Μπιλάρα, σήμερα βραδάκι θα είμαστε στο Φίλο στο Γιάννο. Αν γουστάρεις πρέπει να κεράσουμε ένα ποτάκι, λέει ο Φίλος, εκεί με το Βαλάντι, με το Στεφανί, το Γιαννάκι. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου. Καλά να περάσετε σήμερα το βράδυ που θα πάτε να βγείτε, να τα πιείτε στα μπουζούκια. Και να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Αντρέα και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι εκεί. Ο φίλος ο Παναγιώτης με ρωτάει, Μπιλάρα, αν μπορούμε να πούμε τους ομίλους του Μουντιάλ, μια που πλησιάζει το Μουντιάλ. Μισό λεπτό, φίλοι, να πούμε, να τα διαβάσουμε, να τα πούμε, να τα βρούμε πρώτα και να τα πούμε.

12 είναι η όμιλη για το Μουντιάλ 2026 που κάνει πρεμιέρα 11 Ιουνίου στο Μεξικό. Είπαμε οι χώρες είναι Μεξικό, Αμερική και Καναδάς. Πρώτος όμιλος είναι το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα και η Τσεχία. Στο δεύτερο όμιλο Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία. Τρίτος όμιλος Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Τέταρτος όμιλος Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Πέμπτος όμιλος Γερμανία, Κουρασάο, Ακτήρε Φαντοστού και Εκουαδόρ. Στον έκτο όμιλο Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία. Στον έβδομο όμιλο Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Στον όγδοο όμιλο Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Ένατος όμιλος Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Στον 10ο όμιλο Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. 11ος όμιλος Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Και στο 10ο όμιλο τελευταίος όμιλος Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Είπαμε πρεμιέρα, σέντρα για το πρώτο μάτς του Μουντιάλ 11 Ιουνίου στο Μεξικό.

Τα τελευταία μάτς για την Super League, για το 4 έως 4. Διαιτητές είναι, δεν είναι elite. Διαιτητές Ολλανό αποφάσισε να μου φέρει διαιτητές elite σε δύο σημαντικά μάτς. Είναι πολύ σημαντικά μάτς, όχι για Παναθηναϊκό, αλλά πολύ σημαντικά για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, εκεί που παίζεται μια θέση για το Champions League. Μάλλον για τα προκριματικά του Champions League, για την δεύτερη θέση. Ο Λαουνουά αποφάσισε να φέρει διαιτητές που να μην ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, στην elite που λέμε. Χωρίς αυτό να λέει κάτι, μπορεί να έρθουν οι άνθρωποι και να κάνουν ρεστάλ διαιτησίας. Αλλά μπορούσε να φέρει διαιτητές από την πρώτη κατηγορία. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Όλγο Ιναρίνα, ενώ ο Γεωργιανός Κόγκα Κικατσεσβίλη θα διευθύνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Λοιπόν, τα παιχνίδια να γίνουν την Κυριακή 17 Μαΐου, 7:30.

Ο Κολόμπο είχε παίξει και πέρυσι στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, είχε διευθύνει τον αγώνα που ήταν επεισοδιακός. Βέβαια η ΑΕΚ έχασε ένα 0, είπε, που ήταν καταστροφή για την ΑΕΚ πέρυσι στα play-off. Ο οποίος διευθύνει και είχε το παιχνίδι και ήταν στο Καραϊσκάκη και ένα 0. Ο διευθύνης απέβαλε 4 παίκτες, αλλά μετά τον αγώνα, μετά τη λήξη που είχαμε κρίνει τις μανούρες, έκανε, μοίρασε 4 κόκκινες κάρτες μετά το τέλος του μάτς. Θα έχει βοηθούς τον Τζιοβάνι Μπαντσίνη και Μάρκο Τσεκόν, ενώ διευθυντής θέατρος ορίστηκε ο Βασίλης Φωτιάς. Στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Τζιαλούκα Αουρελιάνο, με ΑΒΑΡ τον Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε και παρατηρητή διευθυνσία τον Δαμιανό Εφημιάδη. Στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ βοηθή του Γεωργιανού θα είναι ο Νταβίτ Αχβελδιάνη και Νταβίτ Γκαμπισιόνια, με θέατρο διευθυντή τον Τάσο Παπαπέτρου. Στο ΒΑΡ ορίστηκε ο Αλέκο Απατσιουάρη, ΑΒΑΡ ο Μπακούρ Νινουά και παρατηρητής ο Γιώργος Μπίκας. Αυτά είναι τα τελευταία που όρισε η ΚΕΔΟ Λανουά για τα δύο μάτς, τα σημαντικά μάτς, είπαμε, για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικά, Παναθηναϊκός αδιάφορος, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα. Και η φίλη μας η Αγγελική που έστειλε μηνυματάκι από τον Ταυρό. Πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 15 λεπτά μετά τις 3. Τα παιχνιδάκια στο στοίχημα, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Κομφιάνσα Γκρέμιο τελείωσε 0-3, τελικό Γκοιανσέ Παραναένσε 0-0. Στο 83, Κορίθιας Μπάρα 0-0, σπάει ο Άσος τουλάχιστον μέχρι τώρα, ο Άσος ήταν στο 1.25. Και το άλλο παιχνιδάκι, μπήκαμε στο 53, Club Regatas Fortaleza στο 0-0. Αργότερα έχουμε ακόμα ένα μάτς Βιτόρια Μπαΐα Φλαμέγκο για το κύπελο, Πατσούκα Πούμας για το πρωτάθλημα στο Μεξικό, και το πρόγραμμα κλείνει το πρωί 4.30 το ξημέρωμα από Εκουαδόρ, μάλλον Ελ Σαλβαδόρ Μουνισιπάλ με την ΦΑΣ. Αυτά τα ολίγα έχει σήμερα στο κουπόνι από Λατινική Αμερική.

Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, μια που είμαστε χαλαρά, να μπορείς να πεις τα παιχνίδια τα πιο σημαντικά, τα βρήκα. Τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε το Σάββατο, 4:30 έχουμε τα παιχνίδια όλα για την Bundesliga. Άιντραχτ Στουτγκάρδη, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ, συγγνώμη, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο, Μπάγερ Μονάχου Κολονία, Ουνιόν Βερολίνου Αουγσμπουργκ, Σαν Πάουλι Βολσμπουργκ, Φράιμπουργκ Λιψία και Χάιντενχάιμ με την Μάιντς. Στην βαθμολογία εδώ η Μπάγερ έχει πάρει το πρωτάθλημα εδώ και καιρό, είναι πρώτη με 86 βαθμούς, δεύτερη μακριά από την Μπάγερ η Ντόρτμουντ με 70, 65 η Λιψία, 61 η Στουτγκάρδη, εδώ γίνεται μάχη. Τέταρτη η Στουτγκάρδη, πέμπτη η Χόφενχάιμ με τους βαθμούς με 61 και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, ανάλογα τα αποτελέσματα, μπορεί να φτάσει και αυτή στην τέταρτη θέση, έχει 58. Πιο κάτω η Φράιμπουργκ στα 4 και πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Στο τέλος, ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας είναι η Βόλφσμπουργκ με 26 βαθμούς, είναι η Χάιντενχάιμ με 26 και η Σαν Πάουλι με 26 βαθμούς.

στο Champions League είναι 4 ομάδες στη League Phase. Είναι τώρα που μιλάμε η Bayern, η Dortmund, η Λειψία και η Στουτγκάρδη. Στην 5η και στην 6η θέση που είναι η Heidenheim και η Bayern Leverkusen οδηγούν στην πρόκριση στο League Phase του Europa League. Και προκριματικά παίζει η ομάδα που είναι τώρα στην 7η θέση, η Freiburg, για το Conference. Υποβασμός. Αν τελείωνε τώρα, έπεφτε η Heidenheim και η Σαν Πάουλη που έχουν 26 βαθμούς και η Wolfsburg θα έδινε μπαράζ. Λοιπόν, μετά έχουμε τα, είπαμε, τα παιχνίδια τα δικά μας για τα play-out. ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά, Παναθηναϊκός Πανετολικός, την ίδια ώρα στις 7.

Έχουμε το πρωτάθλημα της Αυστρίας. Εδώ μιλάμε Altach Ried, Wolfsberger Tirol και Linz με την Grazer. Από το Βέλγιο Σαρλουά Βέστερλο και Σταντάρ Λιέγης με την Genk και Σιντρούιτεν με την Γάντι.

Σήμερα είπαμε έχουμε το μάτι της Άστον Βίλα με την Λίβερπουλ. Παίζουν σήμερα Παρασκευή, γιατί η Άστον Βίλα την επόμενη εβδομάδα έχει τον τελικό για το Europa με την Φράιμπουργκ. Ο Παναγιώτης εδώ πιστό και πάλι συντονισμένος είναι. Πού ήσουν, κύριε Παναγιώτη? Καλημέρα, Μπιλάρα, και πάλι συντονισμένος. Πού ήσουν, έχεις πέσει κανένα δύο ώρο για ύπνο? Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι σας περιμένει σήμερα Παρασκευή για το μπιστρό, εκεί που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Ένα μπουκαλάκι για μια παρεούλα, φίλος ή φίλη με την παρέα τους, τέσσερα άτομα. Ελληνική βραδιά σήμερα, ωραία κόλπα, ωραία πράγματα, χορός, τραγούδι, ποτό. Τυπώνει τα μενού μάλλον ο Παναγιώτης, είναι πολλά τα μενού της φίλης μας της Χαράς. Έχει πάει στο τυπογραφείο τέτοια ώρα να τυπώσει. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, τα παιχνίδια της Premier League, φίλε, είναι Κυριακή. Δεν είναι Σάββατο, είναι Κυριακή, 17 του μήνα. Manchester United, Nottingham Forest, Wolves, Fulham, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Bradford, Crystal Palace και Newcastle, West Ham. Είπαμε σήμερα Παρασκευή το παιχνίδι Aston Villa με την Liverpool. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια της Γαλλίας. Λίλ Οσέρ, Λοριάν Χαβρι, Λιόν Λανς, Μαρσέι Ρεν, Μπρέστ Ανζέ, Ναντ Τουλούζ, Νις Μέτς, Παρίσι, Παρίσι Ζερμέν, το ντέρμπι είναι δίπλα τα γήπεδα, και Στρασβούργο με τη Μονακό. Έχουμε τα παιχνίδια play-off εδώ τα ελληνικά 5 έως 8, Άρης Ευαδιακός, Όφι, Βόλος στις 5, 7 η ώρα, 7.30, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Από την Ισπανία για την La Liga, Bilbao Celta, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα, Έλτσε Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα, Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο Βίγια Ρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα με την Μπέτις. Και καμπιονάτο Ιταλία, Γιουβέντους Φιωρεντίνα, Κόμο Πάρμα, Πίζα Νάπολη, Ρώμα Λάτσιο, Τζένοα Μίλαν, Ίντερ Βερόνα, Αταλάντα Μπολόνια, Κάλιαρι Τωρίνο, Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο με την Λέτσε. Αυτά μιλάμε όλα Κυριακή. Το κουπόνι της Κυριακής είναι πιο πλούσιο από ό,τι φαίνεται από το κουπόνι του Σαββάτου. Έχουμε και πλέον πρωταθλήματος για την Αυστρία, Αύστρια Βιέννης με την Λάσκ Λίντς, Σάλτσμπουργκ Χάρτμπεργκ και Στουρμ Γκρατς με τη Ραπίντ Βιέννης.

Εδώ γίνεται χαμός στην Αυστρία. Η Lask Linz βρίσκεται πρώτη τώρα με 36 βαθμούς. Η Sturm Graz την ακολουθεί με 34. Salzburg με 29. Πολύ κοντά στο πρωτάθλημα η Lask Linz από την Αυστρία. Είναι πολύ κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα.

0: Εδώ οι δύο πρώτες ομάδες στην Αυστρία είναι προκριματικά για, τους, για το Champions League. Η τρίτη ομάδα, η Salzburg, θα παίξει Conference League, μάλλον Europa League προκριματικά. Η τέταρτη, η Αυστρία, θα είναι στα προκριματικά του Conference, και η πέμπτη ομάδα, η Rapid, Conference League Playoff θα παίξει. Η πέμπτη ομάδα, η Rapid. Κύριος Μπέλος εμφανίστηκε. Εδώ είμαστε πάλι να γυρίσουμε, να γυρίσουμε το μπασκετάκι. Ποιο μπασκετάκι να γυρίσει, κύριε Μπέλο? Δεν έχουμε μπασκετάκι σήμερα. Τι να γυρίσεις, τα γύριστα. Κύριε Μπέλο, έβαγε το περπάτημα, ζαλίστηκες το πολύ περπάτημα. Δεν πας από το, να πεις κανένα ποτάκι από το, τον Παναγιώτη εκεί στον μπιστρό, να γυρίσεις το μπάσκετ? Έχει και μεζέ, μην ανησυχείς, άμα είσαι νηστικός. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Να ξέρεις ότι είμαι ταξιτζής και ότι το τηλέφωνο σου, το τελευταίο νούμερο 5943, είναι η πινακίδα του αυτοκινήτου.
0: Είδες κάθε φορά, τι συμβαίνει. Άρα δεν το ξεχνάς ποτέ.
1: Όχι, δεν ποτέ, όχι, μπράβο. Να σου πω, ήμουν κάποτε, είμαι Ολυμπιακός εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα πάει στον αγώνα που είχατε κερδίσει μέσα στη Φιλαδέλφεια 6-1 με τον γκολ του Σπένς. Ήμουνα μέσα.
0: Μα είσαι παλιός εσύ, πολύ παλιός.
1: 55, είμαι με τον Λουκιανό Φιλαράκος ήμουνα.
0: Παλιός, πολύ παλιός.
1: Πολύ παλιός, ναι. Κάνω και παρέα με τον Νίκο, τον Περιστέρι.
0: Περιστέρι, το Πελασγέας, τι κάνει αυτή η ψυχή? Είναι αλογίσιος, είναι αλογομούρης, γι' αυτό ήταν παλιά. Τώρα δεν παίζει, σταμάτησε.
1: Τώρα δεν έχει υπόδρομο.
0: Δεν έχει υπόδρομο, σταμάτησε ο υπόδρομος τώρα. Μόνο εικονικά στην τηλεόραση, αλλά δεν υπάρχει λόγος εκεί να ασχοληθείς.
1: Και θέλω να σου κάνω έτσι μια ψιλοκουβέντα μικρής τέτοια έντασης, μην το πάμε χοντρά.
0: Για πάμε, ρε φίλε.
1: Ναι, γιατί άκουσα χθες που έλεγες ότι εμείς, λέει, το Κυριακή θα κάνουμε τη φιέστα μας. Εκεί έκανε ο Ολυμπιακός πέρυσι, πήρε το, ξέρω εγώ, το κόφερες που έλεγες.
0: Ναι.
1: Αλλά φέτος θα κάσουν στο καναπέ τους τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Okay. Άμα χάσετε εκεί μέσα μεθαύριο, θα σας χαλάσουμε λίγο τη φιέστα όμως, πιστεύω.
0: Δεν νομίζω να χαλάσει η φιέστα, φίλε. Η φιέστα ξεκινάει από, από Σαββάτο πρωί, ξεκινάνε μέχρι Κυριακή βράδυ, ξημερώματα.
1: Καλά ξεγιώσατε, καλά να τη χαρείτε. Αλλά το θέμα ότι άμα κερδίσετε κιόλα θα είναι πιο.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. Αλλά ξέρεις.
1: Άμα χάσετε όμως θα είναι λίγο χαλά.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά η φιέστα, ξέρεις, ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο με τη λογική ότι δεν πάμε να πάρουμε κάποιο μάτς για να γιορτάσουμε, πάμε να πάρουμε το κύπελο. Δηλαδή μας περιμένει η κούπα. Ό,τι και να γίνει. Ότι άμα κερδίσει θα είναι καλύτερα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, του χρόνου εμείς να είμαι, δεν πειράζει.
0: Ναι. Εσείς κάνατε φιέστα στη Φιλαδέλφεια με το κύπελο που πήρατε. Τι άλλο θέλετε?
1: Το κόβερες, ναι.
0: Τώρα θα κάνετε εσείς. Θα κάνουμε εμείς φιέστα και σαν κοιτάτε.
1: Από το καραβέ.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, Βασίλη, μου χάρη
0: καλά. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, έχει τίποτα? Έχει δουλειά καθόλου κινείται, τίποτα υπάρχει?
1: Ούτε. Στο σύνταγμα κάθομαι. Τώρα κάτι γίνεται. Μπαίνουν τώρα σιγά σιγά οι ξένοι. Έρχονται.
0: Με καλοκαιράκι τώρα μαζεύονται. Άντε, καλέ δουλειέ. Τι να κάνει.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλή δουλειά να έχει. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τη Βαλένθια, λέω. Τη Βαλένθια. Ποια Βαλένθια, κύριε Μπέλο? Ακόμα η Βαλένθια δεν σου έχει φύγει το κεφάλι μέσα. Κοιμάσαι, ξυπνά με το όνομα Βαλένθια. Πάει, πάπαλα. Μα τελείωσε του χρόνου πάλι. Πέρα κόσμος, σου λέει ο Γιώργος από τον Μπουρνάζη και ο Κώστας από το Περιστέρι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στον αδερφό Μπέλο. Αν θέλει, του δίνουμε στηριάκι να έρθει να δει το Final Four. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Δεν από εκείνη την ώρα να είναι στο, να κάνει μπάνιο. Έχουμε και τη χαρά που ακόμα δεν έχει βγει σήμερα. Δεν έχει βγει χτες, μάλλον δεν βγήκε χτες να κάνει ένα μικρό γλέντι στον κύριο Μπέλο. Λογικά θα βγει σήμερα. Μπέλο, ετοιμάσου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα. Γεια σου φίλε Χρήστο από τη Χαλκίδα ο Χριστάρας. Και τα τρελά νερά που πάνε μία από εδώ, μία από εκεί, μία πέρα, μία δόθε. Τα τρελό νερά.

0: 943 Intervet Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Ο Παναγιώτης λέει φτιάχνουμε το μενού με χαρά πώς να εμφανιστεί. Έχει αναλάβει υποχρεώσει το κορίτσι Βασίλη μου. Ναι, γι' αυτό δεν βγαίνει, γιατί έχει με το στυλό, με το μολύβι, τώρα που να γράψει ολόκληρο κατάλογο, έναν έναν. Δεν είναι εργοστασιακά, δηλαδή να πάει τυπογραφείο, το γράφει ένα ένα. Γι' αυτό θα αργήσει λίγο ο Παναγιώτη μου. Δεν γίνεται τώρα να πας τυπογραφείο, απίστυπωσέ με αυτά. Είναι αγνήσια, πιστά αντίγραφα.

Θα δώσω μπιλάραχη έτσι, μου λέει ο Κώστας, ο φίλος, και στον Μιχάλη τον Αμπατζάκη και στον Αντρέα. Είναι καλά, καλά φιλαράκια, να του δώσει πολλούς χαιρετισμούς. Και είπαμε καλά να περάσει, φίλε μου, που θα περάσει καλά εκεί. Με Κιανό Βαλάντι, χάμος. Σε ένα χαρτάκι έγραψα στο ασανσέρ που συναντιόμαστε.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος μας ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, Γιώργαρα μου.

Καρμελιάρα, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Νίκος από τον Περισσό. Γεια σου Νικόλα. Ναι φίλε, σήμερα με αφήσατε μόνο μου. Και ο Μπέλος, δεν ήρθαν κανένας. Ούτε ο Μπέλος ήρθε, ούτε ο Χάτζημαν. Ο ένας πάει για εξετάσεις το πρωί, ο Χάτζημαν τρέχει στους γιατρούς. Ο άλλος έχει ξεκινήσει το περπάτημα για τη γυμναστική, να γίνει fit, να βγει το καλοκαίρι στις παραλίες. Είναι και οι δύο, και ο Χάτζημαν είναι της γυμναστικής, γυμνάζεται και αυτός. Τους αγώνες, και ο ένας και ο άλλος, να κάνουν δυνατούς πρικυλιακούς. Μιλάρα, βάλαμε για την κλήρωση για το μπουκαλάκι για το μπιστρό. Φίλες, έβαλα, είπαμε παιδιά, όνομα επώνυμο χρειάζεται, τη λέξη μπιστρό, και το στέλνετε στο Viper ή στο Facebook, το δικό μου στο inbox. Λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Ένας φίλος ή μια φίλη θα πάνε το βράδυ σήμερα, Παρασκευή βράδυ, που έχει και δυνατή ελληνική βραδιά, στο μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και αν είστε τυχεροί, θα απολαύσετε και μενού της χαράς. Αν είστε τυχεροί, μάλλον τυχεροί δεν θα είστε. Αν απολαύσετε, θα είστε άτυχοι. Λέμε τώρα, Παναγιώτη, μη γελάς καθόλου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νεκτάριο από την Αίγινα. Γεια σου φιλαράκο μου.

Μπιλάρα, πότε τελειώνουν τα σχολεία? Τα σχολεία πότε τελειώνουν? Νομίζω ότι 28 Μαΐου πρέπει να τελειώνουν τα γυμνάσια. 28 Μαΐου και τα λύκεια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, γιατί μετά έχουν εξετάσεις τα παιδιά μας. Τα μικρά, τα δημοτικά, νομίζω ένα μήνα ακόμα, 18 Ιουνίου, πότε κλείνουν. Δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα. Φίλε μου, αν κάποιος φίλος θυμάται, ξέρει να μας πει. Νομίζω 18 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά σχολεία. Διακοπές με τα πιτσιρίκια, ένα τρίμηνο. Τα άλλα έχουν εξετάσεις, νομίζω 28 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, 13 μέρες, αλλά μετά έχουν εξετάσεις, άρα το σχολείο συνεχίζεται κανονικά, απλά θα γράφουν εξετάσεις για την επόμενη τάξη. Και μετά στις παραλίες. Άντε, πιάστα μετά. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλάρα, και εμείς σήμερα το βράδυ θα πάμε στο Μπουρνάλι, στο Μποτέγκα, να βρείτε τα φιλαράκια που θα πάνε εκεί, να γίνετε μια μεγάλη παρέα και να περάσετε όμορφα. Και ο φίλος ο Νικόλας Μπιλάρα, μια που έλεγες πριν για το Γκιανό, το Βαλάντι που είναι στο Μποτέγκα, δεν θυμάμαι ρε φίλε, εκεί το πεζόδρομο ήταν γεμάτο μαγαζιά, το αν περάσει εκεί σε πιάνει θλίψη, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Το Μπουρνάζι και ο πεζόδρομος, ο γνωστός πεζόδρομος στο Μπουρνάζι, υπήρχαν μαγαζιά, γεμάτο μαγαζιά, όλη η πλευρά, με καφέ, με κλαμπ, με μπουζούκια, με όλα τα κόλπα. Τώρα τα περισσότερα μαγαζιά εκεί είναι ξενικιαστά. Λίγα μαγαζιά υπάρχουν στο Μπουρνάζι, στο δρόμο εκεί, το πεζόδρομο που λέμε. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι κρίση. Πολλά μαγαζιά έκλεισαν, δεν έχουν μείνει πολλά στο Μπουρνάζι. Έχουν τώρα πιο πολύ μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια εκεί στην Βεάκη, στον άλλο πεζόδρομο, που εκεί έχει πολλά μαγαζιά, και είναι και ο φίλος ο Παναγιώτης με το μπιστρό του. Δεν ανοίγεις ένα μαγαζί, Μπιλάρα, στο Μπουρνάζι που έχει μαγαζιά ξενίκιαστα, να μαγειρεύει χαρά. Θες να φύγουν και τα άλλα από δίπλα, τα μαγαζιά. Άστα, είναι μερικά ακόμα. Θα της πω, βασικά, μια πρόταση, αν θέλει να ανοίξουμε ένα μαγαζί, να μπούμε 5-6 μαζί στην Έτερη, να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα. Κύριε Παναγιώτη, σε μέσα, κύριε Μπέλο, είσαι μέσα. Φτιάξουμε ένα μεγάλο, να χωράει πολύ κόσμο. Να μας τελειώσει τελείως η πλατεία Μπουρναζίου.

Έχουμε μεγάλο μάτς και στη Ζάκυνθο την Κυριακή. Είναι αυτό, Κυριακή, ναι. Λοιπόν, 4 η ώρα, δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Ζάκυνθος παίζει με το Εθνικό Πειραιά. Έχει βγάλει και αφισούλα και έχει κολληθεί στους δρόμους στη Ζακύνθου. Δεν θα σε αφήσω μόνη ποτέ. Β' Εθνική, ερχόμαστε στο τελευταίο φινάλε. Λοιπόν, Κυριακή, μεσημεράκι 4 η ώρα, Ζάκυνθος θα πάρει φωτιά εκεί στο γήπεδο. Ζάκυνθος, άψη Ζάκυνθος με τον Εθνικό για μια κατηγορία, για Β' Εθνική.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Γεια σου Μπίλα Εκάρα. Γεια σου Κωστή μου και σε σένα. Καλή συνέχεια Κώστας από Κόκκινο Μήλο. Γεια σου Κωστή μου. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 4. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα, 15 Μαΐου. Σήμερα είναι η Παρασκευή.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε για την τελευταία ωρίτσα. Θα είμαστε, είπαμε, παρούλα μέχρι τις 5 παρά. Εκεί θα κάνουμε την κλειδωσούλα μας για το μπουκαλάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Ο Γιαννάκης και ο φίλος ο Κώστας, περίπτερο ταξί. Περίπτερο και ταξί, διπλή βάρδια, λέει ο φιλαράκος ο Κώστας. Κώστα μου, κουράγιο, φιλαράκο μου, κουράγιο. Πιο πολλοί κόσμος τώρα δουλεύει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 69 39 943 943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, στη λέει απουσία ο κύριος Μπέλος. Σήμερα θα έπεσε πολύ δουλειά. Φαίνεται να έπεσε πολύ περπάτημα σήμερα, πολύ γυμναστική, πολύ σουβλάκι, πολύ πίτσα. Θα βαριστώ μάχιασε και δεν μπορούσε να κουνηθεί από τη θέση του ο κύριος Μπέλος, κύριε Παναγιώτη. Γι' αυτό μας την έκανε σήμερα, μας την έκανε και ο κύριος Χάτζη Μανώλης. Είπαμε, το έχουν ρίξει στη διατροφή και στην υγιεινή ζωή, περπάτημα, χιλιόμετρα, γυμναστική, ασκήσεις και μετά κλείνει το πρόγραμμα με πιτόγυρα. Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα πρόλαβα για την κληροσούλα, περιστερημένο, ναι, πρόλαβες φίλε για το μπιστρό, είπαμε θα γίνει κλήρωση περίπου, σε λιγάκι μάλλον, γύρω παρά 10, παρατέρτο, θα κάνουμε την κληροσούλα για ένα φίλο ή μια φίλη να πάει σήμερα το βράδυ στο μπιστρό εκεί στο Περιστέρι στη Βεάκη, να περάσει όμορφα Βεάκη και Κνωσού, να περάσει όμορφα με ελληνική βραδιά σήμερα, γλεντάνε τα παιδιά εκεί. Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ πρωταθλητές από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα Λεβεντόπεδα. Τώρα σωστά, κύριε Πέτρο. Καλή δουλειά να έχετε μάγκες. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μια ματιά στα ματσάκια. Είπαμε Κονφιάνσα Γκρέμιο τελικό 0-3. Κορίνθιας Μπάρα τελικά μπήκε γκολ στο τέλος 1-0 στο 85. Κέρδισε η Κορίνθιας, είναι για το κύπελο στη Βραζιλία. Κλαμπ Ρεγκάτας Φορταλέζα 0-0. Και από εκεί πέρα έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο Βικτόρια Μπαΐα Φλαμέγκο 1-0. Και Πατσούκα Πούμας στο 11ο λεπτό είναι στο 0-0.

Ρε καλώς τη φίλη μας τη Χαρά, καλημέρα και από μένα σε όλους. Είπαμε Χαρά, παιδιά, χτες δεν έστειλε μήνυμα, σήμερα έστειλε λίγο πιο αργά γιατί ετοιμάζει τον κατάλογο, το μενού με τον Παναγιώτη εκεί στον πιστό, το γράφει όλο με το χέρι, δεν πάει στα τυπογραφία, ένα-ένα κατάλογο τον εγγράφει μόνη της, να μην κάνει και ορθογραφικά λάθη, προσέχει και τις οξίες και τους τόνους, να είναι κάτι διαφορετικό. Μας στέλνει την καλημέρα της, καλημέρα Χαρούλα. Υπάρχει μια πρόταση ενός φίλου να ανοίξουμε, γιατί μου είπε ένας φίλος πριν ότι στο Μπουρνάζι έχει λίγο ο πεζόδρομος ερημώσει, πολλά μαγαζιά είναι κλειστά κάποτε που έσφυζαν από ζωή, και μου είπε ένας φίλος να βρεθούμε 4-5 να ανοίξουμε ένα μαγαζί, να το αναλάβεις εσύ. Αν θέλει ο κύριος Μπέλος, ο κύριος Παναγιώτης, και να βάλουμε σένα μες στην κουζίνα για να γεμίσει το μαγαζί και να διάσει το υπόλοιπο Μπουρνάζι. Και εγώ είπα πάντα με τον καλό λόγο, γιατί σε υποστηρίζω, ότι τι φταίνε τα άλλα μαγαζιά που στο Μπουρνάζι που είναι εκεί, όσοι έχουν μείνει να φύγουν και αυτά. Χθες δεν άκουσα καθόλου γιατί είχε πολύ εντάξει Χαρούλα μου, και σε περίμενε ο Μπέλος να του δώσει συγχαρητήρια. Ο κύριος Μπέλος που θα σε περίμενε στο Final Four. Τώρα, κύριε Μπέλο, εδώ είσαι. Σε ψάχνει Χαρά.

Ο Νικόλας που είναι φαν χαράς λέει, Αμπελάρα, άμα γίνει αυτό θα είμαι κάθε μέρα στο κατάστημα, θα είμαι θαμώνας του μαγαζιού. Τι κάθε μέρα, μία μέρα. Μετά δεν υπάρχει δεύτερη. Τι κάθε μέρα. Πολύ αισιόδοξος είσαι.

Εμάς κάνεις τώρα τέτοια χαρά. Δεν έχω χρόνο, λέει Παναγιώτη. Θα το σκεφτώ. Τι πάει να πει να σκεφτείς? Δεν υπάρχει αυτό να σκεφτείς. Πάει να πει δεν έχεις χρόνο. Να βρεις χρόνο. Δεν κατάλαβα. Πέρα ολόκληρη επιχείρηση ετοιμάζουμε για πάρτι σου. Και εσύ με παίρνεις δύσκολη. Δεν πειράζει, λέει, για τον κύριο Μπέλο η χαρά, πατατάκια, και θα παρακολουθήσει το Final Four. Σωστό και αυτό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Ο Νίκος από Αμερική, από Νέα Υόρκη. Και εγώ ενδιαφέρομαι, λέει, για μαγαζί με μενού της χαράς στο Μανχάταν. Έχω 2-3 δίπλα μου, λέει, θέλω να τα κλείσω. Τα άλλα, σωστό για αυτό, το δίκαιο βουνό, φίλε. Πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι όμως στην Αμερική, να δούμε το χώρο. Και όλα τα υπόλοιπα, και μην ανησυχείς, άμα τα ανοίξεις χαρά, σε 10 μέρες θα έχουν αδειάσει τα υπόλοιπα. Θα έχουν κλείσει τελείως. Βέβαια, δεν θα μείνει ούτε το δικό σου, αλλά λέμε τώρα. Θέλω επαγγελματισμό, χαρά μου, πρέπει να ανεβάσουμε και το μπουρνάζι. Μα το πάτε πού, πιο πάνω. Πάρετε ένα καρότσι, σιγά σιγά, κουβαλήστε το μπουρνάζι, πιο πάνω. Παναγιώτη μου. Τα ανεβάστε, πάντο πάτε. Καλά είναι εκεί που είναι.

φίλος ο Δημήτρης, μάλλον δεν έχει πάρει καμπάρι, λέει Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Για να λες για τη χαρά κάθε μέρα για το φαγητό της, πρέπει να έχει πολύ ωραίο φαγητό, που είναι το κατάστημα να την επισκεφτούμε. Δημήτρη μου, το κατάστημα είναι στο τρίτο, με τον μπαίνεις αριστερά στο τρίτο. Ωραίστε, χαρά, ο κόσμος έχει πάρει καμπάρι ότι είσαι και μαγείρισα τώρα, που είναι το μαγαζί λέει, τι πάθαμε. Στηρίξου πάνω μου Παναγιώτη, λέει χαρά. Ναι, στηρίξου πάνω της, απέστε παρέα. Τα νάσκελα και οι δύο, ταυτόχρονα. Στηρίξου εσύ. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο για τελευταίο μισάωρο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interbetten Sports. Ναι, βάλε και υποστηλώματα, μην πέστε απότομα. Παναγιώτη μου, και στηρίξου εσύ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
2: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
1: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
2: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
1: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
2: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
2: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Αποκοιμήθηκε. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από το Καματερό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, Σαββάτο πρωί κανονικά παιδιά, στις 12 μέχρι τις 2 κανονικά.

σου, φιλαράκι μου. Καλό, καλή δουλειά σου εύχομαι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο Μπιλάρα, πάμε για ρεπό Σαββατοκύριακο μετά από 2 μήνες. Σερί, ρεπό Σαββατοκύριακο. Να περάσει καλά, φιλαράκο μου, Αλέξανδρε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στην Πετρούπολη, στο περίπτερο με τα κουνελάκια και τους λαγούς και τις αλεπούδες. Ο άλλος που είναι, κύριε Νικόλα, που εξαφανίστηκε ο Πελασγίας.

Και ο φίλος ο Νικόλας Μπιλάρα και εγώ εδώ όπως πάντα. Νικόλας και αυτός ο οδηγός Εθέλ. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν το φινάλε. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνυματάκια που έχουν έρθει για το μπουκαλάκι μας. Είναι 27 μηνύματα. Να πούμε ένα, να πούμε το 7 στην τύχη και να δούμε το φίλο που θα πάει να περάσει όμορφα σήμερα το βράδυ στο μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. No retreat. Λοιπόν, ο φίλος που έστειλε μήνυμα είναι από χθες, βλέπω το μηνυματάκι του. Είναι ο φίλος Καψάσκης Ιωσήφ. Φίλε Ιωσήφ, παίξει ωραίο όνομα. Θα πας σήμερα το βράδυ εκεί στο μπιστρό, είπαμε, διεύθυνση Βεάκι και Κνωσού στο Περιστέρι. Σε περιμένει να μπουκαλάκι εσένα και την παρέα σου για 4 άτομα. Καλά να περάσεις, καλή διασκέδαση. Φίλε Παναγιώτη, το όνομα είναι Καψάσκης Ιωσήφ, γράφτος στα κοιτάπια σου.

Και αν είσαι φίλε τυχερός που κέρδισες, μπορεί να δοκιμάσεις, μάλλον να είσαι άτυχος. Να δοκιμάσεις μεζέδες της χαράς, λέμε τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Λεωνίδα εκεί στο φούρνο στην Λαμία. Γεια σου Λεωνίδα μου, καλή δουλίτσα φίλε, καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι και σε σένα και τα φιλαράκια μας, όπως πάντα τα φιλαράκια από το Αγρίνιο, το Λακαρνανία, εκεί από το 103,7 μας λένε ότι έχονται Κυριακή Μπιλάρα ραντεβού στον Αετό. Τα Αεκόπουλα, ναι παιδιά, ραντεβού στον Αετό Κυριακή, αλλά με περιμένετε κατά τις 4 η ώρα εμένα, 4.30 εκείνη την ώρα, αν τα πούμε από κοντά.

Ο φίλος Ιωσήφ λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Με ενημέρωσαν οι ακροατές ότι κέρδισα. Έκανα διανομή και δεν το άκουσα. Σου στείλα και μήνυμα, φιλαράκο, με ακριβώς πρέπει να κάνεις για σήμερα Παρασκευή. Καλά να περάσεις, φίλε Ιωσήφ. Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά τα τελευταία μηνυματάκια. Να πούμε, φίλε μου, η Άστον Βίλα παίζει σήμερα. Το είπα και νωρίτερα, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα. Γιατί έχει τον τελικό με την Φράιμπουργκ την επόμενη εβδομάδα. Τελικός Europa. Παίζει σήμερα το βράδυ με την Λίβερπουλ. Άστον Βίλα, Λίβερπουλ.

Ναι, Ιωσήφ, έχεις δίκιο. Κάναμε λάθος το νουμεράκι, το στείλαμε αλλού, δεν πειράζει. Το διορθώσαμε αφού άκουσες το όνομά σου. Θα πας σήμερα το βράδυ, είπαμε, στον μπιστρό να απολαύσεις ένα μπουκαλάκι και να περάσεις όμορφα. Τι κέρδισε ο φίλος, λέει, χαρά, δίνατε κάτι, μήπως κάνα μενού δικό μου, και γελάει. Όχι, μενού δικό σου ακόμα δεν αποφεύγουμε να δώσουμε. Μην πάθει τίποτα ο άνθρωπος. Ένα μπουκαλάκι δώσαμε στον μπιστρό. Αν εσύ τώρα ασχοληθείς με το κατάστημα. Ο Θεός, η Παναγιά μαζί μας που λέει. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 8 λεπτά πριν τις 5, πριν το φινάλε. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς ραντεβού με τους βραδινούς φίλους Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα ξημερώματα, με τους πρωινούς Σάββατο πρωί στις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς, τα λέμε, γεια σας.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
1: Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος Πασόκ, απάντησε σε όλα αυτά χθες το βράδυ, μια συνέντευξη που έδωσε στο Action. Μίλησε για ένα μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, που οργάνωσε, όπως είπε, μια πολιτική δολοφονία και μια ηθική εξόντωσή μου. Ο ίδιος απάντησε με κάποια στοιχεία, χωρίς να τα προσκομίσει βέβαια, αλλά είπε ότι δεν ισχύουν αυτά που υπόθηκαν, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι το τίμημα δεν είναι αυτό, είναι λιγότερο, ότι όλα είναι νόμιμα, ότι υπήρχαν συμβάσεις τότε οι οποίες έγιναν με απόλυτη διαφάνεια και με διαγωνισμό και ο ίδιος ήταν μειοδότης, ότι το κτίριό του δεν είναι χρέπη αλλά είναι καινούριο, ότι συνεχίστηκε η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε την απάντησή του. Γεια, έλατε.
2: Και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Τελικά επιλέχθηκε από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου το δικό μας ακίνητο για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική αστυνομία, η οποία το νίκησε. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Έγιναν εκλογές, έφυγε μια κυβέρνηση, ήρθε η άλλη και η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Δεν έχω βγάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό, από την Ελλάδα στο εξωτερικό, δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ. Προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μαριάννα Πυριώτη εδώ. Καλημέρα, Μαριάννα. Καλώς ήρθατε στην πολιτική αναλυτρία. Δημήτρη Στούμπρο, συναδελφό μας επίσης εδώ. Καλημέρα, Δημήτρη. Και σύνδεσή μας ο άλλος συναδελφός μας, ο Πάσχο Μεναραβέλης. Τον βλέπουμε ήδη. Καλημέρα, Πάσχο. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι έχουμε τώρα εδώ, Μαριάννα, για να δούμε. Γιατί η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε, δεν υπάρχει καμιά εφημερίδα.
3: Μόλις το είδαμε.
1: Μόλις το είδαμε. Το θέμα ως θέμα τώρα αυτό είναι ένα υπαρκτό ζήτημα, είναι ένα θέμα ηθικής τάξης. Τι θέμα έχουμε εδώ.
3: Καταρχήν. Εμφανίστηκε ως θέμα ότι δύο μέρες, τρεις πριν τα μνημόνια νοικιάστηκε ένα κίνητο το οποίο προφανώς δεν ήταν, λέει, σε καλή κατάσταση και χρειάστηκε και ανακαίνιση κτλ. Και ξεκινάς από αυτή την αφετηρία. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης είπε δεν ισχύει αυτό. Ήταν ένα καινούριο ακίνητο της οικογένειας, ο ειδικό του προσωπικά. Μετά μεταβιβάστηκε.
1: Απλώς το διαμόρφωσε το κτηματολόγιο.
4: Αυτά που γίνανε χθες το βράδυ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, φίλες και φίλοι, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για το Πασόκ, ασχέτως τι πιστεύει για τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι πραγματικά ενδεικτικά μιας πολιτικής κατάστασης αλλά ταυτόχρονα και μηντιακής η οποία έχει δημιουργηθεί. Συνδεθήκαμε με το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πούμε και μια μεγάλη καλημέρα. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας την οποία διανύουμε. 15 Μαΐου, φτάσαμε ήδη στο μέσο του Μάη. Πάμε ολοταχώς για το κατά καλό καιρό ή για το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν τα οποία αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην τηλεοπτική συχνότητα του Action 24, ένα κανάλι το οποίο εδώ που τα λέμε διακρίνεται για τον εντονότατο φιλοκυβερνητισμό του. Και αυτά τα οποία είπε αναπαράγονται σήμερα, νωρίς το πρωί, από ένα άλλο επίσης φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, τον Sky, με εκλεκτούς συναδέλφους και στη μία και στην άλλη περίπτωση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, των τηλεοπτικών δικτύων. Αλλά εμείς χθες μείναμε σε κάτι άλλο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην πρωινή εκπομπή. Βλέπω τώρα μιλάει η κυρία Πυριώτη, πολιτική αναλύτρια. Για βάλε να ακούσουμε.
3: Κάποιος μπορεί να πει
4: ακόμα
3: ότι και τον κύριο Ανδρουλάκη τον κρεμάσανε. Ναι, δεν είναι εκεί, ναι, το θέμα. Το θέμα για μένα, τελείως προσωπική μου άποψη, είναι το εξής. Ότι ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι πρωθυπουργός και αυτό, αυτό διακηρύσει.
1: Ίδιος,
3: αυτό
1: ναι.
3: διακηρύσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: καλά κάνει. Ποιο βαθμό υπευθυνότητας μου μεταφέρει εμένα όταν σε μια πολύ σημαντική ιστορία που είναι δηλώνω ότι έχω να δηλώσω, δεν τσεκάρω,
1: ναι,
3: δεν ελέγχω αυτό το οποίο δηλώνω κατά ένα εκατομμύριο,
1: είναι,
3: έτσι. Έχεις την αίσθηση δηλαδή ότι αν αυτά τα θεωρεί, έλα μωρέ, μια διαδικασία είναι, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αντιλαμβάνεται το διοικείν.
0: Πέρα από την απροσεξία όμως εδώ, Δημήτρη.
3: Δεν είναι απροσεξία,
0: εδώ,
3: έτσι, είναι λάθος.
0: Πέρα από το τι είναι, συνδυαστικά.
3: Εδώ συνδυαστικά.
0: Επιχειρήθηκε.
4: Τώρα το γυρίσαν στο άλλο, ότι ο Ανδρουλάκης λέει δεν δήλωσε ένα εκατομμύριο ευρώ, το οποίο λέει έχει στο εξωτερικό από την εποχή που ήταν ευρωβουλευτής. Χθες βγήκε στο Action 24 ο Ανδρουλάκης αυτό το απόσπασμα της συνεντεύξεώς του, δεν το έπαιξαν σήμερα το πρωί, και ο Ανδρουλάκης είπε ότι πράγματι ο λογιστής δεν το έβαλε στο ποθενέσχες, αλλά με το που αναρτήθηκε το ποθενέσχες μου προχθές στο διαδίκτυο και είδα ότι δεν το είχε συμπεριλάβει, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επικοινωνήσω με την αρμόδια υπηρεσία εγώ μόνος μου πριν αυτό βγει στον αέρα και να τους πω ορίστε, εδώ είναι το 1 εκατομμύριο που ξέχαστε ο λογιστής να συμπεριλάβει. Η πολιτική αναλύτρια, τουλάχιστον από όσο ακούσαμε εμείς, δεν το επεσήμανε.

0: χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014. Άρα δεν υπάρχουν αδήλωτα χρήματα. Είναι δηλωμένα χρήματα. Επίσης ακούω, το ξέχασα λέει. Ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν αίσθηση που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Mm-hmm. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείκνυε. Εγώ λοιπόν έστειλα επιστολή ο ίδιος στην Επιτροπή και λέω: κύριε, λείπουν αυτά. Θα σας στείλουμε τα στοιχεία να τα συμπληρώσετε. Θα μου πείτε τώρα πώς σας ξέφυγε. Να απαντήσω και σε αυτό. Ξέρετε, οι λογαριασμοί του εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Ο λογιστής αυτό δεν το γνώριζε. Διότι λέγανε: θα φτιάξω ένα νέο σύστημα στη Βουλή. Οπότε, ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και έχω εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε: κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθεν αίσθηση σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθεν αίσθηση. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε. Λέμε: και κάτι να έχει γίνει λάθος. Mm-hmm. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και θα το διορθώσουμε. Πάω λοιπόν σε κάτι ακόμη. Βάσει αυτού του θέματος έχει και μια μεγάλη προπαγάνδα. Αδήλωτα χρήματα ενώ είναι δηλωμένα. Και αυτό εδώ που διακινείται από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαύρο χρήμα. Θα πω λοιπόν σήμερα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Γιατί για μένα η ηθική μου και η αξιοπρέπειά μου είναι κάτι αδιαπραγμάτευτα.
1: Λέει ο Ανδρουλάκης, πριν οποιοδήποτε πει οτιδήποτε, εγώ ίδιος έστειλα αυτό το οποίο έπρεπε να στείλω. Θα ακούσετε και τη συνέχεια, γιατί όντως είναι εντυπωσιακή, αλλά να ακούσουμε τώρα ζωντανά τον κύριο Μανδραβέλη τι λέει για το θέμα αυτό στο Sky.
2: Ο οποίος νιώθει ασφαλής σχετικά με την πρωτιά του.
3: Fake news γιατί είναι, Πάσχο?
2: Ορίστε.
4: Σου εξήγησα εγώ πριν. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το αρχικό συμβόλαιο ήταν του 2004.
3: Η κυβέρνηση δεν λέει ότι είναι παράνομο. Τι είπε όμως?
4: Όχι,
3: ότι
4: όχι,
3: εδώ
4: όχι,
3: γύρω από τον Ανδρουλάκη.
4: Όχι, δεν είπα αυτό, Άκη. Με συγχωρείς.
3: Είπε για τους φτωχούς, χωρέσουν εκατομμύρια.
1: Ακούστε τώρα τι έγινε με τον Ανδρουλάκη. Προσπάθησαν να τον πιάσουν σε δύο σημεία. Το ένα σημείο ήταν το ακίνητο της οικογένειάς του, όχι προσωπικά του ίδιου, από το οποίο εισπράττει από την εποχή που το νίκιασε στο δημόσιο κατόπιν διαγωνισμού, και θα ακούσετε και τη συνέχεια, προς 1.000 ευρώ το μήνα, και του μιλάνε για 1.500.000. Εκεί πέρα έδωσε απαντήσεις τις οποίες ανέφεραν στο Sky σήμερα το πρωί οι καλοί συνάδελφοι. Εμείς θα σας τις παρουσιάσουμε και αναλυτικότερα. Στη συνέχεια, επειδή εκεί πέρα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, γυρίσαν στο άλλο, ότι ξέρεις, λέει, δεν δήλωσες αυτά τα ποσά που είχε στο εξωτερικό, και ο Ανδρουλάκης, μόλις τον ακούσατε τι ακριβώς είπε. Τα επαναλαμβάνουμε αυτά ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον Νίκο Ανδρουλάκη ή για το Πασόκ. Εμείς που σας μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο πάντα ήμασταν φανατικά απέναντι στο Πασόκ. Ακούστε και τη συνέχεια για αυτό το 1.000.000 που το δήλωσε τη Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Αδιαπραγμάτευτο. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα, είναι υπερφορολογημένα. Γιατί όταν εκλέχθηκα βουλευτής το 2014, μητέρα μου ήταν τότε φοριακός. Και μου λέει: παιδί μου, ο ευρωβουλευτής βάσει αυτού που διαβάζω πληρώνει διπλή φορολόγηση. Και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. Εγώ λοιπόν πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πληρώναν φόρο. Αυτοί λοιπόν δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ, και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 14, 15, 16, ενώ σύμφωνα με την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας δεν θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα.
5: Λέτε,
0: άρα αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι μαύρα, όχι μόνο είναι φορολογημένα, πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Τα λέω αυτά γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη και κυρία Καλογερόπουλου. No
1: Τα καλύτερα όμως σας τα φιλάμε τώρα από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, γιατί όπως ξέρετε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους, όλο και κάτι παραπάνω από ό,τι σας λένε οι άλλοι ακούτε από μας.

Στο Sky εξακολουθούν να ασχολούνται με Ανδρουλάκη και σου λέει ότι και να είναι κάτι θα μείνει. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι δική μας προσέγγιση. Ακούστε τώρα τα καλύτερότερα.

0: Πριν όμως από αυτά τα καλύτερότερα, να σας βάλουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για τον οποίο σήμερα η εκπομπή θα έχει ένα έκτακτο αφιέρωμα που θα το ακούσετε στη συνέχεια.
1: Αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
0: Τι έλεγε χθες ο κύριος Μαρινάκης? Έλεγε ότι αυτή η αποκάλυψη, μεγάλη αποκάλυψη για τον Ανδρουλάκη, έγινε από κάποιον καλό συνάδελφο, τον κύριο Κατακουζινό, στο site Mono News. Ένα άκρος φιλοκυβερνητικό site. Ο κύριος Κατακουζινός έκανε αυτή την αποκάλυψη. Λέει ο Ανδρουλάκης, εγώ για αυτά τα συγκοφαντικά θα στραφώ και στη δικαιοσύνη. Και βγαίνει ο Μαρινάκης χθες, ο Παύλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τον οποίο, όπως σας είπαμε, θα ακούσετε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως ένα special αφιέρωμα, και λέει να μας πει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει αγωγή, αν θα στραφεί εναντίον του κυρίου Κατακουζινού, του δημοσιογράφου που έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη.

0: Είσαι ο...
1: Είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινό.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
2: Θα μου πείτε τώρα τι γυρεύει σε όλα αυτά ο Ρώμας, ο οποίος το γνωστό σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένης υποκρίνεται τον καθηγητή βυζαντινολογίας τον Κατακουζινό.
0: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ. Τι σας λέει αυτή η πόρτα, κύριε Ρώμα? Πείτε μας τι νιώθετε μετά από τόσα χρόνια.
1: Όταν στέκομαι σε αυτή την πόρτα, είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινό.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Μετά από τόσα χρόνια σε φέραμε χάρη εδώ, στο εξωτερικό του σπιτιού του κυρίου Κατακουζινού και της Ελένης.
1: Να ξαναδυνηθούμε κάτι από τα παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Μαζί μας είναι
1: εγώ
0: πολύ...
1: Εγώ είμαι ευχαριστώ που είστε εδώ.
0: Ναι, ναι, συγκινητικό.
3: Ήρθαμε στην οικία των προγόνων να ενοχλήσουμε.
2: Αυτό είναι ένα βίντεο. Ένα βιντεάκι στο TikTok για τον Χάρη Ρώμα. Ένα αφιέρωμα στη πολύ γνωστή σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου όπως είπαμε υποδύεται τον καθηγητή βυζαντινολογίας Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Νίκο Ανδρουλάκη? Α, εδώ θα γελάσετε πράγματι, αλλά κρατήστε αυτό το γέλιο, γιατί είπαμε σήμερα η εκπομπή, μια που είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, έχει και έναν ελαφρώς ψυχαγωγικό χαράκτηρα. Αυτά θα τα ακούσετε μετά το διαλυματάκι της 7.30, στις 7.30, όπου θα δοθεί και απάντηση στη μεγάλη απορία. Απορούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, για να μας πει ο Ανδρουλάκης, θα κάνει μήνυση στο δημοσιογράφο, θα κάνει αγωγή? Και ακούστε το πάλι.
4: Ναι, αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
2: Εάν θα στραφεί κατά του μέσου, κατά του δημοσιογράφου. Λίγο έτσι σαν να απορεί και σαν να είναι και λίγο μπερδεμένος. Το γιατί, Παύλο Μαρινάκη, θα το μάθουν οι ακροατές μαζί με άλλα σημερινά του 943 Intervet & Sports σε λίγα λεπτά.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 7:30.

0: πως είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά έλεγε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακούστε την απάντηση, Ανδρουλάκη.
2: Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα εδώ είπε 1,5 εκατομμύριο. Πριν από λίγο είπε 1,2 εκατομμύρια. Πέφτουν τα εκατομμύρια. Συνήθως αυτά στην πραγματικότητα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μεταφόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
1: Το είναι συκοφάντης αναφερόταν όχι στον Παύλο Μαρινάκη αλλά στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είπε αυτά που είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον οποίον ο Παύλος Μαρινάκης όμως υπερασπίστηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δηλαδή ταυτίστηκε με τις απόψεις του Υπουργού Υγείας για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ του Ανδρουλάκη. Ακούστε τώρα για το πότε νοικιάστηκε το ακίνητο για το οποίο τον κατηγορούν. Επαναλαμβάνουμε, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον Ανδρουλάκη, για το Πασόκ, και εμείς που σας μιλάμε ήμασταν σε πολιτικό επίπεδο πάντοτε απέναντι.
2: Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004, με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, και τελικά επιλέχθηκε από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου το δικό μας ακίνητο για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική αστυνομία, η οποία το νίκησε. Το κτίριο ήταν νεόδμητο, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασόκ? Γιατί τα γίνανε εκλογές.

0: Ακούστε τώρα και αυτό.
1: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερός σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Κάντε ρεπορτάζ. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Κάνουν διαγωνισμούς. Τρέχει και τώρα διαγωνισμός. Mm-hmm. Αν βρουν άλλο κτίριο θα φύγουν. Θέλετε να σου πω κάτι? Γιατί ναι, εγώ ξέρετε τα λέω τα πράγματα.
2: Εσείς προτίθεστε να πείτε δεν θέλω να το νοικιάσω, να εξακολουθώ
1: μα δεν καταλάβατε. Το λέω πολύ απλά. Ναι. Το λέω απλά. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Τι άλλο από πιο απλό. Mm-hmm. Στους διαγωνισμούς που τρέχουν εμείς δεν συμμετέχουμε. Άρα αν βρουν άλλο κτίριο θα φύγουν έτσι αλλιώς. Δεν συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα να σου πει κάτι άλλο. Που είναι πολύ σοβαρό. Εμείς το 2019, η οικογένεια, γιατί η οικογένεια μου, στην οικογένεια μου είναι αυτό το κτίριο. Όταν ήρθαν κάποιοι άλλοι και έδωσαν περισσότερα χρήματα ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές, τράπεζες, σκεφτήκαμε και το εξής. Εάν εμείς κάναμε μια επιλογή τότε να φύγει το κτηματολόγιο, το οποίο ο χώρος αυτός έχει δύο στρέμματα θέσεις πάρκινγκ, γι' αυτό επιλέγεται, γιατί βολεύει και τους ανθρώπους και τους υπαλλήλους και τους δικηγόρους και τους μηχανικούς και όλους. Ξέρετε τι έλεγε η τοπική κοινωνία? Ότι εμείς επιλέξαμε κάτι που μας συμφέρει και κρεμάσαμε το κτηματολόγιο που δεν μπορούσε να βρει άλλο κτίριο. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω?
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως την παρουσίασε χθες στο Action 24 ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον των καλών συναδέλφων, της πολύ παλιάς μου φίλης και εκλεκτής δημοσιογράφου της Ελένης Καλογεροπούλου, του κυρίου Πιέρου, ο οποίος είναι νεότερος συνάδελφος, και του κυρίου Τάκη, ενός πραγματικά gentleman της δημοσιογραφίας. Αυτά είπε ο Ανδρουλάκης, τον φώναξαν στο Action 24, επαναλαμβάνουμε, το οποίο είναι και άκρος φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα.
3: Αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
0: Ο Μαρινάκης θες, ο Παύλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει άκουσα, λέει, ότι ο Ανδρουλάκης θα στραφεί εναντίον του mononews, ενός άκρος φιλοκυβερνητικού site επίσης. Να μας πει θα στραφεί και εναντίον του δημοσιογράφου. Δεν ήξερε, ήθελε να μάθει. Ακούστε λοιπόν τώρα το καλύτερότερο.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
2: Σωστό.
1: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
4: Όχι.
1: Δεν τον ξέρετε?
2: Εμείς.
4: Μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο.
0: Πετάγεται ο Πιέρος. Μόλις ακούει Κατακουζινός, πετάγεται ο Πιέρος και λέει μα μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο. Μήπως ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδόνυμο? Πετάχτηκε αμέσως, δηλαδή καρφώθηκε ρε παιδί μου. Όπως και να το κάνουμε, βάλτε το πάλι από την αρχή.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
2: Σωστό.
1: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
4: Όχι.
1: Δεν τον ξέρετε?
2: Εμείς.
4: Μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο.
0: Καρφώθηκες ρε Πιέρο. Μπορεί να υπάρχει, λέει, ψευδόνυμο. Ακούστε τώρα την ωραία συνέχεια. Αυτή που βεβαίως και οι εκλεκτοί συνάδελφοι και πάλι οι φίλοι εδώ που τα λέμε στο Sky που ξεκινήσαν σήμερα την εκπομπή, αυτό το απόσπασμα του Ανδρουλάκη για τον Κατακουζίνο δεν το βάλαν. Το ακούτε

0: μόνον εδώ, ως αναπαραγωγή βεβαίως.
1: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακοσμίνο. Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Μόνο News, που το υπογράφει και κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον γνωστό Βυζαντινολόγο. Εμείς λοιπόν πήραμε στο site τηλέφωνο και ο Σουκαλάς και ζήτησε να του μιλήσει. Και ο ιδιοκτήτης του site του είπε: θα μιλήσετε μαζί μου. Λοιπόν, όχι, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με αυτό που το έχει υπογράψει. Να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του. Για όλα αυτά που γράφει, τις κοφαντίες. Δεν υπάρχει Κατακουζινός. Είναι μούφα ο Κατακουζινός. Άρα τι έγινε. Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση. Εσείς λοιπόν ως δημοσιογράφοι, όταν κάνει συνέδρια για την αλήθεια ο κύριος Μαρινάκης, όταν κάνει μητρώα για τα site, δεν βλέπετε ότι σε αυτές τις πρακτικές υπάρχει ως μη παρακράτους, μηντιακού παρακράτους
2: που στοχοποιεί εφημερίδες,
1: πολιτικά στελέχη.
2: Υπάρχουν στήλες με ψευδόνυμα. Δεν απαγορεύεται να υπάρχει ψευδόνυμα.
0: Δεν υπάρχει, είναι ψευδόνυμα.
2: Το καλά, σαν άρα, πολιτικός αρχηγός.
1: Εγώ ως Πασόκ,
2: διαβάζετε
1: λοιπόν, κύριε,
2: σίγουρα εφημερίδες με ψευδόνυμα.
1: Ακούστε,
2: δεν απαγορεύεται.
1: Κύριε Πιέρο, εγώ λοιπόν ως πρόεδρος του Πασόκ ουδέποτε θα οργάνωνα τέτοια επίθεση σε ένα πολιτικό αρχηγό από ένα δημοσίευμα που έχει υπογράψει ένας μούφα δημοσιογράφος. Αυτό που λέω είναι αντιληπτό. Εγώ λοιπόν λέω σήμερα ότι το οργανωμένο σύστημα, ομάδα αλήθειας, Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διάφορων site που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων.
2: Τώρα.
1: Εγώ λοιπόν απέδειξα αυτό ότι αυτά που λένε είναι συκοφαντίες όλα και για τα χρήματα και για τους διαγωνισμούς όλα. Και λέω και κάτι επίσης, ότι όλη αυτή ξεκίνησε, ήταν μια στημένη ιστορία από ένα στημένο δημοσίευμα, από ένα δημοσιογράφο δίθεν ερευνητή, που όμως είναι φανταστικό.
2: Κύριε Πρόεδρε.
3: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ. Τι σας λέει αυτή η πόρτα, κύριε Ρώμα. Πείτε μας τι νιώθετε μετά από τόσα χρόνια.
4: Όταν στέκομαι σε αυτή την πόρτα,
3: είσαι
4: είμαι ο επίκουρος καθηγητής Βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
3: Μπράβο.

0: αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
1: Ποιο δημοσιογράφου, ρε Μαρινάκη? Εσύ δεν τον ξέρεις τον κατακουζίνο? Εσύ δεν ξέρεις ποιος είναι ο κατακουζίνος?
2: Είσαι
3: Είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζίνος.
2: Μπράβο, αυτό

0: Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, όταν ακούει τέτοια? Είναι πραγματικά θλιβερό για όλους εμάς. Πείτε ότι είμαστε και λίγο της παλιάς σχολής της δημοσιογραφίας. Δεν είχαμε διανοηθεί ποτέ να γράψουμε ένα κομμάτι σε μια εφημερίδα πριν ακόμα και από την εποχή την ψηφιακή των sites, πριν από τα social media. Δεν είχαμε διανοηθεί ποτέ να γράψουμε ένα κομμάτι το οποίο να είναι τόσο, ας το πούμε, ενοχοποιητικό για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και να βάλουμε ως όνομα ένα λεγόμενο ψευδώνυμο. Αλλά ξέρετε, και εδώ αυτό που είπε ο καλός συνάδελφος ο κύριος Πιέρος, ξέρεις, είναι άλλο το ψευδώνυμο να υπογράφεις για παράδειγμα ως ο Αθηναίος ή να υπογράφεις ως ο Θεσσαλονικιός. Είναι αλλιώς να έχεις ένα ψευδώνυμο τέτοιου είδους ή, ξέρω εγώ, ο Αιρετικός ή ο Αποκαλυπτικός. Αυτό καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ψευδώνυμο. Όταν όμως υπογράφεις Κωνσταντίνος Κατακουζινός, είναι σαν να λες ότι αυτός είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, ενώ δεν είναι έτσι. Κύριε Μαρινάκη, που λες, αν θα υποβάλει μήνυση, πού να υποβάλει μήνυση ο Ανδρουλάκης? Στο Ρώμα? Εκτός αν, ξέρεις εσύ ποιος είναι ο Κατακουζινός, βγες σήμερα, γιατί εντάξει, με την ομάδα αλήθειας είσαι αδελφοποιημένος. Επαναλαμβάνουμε, ό,τι πιστεύει και να πιστεύει κανείς για τον Ανδρουλάκη, για τον Πασόκ, για τον Πράσινο Ήλιο κλπ. Εκτός αν ξέρεις ποιος είναι ο Κατακουζίνος, πάρε ένα τηλέφωνο σήμερα τον Ανδρουλάκη και πες το πραγματικό όνομα. Αν το ξέρεις, μπορεί και να μην το ξέρεις, για όνομα του Θεού.
1: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ. Τι σας λέει αυτή η πόρτα, κύριε Ρώμα? Πείτε μας τι νιώθετε μετά από τόσα χρόνια.
2: Όταν στέκομαι σε αυτή την πόρτα, είμαι ο επίκουρος καθηγητής Βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Άλλο ένα δείγμα της ενημέρωσης που κάνεις.

0: ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Το 2024 υπογραφήκανε συμβάσεις ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2023 υπογράφηκαν συμβάσεις 17,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, δίνονται με αδιαφανείς όρους.

0: Κύριε Χρυσούμπο, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει.

0: κάνει η ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας όταν σήμερα λες ωμέγα και πριν από 6 μήνες ή από 2 χρόνια έλεγες αλφα, θυμίζεις τους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
3: Δεν είμαι κολοτούμπας.
0: Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούνται από τον καθρέφτη.
4: Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Κύριε Πρόσωπε, ισχυρισμοί του πρώην Υπουργού του Πασόκ Γιάννου Παπαντονίου ότι τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην κατοχή του τα είχε φέρει μια θεία του από την Νιγηρία έπεισαν το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας που τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών κόντρα στην εισαγγελική πρόταση σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο με τις φρεγάτες. Μετά την απόφαση έχει προκληθεί έντονη συζήτηση και πολλοί πολίτες λένε ότι μόνο ο Τσοχαντζόπουλος φταίει σε αυτή τη χώρα με τα πολιτευτικά. Πώς κρίνεται τη συγκεκριμένη απόφαση η οποία έχει προκαλέσει τεράστια κουβέντα?
1: Τώρα ξέρετε, είναι αδιανόητο να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, οπότε το ίδιο θα κάνω και σε αυτή την περίπτωση.
2: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
3: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.

Στη συνέχεια του αφιερώματός μας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, αμέσως μετά τις 8.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουάκη, φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολο Βιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λόντς από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τετέσκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σε συμφωνία ήρθαν Άκη και Κατσίνοβιτς για την ανανέωση της εργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν όψει της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κίτρινο μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν όψει του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Εσέ. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλίο Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, ο Φαμπελιάνο και ο Σούντμπερκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Έλεχαν Τζι Ντιούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβιγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 1-0. Οι φιλάθλοι είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός, κοντά στο να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη του Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδασπορτς.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: κυρίες και κύριοι, προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προκαλέσει ερώτηση 11 γαλάζιων βουλευτών, με την οποία ασκούν οξία κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που έχει ακολουθήσει στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, λέγοντας μάλιστα πως έχουν μείνει με αυτή την πολιτική απροστάτευτοι οι δανειολήπτες. Για το θέμα ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή.
1: Φωτιές στο κυβερνητικό στρατόπεδο άναψε η ερώτηση 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα κόκκινα δάνεια.
2: Οι δανειολήπτες, κάτοχοι κόκκινων δανείων, σύμφωνα με κάποια πρόσφατα στοιχεία, υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια συμπολίτες. Ως εκ τούτου, είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.
1: Οι 11 βουλευτές αφήνουν σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των κόκκινων δανείων, υποστηρίζοντας ότι έχουν μείνει απροστάτευτοι δανειολήπτες.
3: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δεν στάθηκε αρρωγός σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών δεν υφίσταται.
4: Ξεκινήσαμε από τα παλιά για να πάμε στα καινούργια. Τότε ήταν 11, εν ενεργεία όμως, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια. Για να καταλάβετε λίγο ποια είναι η κατάσταση, δεν έχει αλλάξει από τότε επί της ουσίας. Για να καταλάβετε, να πάρετε μια ιδέα ποια είναι η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που έλεγε τότε και λέει και σήμερα η κυρία Νόνη Δούνια. Αριάδνη, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε. Η δικηγόρος, συγγνώμη κυρία Δούνια, για τα κόκκινα δάνεια.
5: Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού? 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση, ναι, αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1,9 δις εκατομμύρια.
6: Δηλαδή, και πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή, χοντρικά?
5: Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000, ναι, και το, ναι, χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα ζουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία.
6: Για να ρυθμιστούν όλοι, έτσι.
5: Εσείς θεωρείτε αποτελεσματικό, ναι, αυτό το εργαλείο?
4: Αριάδνη Νούκα, και συγγνώμη κυρία Νούκα, αγαπητή Αριάδνη, πρωί-πρωί είναι, με όλα σας ακούμε, μπερδευτήκαμε κι εμείς. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια. Ήταν τότε το 2024 και δυστυχώς παραμένει λίγο πολύ η ίδια.
6: Είμαι ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που, ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
4: Και εσύ ήσουν απερήφανος για τα αποτελέσματα της πολιτικής σου τότε που οι 11 εν ενεργεία βουλευτές είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, και σε περήφανος γιατί με την πολιτική σου αυτή ένας ο οποίος θέλει να εξοφλήσει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού το χρέος του θέλει, πόσα είπε η κυρία Αριάδνη Νούκα, 178 χρόνια. Άρα εσύ δήλωνες περήφανος τότε που οι βουλευτές ήταν εν ενεργεία και ήταν 11.

0: Νέες αναταράξεις προκαλεί στη Νέα Δημοκρατία μία ημέρα πριν από την έναρξη του 16ου τακτικού συνεδρίου η επιστολή 10 γαλάζιων στελεχών, μέσω της οποίας υποστηρίζουν ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
1: Τώρα οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη δεν είναι 11, είναι 10. Και όσοι βουλευτές είναι ανάμεσα σε αυτούς τους 10, είναι πρώην.
2: Δέκα πρώην υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες πριν από το τακτικό συνέδριο του κόμματος, ταράζουν τα γαλάζια νερά και με επιστολή τους στην εφημερίδα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι η παράταξη έχει απομακρυνθεί από τις αξίες και τα ιδανικά της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο στόχαστρό τους, μεταξύ άλλων, μπαίνει και το επιτελικό κράτος.
3: Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική ενσυναίσθηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας.
2: Οι 10 που σήμερα δεν κατέχουν κάποιο αξίωμα μιλούν για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, για υπαρξιακές προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζονται όπως η ακρίβεια, αλλά και για επικοινωνιακή διαχείριση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αγωνίες της πλειοψηφίας.
3: Γι' αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται μέσα από την ίδια την κοινωνία, γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα και η παράταξη αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της.
1: Η κίνηση αυτή των 10, το γεγονός ότι και εμείς που σας μιλάμε είμαστε ανάμεσα σε αυτούς, μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. Η κίνηση αυτή των 10 λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι χθες είχε πράγματι, θα έλεγε κανείς, εντυπωσιακή απήχηση.

0: Για παράδειγμα, χθες, επειδή εμείς θέλουμε πάντοτε να σας μιλάμε από αυτό το μικρόφωνο με στοιχεία, 178 site σε όλη τη χώρα μετέδωσαν αυτή την είδηση, μεταξύ των οποίων και κορυφαίες ενημερωτικές ιστοσελίδες. Και μια που είπαμε για ιστοσελίδες, επειδή είπαμε επίσης ότι είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδας, να ευθυμίσουμε και λίγο μέσα από τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου. 178 λοιπόν ιστοσελίδες, επαναλαμβάνω, ανάμεσα στις οποίες και όλα τα κορυφαία sites μετέδωσαν την είδηση των 10. Ιστοσελίδες.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Τόνι Φρέι. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σαλίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις το πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Στη σχολή τα έχουν όλα έτοιμα δηλαδή, τον εξοπλισμό.
3: Ναι, υπάρχουν steps, δηλαδή βήματα. Δηλαδή ξεκινάς από μια πολύ μεγάλη σανίδα με ένα πολύ μικρό πανί.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
0: Τότε μπέρδευες τις ιστοσελίδες με τις ιστιοσελίδες και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, και τις ιστιοσανίδες. Αυτά τα σαρδάμ μπορεί να συμβούν στον καθένα. Εμείς τα λέμε και λιγάκι σήμερα πρωί Παρασκευής και με μια σατυρική διάθεση απέναντι στα τεκτενόμενα. 178 λοιπόν ιστιοσελίδες αναπαρήγαγαν χθες αυτή την επιστολή των 10.
4: Κανένας δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι από αυτούς που υπογράφουν την επιστολή είχαν μεταπηδήσει σε άλλο κόμμα.
0: Ανοίξτε τώρα καλά τα ραδιοφωνά σας, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Ιδιαίτερος ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο σας ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, δεν ξεκίνησε άσχημα. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι στην αρχή λέγαν «Α, καταφώνει! Άρε Παύλο, για βάλ το λίγο τώρα στον αντένα ζωντανά».
5: Κάτι ακριβώς που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει για δολοφονία χαρακτήρα. Λέει επιλέξει, δεν υπάρχει κατακουζινός, το μηδιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν τη συγκοφάντησή μου. Επιχειρείται η εξόντωση του ενός αρχηγού πολιτικού κόμματος, το εργό της εξωματικής αντιπολίτευσης.
6: Λοιπόν, καταρχάς ξεκινώ από το σοβαρό και μετά θα απαντήσω και για, για το αν υπάρχει κατακουζινός. Κάτι το οποίο σκέφτηκα να πω ως προς και το ουσιαστικό αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι «Όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελες». Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε
0: ως τους ανέμους, γιατί θα σου βάλω πάλι για την ιστιοσελίδα,
6: να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις. Πρωθυπουργός ενορχιζωτής της συγκάλυψης, πριν από λίγες εβδομάδες, δεν έμεινε μόνο στο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του, την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά. Θυμάμαι τον Απρίλιο είχε κάνει αυτές τις αναφορές.
0: Για τον κατακουζινό θα μας πεις.
6: Την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη. Και έρχεται τώρα.
5: Υπάρχει όμως έδαφος.
6: Έρχεται τώρα. Έρχεται
5: τα θέματα, τώρα. Δεν είναι. Υπάρχει όταν, έδαφος.
6: Κοιτάξτε κύριε Στάθη. Κάθε
5: κοινωνικών και πολιτικαστικών ερευνών εννοώ.
6: Έδαφος υπάρχει πάντοτε για πολλές συζητήσεις. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν πάει στη δικαίωση.
0: Βγαίνεις πάντα μόνος. Δεν έχεις τολμήσει ποτέ να βγεις σε αντιπαράθεση, όχι με δημοσιογράφους, με πολιτικούς αντιπάλους, με πολιτικούς ανταγωνιστές σου. Βγαίνεις πάντα μόνος και αγορεύεις. Χθες λοιπόν, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είπες, εμείς παρακολουθούμε και ζωντανά τώρα, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ Μαρινάκι βλέπετε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν ξανά, όχι στα σημερινά, γιατί τώρα κάνει γενικές τοποθετήσεις. Τι να πούν και τα παιδιά εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι είπες χθες, για βάλτο πάλι.
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Αυτό πράγματι εφαρμόζεται εδώ. Κοίτα ποιος μιλάει. Για βάλε λίγο ζωντανό Μαρινάκι πάλι που μιλάει.
6: Όνομα, κύριε Στάθη, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία
5: από την Ελλάδα. Για το θέμα του
6: η
5: υπουργού.
6: Η εισαγγελία
5: σωστά.
6: Πέφτει πάνω σε ένα όνομα.
5: Σωστά, αμελητή,
6: σταματάει.
5: Αμελητή, σωστά.
6: Στέλνει αμελητή τη δικογραφία. Δεν διατυπώνει κρίση.
0: Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Για να καταλάβετε πως αυτός ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, τι ψέματα σας λέει. Είπε χθες λοιπόν, ανάμεσα στους 10 λέει, είναι και κάποιοι οι οποίοι είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, είχαν φύγει και μετά πήγαν σε άλλα κόμματα και μάλιστα το 2014 καταψήφισαν και τον Δήμα και έπεσε η κυβέρνηση. Βάλτε το πάλι να τα ακούσετε.
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Για να δείτε λοιπόν το τεράστιο ψέμα του Μαρινάκη. Και λυπάμαι που το λέμε, γιατί τέλος πάντων ρίχνει λάσπη σε όλους και τους 10. Είναι λέει κάποιοι από αυτούς, τα ακούτε εσείς, λες μπορεί από τους 10 να είναι ή 9 ή 8 ή 7. Ο Μαρινάκης αναφέρεται στον Χρήστο το Ζώη. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει. Ο Χρήστος ο Ζώης διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία στις 13 Φεβρουαρίου του 12 σε εκείνη την κομβική και πολύ δύσκολη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος επί Σαμαρά, όταν μας είχε πει να ψηφίσουμε το δεύτερο μνημόνιο. Ο Ζώης δεν το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και διεγράφει 13 Φεβρουαρίου του 12. Πήγε στους ανεξάρτητους Έλληνες στις 19 Μαρτίου του 12, δηλαδή ύστερα από ένα μήνα. Στις εκλογές του 12, στη Βουλή δηλαδή, η οποία ψήφισε για τον πρόεδρο Δημοκρατίας και δεν συγκέντρωσε τους 180 και πήγαμε τότε σε εκλογές και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε λοιπόν ο Ζώης δεν ήταν στη Βουλή εκείνη, γιατί δεν είχε εκλεγεί βουλευτής Παύλο Μαρινάκη. Βάλ τον πάει να μας μιλάει για τον κατακουζινό.
6: Πλαίσιο,
5: είναι δικαίωμα
6: να τα πούμε όλα. Αυτό, να τα πούμε όλα.
0: Ας τα πούμε όλα εμείς εδώ.
5: Σε ένα τέτοιο θέμα στον αρχικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλό είναι να υπάρχει μια υπογραφή.
6: Υπάρχει το νομικό
5: και εσείς,
6: πλαίσιο.
5: Μάλιστα, έχετε βάλει και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και άκουσα ότι το θα το φέρει και ο κύριος Φλωρίδης. Το θέμα της επωνυμίας.
6: Θα πάμε και
5: στο διαδίκτυο και σε όλα.
6: Θα πάμε και σε αυτό.
5: Είναι καλό να υπάρχουν.
6: Αμέσως μετά θα σας πω και για αυτό.
0: Ναι, ναι.
6: Υπάρχει και κάτι άλλο στο νομικό μας πλαίσιο. Προστατεύεται κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι συκοφαντείται. Ή διαπράττεται ένα άλλο ποινικό αδίκημα.
0: Πες μας ποιος είναι ο κατακουζινός. Εν πάση περιπτώσει.
6: Σε άρθρα που θεωρεί ότι είναι ανυπόγραφα ή υπογράφεται.
0: Επειδή αυτά έλεγες και για το ζώο, και αυτόν εννοούσες και έριξες λάσπη σε όλους μας. Ο Ζώης λοιπόν στη βουλή εκείνη, η οποία, να το πούμε κι αλλιώς, καταψήφισε τον Δήμα, δεν ήταν βουλευτής. Και ο Ζώης που λες, που πήγε στους ανεξάρτητους Έλληνες που συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από τους ανεξάρτητους Έλληνες στις 11 Δεκεμβρίου του 12. Δηλαδή, 2 χρόνια και βάλε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστεί με τον Καμένο. Τώρα, δεν γίνεσαι κι εσύ ένας μικρός κατακουζινός?
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Ποιος μιλάει, Μαρινάκη? Παύλο, λες για το Ζώη, ο οποίος δεν ήταν βουλευτής όταν καταψηφίστηκε ο Δήμας και ο οποίος έφυγε από τους ΑΝΕΛ 2 χρόνια και βάλε πριν κερδίσει ο Τσίπρας τις εκλογές και συνεργαστεί μαζί τους. Ποιος τώρα είναι ο κατακουζινός, Παύλο Μαρινάκη? Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938 5339 82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά θα εξουδωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει την διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με κινέζικες πηγές, δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προσπαθούσαν εδώ και 2 ημέρες να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ σήμερα στις 7:25 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών. Εχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμή του πρέσβη της Κίνας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μία πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, προσθέτοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως γνωστοποίησε ίδια. Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, έγραψε στην ανάρτησή της. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι πυραγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις. Σε 21 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι ως 6 μποφόρου στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 9.43 Interveten Sports. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι στη τηλεόραση του Αντένα, για βάλε λίγο.
1: Πιο μεγάλα για τη χώρα,
2: περίπου σαν χρόνο,
1: από τις όποιες έχει πει ο Πρωθυπουργός για το 2027.
3: Λοιπόν, επειδή η ημερομηνία εκλογών δεν μας δώσετε, παρά λογικό είναι, έχετε αποφασίσει ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει το κόμμα στην πρόταση για την εξεταστική για τις υποκλοπές?
1: Δεν αργεί νομίζω αυτή η ανακοίνωση.
0: Σας έχουμε και κάποια αποσπάσματα, να ξέρεις Παύλο Μαρινάκη. Σου έχω τώρα και αυτά που είπες πριν από λίγο και θα πάρεις και γι' αυτό απάντηση στη συνέχεια από αυτή εδώ την ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα. Αλλά στον αφήσουμε λίγο, τον βλέπω εκεί και χαμογελαστό. Για βάλ το λίγο
1: πάνω. Δεν έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, όμως έχω την αίσθηση, την βεβαιότητα δεν μπορώ να πω, γιατί είμαστε και σε συνθήκες πολέμου. Ναι. Αλλά πρώτο
0: θέμα είναι σε συνθήκες πολέμου. Ναι.
1: Ότι όπως έγινε και στις προηγούμενες ΔΕΘ, ειδικά στην προηγούμενη, γιατί το δρόμο μας τον δείχνουν οι μειώσεις φόρων, ναι, που ανακοίνωσε και εφάρμοσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, ότι μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδα, γιατί το πώς είναι.
0: Τα γνωστά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Μανώλης Αγγελάκας.

0: πεις ποιες αντιδράσεις εισπράττεις εσύ ως κομματικός στέλεχος μπαρουτοκαπνισμένο εδώ και 24 ώρες. Χτυπάει το τηλέφωνο σου, τι γίνεται?
1: Πρέπει να σου πω, Αργύρη, και καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε, ότι υπάρχει μία ανακούφιση, θα το έλεγα, θα το έθετα έτσι, με την έννοια ότι πολλοί φίλοι και μας στέλνουν μηνύματα και εγώ παίρνω τηλεφωνήματα ότι επιτέλους τα είπατε, φεύγει ένα βάρος από πάνω μας, γιατί αυτό που εκφράσαμε εμείς οι 10 σε αυτή την κοινή μας δήλωση είναι αυτά που συζητιώνται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέποντας ότι η παράταξη για την οποία όλοι ο καθένας με το μερίδιό του έχει δώσει αγώνες έχει αλλάξει πορεία, έχει μεταλλαγή, βασικές αρχές και αξίες για τις οποίες όλες εμείς αγωνιστήκαμε από τα νιάτα μας αυτή τη στιγμή παραγνωρίζονται, αγνοούνται, έχουν προταχθεί άλλες αρχές και αξίες, με αποτέλεσμα να αυτό που έχουμε σαν τίτλο ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της να εκφράζει πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να σας πω και κόσμο που είναι μέσα αυτή τη στιγμή στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, απλώς δεν μπορούν να το πούνε για κάποιους λόγους που όλοι φανταζόμαστε. Πάντως η αποδοχή είναι τεράστια.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, Μανώλη, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ παλιός στο κόμμα, ξέρεις πάρα πολύ καλά τους συσχετισμούς, τα μηνύματα από την επαρχία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα και εμένα αρκετοί που με πήραν με ρωτήσανε σχετικά με την προοπτική της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ήταν εν γνώση της επιστολής μας αυτής, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Εννοείται. Αν δείτε την ανθρωπογεωγραφία των 10 φίλων που συνυπογράψαμε, κάποιοι έχουμε συνεργαστεί όπως εγώ, όπως εσείς με τον κύριο Σαμαρά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν είχαν καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Ούτε έγινε ποτέ κάποια συζήτηση. Εμείς εκφράσαμε την ανάγκη ότι πρώτα απ' όλα να δείξουμε και να τονίσουμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το σημερινό έχει πάρει εντελώς λάθος δρόμο, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία για την οποία εμείς έχουμε αγωνιστεί, και εκφράσαμε επίσης την ανάγκη να έρθει κάτι καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό το καινούριο, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη που θα έχει έναν πατριωτικό χαρακτήρα, ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα όπως αυτόν που είχε περιγράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ίδρυσε τη μεγάλη μας παράταξη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και πάλι, Μανώλη, τα μηνύματα από την επαρχία, να επαναλάβω την ερώτηση, έτσι, γιατί ναι. Ποια είναι, τι ακούς, τι βλέπεις δηλαδή, τι εκτίμηση έχουν τα δικά μας στελέχη, ας το πω έτσι, τώρα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, τι εκτίμηση υπάρχει για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, πώς βλέπουν να πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαρρήξει καταρχήν τις σχέσεις της με τον αγροτικό κόσμο. Είναι προφανές ότι δεν την ενδιαφέρει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, για να μην παραξηγηθώ, δεν την ενδιαφέρει να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Αγαπητέ Αργύρη, αυτή τη στιγμή δίδονται δισεκατομμύρια για να γεμίζουν οι πλαγιές με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. 5,2 δις ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το Ταμείο Στήριξης με βάση την έκθεση Πισαρίδη, ενώ θα έπρεπε να γίνεται κάτι άλλο, να ιδρύονται εργοστάσια. Όταν η χώρα δίνει παραδείγματος χάρη έδαφος στα πεδία απολιγνητοποίησης στην Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη, θα έπρεπε ταυτόχρονα να έχει ζητηθεί από τότε από τους Γερμανούς την Ρούε που έκανε το φωτοβολταϊκό, το μεγάλο εργοστάσιο, το μεγάλο πεδίο στην Κοζάνη, να φέρουν οι Γερμανοί να κάνουν ένα εργοστάσιο εκεί μεγάλο, να απασχοληθούν 3 με 5 χιλιάδες κόσμος. Λέω ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ότι εδώ επιδοτούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 9.000 ευρώ, θυμάστε τη διάταξη, και δίνουμε μόνο 2.000 ευρώ αν μια οικογένεια κάνει ένα παιδί. Η περιφέρεια νιώθει την εγκατάλειψη. Ο κόσμος φεύγει, πηγαίνει στις πόλεις πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει κάποια δουλειά και θα μπορέσει να επιβιώσει. Άλλες έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη δήλωση πάρα πολλοί κόσμος και φίλοι από την επαρχία και από την περιφέρεια είδαν πράγματα που τους εκφράζουν, για να απαντήσω στην ερώτησή σας.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Μανώλη μου, από αυτούς που μίλησες εσύ, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρω ότι μιλάς με στελέχη τα οποία μυρίζονται, ρε παιδί μου, τις εκλογές

0: Γιατί όπως έλεγε, το θυμάμαι, το έλεγε παλιά ο Μεϊμαράκης, οι εκλογές είναι πάνω απ' όλα θέμα κλίματος. Τι κλίμα πιάνεις, πού τοποθετούν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία από απόψεως ποσοστών?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής και επειδή είμαστε όλοι έμπειροι και πολύπειροι, το ποσοστό έχει να κάνει και με τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει. Σίγουρα το ποσοστό σήμερα κινείται γύρω στο 20% πιστεύω, λίγο πιο πάνω, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία, αγαπητέ Αργύρη, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να πάει να ψηφίσει και όχι να απέχει από την εκλογική διαδικασία. Να πάει να ψηφίσει, να εκφραστεί. Να θυμίσω ότι ακριβώς επειδή η αποχή μεγαλώνει, 1.000.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν. Για να μην πω πόσα εκατομμύρια έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα σε σχέση με το 2009, που ήταν, ας πούμε, μια ατυχή στιγμή για μας με την ήττα που είχαμε τότε το 2009. Τότε παίρναμε 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, επέλεγαν τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα βλέπετε ότι είμαστε γύρω στο 1.900. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρώτον έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή του κόσμου. Τώρα όσον αφορά τη χρονική περίοδο, υπάρχει μια εκτίμηση ότι πιθανόν μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης να έχουμε προκήρυξη εκλογών. Αλλά αυτό, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει, κανείς άλλος.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη Αγγελάκα. Να τονίσουμε και για τους ακροατές, γιατί βλέπω εδώ πέρα και πολλά μηνύματα, ότι και εσύ Μανώλη και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι τέλος πάντων συντάξαμε αυτό το κείμενο, είμαστε εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέως, έτσι θα είναι, Μανώλη?
1: Χαίρομαι που το τονίζεις, διότι εμείς δεν είμαστε κρατικό διαιτή και προσωπικά και εσείς το έχετε αποδείξει, αλλά και εγώ, είμαστε επιχειρηματίες, είμαστε εργαζόμενοι, δεν ζούμε από την πολιτική. Δεν ζούμε από την πολιτική, ούτε ζούμε και για την πολιτική. Εγώ κυκλοφορώ κάθε μέρα, εργάζομαι, πηγαίνω 8 η ώρα στο γραφείο μου, φεύγω 6-7 η ώρα.
0: Ξέρω ότι είσαι επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο του φαρμάκου.
1: Δεν έχουμε καμία διάθεση αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, επειδή ακριβώς προσδοκούμε κάτι. Υπάρχει μια αγωνία για το τι θα γίνει. Εγώ έχω παιδιά, έχω εγγόνια. Θέλω το καλύτερο για την πατρίδα μας και αυτή η κοινή μας δήλωση εκφράζει αυτή την αγωνία, την οποία σήμερα η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εκφράσει και να υλοποιήσει.
0: Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για δεκαετίες. Μανώλη, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας είπες. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 9.43 Inter Veten Sports. Παύλος Μαρινάκης, πρωί-πρωί σήμερα, όχι πολύ πρωί, στον Αντένα, μεταξύ άλλων οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Στάθης και ο κύριος Σίσκος, τον ρώτησαν και για την επιστολή των 10, για να δούμε θα το πετύχουμε το απόσπασμα.
1: Όπως τέλος πάντων έχει υποθεί, είχε πρόσφατα και μια επίσκεψη στην Κύπρο.
2: Σωστά.
1: Με βασικό αντικείμενο αυτό, η Ελλάδα να κάτω προσέβεται το διεθνές δίκαιο. Και μεγαλώνει ουσιαστικά με συμφωνίες οι οποίες περνάνε μέσα πάντοτε από αυτήν τη λογική του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και ισχυροποιείται με πράξεις και όχι με λόγια.
2: Δύο εσωτερικά θέματα. Έχουμε μία επιστολή, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς εσωτερικό σας, θα μου πείτε εσείς. 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν περάσει και από άλλα κόμματα, το ξέρω, θα μου το πείτε. Πράγματι, αλλά έχουν υπάρξει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μία παρέτηση κυρίας Γκελεστάθη. Θεωρείτε ότι όλη αυτή μία ομοβροντία, να το πω, τέλος πάντων υπήρξε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά για κόμμα στα πιο δεξιά της Δημοκρατίας?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όσοι, όταν δεν τους αρέσει κάτι στη Νέα Δημοκρατία, πάνε σε άλλα κόμματα. Όσοι, όταν η Νέα Δημοκρατία εκλήθη να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να κρατήσει μαζί με τους βουλευτές του Πασόκ, για να τα λέμε όλα, την Ελλάδα στην Ευρώπη, πήγαιναν σε άλλα κόμματα που έτασαν στους πάντες τα πάντα και εξύβριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, οι μόνοι που δικαιούνται να ομιλούν, οι μόνοι, είναι αυτοί που δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι ανώνυμοι αγωνιστές που με τους φόρους τους, τις φορές τους, τη δουλειά τους, το υστέρημα όλων αυτών.
0: Καλά ρε, δεν τρέπεσαι που το λες. Δηλαδή, πόσο ψεύτης μπορεί να είσαι? Μιλάς για το ζόι έναν από τους 10. Λες, αυτοί που τότε στήριξαν μαζί με τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο τη Νέα Δημοκρατία στα δύσκολα. Θες να σου πω τι τραβούσαμε τότε στο Υπουργείο Εσωτερικών? Θες να σου πω τι τραβούσαμε τότε με τον σημερινό αρχηγό σου που ήθελε να τους διώξει όλους? Θες να στα πω αυτά? Αλλά τέλος πάντων, για να μην πάρει και προσωπικό χαρακτήρα, πώς τα λες αυτά ρε, εσύ που ήσουν τότε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είσαι και νεότερος και έχεις και μια πολιτική καριέρα μπροστά σου, φυτευτών όπως έβαλε βεβαίως ο Μητσοτάκης στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών για να φας κάποια έδρα, γιατί δεν είχες καμία σχέση βεβαίως με την Αθήνα και με τον βόρειο τομέα. Πατρινός είσαι, εγώ σου εύχομαι και να βγεις που θα βγεις, γιατί όταν έκανες την ομιλία σου πριν από κανένα μήνα δύο στο νέο ψυχικό, υποχρώσατε και βουλευτές ανθυποψηφίου σου στην ίδια περιφέρεια να έρθουν να σε χειροκροτούν. Και μη σου πω πως έχεις οργανώσει μαζί με τον αρχηγό σου, που με το που κάνει την ανάρτηση την Κυριακάτη και ο Μητσοτάκης στο Facebook, αν μέσα σε 10 λεπτά δεν έχουν κάνει αναπαραγωγή οι βουλευτές, τους παίρνετε τηλέφωνο. Αυτή είναι η εσωκομματική σας δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, επειδή αυτά ίσως ακούγονται λίγο έντονα, δεν τρέπεσαι να λες αυτούς που φύγαν? Να λες για τον Χρήστο το Ζώη, ο οποίος διεγράφει από τον Σαμαρά επειδή δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο? Και στο λέω εγώ που το ψήφισα. Διεγράφει ο Ζώης από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήθελε να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο. Και πήγε ύστερα από ένα μήνα στον Καμένο. Δεν βγήκε βουλευτής το 12, άρα δεν ήταν στη Βουλή που καταψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ο Ζώης βουλευτής. Γιατί λες ψέματα? Και έφυγε από τον Καμένο ο Ζώης στις 11 Δεκεμβρίου του 12. Και οι εκλογές γίναν στις 25 Ιανουαρίου του 15, όταν ο Καμένος τα κύμνιασε με τον Τσίπρα. Πώς μπορείς και λες τέτοια ψέματα? Πώς μπορείς και ρίχνεις τέτοια λάσπη κατά κουζινέ?

0: Για να μην σου πω κι άλλα για την ΕΡΤ. Τότε που μεθόδευες την κάθοδό σου στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, με τον οποίο δεν έχεις καμιά απολύτως σχέση. Και σε βάζει εκεί ο Μητσοτάκης σφήνα σε Γεωργιάδη και Χατζηδάκη. Για να μην σου πω, τότε που είχες κάνει ολόκληρη εκπομπή, είχε γίνει στην ΕΡΤ αφιέρωμα σε σένα από τον Γεωργάκη τον Κουβαρά. Καλό παιδί ο Γεωργάκης. Εντάξει. Καλό παιδί ο Γεωργάκης.
1: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση για την συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή τη στιγμή τη βουλευτική ιδιότητα. Η ψήφος κάθε βουλευτή είναι ιερή και είναι προσωπική, ειδικά όταν δεν υπάρχει.
0: Τότε μιλούσε στο κέντρο, ήταν πριν από το νομοσχέδιο για το γάμο. Και το θεώρησες ευκαιρία να αναγγείλεις την υποψηφιότητά σου. Ήσουν ασίγουρος, γιατί τα έχεις κουβεντιάσει με τον Μεγάλο. Και είναι αλήθεια ότι ο Μεγάλος σε καλοβλέπει μέσα στις όποιες ονειρώξεις για το 31, το 32, για τις μεθεπόμενες εκλογές, όταν αυτός θα είναι για 3-4 τετραετίες όπως ονειρεύεται πρωθυπουργός. Σε έχει στο μυαλό του και για ανταυτού μετά. Όλα αυτά ακούγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεμητό είναι να έχεις και φιλοδοξίες. Είσαι νέος άνθρωπος και ξεκίνησες με σοβαρότητα. Εντάξει, του κομματικού σωλήνα είσαι, δεν έχεις δουλέψει και ποτέ, εδώ που τα λέμε. Ή εν πάση περιπτώσει αν δούλεψες, είσαι και νέος, ενετάχθης. Και πως τα λες όλα αυτά από τη στιγμή που, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν είσαι εκλεγμένος και απολαμβάνεις όλη αυτή την τεράστια δημοσιότητα, έτσι δεν είναι? Έχεις κάνει και την ΕΡΤ παραμάγαζό σου. Μην μιλήσω κι άλλα για εκεί, γιατί έχεις κάνει και την ΕΡΤ παραμάγαζό σου. Ό,τι γουστάρεις κάνεις. Και έρχεσαι τώρα και ρίχνεις και λάσπη. Ήταν ανάγκη να τα πεις αυτά? Γιατί τα πες? Γίνεσαι στέλεχος σαν τον Χρήστο το Ζώη, που είπαμε. Διεγράφει ο άνθρωπος, πήγε για 6 μήνες του Σανέλ και σηκώθηκε και έφυγε. Και ιδιωτεύει και δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν ο Ζώης του Σανέλ όταν έγινε η κολυγιά με τον Τσίπρα? Είχε φύγει 2 χρόνια και πριν. Και όμως βγαίνεις και λες αυτά τα απίστευτα ψέματα.
1: Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων εννοών, διάφοροι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Ποιος έχει πάει, ρε, από το ένα κόμμα στο άλλο, ρε? Ποιος έχει πάει, ρε? Για να καταλάβετε όλοι εσείς που μας ακούτε, και συγγνώμη έτσι για τον τόνο της φωνής, για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σας κυβερνάνε.

9.43 Intervet & Sports. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο και σας δίνουμε ραντεβού με άλλα ακόμα καλύτερότερα τη Δευτέρα. Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο το θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ αφού απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λόντς από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεστέγκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Κατσίνοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν όψη της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει και την Όμαυρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν όψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσα. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μαναλής αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool, Elhanji Diouf, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός σετού με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβινγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 1-0. Οι φιλαθλοί είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός κοντά στο να ξεκινήσουν εργασίες για το Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Doctora Katakuzino. Yes. He's in the backyard. Ναι, μια στιγμή. Μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συγχαμένη. Στο τηλέφωνο. Μωρή Κατακουζίνα.
1: Γαρσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάει συγχαμένη Κατακουζίνα. Άι στον κόρα καπιά. Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Η Κατακουζίνα. Ο Κωνσταντίνος.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Μπρουναρά.
3: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα και σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και να μας ακούτε.
2: Δεν ήταν το εμπρός πίσω αυτό, ήταν.
3: Το εμπρός πίσω είναι σε άλλη σειρά. Είναι στο καφέ της Χαράς, το εμπρός πίσω, που έκανε τον δήμαρχο Πόποτα.
2: Και γιατί φωνάζεις Κατακουζίνα, Μωρή Συχαμένη.
3: Μωρή Συχαμένη, Κατακουζίνα. Έγινε γνωστό ο Κατακουζινό.
2: Είναι γνωστό ο Κατακουζινό.
3: Δεν ξέρω, ο κύριο Ανδρουλάκη το αμφισβητεί ότι υπάρχει δημοσιογράφο Κατακουζινό.
2: Τώρα περίμενε, με μπέρδεψε.
3: Έχει μπερδευτεί τώρα.
2: Είναι γνωστό ο Κατακουζινό ή δεν είναι.
3: Ο κύριο Ανδρουλάκη το είπε στην συνέντευξη του χθε, ότι λέει: εγώ έναν Κατακουζινό ξέρω. Αυτό είναι από το Κωνσταντίνο και λένε. Το είπε ο άνθρωπο.
2: Το είπε ο άνθρωπο.
3: Και αυτό η εκπομπή φρόντισε σήμερα να παίξει το γνωστό Κατακουζινό.
2: Ναι.
3: Τώρα, αν υπάρχει δημοσιογράφο Κατακουζινό, ο οποίο υπογράφει άρθρα του σε site και από εκεί το παίρνει ο υπουργό ο κύριο Γεωργιάδη και αναδεικνύει ένα θέμα, αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Εγώ πάντω γνωρίζω ότι όπως είπε ο υπουργός,
3: ναι,
2: το και να γυρίσουμε λίγο στα γνωστά πριν συνεχίσουμε.
3: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, υπουργοί όλοι εκεί.
3: Ορίστε.
2: Στην εργοστασιακή ρύθμιση. Υπουργοί όλοι εκεί.
3: Οι υπουργοί είναι όλοι εκεί. Ναι, το τσέκαρα χθες το βράδυ. Έκανα την χθεσινή μου περίγυση.
2: Συγκοινωνιών υφυπουργός είναι εκεί.
3: Είναι όλοι εκεί. Είναι όλοι εκεί. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ανασχηματισμός, αλλά όλοι οι υπουργοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μέχρι χθες το βράδυ, για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι έγινε σήμερα το πρωί. Είναι στέση του.
2: Λοιπόν, το είπε ο υπουργός ότι πλέον θα μπορεί να γράφεις, αλλά θα έχεις τη μούρη και το όνομά σου. Άντε τη μούρη, να μην την έχεις, το όνομά σου θα το έχεις όμως.
3: Ναι. Χωρίς, το όνομα υπήρχε.
2: Κατακουζινός.
3: Κατακουζινός.
2: Τώρα, του Χάρη το Ρώμα τον πήραμε τηλέφωνο.
3: Δεν ξέρω, λες να το έχει υπογράψει αυτός.
2: Μήπως είναι ο Χάρης ο Ρώμας και μας κάνει πλάκα.
3: Μήπως έχει αρχίσει και το ρεπορτάζ.
2: Χάρη, επειδή μας ακούς καλημέρα, στείλε μας, αν το έχεις κάνει εσύ. Εντάξει, θα είναι το επόμενο σύριαλ. Προβολή κάνεις, αλλά πες το μας, θα το ξέρουμε. Μην έχουμε αμφιβολίες, κατάλαβες.
3: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα. Υπήρχε το δημοσίευμα χθες σε ένα site για την μίσθωση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο της Κρήτης, της οικογένειας Ανδρουλάκη. Μίσθωση στο κτηματολόγιο. Και το πήρε το δημοσίευμα ο κύριος Γεωργιάδης και έκανε την σχετική καταγγελία σε εισαγωγικά. Ότι εισπράττει, έχει εισπράξει εδώ και πόσα χρόνια, από το 2004 αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Απορία.
3: Λέει ότι προφανώς
2: μισό
3: λεπτό μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά σίγουρα δεν είναι ηθικό.
2: Δεύτερη απορία.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Πρώτη απορία.
3: Παρακαλώ.
2: Είναι αυτό το εκατομμύριο που είχε όξο και δεν το βάλε.
3: Δεν είναι αυτό, όχι.
2: Α, δεν είναι αυτό.
3: Είναι,
2: πρώτη απορία.
3: Αυτό είναι στο πόθεν έσκες, όχι.
2: Μάλιστα. Δεύτερη απορία. Τι είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Ό,τι δεν είναι τι.
3: Ηθικό.
2: Ναι.
3: Ηθικό. Λέει, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, μάλλον θα είναι, λέει, αλλά δεν είναι ηθικό, λέει.
2: Και το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
3: Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Των επιστολικών ταραβασάκια αυτά που ψηφίσαν αυτό, και δεν ξέραν τι ψηφίσανε. Αν ψηφίσανε καν.
3: Των επιστολικών ταραβασάκια και αν ψηφίσανε, ναι.
2: Ναι, αυτό και κάποια άλλα πολλά που θα αρχίσουμε να λέμε. Που θα αρχίσουμε να λέμε. Που, νόμιμο, δεν ήταν. Δηλαδή και το άλλο που έλεγε, ναι, ο σύσσωμη αντιπολίτευση.
3: Κοίτα, εδώ το νόμιμο.
2: Το ηθικό, καμία σχέση. Εδώ είναι νόμιμο, είμαστε μια χαρά.
3: Ναι, το νόμιμο.
2: Αυτή δεν είναι η αρχή της Νέας Δημοκρατίας.
3: Το νόμιμο στην Ελλάδα έχει πάρει και μια έκταση ότι επειδή είναι νόμιμο, είναι όλα οκ. Okay. Υπάρχει, ξέρεις, η διαχωριστική γραμμή του νόμιμου και του νομότυπου. Γιατί πολλές φορές ό,τι είναι νομότυπο δεν σημαίνει ότι είναι πάντα και απόλυτα σωστό. Ούτε
2: άλλο σωστό, άλλο ηθικό. Αλλά νομότυπο είναι νόμιμο. Είναι,
3: νομότυπο. Είναι νομότυπο.
2: Πολύ. Αλλά αυτό να το λέει η Νέα Δημοκρατία.
3: Γιατί δεν έχει δικαίωμα να το πει η Νέα Δημοκρατία.
2: Μα ακριβώς το αντίθετο λέει μέχρι τώρα.
3: Κόμμα δεύτερης διαλογής είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεύτερη διαλογή, το πρώτο κόμμα, σε παρακαλώ.
3: Πάρα πολύ.
2: Και να σου πω τώρα για να ξεκινήσουμε.
3: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε 15, δεν έχουμε.
3: Σήμερα έχουμε 15 Μαΐου, Γιώργο.
2: Και να πάμε. 15 έχουμε
3: σήμερα.
2: Το συνέδριο.
3: Έφυγε. Α, ξεκινάει σήμερα το συνέδριο.
2: Το συνέδριο. Λοιπόν, ναι, πάμε. 15 σήμερα.
3: Ναι.
2: Ξεκινάει συνέδριο.
3: Ξεκινάει το συνέδριο, ναι.
2: 16 το 16ο.
3: Το 16ο, ναι.
2: 21 το νέο κόμμα.
3: 21 το νέο κόμμα, ναι.
2: Και κατά πάσα πιθανότητα 26 το δεύτερο κόμμα.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω. Έχει κάποια πληροφορία ότι θα είναι 26η.
2: Για 26η. Ωραία. Η συζήτηση. Και μετά περιμένουμε το τρίτο κόμμα.
3: Ποιο είναι το τρίτο κόμμα? Του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
2: Και ναι.
3: Το περιμένουμε και αυτό.
2: Το περιμένουμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ημερομηνίες. Να τις συνδέσετε με κάτι τη ζωή σας. Έτσι, να μου πείτε ποια από αυτές τις ημερομηνίες είναι πιο κοντά σε εσάς. Στο 69-39-943-943. Να το σκεφτείτε μέχρι να μας πει ο Προυναράς που είμαστε.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Ακούτε 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Βοηθήστε, παιδιά. 69-39-943. Σας είπαμε ημερομηνίες 15, 16, 21, 26. Αυτές οι ημερομηνίες τι σημαίνουν για εσάς?
3: Ποιο θα είναι το σύνθημα, το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου που ξεκινάει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώνεται την Κυριακή? Ξεκινάει με Μητσοτάκη, τελειώνει με Μητσοτάκη.
2: Το πω εγώ.
3: Παραδοσιακά.
2: Να το πω εγώ.
3: Σε ρωτάω, αν το ξέρεις.
2: Βεβαίως.
3: Για πες το.
2: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι.
3: Όχι. Ούτε το.
2: Πάρτε στις 7 του Μάρτη.
3: Ούτε το Άκιου και Δάπνο Δουφουκού.
2: Ούτε αυτό.
3: Μια και είχαμε φοιτητικές εκλογές τώρα.
2: Ούτε πάρτε
3: στις 7 του Μάρτη. Και Άκιου και
2: ούτε πάρτε στις 7 του Μάρτη Καραμαλής.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν είχαν κι άλλο ένα με Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή.
2: Πολλά θα είχαν. Εγώ θυμάμαι πρόχειρα αυτά. Για πάλι βοήθεια. Πάλι βοήθεια. 69-39-943-943. Βοήθεια. Σύνθημα που μπορεί να είναι. Λοιπόν,
3: ποιο μπορεί να είναι ή να βγάλουμε ένα δικό μα τέλο πάντων. Να βγάλουμε ένα προτείνουμε.
2: Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, χρησιμοποιούμε αυτά που έχουν οι άνθρωποι.
3: Ναι.
2: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
3: Ναι.
2: Πάρτι σε 7 του Μάρτη.
3: Ναι.
2: Καραμαλής.
3: Ναι.
2: Αυτά τα δύο δεν. Το άλλο που είπες για τις φυτεφές.
3: Εγώ ήταν για το φυτόριο.
2: Ναι.
3: Και Α και Ο και Δάπνο Δουφουκού. Είναι το φυτόριο αυτό.
2: Μάστε.
3: Λοιπόν, αυτό, το κεντρικό σύνθημα είναι μαζί για την Ελλάδα του 2030. αλλά μπορούμε οι ακροατές να προτείνουν μήπως οι εναλλακτικές μας είναι οι καλύτερες.
2: Κοίταξε, όπως είπε ο υπουργός. Ο κ. Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που μπορεί να κουμπίσει επάνω.
3: Να κουμπίσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Να κουμπίσει ή να κουμπώσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Και να κουμπώσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Να κουμπίσει.
2: Να κλάψει τον νόμο τη.
3: Α, μα αυτή την έννοια.
2: Άμα πεινά, κλέσει τον νόμο τη Νέα Δημοκρατία και λες εντάξει, Νέα Δημοκρατία έχουμε η ακρίβεια, δεν πειράζει.
3: Μα είναι αυτό που λέμε γύρε λίγο στον νόμο μου, θα σε στηρίξω
2: αυτό
3: εγώ.
2: Το είπε ο υπουργό. Βεβαίω.
3: Είμαι εκ του κόμματο.
2: Βεβαίω. Ο κ. Χατζηδάκη. Του κόμματος είναι.
3: Του κόμματος, από τα γενοφάσκα.
2: Νομίζω.
3: Ναι. Νομίζω από εδώ έχει ξεκινήσει ο κ.
2: Λοιπόν, βεβαίως, τώρα που είπα για ακρίβεια, η οποία υφίσταται, είτε ακουμπήσεις στη Νέα Δημοκρατία, είτε ακουμπήσεις στο Πασόκ, είτε ακουμπήσεις σε όποιο καινούριο κόμμα, για καμιά λύση δεν βλέπω να έρχεται. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να σου δώσει κάποιος τον νόμο του είναι να κλαις. Όχι να ακουμπήσεις και να περιμένει να σου βρει λύση. Ναι. Ακούμπα στον νόμο μου και κλαίω. Και κλάψα.
3: Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε δεχθεί αρκετές πιέσεις, όπως έχουμε μάθει, για να παραστεί στο συνέδριο. Τελικά δεν θα παραστεί. Χθες όμως ήταν σε μια άλλη εκδήλωση, κάπου στην Ξάνθη.
2: Τι είπε ο Στόμας του πάλι.
3: Ναι, και πάλι άφησε αιχμές για την. Κυρίως για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης.
2: Ναι.
3: Είπε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα είπε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική.
2: Ο κύριος Γιούγκερ τα είπε και τη δική του κυβέρνηση.
3: Τι είπε ο κύριος Γιούγκερ?
2: Μπες να δεις. Δηλαδή, κάτι, συγγνώμη.
3: Πες μου, δώσ' μου κάτι.
2: Τα είπε για τη δική του κυβέρνηση. Τον εμπιστεύτηκα από λάθος, είπε.
3: Ποιον?
2: Τον κύριο Καραμαλή.
3: Τον κύριο Καραμαλή από λάθος.
2: Αφέλεια έκανα που τον πίστεψα και δεν είπα.
3: Είναι αφελής ο κύριος Γιούγκερ.
2: Έτσι είπε. Είναι το μοναδικό λάθος που έκανα στην καριέρα μου, λέει.
3: Α, εντάξει, άμα είναι το μοναδικό, δικαιολογείται. Γιατί όπως το είπε, είμαι αφελής, πάνω απ' ότι έχω κάνει και άλλα λάθη.
2: Λοιπόν, όχι.
3: Είναι το μοναδικό. Ένα και μοναδικό.
2: Αυτό που με τον κύριο Καλέμο που τον εμπιστεύτηκα. Λοιπόν, πάντως τι είπε ο Στόμας.
3: Όταν έβαζε τις γραβάτες, ήταν όλα καλά.
2: Όλα καλά, όλα καλά ήταν. Όλα καλά. Λοιπόν. Να πάμε να κάνουμε λίγο έτσι να μαζέψουμε ένα περιστέρι απ' έξω.
3: Ναι.
2: Γιατί ήταν πολλά τώρα ελεύθερα. Περιστέρια.
3: Περιστέρια.
2: Ναι.
3: Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανού. Το γνωστοποίησε η ίδια με ένα βιντεάκι AI.
2: Ναι, περιστέρι
3: ναι.
2: Και ελιά.
3: Ναι, περιστέρι και ελιά, ναι.
2: Μάλιστα. Άρα θα πάμε να μαζέψουμε ένα περιστέρι.
3: Ναι.
2: Να είμαστε σε σύγχρονη κοινή.
3: Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Αυτό έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
2: Και τώρα που είπες για τον κύριο Καραμαλή ότι είμαστε με Τραμπ μεριά.
3: Ναι.
2: Αν ήμασταν με Τραμπ μεριά, θα πηγαίναμε, θα ήμασταν σε καλό δρόμο.
3: Θα ήμασταν στο Πεκίνο τώρα.
2: Ναι. Είδες τι πολιτής είναι ο Τραμπ.
3: Πολίτης.
2: Όλα τους θα πουλήσει.
3: Είναι πολίτης του κόσμου.
2: Ο πολιτής.
3: Απολιτής. Και πολίτης.
2: και Boeing τις πούλησε και αγροφωτικά.
3: Ναι, οι εμπορικές, οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου πήγανε καλά.
2: Τους πούλησε τα πάντα. Λοιπόν, μια πρόταση από αυτής της εκπομπής εδώ είναι ο Πρωθυπουργός να πάει μέχρι εκεί, γιατί ο Πρωθυπουργός σε συναντήσεις που κάνει μόνο αγοράζει. Ναι. Βλέπε Μακρόν, τα δώσαμε όλα, τα πήραμε. Τα πήραμε όλα, τα αγοράσαμε όλα. Ό,τι που λέγαμε ακόμα το πήραμε εμείς. Να πάει να κάνει μια εκπαίδευση
3: φροντιστήριο. Μα γιατί να τα πάρουμε.
2: Ναι, να πάει να κάνει μια εκπαίδευση φροντιστήριο, να μάθει και ο δικός μας πρωθυπουργός ότι έχουμε και εμείς πράγματα να πουλήσουμε, να πουλάει και κάτι.
3: Τι να πουλήσουμε.
2: Όχι την Ακρόπολη που γελάσαμε αμέσως κατευθείαν αυτή τη σημείωνε.
3: Όχι.
2: Αυτό ήταν μια κακιά κουβέντα μια κακιά Ευρωπαία.
3: Ναι, ήταν μια κακιά.
2: Μην πουλήσουμε
3: μια
2: την Ακρόπολη.
3: Στιγμή αυτή, μια κακιά στιγμή.
2: Μην πουλήσουμε την Ακρόπολη.
3: Τι θα μπορούσαμε.
2: Τώρα αεροδρόμια δεν μπορεί να τα έχουμε πουλήσει.
3: Ναι.
2: Λιμάνια δεν μπορούμε να τα έχουμε πουλήσει.
3: Ναι.
2: Τι μας μένει να πουλήσουμε.
3: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω.
2: Την Ακρόπολη είπαμε όχι.
3: Κάτι που να παράξουμε εμείς και να το πουλήσουμε μετά δεν το υπάρχει στη σκέψη. Πρέπει μόνο ότι έχουμε έτοιμο εδώ πέρα σαν εγκατάσταση να το πουλήσουμε. Δηλαδή κάτι να παράξουμε και να πουλήσουμε κάτι στην υπηρεσία μας. Αυτό υπάρχει ως
2: την υπηρεσία μας την πουλάμε όταν πουλάμε τους λιαδάκια στους τουρίστες. Αυτή ναι. Την υπηρεσία την πουλάμε.
3: Κάτι
2: όταν
3: άλλο.
2: Είπες τη λέξη παράξουμε και σκέφτηκα λίγο τους αγρότες, αυτούς δεν τους θέλουμε, πρέπει να κλείσουν.
3: Ναι. Εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια δύναμη.
2: Όχι, δεν έχουν καμία. Θέλουμε Μερκοσούρ. Το έχουμε ψηφίσει.
3: Θα μπορούσαμε όμως να
2: δεν έχουμε. Δεν θέλουμε όμως. Δεν τους θέλουμε αυτούς.
3: Ναι, λέω θα μπορούσαμε.
2: Δεν τους θέμε.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Εντάξει, να φύγουν από τη ζωή
3: μας. Να πάμε στη βιομηχανία, κάπου έχουμε.
2: Ποια βιομηχανία.
3: Κάτι να μπορούμε να παράξουμε.
2: Κάτι παλιά φουγάρα έχουμε που τα δείχνουμε σαν αξιοθέατα.
3: Μάλιστα.
2: Έχει πάει εκεί προς Γαλάτσι μεριά να δει κάτι φουγάρα που είναι αξιοθέατα. Ναι, κάτι ναι. Που είχε παλιά εδώ. Ναι. Λοιπόν,
3: άρα.
2: Κάτι θα βρει. Άμα κάνει σεμινάρια, κάτι θα βρει.
3: Μάλιστα. Μένουμε με την ελπίδα.

0: Και τώρα που μιλάμε για έτσι σεμινάρια.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα η Γερμανίδα, υπουργός, και λέει ότι θα καταργήσει το 8ωρο με το καινούργιο νομοσχέδιο τώρα τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Τώρα παραδίδουμε εμείς σεμινάρια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έλα, κοριτσάκι, από εδώ. Να δεις τη δικιά μας. Να δεις την κυρία Κεραμέως. Και αυτά που εσύ θες να κάνεις, πώς τα έχει κάνει, τα έχει ολοκληρώσει και είναι και το τρανό παράδειγμα. Λόγω των ωρών που δουλεύει στη ζωή της και γι' αυτό θέλει να βάλει και τους υπόλοιπους στο σωστό δρόμο, κοίτα και το πόθεν έσχεσαι της. Να δεις ότι δουλεύεις και οχτάρα τώρα και ιδίως.
1: Όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσα περισσότερα βγάζεις, παιδιά.
0: Λοιπόν, το είπε και το έχει κάνει η κυρία Κεραμέως πριν καν το σκεφτείτε εκεί στη Γερμανία εσείς. Πριν καν το σκεφτείτε. Η οποία λέει ότι η μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται είναι μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο.
1: Ναι, μέχρι 12 ώρες.
0: Μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο. Μέχρι εκεί, μάξιμο.
1: Σε πενθήμερο. Ή σε τετραήμερο έχει πάρει.
0: Σε εξαήμερη εργασία θεωρητικά θα είναι 73 ώρες και κάτι. Αλλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο. Το δικό μας 13ωρο πήρε και επειδή δεν θέλει να είναι το ίδιο, το άλλαξε λίγο.
1: Απλά το μείωσε λίγο. Ναι.
0: Ναι, εμείς το έχουμε κάνει, το έχουμε ψηφίσει, το έχουμε δείξει, το έχουμε πάει μπροστά και έχουμε και το πόθεν έσχεσαι. Ορίστε κυρίες και κύριοι, εμείς δουλεύουμε και κοίτα πώς θα βγάζουμε. Και τώρα τα Γερμανοί, μόλις κατέβηκαν από τα δέντρα, θέλουν να μας πούν ότι θα το κάνουν τον Ιούνιο.
1: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
0: Ναι, θα το κάνουν τον Ιούνιο.
1: Έχουμε πανικό και από πας.
0: Πού πας?
1: Μέχρι σήμερα είναι το Youth Pass για νέους ηλικία 18 και 19 ετών και έχουμε και τα Κύθρα και Χίος Pass, όπου έχει ανοίξει από χθες η πλατφόρμα για όσους ενδιαφέρεστε.
0: 6.500 κόσμος.
1: 300 ευρώ είναι για την Χίο, αν δεν κάνω λάθος, και 250 ευρώ για τα Κύθρα.
0: Πανέμορφη η Χίος και μια παραλία που θα τη συζητήσουμε άλλη φορά που θα συνδεθούμε με τη Χίο για να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
1: Χίο έχω πάει, θα σου πω, αλλά έχω πάει. Για μισή μέρα στο πέρασμά μου για Μυτιλίνη. Δηλαδή, έχω κάτσει μισή μέρα. Απλά κατέβηκα λίγο στο Ιχείο.
0: Τώρα, για τα Κύθρα είναι το κάτι άλλο. Απλά όταν πάει κάποιος στα Κύθρα, να ξέρει πρέπει λίγο χρόνο να μείνει, γιατί οι διαδρομές μπορεί να φαίνονται μικρές στο χάρτη, αλλά είναι στροφιλίκια, βουνά και τέτοια που θέλει χρόνο για να τα γυρίσεις.
1: Ναι.

0: Έρχεται τώρα ο Μίλτος και λέει τα τσολιαδάκια είναι made in China.
1: Ναι, αλλά εμείς τα πουλάμε.
0: Ναι, αλλά εμείς τα πουλάμε, ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, είπαμε, οι υπουργοί είναι ολικοί.
0: Είναι ολικοί στη θέση του, ναι, το τσάκαρα χθες το βράδυ για να. Εντάξει, ναι.
1: Η έκκλησή μου δεν είναι ρουσφέτη, το ξαναλέω. Έχω ζητήσει μη μου πειράξετε τον κύριο Φλωρίδη.
0: Έχει σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει κάποιον. Αυτό είναι ρουσφέτη. Δηλαδή, άμα έχει πάρει τηλέφωνο και πες να μείνει ο κύριο Φλωρίδη, είναι ρουσφέτη αυτό. Και σου τον κάνει τη χάρη ο πρωθυπουργό.
1: Άμα έχω στείλει γραπτό μήνυμα.
0: Και αυτό μετράει.
1: Και αυτό ως ρουσφέτη.
0: Άμα σου κάνει τη χάρη ο πρωθυπουργό να κρατάει τον κύριο Φλωρίδη, είναι ρουσφέτη αυτό.
1: Γιατί κάνει χάρη σε μένα. Είμαι ένα εκ των πολλών που το ζητάμε.
0: Γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο που τον ακολουθεί ο κύριο Φλωρίδη. Δηλαδή σπάνε τα τηλέφωνα και λένε να μείνει ο Φλωρίδης, να μείνει ο Φλωρίδης.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, διότι καταρχάς, αν δεν κάνει για αυτή τη δουλειά που νομίζετε, κάνει για να φτιάχνει κτίρια, αίθουσες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχει φτιάξει την καλύτερη που υπήρξε ποτέ.
0: Στα Τέμπη, ναι.
1: Ναι.
0: Για τη δίκη των
1: τόπων. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ψάχνω τώρα τους υπουργούς και επειδή είπε ο υπουργός ότι τώρα όταν θα κάνεις κάτι. Θα πρέπει να έχεις το όνομά σου. Αν όχι και τη μούρη σου, σίγουρα το όνομά σου.
0: Λογικό είναι αυτό. Παράδειγμα, υπογράφω κατά Κουζινός.
1: Λες κάτι.
0: Κι εγώ επιστήμονας είμαι. Τε. Που έλεγε ο κατά Κουζινός. Κι εγώ επιστήμονας είμαι.
1: Είμαι για τους μπιντέδες. Λοιπόν, έχουμε τώρα το ότι εδώ πρέπει να. Έχουμε αυτό με τον κατά Κουζινό που είπες, που είναι ψάχνουμε πούντος ο δημοσιογράφος.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιογράφος κατά Κουζινός.
1: Έχουμε όμως και μία άλλη κόντρα καινούρια.
0: Έχουμε και άλλη κόντρα.
1: Καινούργια αγάπη.
0: Αγάπη.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει φτάσει στις μηνύσεις ή είναι.
1: Όχι
0: αγάπη.
1: Ακόμα. Όχι. Όχι.
0: Άρα είναι αγάπη, δηλαδή στα πρώτα στάδια.
1: Στα πρώτα στάδια.
0: Είναι στο ρομαντισμό ακόμα.
1: Ναι. Η οποία είναι από τον ίδιο άλλο υπουργό. Ο κύριος Κυρανάκης αγάπησε πολύ τον κύριο Σκούλο στην εκπομπή. Του λέει: μην εκνευρίζεστε, λέει. Γιατί. Ξέρεις ποιος ήταν ο λόγος.
0: Για πες μου.
1: Είμαστε και δύο, δεν μπορούμε να το χειριστούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι η μειοψηφία. Γιατί βγάλατε, λέει, στην εκπομπή και μίλησε η μειοψηφία.
0: Ποια ήταν η μειοψηφία?
1: Αυτό θα μάθουμε τώρα. Ο συνδικαλιστής του ΑΣΑ, ο κύριος Λεωνίδας Σκούλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σκούλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι εννοεί ο υπουργός, γιατί μιλήσατε ενώ είστε η μειοψηφία?
2: Καλημέρα. Είναι άξιος απορία το πώς ένας υπουργός δεν αντιλαμβάνεται ότι ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, πέρα από το εκλογικό αποτέλεσμα ενός σωματείου, εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους. Αν ο κύριος Κυρανάκης έχει την οτροπία ή τη λογική ότι αυτός είναι υπουργός σήμερα και εκπροσωπεί μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είναι λάθος. Εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλο τον ελληνικό λαό ως υπουργός μεταφορών. Το ίδιο εκπροσωπώ και εγώ όλους τους εργαζόμενους, τις αστικές συγκοινωνίες, και θα του θυμίσω, ή μάλλον να ξέρει και να γνωρίζει ότι είμαι 39 χρόνια. Στις αστικές συγκοινωνίες έχω διατελέσει 6 χρόνια πρόεδρος και 6 χρόνια γραμματέας και η άποψή μου συνεχίζεται να υπάρχει ότι ο κύριος Κυρανάκης, ενώ είχα τη διάθεση και στην αρχή των δηλώσεών του περί 700 οδηγών, οι οποίοι οι 300 έχουν παραμείνει κάτω από το τιμόνι ως ασθενείς, 150 έχουν ανέβει στο τιμόνι και οι 250 έχουν δηλώσει διάθεση αποχώρησης, και είναι μια έκφραση την οποία κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει διάθεση αποχώρησης, είναι ψέματα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε το θέμα. Η κυβέρνηση είπε ότι εσείς κάποιοι οδηγοί από εσάς δηλώνετε ασθένεια, δουλεύετε σε τουριστικά γραφεία και κάποιοι άλλοι θέλετε να φύγετε. Συμπληρώστε ότι άλλο είναι και κάνω λάθος το θέμα.
2: Όχι, όχι, σωστά το λέτε. Και από αυτούς τους 700 οδηγούς, όπως το λέει ακριβώς ο κ. Κυρανάκης, από τους 700 οδηγούς στους οποίους έγινε έλεγχος, οι 300 βρέθηκαν όντως με πρόβλημα υγείας, οπότε τους αφαιρέθηκε η άδεια εξεσκήσεως επαγγέλματος, δηλαδή το δίπλωμά τους. Οι 150 είναι υγιείς και ξανανεβήκαν στο τιμόνι και οι 250 δήλωσαν διάθεση αποχώρησης. Όταν λοιπόν στο
1: από τους ασθενείς υπήρχαν άνθρωποι, κύριε Σκούλο, που δουλεύαν σε τουριστικά γραφεία και δεν πήγαιναν στη δουλειά τους.
2: Αυτό ισχυρίζεται ο κύριος Κυρανάκης.
1: Και εγώ ρωτάω εσάς γι' αυτό.
2: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που ο κύριος Κυρανάκης δηλώνει ότι δουλεύανε σε τουριστικά λεωφορεία, στη δήλωσή του προχθές στο Sky είπε ότι περιμένω τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ. Άρα πώς προκαταβάλει ότι κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν όταν δεν έχει τα στοιχεία? Αυτή είναι η διαφωνία μας και αυτή ήταν η διαφωνία που ξεκινήσαμε. Απλά εγώ τόλμησα να αμφισβητήσω τα στοιχεία του κύριου Κυρανάκη. Λοιπόν, σας δηλώνω σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή, εδώ και 10 μέρες τα στοιχεία τα οποία γνωρίζει ο κύριος Κυρανάκης, το έχουμε ζητήσει με έγγραφο να τα κοινοποιήσει το Συνδικάτο. Να τα κοινοποιήσει σε εμάς, για να γνωρίζουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Δεύτερον, αν ισχύουν όλα αυτά τα νούμερα που λέει ο κύριος Κυρανάκης για 250 οδηγούς που δουλεύαν σε τουριστικά λεωφορεία, έχουν δηλώσει παρέτηση. Δεν έχει δηλώσει παρέτηση κανείς. Κανείς όμως. Δεν ξέρω γιατί συκοφαντεί τους εργαζόμενους αστικές συγκοινωνίες ο κύριος Κυρανάκης, μάλλον για να καλύψει την αδυναμία των παρετήσεων που γίνονται σε εδώ στους οδηγούς των λεωφορείων, επειδή δεν υπάρχουν μισθοί. Τρίτο ψέμα. 150 ευρώ κανένας οδηγός δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής. Αύξηση, όπως ισχυρίζει ο κύριος Κυρανάκης στα κανάλια. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο πρέπει σήμερα να λέει ο κύριος Υπουργός ψέματα απέναντι σε εργαζόμενους οι οποίοι μοχθούν καθημερινά να καλύψουν τα κενά τα οποία δημιούργησε η κυβέρνησή του με τις προσλήψεις μη αναγνωρίζοντας την προϋπηρεσία των νέων. Αυτό είναι η αλήθεια και τίποτα άλλο. Και τον προκαλώ όποτε θέλει, σε όποιο κανάλι θέλει, εσείς το είχατε κάνει παλιά με τον Υπουργό, τον κύριο
0: Οικονόμου. Εδώ το είχαμε κάνει, ναι.
2: Ναι, να κάνουμε την αντιπαράθεση και να μου φέρει τα στοιχεία. Εγώ τα στοιχεία που σας μιλάω σήμερα τα έχω στα χέρια μου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοδιαψεύεται ο ίδιος τη στιγμή που λέει ότι οι οδηγοί δουλεύουν σε τριωστικά λεωφορεία, αλλά από την άλλη ζητάει τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, τα οποία δεν τα έχει πάρει ακόμη. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κύριος Κυρανάκης είναι να ζητήσει ευθύνες εάν ισχύουν αυτά τα νούμερα που λέει από τη διοίκηση η οποία υπάρχει από το 2020.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκούλο, σας ακούσαμε, γι' αυτό ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο, θα θέσουμε και εκεί πάλι τις ερωτήσεις μας, θα θέσουμε και τις δικές σας απόψεις και...
2: Και κάτι τελευταίο μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
2: Ποτέ σε μια δημοκρατία, και σωστά το είπαν και οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ χθες, στη δημοκρατία μιλούν όλοι οι άνθρωποι. Αν ο κύριος Κυρανάκης, 39 χρονών, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο το φασιστικό, θεωρώ ότι όχι μόνο δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά καλύτερα είναι να μην ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Εάν είναι κεντροδεξιός ή ακροδεξιός...
1: Εδώ συγγνώμη, θα μου δώσετε τώρα, δεν θέλω κανένα χαρακτηρισμό, κλείνουμε με αυτό γιατί πάμε και στο διάλειμμα μας. Κύριε Σκούλο, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σκούλο. Λοιπόν,
1: ναι. Μακριά από εμάς και οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υιοθετούμε κανένα. Διάλειμμα.
3: Intervention Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
3: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
9: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
3: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
9: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
3: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
9: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
3: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
9: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 9:30.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9.30. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πουρνάρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να πούμε ότι εδώ δεν υιοθετούμε και ούτε θέλουμε κανένα χαρακτηρισμό για κανένα άνθρωπο. Έτσι, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Σαν να μην ακούσαμε χαρακτηρισμούς. Ο καθένας που έχει λόγο να μιλήσει χωρίς να χαρακτηρίζει τον κύριο Πουρνάρα.
0: Ο Πάμφωτο, καλημέρα, λέει στα δύο φλάς της ενημέρωσης. Εταιρείες ειδικού σκοπού, ΑΔΕ και Υπερταμείου, Ακρόπολη Μουσεία, οι πληγές της πατρίδας, δυστυχώς.
1: Να τις πουλήσουμε μαζί με την Ακρόπολη.
0: Θα μπορούσα τα μια λύση και αυτή.
1: Μια εκπαίδευση λίγο με τον Τραμπ.
0: Ένα σεμιναριάκι.
1: Μια βόλτα πήγε μέχρι την Κίνα και πούλησε τη Μισή Αμερική. Όλα, όχι την Αμερική. Ό,τι προϊόντα είχε.
0: Έχει το know-how όμως.
1: Αυτό δεν μπορεί να κάνει σεμινάρια.
0: Αυτό
1: να πληρώσουμε κάτι παραπάνω, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας δείξει πώς πουλάνε και εσείς να του δείξετε πώς αγοράζουν. Γιατί για να αγοράζουμε ξέρουμε.
0: Και να αγοράζει ξέρει και ο Τραμπ όμως, θεωρώ.
1: Τόσο καλά σαν και εμάς. Ό,τι του πουλάνε να το παίρνει.
0: Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα των σχολείων για τα λύκεια.
1: Για τα λύκεια.
0: Για τα λύκεια. Αρχίζουν από την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Θα έχουμε και τις πανελλαδικές σε λίγες μέρες. Να πούμε από τώρα την καλή τύχη μας σε όλα τα παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Και οκ, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι.
1: Είχα ετοιμάσει ένα βίντεο που είχα στείλει την Πουρναρά για να το δουν εδώ στην παραγωγή, αλλά δεν προλάβα να το δουν.
0: Ναι, ήταν ένα βιντεάκι.
1: Σάκης Μπουλά.
0: Σάκης Μπουλά.
1: Το οποίο πραγματικά. Και τι έγινε.
0: Είναι από γνωστή σειρά.
1: Ναι. 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Από το 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Μην ψήνεστε με το 10 λεπτά κήρυγμα και το 4ο κήρυγμα, ούτε με τις πιέσεις, ούτε με τίποτα. Να σας πω, όλοι κάναμε μια ζωή, είτε με πτυχίο, είτε όχι. Ναι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να έχεις καλύτερη
0: πας
1: ζωή.
0: Είτε πολύ καλά στις πανελλαδικές, είτε λιγότερο καλά, δεν παίζει και κανένα ιδιαίτερο ρόλο έτσι.
1: Το μόνο που μπορεί να μην κάνεις αν δεν έχεις πτυχίο είναι να μην μπορεί να γίνεις ειδικός επιστήμονας.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι. Αν δεν έχεις.
0: Αν και στις μέρες μας μπορεί
1: και να γίνεις. Αρκεί να είσαι ωραίος.
0: Αρκεί να είσαι ωραίος και να έχεις ρε παιδάκι με αυτό το κάτι.
1: Ναι.
0: Να έχεις κάτι.
1: Μια γνωριμία.
0: Μια γνωριμία, ναι.

0: Λοιπόν, υπομονή, παιδιά, έτσι όσοι στο Κηφισό με καταλαβαίνετε, υπομονή, όσοι στην Κηφισία το ίδιο, στην Μεσογείο το ίδιο, στην Παραλιακή το ίδιο, στην Αττική Οδό με μεγάλες καθυστερήσεις και εκεί καθυστερήσεις. Μία υπομονή. Παρασκευή δεν είναι σήμερα.
1: Σήμερα είναι Παρσιεβούλα, ναι, Γιώργο.
0: Ναι, μία υπομονή. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο είναι κάπως καλύτερο.
1: Πέφτει το Σαββατοκύριακο, πέφτει.
0: Ναι. Λοιπόν, οι υπουργοί υπομονή είναι όλοι εκεί.
1: Είναι όλες θέσεις του, ναι.
0: Και το, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
1: Όλοι.
0: Ο υπουργός είναι ακόμα, θα είναι σήμερα.
1: Ναι, έχει φαγωθεί, γιατί να φύγουν οι άνθρωποι.
0: Είπα, θα είναι σήμερα και ο υφυπουργός.
1: Θα είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν Παρασκευή δεν πηγαίνουμε και λένε Παρασκευή να το κάνουμε τριήμερο. Αλλά κανονικά θα είναι.
0: Όχι, ναι. Σήμερα στο συνέδριο θα είναι, λέω.
1: Α, στο συνέδριο. Θα λείπει ο υφυπουργός του συνέδριο.
0: Ρωτάω.
1: Μόνο κανένα πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λείπει. Η ενεργία είναι ολική. Να είσαι ενεργεία και να λείπει δεν γίνεται. Πρώην μπορεί και να λείψει.
0: Η ενεργεία πρωθυπουργή.
1: Η ενεργεία πρωθυπουργή δεν έχει σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για τον έναν που έχουμε ήδη, για τον δεύτερο που ψήνει γύρω-γύρω προσπαθεί, αλλά τον βαράμε. Ναι. Για τον τρίτο, ο οποίο πούντο-πούντο το δαχτυλίδι. Ναι. Για τον τέταρτο, ο οποίο είναι πρωταθλητή. Για τον πέμπτο, ο οποίο είναι πολλά χρόνια.
1: Όλοι αυτοί που εισπεί θα είναι.
0: Όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί.
1: Ναι, και θα μιλήσουν, νομίζω, όλοι αυτοί.
0: Όλοι οι πρωθυπουργοί
1: θα μιλήσουν, ναι.
0: Α, έχουν πάρει χαρτάκι.
1: Ναι, είναι ο μηχανισμός.
0: Έχουν πάρει χαρτάκι το τι θα πούνε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν το γνωρίζεις αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω.
1: Παίρνουν χαρτάκι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάποιος δίνει το χαρτάκι και κάποιος το παίρνει ψηφιακά. Μην νομίζεις ότι είναι μόνο δικό μας αυτό.

0: Και λέει Γιώργο, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι μου επιτίθεται χυδαίος και σκοτεινός κυβερνητικός μηχανισμός. Και επειδή...
1: Έχεις αποδείξει θες, ότι, προθέσεις... ότι υπάρχει σκοτεινός μηχανισμός κυβερνητικός.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει.
1: Έχεις αποδείξει.
0: Εγώ τι να αποδείξω. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, μου επιτίθεται χυδαίος, σκοτεινός κυβερνητικός μηχανισμός.
1: Λοιπόν, αποδείξει ότι υπάρχει,
0: ναι,
1: και μετά να τον χαρακτηρίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε χαρακτηρισμούς, δεν θέλουμε. Το μόνο που θέλουμε είναι να κάνουμε ρεπορτάζ και νομίζω ότι έχουμε τον άνθρωπο μαζί για να μας πει. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κίρτσο.
1: Τον Κατακουζινό τον ξέρετε εσείς?
2: Όχι.
1: Ούτε, δεν ξέρετε τον Χάρη Ρώμα?
2: Όμως τον σκοτεινό μηχανισμό της κυβέρνησης που ψάχνετε, γιατί είναι αυτός που μου βάλε τους κοριούς.
1: Κοιτάξτε, εμείς επικοινωνήσαμε εδώ, προσπαθούμε μάλλον να επικοινωνήσουμε το Χάρη Ρώμα να μας εξηγήσει πού ανέβασε, τι ανέβασε, γιατί ο μόνος κατακουζινός που ξέρουμε όλοι είναι αυτός. Ψάχνουμε να βρούμε δύο πράγματα, κύριε Κίρτσο, εκμεταλλευόμενος κάποιες εκ των αναρτήσεών σας. Τον δημοσιογράφο Κατακουζινό και την ελευθερία.

0: υπάρχει με βάση και τη διεθνή αξιολόγηση μια υποβάθμιση του θέματος.
1: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τώρα πολλά θέματα, γιατί λέμε σήμερα 16 του μήνα έχουμε, ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς πρώην Προέδρους και χωρίς πρώην Πρωθυπουργούς. Έχουμε την 21η που η κυρία Καρυθιάνου ανακοινώνει το καινούριο της, το κόμμα της. Την 26η που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ο κύριος Τσίπρας που θα ανακοινώσει και αυτό το κόμμα του επίσημα. Και περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά. Ένα πολιτικό κομμάτι με αυτές όλες τις αλλαγές, θυμάστε να έχει υπάρξει έτσι προεκλογικά τόσα πολλά καινούργια σημαντικά, δηλαδή με δυνατά ονόματα, και τόσο ένα τοπίο το οποίο δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα φτάσουμε στις εκλογές?
0: Δεν νομίζω, αλλά θεωρώ λογική αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς με ένα ποσοστό που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι γύρω στο 30%, γύρω στο 30%, η οποία κυριαρχεί στον πολιτικό βίο της χώρας και έτσι διαχειρίζεται και την εξουσία με αυταρχικό τρόπο και λες και έχει το 70-80% του λαού μαζί της. Επομένως θεωρώ λογική την αντίδραση να υπάρξουν κόμματα, νέα κόμματα που θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το καθένα με τον τρόπο του τον συσχετισμό δυνάμεων. Βέβαια εγγυήσεις για το αποτέλεσμα δεν υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι καλά κάνει η Καρυθιάνου και μετατρέπει ένα κίνημα κοινωνικής διαμαρτυρίας σε κόμμα. Υπάρχουν τέτοια προηγούμενα σε χώρες με ανάλογα προβλήματα, εμάς, Ρουμανία, Βουλγαρία,
2: σωστό είναι αυτό.
0: Τέτοιου είδους χώρες. Καλά κάνει ο Τσίπρας και προσπαθεί να συσπηρώσει τον κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, με την έννοια ότι έχει κυβερνησιμότητα, ενώ οι άλλοι έχουν κάποια ποσοστά αλλά δεν έχουν κυβερνησιμότητα.
1: Να σας διακόψω λίγο. Καλημέρα Γιώργο. Από το εργοτάξιο του μετρό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτή την ώρα έχουν ανέβει άτομα πάνω στο γεραμό και έχουν κρεμάσει ένα πανό, το οποίο έχει βγάλει μια φωτογραφία, δεν το βλέπω.
2: Δεν το βλέπουμε το πανό.
1: Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από ανθρώπους που είναι εκεί και να σας πούμε τι γράφουν και αν όντως είναι άνθρωποι εκεί πάνω, που νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Συγγνώμη, συνεχίστε κύριε Κρίτσο.
0: Όχι, ενδιαφέρον είναι αυτό, να μάθουμε και τι είναι, αν έχει σχέση με κατασκευή μετρό ή κάποιο αίτημα ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, καλά κάνει η Καρυθιάνου, καλά κάνει ο Τσίπρας. Κατά την άποψή μου, μακάρι να προχωρήσει και ο Σαμαράς. Δεν έχω ασφαλείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να κάνει, αλλά μια αμφισβήτηση της μητσοταϊκής κυριαρχίας στη Νέα Δημοκρατία και την κεντροδεξιά νομίζω ότι είναι ωφέλιμη σε αυτή τη φάση.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί όπως είπατε, στο σημερινό συνέδριο λείπουν οι πρώην πρωθυπουργοί, που ένας είναι αδιάφορος, ο άλλος έχει διαγραφεί. Άρα και εκεί πρέπει να υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις κατά την άποψή μου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κίρτσο. Θέλω να ρωτήσω, την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική αντιπαράθεση, τι γράφει τελικά ο κύριος Γεωργιάδης? Γιατί βλέπουμε στις τελευταίες μέρες κάνει μία δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης και αμέσως γίνεται αυτό μεταθέσει και από τον κύριο Μαρινάκη και από τον, και προφανώς και από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εγώ θεωρώ ότι η κεντροδεξιά πτέρυγα, η ακροδεξιά μάλλον πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, έχει γίνει ιδεολογικά και πολιτικά εξαιρετικά σημαντική. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δηλώση του Γεωργιάδη, η όλη πολιτική του Μητσοτάκη διολυσταίνει προς τις θέσεις Γεωργιάδη, θα το πούμε έτσι, παρά το κεντρό προφίλ που, ή κεντροδεξιό προφίλ που θέλει να προβάλλει ο Μητσοτάκης. Και αυτό έχει την εξήγησή του, γιατί οι μεγαλύτερες απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι προς τα δεξιά της. Επομένως βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μετακινείται προς τα δεξιά, άρα το ειδικό βάρος του Γεωργιάδη σε αυτά που λένε στη Νέα Δημοκρατία αυξάνεται συνεχώς.
1: Ναι, εγώ μένω στην προηγούμενη κυρία Κρυτσοκουβέντα, ο ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, αδιάφορος. Αλλά η κριτική του χθεσινή για την εξωτερική μας πολιτική δεν την έλεγα και τόσο αδιάφορη.
0: Να σας πω, είναι σωστή η κριτική του, διότι αυτός άνοιξε το δρόμο στην συνεργασία με την Κίνα, την οποία τώρα την έχει υποβαθμίσει ο Μητσοτάκης, ενώ η Κίνα είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν επί Καραμανλή, ενώ από οικονομική άποψη, γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια

0: του Τραμπ και έχει κάποια δυσκολία σε αυτό από ό,τι φαίνεται. Ταυτόχρονα όμως ο Τραμπ, αν κρίνουμε και από το περιεχόμενο της επίσκεψής του στο Πεκίνο, έχει αλλάξει την αντικινεζική του στρατηγική και ζητούσε για παράδειγμα από τον ΣΥ κινέζικες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως καλά κάνει ο Ραμαλής, υποδεικνύει την ανάγκη να αναπτύξουμε κι άλλο τη σχέση μας με την Κίνα, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ηλεκτροκίνηση, στους σιδηροδρόμους που ενδεχομένως μας ενδιαφέρουν και στα έργα υποδομής. Εντάξει, αλλά δεν είναι παρεμβάσεις έτσι, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Μητσοτάκη, είναι παρεμβάσεις ενίσχυσης του προφίλ του Καραμαλή και της υστεροφημίας του. Η διαφορά νομίζω είναι σημαντική. Δηλαδή αν ο Καραμαλής θέλει να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, θα την είχε ήδη κάνει.
1: Την επιστολή των 10 που μιλούν για έλλειμμα της δεξιάς ψυχής στη Νέα Δημοκρατία, πώς την είδατε?
0: Εντάξει, εμένα με εκφράζει, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου δεξιό, αλλά αυτό το παράπονό τους, ότι τέλος πάντων έχει πάρει ο Μητσοτάκης την παράδοξη και την έχει κάνει οικογενειακή υπόθεση ή προσωπική υπόθεση, με εκφράζει. Δηλαδή δείχνει ένα προβληματισμό του κόσμου, τον οποίο του συναντώ στον δρόμο. Παλαιότερα ελάχιστοι νεοδημοκράτες μιλούσαν όταν ήταν σε ρήξη πριν 5 χρόνια με το Μητσοτάκη. Τώρα έχω γίνει εξομολογητής στον δρόμο που περπατάω, εξομολογητής δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών. Και το παράπονο τους είναι των περισσότερων, είναι στο πνεύμα αυτής της επιστολής. Είναι βέβαια έτσι κάπως ρομαντική εκτός πολιτικής πραγματικότητας η επιστολή, αλλά αυτό που με ενόχλησε εμένα είναι ότι τους κατήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή άλλο να απαντήσεις επί της ουσίας και άλλο να πεις ότι δεν αξίζουν αυτοί που τα γράφουν. Νομίζω ότι κάποιο επίπεδο πρέπει να κρατάμε.
2: Στο σημερινό συνέδριο, από την αρχή του σημερινού συνεδρίου και στην πορεία του, πιστεύετε ότι όλα θα είναι ήρεμα όπως την προηγούμενη φορά στο προ-συνέδριο, ενώ είχαμε προβλέψει κάποιες ενστάσεις? Πιστεύετε ότι θα είναι όλα υπό έλεγχο ή έχετε την αίσθηση ίσως και την πληροφορία ότι κάποιος μπορεί να ξεφύγει?
0: Δεν έχω πληροφορία, ούτε την αίσθηση μπορώ να σας πω. Νομίζω ότι είναι κάπως ταρικευμένη η Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικά και πολιτικά. Και αυτοί που διαμαρτύρονται, κατά την άποψή μου, διαμαρτύρονται συντεχνιακά. Δηλαδή έτσι έχει πιέσει μια αγωνία τώρα, ότι έχουμε τόσους βουλευτές, μπορεί να μείνουν και οι μισοί, αλλά και από αυτούς που θα μείνουν, πολλοί θα ενισχυθούν από το σύστημα του Μαξίμου και του Μητσοτάκη για να έχει τον απόλυτο έλεγχο της επόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα ορισμένοι από αυτούς που θα προσπαθήσουν να επανεκλεγούν δεν θα έχουν την υποστήριξη του μηχανισμού. Κάτι τέτοια διακρίνω, τα οποία εντάξει είναι σημαντικά, γιατί και οι βουλευτές είναι από μια άποψη επαγγελματίες, με την καλή ή την κακή έννοια ανάλογα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να επιβιώσουν πολιτικά, αυτός είναι ο στόχος. Άρα είναι λογικές αυτές οι διαμαρτυρίες. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι εγώ έχω θέσει θέματα πολιτικά από το 2021. Δεν πήρα καμιά ανταπόκριση σε αυτά που έλεγα, δηλαδή μόνος μου τα έλεγα, μόνος μου τα άκουγα. Σιγά σιγά βέβαια, εντάξει, η κοινή γνώμη στράφηκε προς την κατεύθυνση που περιέγραφα, γι' αυτό έχει και το 70% τουλάχιστον έχει αρνητική άποψη για τον Μητσοτάκη. Αλλά στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο δεν τέθηκαν αυτά τα ζητήματα. Επί της ουσίας δεν υπήρξε ποτέ εσωτερικός πολιτικός διάλογος στη Νέα Δημοκρατία, ούτε υπήρξε προσπάθεια βουλευτών ή στελεχών να επιβάλλουν στην ηγεσία τον αναγκαίο πολιτικό διάλογο.
2: Μάλιστα. Όπως ακριβώς τα είπατε, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κίρτσο, η οποία είναι και επί του προσωπικού η ερώτηση. Εσείς λοιπόν θα προσπαθήσετε, θα ξανασκεφτείτε να τα πείτε όλα αυτά σε μια δημιουργία μιας θέσης που θέλετε να μπείτε, να εκλαγείτε ξανά αν δεν είστε δεξιός, είστε σοσιαλιστής, είστε με τον Τσίπρα, δηλαδή να καταλάβουμε πού κινείστε.
1: Της κυβερνώσης αριστεράς μήπως είστε?
0: Λοιπόν, εγώ είμαι αντιμητσοτακικός, έτσι αυτό προσδιορίζομαι, δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς και ευχαρίστως να βοηθήσω τον Ανδρουλάκη στην προσπάθειά του. ευχαρίστως να βοηθήσω τον Σαμαρά στην προσπάθειά του.
2: Τώρα είναι τελείως διαφορετικές προσπάθειες, κύριε Κίρτσο, μην μας μπλέκετε. Θα το κάνουμε πιο ξεκάθαρο. Τον Ανδρουλάκη ή τον Σαμαρά.
0: Δεν θα επιλέξω. Να σας πω εγώ γιατί δεν θα επιλέξω. Πρώτον, θεωρώ ότι τα αντιμητσοταγικά μηνύματα που στέλνω, δηλαδή ότι έχουμε μια κυβέρνηση με καθεστωτικά χαρακτηριστικά στην υπηρεσία μεγάλων συμφερόντων, αυτά μπορώ να τα στέλνω σαν πρεσβύτερος που είμαι, με καλύτερο τρόπο και με ευρύτερη απήχηση από το να πάω να μπω σε ένα κομματικό σχήμα. Δηλαδή ο κόσμος θεωρώ ότι με ακούει περισσότερο όταν είμαι μόνος μου και ανεξάρτητος. Και επειδή θα σας το πω ευθέως, είμαι και 74 ετών, το να πάω να γίνω τώρα βουλευτής που ξέρω, έστω στην Ευρωβουλή που ήμουν 10 χρόνια, ξέρω τις διαδικασίες, δηλαδή κοινοβουλευτικά νομοθετήματα, εργασίες, επιτροπές, όλα αυτά άμα θες να τα κάνεις σωστά είναι 8, 10, 12 ώρες την ημέρα και θα δεις το τέλος μετά από μερικά χρόνια, όπου δηλαδή θα είμαι 80 ετών εγώ, αν όλα αυτά θα έχουν φέρει ένα νομοθετικό αποτέλεσμα, γιατί τα εμπόδια είναι πάρα πολλά. Επομένως προτιμώ ένα ρόλο ιδεολογικό και ενημερωτικό, αυτό που κάνουμε σήμερα, παρά τα υπόλοιπα που μου είπατε.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρίτσο, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Για την
0: πρόσκληση.
1: Καλημέρα, κύριε Κρίτσο.

Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γράφει το πανό. Να ξαναδιαβάσω το μήνυμα του Γιώργου. Μας στέλνει ο Γιώργος μια φωτογραφία εδώ, είναι στην Αλεξάνδρας. Λέει καλημέρα στο εργοτάξιο του μετρό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτή την ώρα έχουν ανέβει άτομα πάνω στο γερανό και έχουν κρεμάσει ένα πανό. Όντως έχουν κρεμάσει ένα πανό. Εγώ προσπάθησα να κάνω zoom, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω τι λέει. Το zoom δεν φτάνει μέχρι εκεί.

0: Και ακούω την κυρία Διαμαντοπούλου Γιώργο να λέει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα. Βγήκε μετά και έδωσε μια απάντηση ο κύριος Δούκας ότι εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή κτλ. Κτλ. Δηλαδή τώρα περίμενε. Κάναμε την όλη προσπάθεια να ψηφίσουμε, να πούμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Τώρα θα ξανακάνουμε την προσπάθεια στο Πασόκ να πούμε ότι θα συνεργαστούμε και με τον Τσίπρα.
1: Είπαμε, αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό, το νέο πολιτικό σκηνικό που στείνεται, έχει έναν Τσίπρα, ο οποίος τι κάνει, βοηθάει τη διάσπαση της κεντροαριστεράς. Άρα ποιον βοηθάει αυτή τη στιγμή όσοι έχουν τα πράγματα?
0: Ναι, είναι... βοηθιέται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, διότι είναι μεγάλη κόντρα που υπάρχει μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα. Τσίπρα, ναι, και Πασόκ.
0: Ναι, βέβαια το έχω ξαναπεί ότι αν το Πασόκ ήταν στο 20% ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε. Δηλαδή ο Τσίπρας ήρθε λόγω της αδυναμίας του Πασόκ να ηγηθεί στον χώρο.
1: Έτσι λέει ο κ. Ζαχαριάδης.
0: Έτσι λέει, ήρθε, η αλήθεια είναι
1: ο αυτή. Ο Τσίπρας ήρθε διότι του λείπει η πολιτική και γι' αυτό παραιτήθηκε από βουλευτής. Όταν εννοεί η πολιτική, εννοεί την καρέκλα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, αν δεν είχε χώρο να έρθει όμως, δεν θα μπορούσε να γυρίσει ο Τσίπρας.
1: Θα τον έψαχνε.
0: Θα τον έπαιρνε, θα γύριζε όμως.
1: Θα τον έψαχνε. Θα γύριζε τώρα. Θα γύριζε. Ναι, όταν λέει μου λείπει η πολιτική. Δεν παραιτήθηκε χτες από βουλευτής. Ναι. Καιρό. Στη δήλωσή του.
0: Είχε πολλά χρόνια το Πασόκ να ηγηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και δεν το έκανε.
1: Άρα λοιπόν προσπαθούσε να βρει τον κατάλληλο χρόνο να κερδίσει τη συμμετοχή του στην πολιτική που δεν την έχει, όπως δήλωσε ο κ. Τσίπρας, κανένας βουλευτής.
0: Ναι.
1: Οι βουλευτές δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Αυτό το έχει δηλώσει επίσημα ο κ. Τσίπρας.
0: Για τον ίδιο. Ναι.
1: Για τον ίδιο. Ο Τσίπρας το είπε.
0: Σου λέει, εγώ ήμουν πρωθυπουργός. Θέλω η δική μου νοοτροπία για ενεργή πολιτική να ξαναγίνω πρωθυπουργός.
1: Μόνο πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν, για να έχω σχέση με την πολιτική, πρέπει να έχω την καρέκλα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσω να απαξιώσω όλους όσους εγώ επέλεξα ως πρωθυπουργός. Να πω ότι εγώ δεν φταίω πουθενά. Φταίνε όλοι αυτοί. Λάθος μου που τους επέλεξα. Είναι και το μοναδικό λάθος που έκανα. Αλλά τώρα που έμαθα στην πλάτη σας, μετά το 15 μελές κυβέρνησα την Ελλάδα, τώρα που έμαθα στην πλάτη σας, θα τα κάνω καλύτερα. Αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά δηλαδή. Γιατί με κοιτάς με χαμόγελο? Έχω την αίσθηση ότι ο Μπουρναράς όλο το Σαββατοκύριακο θα ψάχνει να βρει τον κατακουζινό.
0: Αυτό θα είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή θα ψάχνει από εδώ, θα ψάχνει από εκεί, θα ψάχνει παραμένει.
0: Εγώ έχω την αίσθηση πάντως ότι.
1: Ενώ παίρνει ένα τηλέφωνο, πρώτα τον υπουργό να σου πει.
0: Γι' αυτό γέλασα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είσαι τη κυβερνώση αριστερά.
1: Εγώ.
0: Ναι, και έχω ανησυχήσει τώρα.
1: Τώρα
0: δεν είσαι τη κυβερνώση αριστερά.
1: Χθε κατηγορήθηκα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα ακόμα και για τις κατηγορίες.
0: Μήπως είσαι της ελπίδας και του περιστερίου?
1: Ότι κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
0: Κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση?
1: Ναι, εντάξει. Κατηγορήθηκα χθες το βράδυ.
0: Καλά, τι είναι ως κατηγορία? Λοιπόν, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει αντιπολίτευση.
1: Περίμενε. Κατηγορήθηκα ότι δεν μιλάμε για τα καλύτερα λόγια για το Πασόκ. Τώρα με κατηγορείς ότι δεν είμαι της πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά.
0: Είναι κυβερνός αριστερά αυτή, Γιώργο.
1: Τι είναι?
0: Κυβερνός αριστερά. Δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη αριστερά.
1: Συγγνώμη, δεν υπήρχε πρώτη φορά αριστερά?
0: Η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Ανδρέου Πανδρέου.
1: Όχι, η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Άμα ρωτήσεις,
1: η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Άμα ρωτήσεις Πασόκο, θα σου πει η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Ανδρέου Πανδρέου.
1: Ναι, η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Ναι, επί Τσίπρα.
1: Επί Καμένου.
0: Επί Τσίπρα ήταν.
1: Ο πρώτος κομμουνιστής κυβερνήτης της Ελλάδας ήταν ο Καμένος.
0: Επί Τσίπρα ήταν που τους ένωσε το αντιμνημόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Ενώθηκαν.
1: Ποιο αντιμνημόνιο, το τρίτο?
0: Ναι, το αντιμνημόνιο.
1: Α, μάλιστα. Ποιο αντιμνημόνιο?
0: Τα δύο πρώτα που έφερε. Ο ΓΑΠ και το Ζάπιο από το Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Το τρίτο?
0: Το τρίτο ήταν να πει η Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μου αδικεί τον Καμένο, ο οποίος ήταν η πρώτη φορά αριστερά?
0: Δεν ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Ο κύριος Καμένος ήταν και είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στην δεξιά παράταξη. Νέα Δημοκρατία, μετά είδε στο δικό του κόμμα.
1: Τελικά,
0: και ενώθηκε λόγω αντιμνημονίου
1: τελικά,
0: σε μια συγκεκριμένη συνθήκη.
1: Τελικά αυτή η καρέκλα είναι πολύ κλικιά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό και εγώ θα βγω να μαζέψω περιστέρια, όπως με κατηγόρησες ότι είμαι προς τα περιστέρια μεριά.
0: Εγώ θα πάω και μέχρι το περιστέρι. Εκφράζω κάποια ερωτήματα. Δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς. Δεν θες την κυβέρνηση.
1: Δεν είμαι της κυβέρνησης. Δεν είμαι της κυβέρνησης. Δεν είμαι της αντιπολίτευσης.
0: Δεν είσαι της Χαριλάου Τρικούπη. Τι είσαι, ρε Γιώργο?
1: Με τα περιστέρια.
0: Με τα περιστέρια.
1: Στο Πιτσούνι City δίπλα θα πάω.
0: Δεν είσαι και με τον Καμένο, μας το
1: είπες. Με τον Καμένο είμαι.
0: Είσαι με τον Καμένο.
1: Πρώτη φορά αριστερά. Μαζί του είμαι.
0: Τώρα το κάνεις σαν τον κύριο Κίρτσο και με τον Σαμαρά και με τον Ανδρουλάκη.
1: Γιατί, δεν που λέει. Λοιπόν, πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής της τελευταίας
0: εβδομάδας.
1: Αυτής της εβδομάδας.
0: Να πούμε ότι στο Πεκίνο όλα πήγαν καλά. Οι εμπορικές συμφωνίες έχουν κλείσει. Ήταν πολύ καλό το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και εγώ νόμιζα θα μου έλεγε να πούμε ότι πέρασε η Κύπρος στο τελικό.
0: Πέρασε και η Κύπρος, παιδιά. Πέρασε και η Κύπρος. Ναι, με ένα τραγούδι που δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά πέρασε και η Κύπρος. Το διάβασα σήμερα το πρωί, αλλά δεν το θυμάμαι. Το είδες,
1: αυτά θες. Συμβαίνουν, όχι βέβαια. Όχι βέβαια γιατί είχα άλλες δουλειές. Διαφορετικά θα ήμουν στημένο μπροστά στην Eurovision.
0: Όχι από άποψη δηλαδή.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Εγώ δεν το είδα από άποψη πάντα.
1: Έχεις απόψεις τέτοιες που δεν τις καταλαβαίνω εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι Νετανιάχου επιτρέποντος, Θεού θέλοντος.
0: Ναι. Και Τραμπ επιτρέποντος.
1: 112,
0: ναι, έχουμε.
1: Έχουμε και τον Τραμπ, ε.
0: Έχουμε και. Όχι, έχουμε.
1: Καλός πολίτης όμως. Τον παραδέχομαι.
0: Και πολίτης του κόσμου και πολίτης.
1: Πολίτης. Ο καλύτερος πολίτης, κύριε Μητσοτάκη. Αφού μιλάτε, που μάλλον θέλετε να μιλάτε, πείτε του να σας δείξει.
0: Εντάξει, μια και
1: λίγο...
0: δεν θα έρθει εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ κάποια στιγμή με στο καλοκαίρι.
1: Ένα πέρασμα. Το ταξί για την Τουρκία. Το ταξί για την Τουρκία είμαστε.
0: Ένα πέρασμα.
1: Ναι, ένα πέρασμα. Εντάξει.
0: Θα βρει ευκαιρία όμως να μιλήσουμε.
1: Να ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Πώς πουλάνε.
0: Μια ερωτησούλα.
1: Να κάνουν μια συζήτηση. Ο ένας θα του δείξει πώς πουλάνε και ο άλλος θα δείξει πώς αγοράζουν. Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σας. Ευχαριστούμε, Ευάγγελος Μίχος, παιδιά.
0: Και ελπίζω, Γιώργο.
1: Να μην ελπίζει ο κύριος Πάνος που είναι να σηκωθεί και να φύγει.
0: Για άλλη μια εκπομπή να είπαμε αλήθειες.
1: Ελπίζεις εσύ που είσαι. Πώς είπες. Της
0: κυβερνώσας αριστεράς.
1: Αυτής.
0: Πρέπει να το μάθεις κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν. Και κινέζικα θα μάθω κάποια στιγμή για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γεια σας κύριε Πορτναρά.
0: Γεια χαρά.
1: Σε όλες και σε όλους, γεια σας.
2: Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Άχρηστη έπολα, Νουά και φυτευτός Ευθυμιάδης ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λόντσο από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεντέσκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μηνίσκο θα υποβληθεί ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν ώψη της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Σαντιάγκο Εσ. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, η Φαμπιάνο και Σούντμπερκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ, Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Ελχαντζή Ντιούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβιγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 1-0. Οι φιλαθλοί είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός, κοντά στο να ξεκινήσουν εργασίες για το Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος.
4: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, έφτασε η πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου. Ποια είναι αυτή, κύριε Πουρναρά?
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευούλα. Και φτάσανε και οι ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Κινήσανε εδώ στον 943. Συγγνώμη για το κομπιέσμα, το βήχα. Εδώ στον 943 Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ο κύριος Πουρναράς εδώ μαζί μου και απ' έξω το δίδυμο το τρομερό της καταστροφής, Τζόρτζης και Κατσάτσος. Ναι, ο Τζόρτζης δεν έχει ρεπό σήμερα. Όχι, όχι, δεν έχει ρεπό σήμερα. Ο Τζόρτζης είναι εδώ να μας βοηθήσει. Σήμερα είναι και η κλήρωση για τα τερτύπια. Θυμίζω το συνώνυμο της διασκέδασης, το μαγαζί στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρος Παντατοίου 56. Έτσι. Ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Εκεί θα το κληρώσουμε λίγο πριν το φινάλε της σημερινής εκπομπής, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Έχει γίνει θεσμός στους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, και θυμίζω απλά για όσους δεν το γνωρίζουν, τερτύπια εκεί που και καλούς μεζέδες θα φάτε και καλό ποτό, καλά ποτά θα πιείτε και θα διασκεδάσετε και θα ακούσετε τη live μουσική και θα χορέψετε ενδεχομένως. Αυτό είναι όπως πάτε στα πανηγύρια και περνάτε ωραία, έτσι κάτι αντίστοιχο γίνεται, τέτοια ατμόσφαιρα, τέτοια ατμόσφαιρα.

0: Λοιπόν, καλά είναι τα λόγια, αλλά χρειάζονται πράξεις και δεν είναι εύκολο να γυρνάει ο διακόπτης, να γυρίσει ο διακόπτης, πόσο μάλλον όταν απέναντί σου στους τελικούς θα έχεις μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Αυτά αναφέρομαι στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί διαβάζω εδώ ο κύριος Γιαννακόπουλος έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης για τη συνέχεια με το δικό του story. Πάμε για πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα. Ναι, να τα φέρουμε. Ακολούθησε ο Nigel Hayes Davis με ένα ποστάρισμα στο Instagram που έδειξε τη μεγάλη του ενόχληση. Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε. Αναλυτικά το μήνυμα του Hayes Davis: ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλύτερα να προσέχετε πώς μιλάτε εδώ μέσα και τι λέτε για μένα. Με αποκαλείτε τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μάνα μου. Αυτό το άθλημα φέρνει και τις πιο φωτεινές στιγμές και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες. Κάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτούς τους οπαδούς του, με εισαγωγικά καλού καιρού, που πρέπει να ανεχόμαστε. Τώρα όλοι το παίζουν τσαπέλ, λες και το τελευταίο αστείο θα είναι και το τελευταίο που θα ακουστεί, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει μέρα που θα τα ξαναπούμε. Βλέπω πολύ σκυλίσια συμπεριφορά τελευταία, αλλά να θυμάστε, κάθε σκύλος έχει τη μέρα του. Τάδε Έφη, Hayes Davis, φίλε. Τι έχει μείνει στο Παναθηναϊκό? Το πρωτάθλημα. Που έχασε πέρυσι στους τελικούς στη σειρά από τον Ολυμπιακό, όπως αποκλείστηκε κάτι αντίστοιχο, όπως και αποκλειστεί φέτος από τη Βαλένθια από το Final Four της Ευρωλίγκα. Κέρδιζε 2-0, έχασε 3-2. Μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα, φίλε. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα παίξει ρόλο αν ο Ολυμπιακός έχει χάσει την Ευρωλίγκα ή την έχει κερδίσει? Τι πιστεύεις, κύριε Πουρναρά? Καλό για τον Παναθηναϊκό ποιο είναι, να την έχει χάσει ο Ολυμπιακός ή να την έχει κερδίσει? Να την έχει κερδίσει. Ναι, για το πρωτάθλημα στη τέτοια σειρά. Συνήθως
1: άμα την κερδίσεις μετά ψηλοαδειάζει.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε αδειάσει, δεν είχε κάνει. Κέρδισε και το 7ο και μετά πήρε και το πρωτάθλημα. Λοιπόν. Ήρθε ο Τζόρτζι να μιλήσει. Έλα ρε Τζόρτζι. Έχει. Να σου πω, Πουρναρά. Έλα μέσα ρε τώρα, άσε τα, έλα μέσα από την πόρτα. Από την πόρτα τώρα να μας πεις πρωί-πρωί. Θες να μας εκνευρίσεις Παρασκευή? Κάτσε κάτω ρε παλουκό σου. Τι να πει? Χθες του ήλειψε που δεν ήταν εδώ και στείλε μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα είχε στείλει, φίλε. Το πρώτο μήνυμα. Όχι, ερμήνευσε το αυτό. Εθίζεται στη δημοσιότητα. Εθίζεται στη δημοσιότητα. Αρχίζει τα ψωνίστικα. Και σήμερα δεν ξέρω, δεν πέρασε καλά. Έχει ένα περίεργο ήχος. Δεν μου αρέσει το ύφος του. Φτιάξε το ύφος σου. Το είπα. Δεν μου αρέσει το ύφος σου. Λοιπόν, πώς είδες τις αναρτήσεις του κυρίου Γιαννακόπουλου, το μήνυμα για αντεπίθεση, τον ενοχλημένο, θυμωμένο Hayes Davis? Ωραία είναι αυτά, να βγάζουν το εγώ τους οι αστέρες. Αλλά το θέμα είναι να μην μένει μόνο στα λόγια, αλλά και στο παρκέ. Και επίσης, αν μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να τα φέρει, να το φέρει τούμπα, όπως είπε ο ηγέτης του, ο διοικητικός ο Γιαννακόπουλος, στη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό.
2: Καλά, τους παίχτες τους έχει για να το φέρει τούμπα. Το θέμα είναι, θα βγάλουν τον εγωισμό που λέμε?
0: Μόνο οι παίχτες παίζουν, δεν παίζει η ομάδα. Οι παίχτες κερδίζουν. Εγώ είδα
2: χωρίς να ξέρω. Αλλά πρέπει να το χειριστεί ο προπονητής.
0: Χωρίς να ξέρω πολλά γύρω από τον μπάσκετ, αλλά μια αντίληψη την έχουμε ότι κέρδισε καλύτερη ομάδα η ομάδα του προπονητή και όχι η ομάδα των παιχτών, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός. Τι μου λες τώρα, Ναι. Και απέναντί του επίσης έχει μια ομάδα προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα, η επιτομή της ομάδας του προπονητή.
2: Θα πρέπει οι παίχτες να βγάλουν την προσωπικότητά τους, αλλά και ο Αταμάν να διαχειριστεί καλά τα παιχνίδια. Γιατί με τη Βαλένθια δεν τα έχει διαχειριστεί καλά.
0: Ναι. Τι βλέπεις την τελευταία διετία, τα διαχειρίζεται καλά ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό? Πώς πάει, για πες μου.
2: Τη φετινή σεζόν από τα μισά και μετά δεν τα έχει διαχειριστεί καθόλου καλά.
0: Μάλιστα. Κύριε Πουρνά, θες να το πείτε, γιατί έχει ένα υφάκι πάλι και με λίγο.
2: Όχι,
0: δεν ξέρω,
2: δεν
0: και,
2: το,
0: και η χρειά της φωνής, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι εγώ σήμερα να μην είμαι καλά. Λίγο, πες κύριε Πουρνά, στο κινητό σου τώρα, κύριε Πουρνά. Έφεραμε τον Τζόρτζι, τον αγαπημένο εδώ Τζόρτζι.
3: Παρακαλώ.
0: Πες κάτι, ακούς αυτά που λες, είσαι ο ειδικός του μπάσκετ.
3: Τον προσέχω το Τζόρτζι.
0: Τι προσέχεις, το κινητό σου, δεν προσέχεις. Ναι. Μας κοροϊδεύεις τώρα, μας κοροϊδεύεις. Ναι.
3: Υπάρχουμε κι εμείς που κάνουμε και δύο πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι. Ο Τζόρτζι δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα.
3: Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να κάνει ταυτόχρονα.
0: Μπορεί ταυτόχρονα, όχι, έχω άδικο. Όχι, δεν μπορεί, δεν σκούνησε τα φρύδια του.
2: Πολύ δύσκολα.
0: Πες να πούμε χρόνια πολλά στον Αχίλιο, όχι στον Αχιλέα, στον Αχίλιο, στον Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Τι κάνει ο φίλος ο Παχώμιος, Τζόρτζι?
3: Έχει ο Γιώργος ένα φίλο, ναι.
0: Ο Τζόρτζι, τον Παχώμιο, τον γνωστό, ναι. Ναι.
2: Καλά είμαι.
0: Λοιπόν, δεν ακούστηκε, λέει ότι πρέπει οι παίχτες του Παναθηναϊκού να βγάλουν προσωπικότητα, να δείξουν να το πάρουν πάνω τους κτλ.
3: Ναι.
0: Τι είναι.
3: Εντάξει, να δούμε. Είναι μακριά ακόμα το πρωτάθλημα. Να δούμε. Να τελειώσει το Final Four, να δούμε σε τι κατάσταση ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Και μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Σωστά, έχετε δίκιο. Παρασύρθηκα. Παρασύρθηκα. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει ατζέντα ημέρας? Όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Καλά, δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερο. Ατζέντα Σαββατοκύριακο.
2: Έχει ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
0: Ατζέντα Σαββατοκύριακο. Άστον Βίλα Λίμπερ. Γιατί ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό το Άστον?
2: Γιατί ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει γύρω αν τερματίσει δεύτερος.
0: Ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού.
2: Με το αποτέλεσμα.
0: Ναι, να γιατί τελειώνει η αγωνιστική ή τελειώνει το πρωτάθλημα στην Premier League. Όχι.
2: Δεν είναι η τελευταία αγωνιστική, αλλά.
0: Τι αλλά.
2: Είμαστε
0: για να κερδίσει γύρω ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να είσαι συνολικά να την έχει, ναι. Να το έχει. Θα πρέπει να πάρει το κύπελο, το Europa League η Aston Villa, όταν θα παίξει στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι ο τελικός αν δεν κάνω λάθος, και συγχρόνως να τερματίσει τέταρτη στο πρωτάθλημά της, στην Premier League. Επειδή τη μάχη για την τέταρτη θέση τη δίνει με την Liverpool, είναι σημαντικό να την κερδίσει τη Liverpool, έτσι ώστε να έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα. Αλλά υπάρχουν και άλλες συνθήκες, δεν φτάνει μόνο το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα. Εντάξει, ναι. Γιατί να ξέρεις, πιστεύεις, δεν πιστεύεις στο Θεό?
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ο Θεός δεν είναι πρόθυμος να τα κάνει όλα για μας. Έτσι. Γι' αυτό μας στερεί την ελεύθερη θέληση και το μέρος της δόξας που μας ανήκει. Κάτι αντίστοιχο, χωρίς να είμαι Θεός, κάνω κι εγώ με σένα εδώ προσπαθώ να σε αναδείξω. Έτσι. Το κάπιασες αυτό που είπα?
2: Βεβαίως.
0: Άντε να δούμε. Άντε για τώρα. Θέλω πράκτορα να μου εξασφαλίσει σήμερα, να ξέρεις. Θέλω και πράκτορα. Σταύρο Γεωργακόπουλο. Μην τον πάρεις τώρα, θα κοιμάται αργότερα λίγο.

Αυτό που του είπα το είχε πει ο μεγάλος Μακιαβέλη, έτσι φίλε. Πουρναράβα. Φτάσαμε στα μισά του Μάη. 15 Μαΐου, Παρασκευή. 135 γράφει το κοντέρ του 2026. Ρε το παχόμοιο, έτσι, ο παχόμοιος, φίλε, παχόμοιος. Αν μπορείς να βγάλεις το παιδί σου παχόμοιο, το δώσεις τον παχόμοιος. Φαντάσου με το όνομα αυτό την μπούλικ θα τρώγε έτσι όπως έγινε πλέον στα σχολεία, έτσι με το λέξη παχόμοιος.

13 εκατομμυριάκια. 13 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τη συναυλία το Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Δηλαδή, πόσο καλύτερα να ήταν, ρε φίλε. Λοιπόν, πάνω από 90.000 ήταν στο γήπεδο. Για τη σύγκριση διαβάζω εδώ, η συναυλία της Μαντόνα το 2009 είχε προσελκύσει στο ΆΚΑ περίπου 75.000 θεατές. Ενώ η U2 το 2010 είχαν φτάσει στις 83.000. Οι Μετάλλικα ξεπεράσανε τις 90.000. Και όπως γίνεται και με την συναυλία τώρα της Βύση που είναι για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε είναι η συναυλία της Βύση, Σεπτέμβριο στο ΆΚΑ, και εκεί θα γίνει τρομερό ρεκόρ. Η προπόληση για τη συναυλία του Μετάλλικα είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, από τις 27 Μαΐου του 2025.

0: πιο ακριβό εισιτήριο κόστιζε στους Μετάλλικα 2.445 ευρώ, αλλά περιλάμβανε σειρά premium υπηρεσιών και προνομίων, έτσι. Δεν ήταν ένα απλό εισιτήριο, σουίτες θα ήταν κτλ. Καλά λεφτά έβγαλε και το ΑΚΑ από ό,τι διαβάζω, περίπου 400.000 ευρώ. Καλά λεφτά. Έλα ρε, είσαι ρεάλ και πας και να κλείσεις το Γιούρτσεβεν. Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιούρτσεβεν, τον πρώην σέντερ, τον Τούρκο του Παναθηναϊκού. Ναι, τι να πω. Σ' αρέσει ένα ο Γιούρτσεβεν.
1: Δεν λέω ότι μ' αρέσει, λέω ότι δεν είναι κακός
0: παίχτης. Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί και να δεις ομάδα που να είναι καλός να πιάσει.
0: Ναι. Άμεσα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής φυσικά στο Final Four της Ευρωλίγκα. Θα τεθεί στη διάθεση του Σκαριόλο για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Γιατί έχει τραυματιστεί και ο Ταβάρες, τώρα διαβάζω, και ο Άλεξ Λεν. Τώρα για τώρα τον παίρνουμε. Μάλιστα.

Ένας φίλος ρωτάει αν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Final Four μέσα από τις εμφανίσεις του και τα αποτελέσματα που είχε φέρει ο Ολυμπιακός στη regular season της Ευρωλίγκα με τις αντίστοιχες ομάδες. Εντάξει. Με τη Φενέρ θυμάμαι έχει χάσει στο τέλος, το είχε παλέψει στην Κωνσταντινούπολη, είχε χάσει ο Ολυμπιακός, αλλά έπαιζε και χωρίς τον Μιλουτίνοφ τότε, με Σούπερ με Βενζέκοφ. Εδώ ήταν επιβλητικός. Στο δεύτερο ημίχρονο την είχε διαλύσει. Ήταν κατοστάρα της χέριξης, δεν θυμάμαι το ακριβές σκορ. Περίπου 20 πόντους διαφορά. Αλλά είχε τότε είχε απουσίες, δύο-τρεις σημαντικές απουσίες είχε η Φενέρ. Έτσι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι ο ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρ θα είναι τελώς διαφορετικός σε σχέση με αυτά τα δύο παιχνίδια της regular season. Τώρα η Βαλένθια κερδίσει τον Ολυμπιακό δύο φορές στην κανονική διάρκεια, 85-84. Ναι, 85-84 στην Ισπανία, στις λεπτομέρειες το είχε κερδίσει. Και στο ΣΕΦ είχε κερδίσει 99-92, είχοντας κάνει ένα 23-6 Βαλένθια. 23-6, ένα επιμέρους 23-6. Με τη Ρεάλ έχουν μοιραστήκανε μία νίκη, μία στην έδρα τους, έχασε στην Μαδρίτη, κέρδισε στο ΣΕΦ. Αυτά είναι, φίλε μου, από ό,τι βρήκα εδώ τα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του Ολυμπιακού με τις ομάδες που θα είναι στο Final Four, τις υπόλοιπες τρεις. Λοιπόν, πολύ μπάσκετ σήμερα, θα πούμε και για το ποδόσφαιρο, μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που θα ακούσετε από τον κύριο Πουρναρά.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξουντωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει την διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Ο Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με κινέζικες πηγές, δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προσπαθούσαν εδώ και 2 μέρες να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Βρουσόπουλος, ενώ το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών. Εχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμής του πρέσβη της Κίνας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία, κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικό στα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ενική ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό. Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως γνωστοποίησε η ίδια. Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί για την ελπίδα για μια νέα αρχή, έγραψε στην ανάρτησή της. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές σαπάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σε 21 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 υποφόρου στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, με λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής με τον Ευάγγελο Μίχο στον 943 Interventen Sports, ένα και το Σαρδαμάκι, φίλε. Λοιπόν, πολλές ειδησούλες βγαίνουν από το εξωτερικό. Έτοιμος για αποχώρηση είναι ο Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα, παρότι έχει συμβόλαιο, και γι' αυτό το λόγο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία αν την εγκαταλείψει ο Πασκουάλ η Μπαρτσελόνα με τον Ιμπόν Ναβάρο. Μπορεί να βάρω η ΑΕΚ, ποιον απέκλεισε και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Στο μπάσκετ τη Μάλαγκα δεν απέκλεισε. Αυτός είναι ο προπονητής της Μάλαγκα, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιμπόν Ναβάρο. Ναι, είναι αυτό. Η Αλ Χιλάλ καταθέτει πρόταση 90 εκατομμυρίων συνολικά στο Λεβαντόφσκι. Μένει ελεύθερο το καλοκαίρι ο Λεβαντόφσκι από την Μπαρτσελόνα. Δύσκολο τον βλέπω να έρχεται να ριβάρει προς την Ελλάδα. Έτσι, τον πείσει ο Αλαφούζος να έρθει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και η Μπαρτσελόνα δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Πολωνού σεντερφόρ, και η Αλ Χιλάλ ετοιμάζει πρόταση 90 εκατομμυρίων για να το κατεβάσει στην Αραβία. Μετά τον Γκατσίνοβιτς ανοιχτή φαίνεται ότι είναι και η παραμονή του Περέιρα. Ο Περέιρα, ο οποίος είχε ένα διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1.600.000 ευρώ την πρώτη χρονιά, 1.800.000 ευρώ τη δεύτερη σεζόν. Λογικά δεν μπορεί να πάρει αυτά τα λεφτά. Όλοι το θεωρούσαν σίγουρο ότι, και λόγω ηλικίας, ότι θα αποχωρούσε με τιμές. Το ρεπορτάζ τώρα στην ΑΕΚ λέει ότι είναι ολάνυχτη η παραμονή του. Του Τούκου, σίγουρα την έχει ζητήσει και ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, πλέκει το εγκόμιο του πιο έξυπνου ποδοσφαιριστή, του ποδοσφαιριστή με την καλύτερη λήψη απόφασης, την πιο γρήγορη και την πιο σωστή λήψη απόφασης που έχει μέσα στο παιχνίδι, ποδοσφαιριστή του, και αυτός είναι ο Περέιρα. Λογικό να είναι και ο Περέιρα να θέλει να μείνει. Ο Περέιρα, ο οποίος ήταν μέλος της λίστας των προγεγραμμένων τον περασμένο καλοκαίρι για να φύγουν, και ο ίδιος είχε πάει στον Νίκολιτς, του είχε πει πάρε με στην προετοιμασία, δοκίμασέ με στα φιλικά, εγώ έχω φιλοδοξίες, θέλω να μείνω στην ΑΕΚ, θέλω να προσπαθήσω να σε κερδίσω, και έτσι έγινε. Λοιπόν, θυμίζω ότι προηγουμένως έχει ανανεώσει ο Βίντα, θα μείνει για 4ο-5ο σε στόπερ. Πιστεύω. Έχει ανανεώσει ο Μάνταλος, ανανέωσε πριν από λίγο ο Γκατζίνοβιτς. Όλα οι μεγάλα παιδιά, 31-32 και πάνω, όλοι τους. Λοιπόν, θα πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ, θέλω να πιστεύω. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει με τους δικούς του αγαπημένους παίκτες μεγάλης ηλικίας, γεροντοάρες ή μη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο πρώτο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, και αποδείχθηκε λάθος. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι παίκτες που είναι κάποιας ηλικίας και τα δώσαν όλα και είχαν καθοριστική συμβολή

0: Ο πύχης έχει μπει πολύ πιο ψηλά. Χρειάζεται σίγουρα upgrade το roster της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι ήταν υπερβατικό αυτό που πέτυχε φέτος η ΑΕΚ, γιατί ακριβώς το πέτυχε και κόντρα σε δομικά θέματα που είχε στο roster της. Αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Σίγουρα όμως και τον Κατσίνοβιτς και τον Περέιρα, αν μείνει, ανανεώσει και ο Περέιρα, τους επέμενε και ζήτησε από τον Λιόπουλο την παραμονή τους, την ανανέωση, ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς, επαναλαμβάνω. Ο Νίκολιτς. Την καλημέρα στον καλό συνάδελφο και φίλο από τα παλιά, τον Δημήτρη τον Παλαμιδάκη. Γεια σου ρε αεκάρα Δημήτρη, ο δημοσιογράφος. Καλημέρα φίλε, σε ακούω πως κάθε πρωί, να είσαι καλά φίλε μου. Λοιπόν, ο Γκρέγκ από την Κύπρο, φίλε μου καλή σου μέρα, καλή εκπομπή, εδώ οι ζέστες έχουν αρχίσει για τα καλά, 27 βαθμούς και ακόμα η ώρα είναι 10 το πρωί. Το μότο για την ωραιότερη μέρα του Σαββατοκύριακου είναι: η παιδεία είναι σαν τη στήση, αν την έχεις φαίνεται. Μου το έχεις στείλει και χθες αυτό ρε φίλε. Δεν το έχεις το αμμοδοκίνητο, μου το έχεις ξαναστείλει ρε φίλε. Λοιπόν, Τζόρτζις νούμερο 2, Τζόρτζι! Έλα μέσα. Κάτσε εδώ δίπλα, Τζόρτζι. Κάτσε δίπλα, Τζόρτζι μου. Κάτσε. Θες να παίξουμε το παιχνίδι αλήθειες και ψέματα?
1: Πάμε.
0: Με αλήθειες ή με ψέματα?
1: Με ό,τι θέλετε.
0: Όχι, εσύ τι θέλεις.
1: Εγώ πάντα τη γλώσσα της αλήθειας μιλάω. Όπα, Χριστός.
0: Είναι μήνυμα αυτό που μου έχει στείλει? Μην πεις το επώνυμο, ποιος το γράφει? Από πάνω, ποιος γράφει?
2: Ναι.
0: Κώστας. Στο διαβάζω. Ναι. Τι είπε προηγουμένως, τη γλώσσα της αλήθειας. Πρέπει να ακούσει και ο κύριος Τσαπαλιάρης. Μας δουλεύεις όλους εδώ μέσα.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα, Ευάγγελε. Σου έχω συνταρακτικά νέα. Χθες το βράδυ είδα με τα μάτια μου και όχι με το μυαλό μου, στην πλατεία του Ηλίου, σε καφετέρια, το φίλο μας τον Τζόρτζι ή αλλιώς Γιώργο Ιωάννου, σε τρυφερό τετατέτ με ωραία νεαρά δεσποινίδα. Μας δουλεύει και σας δουλεύει όλους ο Τζόρτζις. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη της καφετέριας, που είναι φίλος του γιού μου, για τον Τζόρτζι, και μου είπε ότι τον βλέπει τακτικά 1 με 2 φορές τα δεκαήμερο, αν όχι την εβδομάδα, και τον έχει δει και με 2 διαφορετικές κοπέλες, εκτός από αυτή που ήταν χθες. Και μας το παίζει σιγανοπαπαδιάς ο Τζόρτζης. Οπότε θα προτείνω στο φίλο μου στα Τερτύπια, στην κλήρωση της επόμενης Κυριακής, να στείλουν μόνο κοπέλες και με κλήρωση 3 από αυτές να πάνε Τερτύπια με τον Τζόρτζη. Η μία σίγουρα να είναι η Αποστολία. Ρε φίλε, τόσο ψέμα. Μας το παίζεις αμάμητος, μας το παίζεις ότι έχεις να κάνεις σεξ 2 χρόνια.
1: Εγώ μένω Κυψέλη ενημερωτικά.
0: Τι είναι τώρα, άκου τώρα, μένει Κυψέλη. Τι είναι ενημερωτικά? Εδώ έρχεσαι και δουλεύεις.
1: Δηλαδή, αν ήθελα να βγω
0: εδώ κάθε μέρα,
1: μια κοπέλα.
0: Μπορεί να δούλευε εδώ η κοπέλα και να είχε τελειώσει εκείνη την ώρα η κοπέλα. Μπορεί να μένει εδώ. Τι είναι τώρα αυτά, τι βλακίες, τι επιχειρηματολογία του πόλου είναι αυτή? Ρε, δεν τρέπεσαι να μας λες ψέματα? Τα ξέρει αυτά ο Χελάκης. Προσπαθούμε όλοι να σε στηρίξουμε και σε βοηθήσουμε. Χελάει. Πουρναρά, λέγε. Λέγε ρε Πουρναρά.
3: Να καταρρύψω το επιχείρημα ότι εγώ μένω Κυψέλη.
0: Ναι.
3: Ότι υπάρχουν οι ερωτικοί μετανάστες.
0: Σωστό.
3: Όπου είναι ο έρωτας, εκεί πας.
0: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα ανήλικη, και επειδή δεν μπορούσε, γι' αυτό ήρθες εδώ Ήλιο, να έχουμε και τέτοια θέματα. Να εκθέσεις τον Τζαπαλιάρη και όλο το σταθμό. Τι γελάς ρε. Τι γελάς, επικίνδυνος εσύ. Είσαι ψεύτης κατά.
1: Πάνω, μέχρι σε μένα ρε για ερωτικό μετανάστη.
0: Καλά, εσύ δήλωνες ότι έχεις κλείσει, από 20 χρονών με τις γυναίκες τώρα. Δεν έβρισες γυναίκα. Ρε, δεν τρέπεσαι να μας. Συγχαρητήρια, μπράβο σου. Αλλά μας λες ψέματα να μας δουλεύεις. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ψυχικό, να σε βγάλουμε, να σε κάνουμε αντιμίχο, επειδή ακριβώς έχεις αυτά τα θέματα, να σου δώσουμε το μικρόφωνο να αποκτήσεις, το μικρόφωνο να γίνει γκόμενά σου, αφού δεν έχεις άλλο και εσύ μας δουλεύεις, και εσύ δεν μας δουλεύεις, δεν έχεις κανονική γκόμενα, άντε, να αποκτήσεις δημοσιογραφία. Έχουμε και τους Παναθηναϊκούς.

0: Παναθηναϊκούς που σε βρίζουν και σε λένε μαυρόγατο, γκαντεμόσαυρο, με το δίκιο τους οι άνθρωποι στο μπάσκετ. Να μας λες και ψέματα.
1: Στο πρώτο μισό πάντως που ο Παναθηναϊκός ήταν τρίτος και τον έκανα εγώ. Όχι,
0: δεν ήταν ανήλικη, 18 συν ήταν. Έρχεται το μήνυμα. Να καταλάβεις και επιμένει.
1: Βγάλε ταυτότητα.
0: Όχι, φαίνεται, καταλαβαίνεις ρε φίλε. Έβγαλε. Άκου, όλο κρυάδες έτσι. Όλο κρυάδες. Έβγαλε ταυτότητα. Εγώ και ξέλι. Έλα, έλα, με κνεύρισες και θα τα πούμε έξω. Δεν θέλω να μου λένε ψέματα. Δεν θέλω τα ψέματα. Δεν θέλω τα ψέματα.
1: Παναθηναϊκό τρίτο. Δεν ήμουν γκαντεμόσκυλο, τώρα έγινε.
0: Γκαντέμι. Ψεύτη. Τα βλέπεις φίλε, τα βλέπεις. Μας είχε ψήσει. Μας είχε ψήσει. Λοιπόν, μεθαύριο είναι η τελευταία μέρα, η τελευταία αγωνιστική των play-off. Φιέστα. Τρομερή και φοβερή, έτσι λένε. Δεν θα έχει προηγούμενο, θα ξεπεράσει και τη φιέστα των εγγενείων του γηπέδου. Υπάρχει διήμερο εορταστικών πανηγυρικών εκδηλώσεων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από χθες έχει γεμίσει σε 200 διαφορετικά σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Έχουν τοποθετηθεί αφίσες πανό για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο Δήμος γιορτάζει μαζί με την ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα. Είπα, η ΑΕΚ ετοιμάζει διήμερο γιορτής. Ήδη ψυψώνεται η μεγαλύτερη σημαία στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πλατεία του Αετού. Πιστεύω πολλοίς κόσμος θα περάσει από εκεί για να φωτογραφηθεί. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτή η τελευταία προσπόνηση, όπως ήθιστε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Αναμένεται 15-20, ίσως και περισσότερο χιλιάδες κόσμος, ειδικά αυτοί που δεν θα πάνε, που δεν θα βρουν εισιτήριο για τη φιέστα. Θα γίνει και μια μίνι φιέστα το Σάββατο. Αυτά. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που αύριο θα ξέρει την κατάσταση του ΕΣΕ και Ποντένσε. Ο ΕΣΕ τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ο Ποντένσε ήταν στο προηγούμενο με τον, συγγνώμη, με τον Παναθηναϊκό ήταν ο ΕΣΕ. Με τον ΠΑΟΚ ο Ποντένσε, το ΕΣΕ τον βλέπω δύσκολο, οπότε Σιπιόνι θα δούμε εκεί. Ο Ολυμπιακός διαστόματος του αντιπροέδρου του Κώστα του Καραπαπά

Τάχος και κοντρά στην ΕΠΟ και όχι μόνο για τους ορισμούς. Ήταν ένας Γάλλος, ένας Κολόμπο και ένας Γεωργιανός. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι η μία ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά με φωτογραφία κιόλας μιας μαϊμούς. Επαναλαμβάνω, ήταν ένας Γάλλος, ο Γάλλος είναι ο Λανουά, ο αρχιδιαιτητής. Ένας Κολόμπο είναι ο Ιταλός, ο 35χρονος. Πώς τον είπαμε τον Κολόμπο? Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο 35χρονος Ιταλός δεν είναι ελίτ που ορίστηκε στη Φιλαδέλφεια, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ένας Γεωργιανός όρισε ο Λανουά, Γεωργιανό διαιτητή, στο κεκλεισμένο των θυρών στη λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟ, που ο Παναθηναϊκός. Ο Ανδρέα Κολόμπο, ναι, ο Ιταλός είναι στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ο Γεωργιανός στο Παναθηναϊκός ΠΑΟ. Έτσι. Στο τελευταίο παιχνίδι, στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου για τον Παναθηναϊκό και στο τελευταίο παιχνίδι, θεωρώ, του Μπενίτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπου ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε την νίκη, έτσι ώστε να ελπίζει ότι δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Φιλαδέλφεια και με δική του νίκη θα μπορέσει να πάρει αυτό στην δεύτερη θέση που έχει θέας του στη League Face του επόμενου Champions League. Ο Καραπαπάς τάχωσε χοντρά. Έγραψε κι άλλο post. Ξεπεράσατε κάθε όριο σε μια αγωνιστική που κρίνεται η δεύτερη θέση. Η άχρηστη ΕΠΟ με κεφαλαία στο ποστάρισμα του Καραπαπά. Η άχρηστη ΕΠΟ, η ΚΕΔ και ο Λανουά επιλέγουν για το ΑΕΚ Ολυμπιακός τον Κολόμπο. Διαιτητή πρώτης κατηγορίας και όχι ελίτ, με παρατηρητή τον φυτευτό Ευθυμιάδη της ΚΕΔ που κάνει όλο το παιχνίδι στις μικρές κατηγορίες και γεμίζει τους πίνακες με διαιτητές από τη Λάρισα και πάνω. Μέσα σε παρένθεση, τυχαίο λέτε? Το πιάσαμε το υπονοούμενο, Κώστα. Στο άλλο μάτς σήμερα, στο ΠΑΟ Αναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι εξασφάλισαν κάποιοι το κεκλεισμένον, όλοι βολεμένοι με άδεια την έδρα της Τρεις Τελίτσες και Φυσιάς, όρισαν και εκεί διαιτητή όχι ελίτ αλλά πρώτης κατηγορίας από την διαιτητομάνα Γεωργία. Θαυμαστικό. Ναι, θαυμαστικό. Όρισαν Γεωργιανό διαιτητή στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Προσοχή παιδιά, μην γίνει κανένα λάθος, έτσι. Κοκκίνησε από ντροπή ακόμα και ο Μπαλτάκος. Δεν το βλέπω καλά τον Καγκάτσι. Το Μάκη.

Εδώ μια φίλη της εκπομπής μου έχει στείλει ένα βιντεάκι, ένα reels και μου λέει αν γνωρίζω και αν είναι καλή αυτή η παραλία, εντυπωσιακή φαίνεται από drone, του Άγιου Δημητρίου στην Νότια Εύβοια. Παραλία Άγιος Δημήτριος στην Νότια Εύβοια. Δεν έχω πάει ποτέ. Λογικά έτσι όπως την κόβω πρέπει να είναι μια πολυδιαφημισμένη παραλία που είναι στην Κάριστο. Κάπου εκεί. Ναι. Ναι. Okay, δεν την ξέρω φίλοι μου, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω, την έχω ακούσει αλλά δεν έχω πάει και δεν, γι' αυτό σου λέω δεν την ξέρω.

Τώρα που μιλάμε για νταβατζίδες, για ομοσπονδίες, για διαιτησίες, για και λέμε για την Ελλάδα έτσι και για την ΕΠΟ, ρίχτε μια, αναζητήστε το τελευταίο παιχνίδι της Celtics με τη Motherwell, εκεί που δόθηκαν 5 λεπτά καθυστερήσεων, ήταν 2-2 το match της Celtic με τη Motherwell, δόθηκαν 5 λεπτά καθυστερήσεων, αλλά είχα φτάσει στο 98 και τότε έδωσε ένα πέναλτι. Από αυτά που λες, πιο ξεφτύλα πεθαίνεις, πιο ξεφτύλα πεθαίνεις, πιο μαϊμού πεθαίνεις, έδωσαν στη Celtic. Και έτσι η Celtic κατάφερε να κερδίσει 3-2. Και πλέον τελευταία αγωνιστική η Celtic υποδέχεται τη Hearts, η Hearts που προηγείται με ένα βαθμό, η Hearts που βολεύεται και με την ισοπαλία για να κάνει την τεράστια έκπληξη και πάρει το πρωτάθλημα σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα που το κερδίζει πλέον μόνιμα η Celtic, παλιότερα μόνιμα η Celtic και οι Rangers, και άντε να υπάρχει να μπαίνει και καμιά Aberdeen εξόφαλτσα. Έτσι. Η Celtic παίζει με τη Hearts, υποδέχεται τη Hearts, θέλει νίκη. Εντάξει, με αυτά που αν δείτε τι έχει γίνει στο Motherwell Celtic, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα σκεφτεί πάλι η Σκοτσέζικη Ομοσπονδία ή ΕΠΟ της Σκωτίας για να πάρουν οι ακρίδες στο πρωτάθλημα. Και μετά μιλάμε για το ελληνικό.

0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός για τα τερτύπια, η κλήρωση λίγο πριν τις 12, σημερινή εκπομπή για ένα τραπέζι για 4 άτομα το βράδυ απόψε στα τερτύπια, τερτύπια που είναι το συνώνυμο της διασκέδασης, ένα μαγαζί πολύ ατμοσφαιρικό με live μουσική στη Μεταμόρφωση, λεωφόρο Στατοίου 56, με καλούς μεζέδες, καλά ποτά, live μουσική, επαναλαμβάνω, χορό, τραγούδι, κέφι. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην στο live του, στο live, τι έχω πάθει, τι έπαθα, στο Viber του σταθμού. Έλα Μιχό, συνέλθε. Καλημέρα Ευάγγελε και όμορφο Σαββατοκύριακο. Νάκης, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός για μένα είναι η ποδοσφαιρική Ρεάλ με παιχταράδες, αλλά χωρίς προπονητικό πλάνο, χωρίς ήρεμα αποδυτήρια. Οκ, φίλε μου. Ο Κώστας ο Αγγτζής λέει καλημέρα Ευάγγελε. 97.000 στο ΆΚΑ οι μετάλλικα μάζεψαν. Εγώ είπα πάνω για πάνω από 90. Είχα πάει στους Μετάλλικα και μια μέρα μετά για Σοφιά και πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ονειρικό Σαββατοκύριακο, αν είσαι οπαδός των Μετάλλικα και της ΑΕΚ. Ασβεστάς δηλαδή, ο Άρης ασβεστάς. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι λάθος η παραμονή όλων αυτών των μεγάλων ηλικιακά παικτών στην ΑΕΚ. Κανονικά μόνο το Βίντα κρατάς. Όλοι αυτοί λογικά θα κόψουν μεταγραφές, οπότε δεν είναι καλό που θα μείνουν. Φίλε μου, Κώστα, την άποψή μου είμαι. Όπως μου αρέσει, την είπα, συγγνώμη, είμαι. Πώς σας αρνάμε κάνω σήμερα, τι έχω πάθει, ρε παιδιά. Λοιπόν, τις αποδοκιμασίες από όλο σχεδόν τον Μπερναμπέου στον πάει τις είδες, λέει ο Πάνος. Καλημέρα, 1-0 κέρδιζε και ήρθε 3-1 και όχι 2-0 στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Και να ξέρεις, με Σερέλη ο Παναθηναϊκός έχει πολλές ελπίδες για πρωτάθλημα, με αταμάν καμία. Να σας πω κάτι. Είχα δει τον Παναθηναϊκό πότε είχε αποβληθεί στο τρίτο παιχνίδι. Που πήγε να το γυρίσει στο τέλος. Που είχε έλειπε από τον πάγκο ο Αταμάν. Θα συμφωνήσω, αλλά δεν ξέρω εκείνη τη βραδιά αν έπαιξε ρόλο αυτό μόνο ή και το γεγονός ότι είχε αποβληθεί και ο Μοντέρο και έλειπε ο Μοντέρο από τον. Ο Μαρτίνεθ, συγγνώμη, ο Μαρτίνεθ από τον πάγκο της Βαλένθια. Για προπονητή έμαθες τίποτα, παίζει δυνατά του Φαν Μπόμελ πλέον. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα είναι Ολλανδός προπονητής. Δεν πιστεύω τους Ολλανδούς προπονητές, φίλε μου Πάνο. Αυτό που έμαθα χθες είναι ότι παρότι υπάρχει συμφωνία με τον Ρεμπρόφ, έχω πει ότι ο Καλαφούζος, και εδώ το έχω πει και στο Σκοράκια και στο Σπορντοκ το έχω γράψει, να βλέπετε και σκοράκια στο YouTube με Σπυρόπουλα Σβεστά κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Έχω πει ότι ο Αλαφούζος δεν έχει συναντηθεί με έναν προπονητή μόνο και έχει μιλήσει και ενδεχομένως να έχει συμφωνήσει. Έχει με περισσότερους, μπορεί και με τρεις. Αυτό λοιπόν που έμαθα χθες το βράδυ που μεταφέρθηκε είναι ότι παρά την ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Ρεμπρόφ, δεν ξέρω γιατί δεν θα ενεργοποιηθεί αυτή. Ο Παναθηναϊκός όμως από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου θα έχει προπονητή. Όχι από την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά εκεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, για να μην πω το πρώτο πενθήμερο. Τεράστια σφάλματα, να ξέρεις, η ανανέωση του Γκατσίνοβιτς και του Περέιρα. Δεν τη βλέπω καλά. Αρχίζει και μπαίνει το συναισθηματικό και όχι το πρέπει στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αερόστατο θα πετάξει, λέει ο Κωνσταντίνος, με ρωτάει. Δεν το ξέρω. Με το ζόρι, λέει ο Θανάσης, θέλουν να βγάλουν τον ΠΑΟΚ δεύτερο, Champions League. Άκου Γεωργιανός, διαιτητής στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η εμπειρία, καλημέρα παιδιά, η εμπειρία δείχνει ότι οι φιέστες και πανηγυρτζίδικα, τα πανηγύρια έχουμε διπλό. Ισχύει, λες, Καλημέρα κύριε Μίχο, αληθεύει αυτό με τα πλοία του Λιόπουλου, το ότι παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ όταν δένουν σε λιμάνι? Ναι, είναι αλήθεια, υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο break και σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων απαγγελία Πουρναρά και θα επιστρέψουμε σε περίπου 5 με 6 λεπτά, πάρω και καφεδάκι, για να βγάλουμε και τους ρεπόρτερ σήμερα στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, του δεύτερου ημιχρόνου, στο δεύτερο μισάωρο του δεύτερου ημιχρόνου της εκπομπής. Θα έχουμε απολαυστικό Γεωργακόπουλο, Σταύρο.
1: 43, Intervention Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα!
3: από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Ο Ντάνιελ Ποντένς επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο ΕΣΕΜ. Στα υπόψη του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή είναι ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στα play-off της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Real Madrid βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, ο Μέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των Νυχτερίδων, Enric Carbonell. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Στον 943 Ιντερβέντεν Sports, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Κύριε Μίχο, κύριο Σουγουλής σας διέψευσε σχετικά με κάτι που είχατε αναφέρει πριν από περίπου μήνα, ότι δεν βλέπετε να υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον Κοτάρσκι από πλευράς Παναθηναϊκού, αφού είπε στο Άξιον ότι αν δεν προχωρήσει του Βλαχοδήμου είναι νούμερο ένα εναλλακτική Βλαχοδήμου, ο Κοτάρσκι. Νομίζω και με είχα συμφωνήσει με τον Λάμπρο Καραγκάνη. Το ίδιο λέει και ο Λάμπρος Καραγκάνης, αν δεν κάνω λάθος, με τον Λάμπρο. Εγώ δεν το πιστεύω. Αν μου πείτε, αυτά αλλάζουν, θέμα ποιος κάνει τις μεταγραφές. Δηλαδή αν είχε μείνει ο Μπενίτεθ, αν μείνει ο Μπενίτεθ, θα ήθελε το Λαφόν. Ενδεχομένως να είχε μείνει ο Λαφόν, που δείχνει ότι θέλει να μείνει με τις εμφανίσεις τελευταία. Λοιπόν, μην δίνετε σημασία αυτούς τους οίκους που ακούτε. Ο κύριος Πουρνάρας με κάτι ασχολείται, κάτι ακούει. Από το εξωτερικό πρέπει να είναι, γιατί είναι ξένα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ο Ντομινίκο Τάσκι θέλει να φύγει από την Κοπεχάγη. Δηλαδή, λέμε για το Λαφόν ότι είναι γκελαδόρος. Ο Κοτάρσκι δεν είναι. Λοιπόν, ναι, έχει αφήσει τα διαπιστευτήριά του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά έχει και καταγράψει και με τον ΠΑΟΚ, όχι με στην Κοπεχάγη, και με τον ΠΑΟΚ έχει καταγράψει άτυχες στιγμές από υπερβάλλον ζήλο, από υπερβολική σιγουριά με την μπάλα στα πόδια όταν την έχει. Πάντως στην Κοπεχάγη η διετία του είναι κάκιστη. Μην ξεχνάμε ότι δεχόταν μέχρι και απειλές από τους οπαδούς. Ο Παναθηναϊκός ήθιστε να πηγαίνει να παίρνει πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει. Και δεν είναι μια φτηνή περίπτωση, δεν είναι ότι είναι ελεύθερος ή θα τον πάρει με 500 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο. Η Κοπεχάγη θα ζητήσει το μεγαλύτερο μέρος από αυτά που έχει δαπανήσει για να τον αγοράσει από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ εγώ. Πρέπει να πληρώσει πολλά χρήματα. Δεν υπάρχουν άλλοι τερματοφύλακες. Okay. Δεν ξέρω αν είναι. Μου φαίνεται περίεργο. Okay, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ να έχω κάνει λάθος, θα φανεί. Αλλά θα μου φανεί περίεργο ο Παναθηναϊκός να πάει σε αυτή την περίπτωση. Και να σας πω και κάτι. Όπως πάρα πολλά λεφτά θα ήταν να δώσει 2,2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, 2,5 παίρνει στη Newcastle, 2 εκατομμύρια συμβόλαιο στο Βλαχοδήμο και άλλα 3-4 εκατομμύρια στη Newcastle, έτσι και θεωρώ υπερβολικά για το Βλαχοδήμο, έτσι θεωρώ υπερβολικά και το να δώσεις 4-5 εκατομμύρια στην Κοπεχάγη για τον Κοτάρσκι, να του δώσει και αυτόν ένα συμβόλαιο εκεί κοντά στο 1,2, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Κοτάρσκι είναι Κροάτης. Πλέον στην εποχή του Κοτσόλη που κάνει κομμάντο ο Κοτσόλης, δεν είναι μόνο ο Γιάγουσιτς, έχουν ανοίξει έχει ανοίξει το παράθυρο της Κροατίας για τα καλά στο Παναθηναϊκό. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί πώς μπορεί να μπει από αυτό το παράθυρο ο Κοτάρσκι στο Παναθηναϊκό, να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αυτά, φίλε μου καλέ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κοτάρσκι σε σχέση με το Βλαχοδήμο, ο Κοτάρσκι θα έχει το 60% του συμβολίου του Βλαχοδήμου. Ο Βλαχοδήμος σίγουρα μπροστά το συμβολίο του, οι καθαρές αποδοχές θα γράφει 2 και κάτι, του Κοτάρσκι θα γράφει 1 και κάτι. Έτσι.

Μια χαρά τα πήγαν οι δανεικοί από τις Big Four, τις ομάδες Four, στις τουρκικές, έτσι. Ο Πιερό νομίζω δεν έχει πετύχει γκολ στην τουρκική ομάδα από την οποία θα επιστρέψει σούμπιτο στο καλοκαίρι. Ο Τσάλοφ στην Καϊσέρι Σπορ, υποβιβάστηκε η Καϊσέρι Σπορ. Έτσι. Ένα γκολ σε 13 συμμετοχές με την Καϊσέρι Σπορ ο Τσάλοφ. Παναλαμβάνω, υποβιβάστηκε η ομάδα, δεν κατάφερε να την βοηθήσει. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να βρει ομάδα να πουλήσει τον Τσάλοφ. Έτσι. Υπάρχουν οι ρωσικές ομάδες που θα τον θέλουν. Κρίλια, Άκρον, Λοκομοτίβ ενδεχομένως. Είχαν δείξει στο παρελθόν ενδιαφέρον. Θα πρέπει να πληρωθεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ζητάει 1,2, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια για τον Τσάλοφ. Εκεί τον κοστολογεί. Είχε δώσει πολύ περισσότερα. Θα πρέπει όμως η ρώσικη ομάδα να καλύψει και το υψηλό συμβόλαιο του Τσάλοφ, που είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, οι ρωσικές ομάδες θα τα βρουν εκεί στο συμβόλαιο. Το θέμα είναι τα λεφτά του ΠΑΟΚ. Αυτά για τον Πιερό, δεν ξέρω τι θα κάνει άλλο.

Ο φίλος ο Πάνος αναρωτιέται πώς έκανε αυτός ο παίχτης 11 εκατομμύρια στο Transfer Mark, είχε τέτοια χρηματιστηριακή αξία. Για τον Τζάλοφ, όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ, λέω ότι οι παγίδες κρύβουν οι μεταγραφές, απίστευτο. Σωστός, σωστός.

Έχεις δίκιο, Δημήτρη μου, το μήνυμα για την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού του Γιαννακόπουλου το έδωσε πάλι μέσω του Free, μέσω της κουβέντας με τον γάτο του εκεί, ότι πάμε για την πλήρη ανατροπή. Free, όλα θα τα φέρουμε τούμπα.

Λοιπόν, σήμερα έχει μάχη, μονομαχία δικεφάλων, ο πρώτος τελικός στη σειρά της Α1 Handball γυναικών ΑΕΚ ΠΑΟΚ.

0: Με ρωτάτε αν η ΑΕΚ θα είναι συγκεντρωμένη, αν η ΑΕΚ θα κυνηγήσει τη νίκη επί του Ολυμπιακού, αν θα έχει κίνητρο ή θα σκέφτεται τη φιέστα, το πανηγύρι, το πάρτι. Λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΚ με τον Νίκολιτς θα παίξει σαν να είναι τελικός, δηλαδή σαν να μην έχει τελειώσει τίποτα. Θα τον αντιμετωπίσει έτσι. Και θα το αντιμετωπίσει έτσι χωρίς να την απασχολεί ποιος θα βγει δεύτερος, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Το δείξε και στην Τούμπα, θεωρώ εγώ, Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ πιστεύω θέλει πάρα πολύ τη νίκη. Καταρχήν έτσι έχει μάθει να παίζει με τον Νίκολιτς. Από ένα σημείο και μετά την εκπαίδευσε σε αυτό ο Νίκολιτς και το είδαμε τη κόντρα στον ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Θα παίξει για το αίτητό της, έτσι, που τρέχει πάνω από 200 ημέρες στο πρωτάθλημα το αίτητό της. Θέλει να το υπερασπιστεί. Το είπε και ο Νίκολιτς, ότι θέλουμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι στόχος μας. Θα παίξει για να βγάλει, για να σκοράρει ο Γιώβιτς και να τον βγάλει πρώτο σκόρερ ή μαζί με τον LKB. Θα παίξει γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος της αντίπαλος και οι οπαδοί της θέλουν να τον κερδίσει. Γιατί είναι η ομάδα που παραλίγο να διαλύσει ή διέλυσε πέρυσι όταν τη βρήκε Μπόσκι λόγω Αλμέιδα την ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έτσι. Γιατί οι φίλοι της ΑΕΚ, όσο και να το λένε, οι περισσότεροι έχουν πληγωθεί από το ότι ο Ολυμπιακός στο γήπεδό του στην Αγία Σοφιά είχε σηκώσει την κούπα του Conference League. Έχει πάρα πολλούς λόγους η ΑΕΚ για να θέλει να κερδίσει, να, ρε παιδί μου, να κυνηγήσει την νίκη. Δεν ξέρω, παιχνίδι είναι και ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Νταμπλούχος, ο απερχόμενος πρωταθλητής είναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά η ΑΕΚ θα έχει κίνητρο. Και όπως είδαμε και τη συγκέντρωση και την πνευματική, παρότι θα στηθεί ένα πάρτι, θα είναι μια πιέστα που οι διοργανωτές λένε ότι δεν θα έχει προηγούμενο, δεν θα έχει ξαναγίνει στη Φιλαδέλφια, όσον αφορά την ΑΕΚ τουλάχιστον. Αυτά. Έχουμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο.
1: Έρα.
0: Έλα, γόρι μου.
1: Τι Γιάννης, όλα καλά?
0: Καλά, καλά. Εδώ εξηγώ γιατί πιστεύω εγώ ότι η ΑΕΚ θα παίξει, λες και θα είναι τελικό στο παιχνίδι της Κυριακής για την νίκη.
1: Κοίτα, το απέριξε, το είπαμε και χθες, κοντά στον ΠΑΟ, δηλαδή. Αν ήταν με τον ΠΑΟΚ έτσι σε μάτς εκτός έδρας και μετά από έτσι μια μεθυστική νίκη και κατάκτηση τίτλου, φαντάζομαι τον Ολυμπιακό αντίστοιχη ήταν εικόνα, δεν υπάρχει.
0: Ναι, και θα βάλει βασικούς, δηλαδή θα δούμε αν ο Βάργα είναι ok, τότε θα ξεκινήσει μαζί με τον Γιώβιτς, ο Πίλιος νομίζω θα ξεκινήσει αριστερά που είναι ο βασικός αριστερός μπακ στη θέση αντί του Πεν Ράις. Ο Στρακός έχει το θέμα στη μέση και γι' αυτό έπαιξε ο Μπρινιόλι στην Τούμπα. Θα δούμε αν δεν το ξεπεράσει.
1: Μια... Έχει υψηλό κίνητρο και για τον Ολυμπιακό, δεν είναι μόνο το βαθμολογικό.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζουν κόντρα στην ομάδα που τους παίρνει τον τίτλο. Ουσιαστικά τους τον πήρε με την εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά κυρίως νιώθουν ότι αδείξαν τον εαυτό τους στο πρώτο μάτς των play-off. Γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού στη συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Οπότε, συγγνώμη, υπάρχει επιπλέον κίνητρο. Να πούμε πως ο Ολυμπιακός έχει ρεπό σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό αυτό ότι δεν θέλει να πιέζει τους ποδοσφαιριστές όταν βλέπει ότι έχει πετύχει πράγματα που θέλει. Θέλει να τους αποφορτίζει ακόμα και μετά από... είτε με επιτυχή αποτελέσματα είτε όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλει. Τώρα εντάξει, το φεγγάρι είναι σχετικά καλό, δηλαδή η εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια είναι αυτή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, αν εξαιρέσουμε την αποτελεσματικότητα, οπότε απολαμβάνουν το ρεπό τους. Να πούμε πως σε ό,τι αφορά τους απόντες, ο Ποντένσε είναι από τους παίκτες ο οποίος θα βρεθεί σήμερα στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι για να ακολουθήσει το δικό του ατομικό πρόγραμμα, καθώς χθες έλαβε μέρος σε μέρος της προπόνησης, οπότε θεωρώ ότι θα κριθεί αύριο η συμμετοχή του στην αποστολή. Είναι καλά από Ντένσε, οπότε αν είναι στην αποστολή είναι πολύ πιθανό να το δούμε και στο αρχικό σχήμα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ για τον Σαντιάγκο Έσε γίνεται ένας έτσι μίνι αγώνας δρόμου, έχει αυτόν τον τραυματισμό στον τετρακέφαλο από μια μονομαχία που είχε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο, γι' αυτό και προετοιμάζεται ο Σιπιόνι, θα έλεγα, για να πάρει τη θέση του, και ο Σιπιόνι τα πήγε καλά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έδειξε βασικά και πάλι ότι μπορεί και στέκεται σε αυτά τα μάτς. Και ο Σιπιώνη έχει λάβει μέρος σχεδόν σε όλα τα ντέρμπι φέτος. Έχει στην κανονική διάρκεια. Δεν συμμετείχε μόνο στην εκτός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο κύριο το 2-1. Σε όλα τα άλλα μάτς έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ενώ έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και σε 6 παιχνίδια Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος στα μάτια του Μεντιλίμπαρ είναι μόνο για να παίζει σε παιχνίδια έτσι χαμηλού βεληνικούς. Τον εμπιστεύεται και σε μεγάλα μάτς, οπότε και με βάση την εικόνα που είχε, όχι σούπερ εικόνα κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν καλή με βάση ότι μπήκε και κρύο στο μάτς και ήταν ένα ντέρμπι. Θεωρώ πως θα είναι εκείνος ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Σαντιάγκο Έσε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα του Ταρέμι, για το πώς θα πήγε ο Ιρανός εκεί να τον αντίθεση με την εικόνα του Γκάντι, γιατί ουσιαστικά από εκείνον ξεκινάει και τον γκολ του Ολυμπιακού, η πίεση που βάζει. Έδειξε λίγο πιο ψημένος για να ακολουθήσει το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, σαφώς πιο ενεργοποιημένος από τον Μαροκινό, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως θα είναι και πάλι βασικός κόντρα στην ΑΕΚ.
0: Ωραία. Τι άλλο έχουμε από... Εντάξει, όλα τα μεταγραφικά πάνε προπονητικά, μεταγραφικά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πει ότι δεν ασχολείται με προπονητικά. Ορίστε.
1: Ο ρυθμός των διαιτητών της τελευταίας αγωνιστικής.
0: Ναι.
1: Και για τον διαιτητή τον Γεωργιανό στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τον Κολόμπο, ο οποίος έχει σφυρίξει μια φορά τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα σε παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού, όπου οι Πειραιώτες είχαν πάρει την νίκη στα play-off πέρυσι. Παρ' όλα αυτά θεωρούν από τον Ολυμπιακό ελλιπής τους συγκεκριμένους διαιτητές, οι οποίοι δεν...
0: Πρώτης κατηγορίας και οι δύο, διάβασα το ποστάρισμα του Καραπαπά και που μίλησε και για τον Κολόμπο, αλλά κυρίως και για τον...
1: Ολυμπιακό και από τους Ιταλούς.
0: Βάλανε Γεωργιανό, κάνει τη σύνδεση λόγω και Σαββίδη, Ρωσίας και τα λοιπά. Βάλανε Γεωργιανό στην Λεωφόρο και ο Καραπαπάς λέει ότι φρόντισαν να είναι άδεια η Λεωφόρος. Δηλαδή και αυτό του κάνει εντύπωση που, και κλεισμένων των θυρών που θα γίνει το μάτς, και άφησε υπονοούμενο και εκεί ο Κώστας Καραπαπάς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και να δούμε, εντάξει, είναι μια αγωνιστική που κρίνει πάρα πολλά. Ναι. Οπότε σίγουρα και από πλευράς διαιτητών και από πλευράς ΚΕΒ, από όλους χρειάζεται σοβαρότητα. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει τίποτα πλην της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες παίζουν πέρα από το γόητρο, παίζονται και εκατομμύρια εδώ. Δεν είναι απλή υπόθεση το πλασάρισμα στη δεύτερη θέση και η συμμετοχή σε προκριματικά Champions League. Οπότε από όλους πρέπει να προσεγγιστεί έτσι όπως το προσεγγίσουν οι ομάδες αγωνιστικά, έτσι θα το προσεγγίσει όλο η.
0: Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω το μάτς της Κυριακής θα κρυθεί από τις, στατικές, θα κρυθεί και από τις στατικές φάσεις, εκεί που είναι πολύ καλός, πολύ καλή η ΑΕΚ, και σχάτως φαίνεται πιο δουλεμένος, λίγο πιο δουλεμένος ο Ολυμπιακός. Από τα χαφ θα παίξει σημαντικό ρόλο, δηλαδή από την κατάσταση που θα βρεθεί ο Πινέδα με το Μαρίν και η αντίστοιχη του Ολυμπιακού, και φυσικά από τους μπακ. Ενδεχομένως και από τους τερματοφύλακες. Και ο Τζολάκης και ο Στρακώσια ή ο Μπρινιόλη μπορεί στις λίγες φάσεις, αν δεν έχουμε πολλές τελικές, να χρειαστούν.
1: Ο Ολυμπιακός, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί και η τελευταία προπόνηση, είναι μετρημένα κουκιά. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με τον Τζολάκη, δεξιά τον Κωστίνη, αριστερά τον Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Η Ρόλα Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, μπροστά τους ο Σιπιώνη με τον Γκαρθία.
0: Ναι.
1: Στον άξονα ο Τσικίνιο. Από τη μία ο Ζέλσον Μαρτίνς, από την άλλη ο Ποντένσε, αν πηγαίνει τόσο καλά
0: ή ο Ροντινέη
1: από το Ρέντι. Ο Ροντινέη, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Και στην κορυφή ο
0: Ταρέμι.
1: Αν λοιπόν ο Ποντένσε, όπως λέγαμε και όπως προκύπτει του Ρέντι, πηγαίνει τόσο καλά,
0: θα μπορεί να μπει αλλαγή.
1: Αντί του Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αντί αλλαγή.
0: Okay, ευχαριστούμε Βασίλη. Καλή σου μέρα.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πτώμα εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία. Εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο άνδρα που δολοφονήθηκε. Οι καθομολογοί ανδράστες είχαν παραδεχτεί πως προκειμένου να εξαφανίσουν τα έχνη του, θα έδεσαν το σώμα με τούβλα και το έριξαν στο ποτάμι για να παραμείνει στο βυθό. Στους δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι ιδιοκτικές αρχές τους έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ψέματα χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ισχυρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα από την ενοικίαση του ακίνητου στο δημόσιο. Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, το μίσθωμα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών ζήτησε η Μαρία Καριστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον ανακριτή. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Στον καιρό, βροχές και μονωμένες καταιγίδες σήμερα στην χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια, με λίγες συννεφιές, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις σημερινές μοιχείες, τις ραδιοφωνικές μοιχείες, τις μοιχείες της Παρασκευής που είναι οι τελευταίες για αυτή την εβδομάδα. Στο τέλος, περίπου σε 23 λεπτά από τώρα, θα κάνουμε και την κλήρωση να δούμε τον τυχερό που θα πάει απόψε στα Τερτύπια για να διασκεδάσει. Μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε στο ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια στο Viber του σταθμού για να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, ρώτησε τον Κωνσταντόπουλο, μου λέει ο Θανάσης, αν θα κάνει τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Γκαρθία. Τι να σου πω ρε φίλε, είχαμε Κωνσταντόπουλο, εντάξει, που να ξέρει και αυτός, ήξερε για το ρεπό σήμερα, τώρα αυτά θα τα δούμε την Κυριακή. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο, όχι ακόμα. Καλημέρα Ευάγγελε, πιστέψε ότι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ με τα καλά τα άλλα εργαλεία φυσικά μπορεί να αποδώσει διάρκεια χρόνου ή ο κύκλος έκλεισε, διότι για παράδειγμα εγώ βλέπω μια ομάδα δούλευση σαστημένα, μια κομπίνα δεν έχω δει, επίσης πλάν B όταν στραβώνει ένα μάτζ δεν βλέπω παρά μόνο αλλαγές προσώπων, Μάνος από Χαϊδάρι. Φίλε μου, ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες, θέλει σίγουρα δεξιό μπακ, είπε ο Μεντιλίμπαρ ότι το Ροντινέι τον έχει για εξτρέμ. Θέλει σίγουρα βασικό στόπερ για να γίνει, εφόσον μείνουν Ρέτσος, Πιρόλα, να είναι ένας βασικός στόπερ όπως και αυτοί οι δύο, να έχει τρεις βασικούς στόπερ και να βάλει και ανταγωνισμό στους άλλους δύο. Θέλει δύο χάφαρους θέλει ο Ολυμπιακός, είπαμε δεξιμπακ. Θέλει έναν εξτρέμ κλάση εξτρέμ, όπως ήταν ο Ποντένσε την πρώτη χρονιά, πλέον δεν μπορεί, που είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό, όχι ο φετινός Ποντένσε. Θέλει center four, δεν ξέρω αν ο Γιάρεμτσουκ γουστάρει να είναι που θα επιστρέψει για ιδέα τον αγοράσει Λιόν, να είναι τρίτος πίσω από τα Ρέμι και LKB και τα Ρέμι ή κάποιον άλλον. Εντάξει, Κλέιτον τώρα να με συγχωράτε. Εγώ θα έλεγα ότι θέλει έναν κλασάτο και έναν ακόμα εξτρέμ, γιατί ο Ζέλσον Μαρτίνης βγάζει και τραυματισμούς, θέλει παίκτες ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα καλό θα είναι να κάποιοι από αυτούς τους παίκτες να είναι και του γούστου του Μεντιλίμπαρ, όχι απλά της έγκρισης. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Έλα ρε Σταυράρα, πού είσαι αγόρι μου, περαστικά.
1: Διαφωνώ σε όλα.
0: Καλά κάνεις και διαφωνείς. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, για να διαφωνείς, φίλε μου. Τι πιστεύεις εσύ δηλαδή?
1: Ποιος Ολυμπιακός χρειάζεται παίκτες?
0: Ο Ολυμπιακός
1: που έπαιξε στη Βαρκελόνη, ο Ολυμπιακός που αντιμετώπισε τη Ρεάλ ή τη Λεβερκούζεν, ποιος Ολυμπιακός?
0: Ο Ολυμπιακός που θα θέλει την ερχόμενη χρονιά να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε απαιτητικά παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε είναι Champions League, League Face, είτε League Face του Europa League, έτσι, και που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και στην Ελλάδα, να μην ξεμένει από δυνάμεις.
1: Το υλικό του που φέτος ήταν ανταγωνιστικό στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες που έπαιξε ο Ολυμπιακός, η πλειοψηφία τους έφτασε τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά του Champions
0: League. Ναι.
1: Το υλικό του έδειξε ανταγωνιστικό.
0: Υπερέβαλαν αυτούς εκεί. Το στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το επίπεδο, από τη στιγμή που έβγαζε εντάσεις, πίεση, μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Στην Ελλάδα όμως, όταν ξεκάθαρα, όχι επειδή το κάνανε επίτηδες, δηλαδή επέλεγαν παιχνίδια, αλλά επειδή έτσι σου έβγαινε, δεν μπορούσαν να αντέξουν, δεν έφτανε με το μικρό rotation και με συγκεκριμένα υλικά παίχτες που είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ως προς το ότι όταν θα πάνε να σε παίξουν χαμηλά, με χαμηλά την μπάλα, άμυνα κτλ. Και εσύ έχεις μάθει να παίξεις στο συγκεκριμένο στυλ και δεν μπορείς να το αλλάξεις. Έτσι.
1: Άρα δεν μιλάμε για ανάγκη σε παίχτες. Τι θέλω να πω με αυτό?
0: Ότι είναι θέμα προπονητή, εσύ λες. Μεντιλίμπαρ.
1: Αν πάμε στον Νικολίτς.
0: Ναι.
1: Θα δούμε ότι άρχισε με ρόμβο 4-4-2, αλλά με ρόμβο.
0: Ναι.
1: Τον οποίο το ξέχασε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Όταν χρειάστηκε, γύρισε σε 4-2-3-1. Μετά ξαναπήγε σε ρόμβο. Μετά πήγε σε ένα 4-4-2 με δύο κεντρικούς μέσους. Όχι σταυρό.
0: Όχι, ήταν αυτό που.

0: φάνηκε διαλλακτικός.
1: Ναι.
0: Τροποποίησε τα σχήματα ανάλογα με τους παίκτες που είχε στην διάθεσή του και πώς μπορούσε να τους εκμεταλλευτεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε και πλάν B και πλάν C ο Νίκολιτς.
0: Άρα στον Ολυμπιακό το πρώτο πράγμα που πρέπει να δουν είναι ο προπονητής.
1: Ναι. Οκ. Okay. Ως προς αυτό, εγώ θα πω επειδή ακούω.
0: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το δεχτώ. Ότι ψάχνουμε εξτρέμ. Παίζει τον Αντρέ Λουίς. Τον οποίο τον θέλει η Μπενφίκα. Δεν το λέμε εμείς.
1: Κάτσε ρε Σταύρο όμως. Ο Αντρέ Λουίς τον θέλει Μπενφίκα. Τον ήθελε, άκουγα τον Νικολακόπουλο έλεγε παντού ότι ήταν, αν ήθελε να παίξει το Γενάρη, ήταν ο Αντρέ Λουίς, ο Μπεντιλίμπαρ. Έρχεται ο Αντρέ Λουίς και βλέπουμε ένα Αντρέ Λουίς. Είδα και στοιχεία του και την, τώρα στο μάτς που έπαιξε, όσο έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Θέλει πολλή δουλειά το παιδί αυτό. Δεν είναι εύκολο να. Και το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν. Γιατί έχει πολλή άμυνα, ειδικά όταν παίζει κόντρα σε μικρότερες ομάδες ή όταν παίζουν οι αντίπαλοι σου όπως ο Παναθηναϊκός, έτσι. Πολύ χαμηλά, σε χαμηλά μέτρα. Ο Αντρέ Λουίς δεν είναι και πιτσιρικάς, είναι 24-25 χρονών. Θέλει δουλειά, φαίνεται ότι θέλει δουλειά.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι πιτσιρικάς, αλλά λέω όταν ένα παίκτη τον έχει βγάλει και τον έχει ιεραρχήσει στους στόχους της ψηλά η Μπενφίκα, που τον έβλεπε κάθε μέρα, προφανώς δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
1: Όχι, όχι. Μα δεν, και οι παίκτες που έχουν έρθει, συγγνώμη σε διακόπτω, το θέτεις πάρα πολύ καλά Σταύρο μου, και οι παίκτες που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό ή εξτρέμ, δεν ήταν δηλαδή ο Στρεφέτσα που δεν είναι εξτρέμ, τον πήραν σαν εξτρέμ, πέντουζοντας δεύτερος επιθετικός, κάνει μια χαρά πρωτάθλημα, βάζει γκολ, πάει μια χαρά στην Πάρμα. Έτσι, ο Γουίλιαν που είχε έρθει δεν ήταν τόσο χάλια, ο Καμπελά δεν μπορούσε να βοηθήσει, όλοι αυτοί ήρθαν σαν εξτρέμ.
0: Να πω κάτι που κάνει δεν το έχει δείξει λοιπόν. Που κάνει. Το πρόβλημα για μένα είναι όταν υπάρχει, όταν αντιλαμβάνεται, όταν εισπράττει πίεση ο Μεντιλίμπα. Όταν υπάρχει ένα πρέπει για τον Βάσκο. Τη χρονιά που πήρε το κόφερ δεν υπήρχε κανένα πρέπει. Ήταν μια χαμένη χρονιά και ειδικά μετά τον εντός έδρας διασυρμό από τον Παναθηναϊκό του Τερίμ και τον εντός έδρας διασυρμό από την Μακάμπι, όλοι δεν ήθελαν να έχουν σηκώσει λευκή πετσέτα και να προετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν. Δεν υπήρχε πρέπει ούτε κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, outsider ήταν ο Ολυμπιακός, δεν υπήρχε πρέπει ούτε απέναντι στην Αστον Βίλα, outsider ήταν ο Ολυμπιακός. Πέρσι, αν θυμάσαι, όταν η έναρξη σεζόν πάλι υπήρξε εκείνο το πρέπει, γιατί μείναμε χωρίς τίτλο δεύτερο χρόνο, με ένα προτάσμα η ΑΕ και ένα προτάσμα ο ΠΑΟΚ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Στην αρχή δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός. Πότε απελευθερώθηκε και έφυγε η πίεση? Όταν ο Μεντιλίμπαρ έστειλε στα βαθιά τους δύο μικρούς,
1: το Μουζακίτη και τον Κοστούλα,
0: που ενσάρκωσαν αφενός το όραμα του κόσμου να βλέπει παιδιά τα σπλάχνα της ομάδας. Άρα μπορούμε να δώσουμε χρόνο να μην πάμε στο πρέπει. Και έτσι απελευθερώθηκε ο Ολυμπιακός. Πέτρες που είχε το πρέπει ως πρωταθλητής.
1: Και το πρέπει να πετύχει και, να πετύχει και στο Champions League που τα κατάφερε.
0: Δεν είχε πρέπει. Γιατί η κλήρωση του τα έφερε έτσι. Όταν παίζει με Real Arsenal, Μπαρσελόνα.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός, πιστεύω ο Σταύρο μου, πάντα υπάρχει αυτό που πρέπει. Δηλαδή υπάρχουν πολύ ψηλές απαιτήσεις.
0: Δεν
1: για...
0: μπορεί να έχει πρέπει ανάμεσα απέναντι σε αυτούς. Λες πάμε, παλεύουμε. Είμαστε, δεν υπάρχει πρέπει. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός Champions League ήταν διαφορετικός.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό βγήκαν τα πλάνα, γι' αυτό όλοι έκαναν τρομερές προσπάθειες. Στην Ελλάδα που υπήρχε το πρέπει, θα το αντιληφθούμε σε ευκαιρίες που χάθηκαν, που δεν μπορεί να τις κάνει ούτε. Εντάξει, ο Λεκαμπή, το ξέραμε όλοι, το έχουμε ξαναδεί με άλλους παίκτες που πάνε στο Κόπα Αφρικά, να γυρνάνε εντελώς αλλοιωμένοι για ένα διάστημα και να μην βρίσκουν πατήματα καθόλου. Εγώ διαφωνώ ακόμα και τον Κλέιτον που είπες.
1: Okay.
0: Έχει κάνει 40 χρόνια φούρναρης που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Και ένας σεντερφόρ που βρίσκει ρυθμό μέσα από τα γκολ. Αλλά για να βρει τα γκολ πρέπει να έχει χρόνο συμμετοχής.
1: Εγώ ξέρω φίλε μου καλέ ότι το Γενάρη...

0: Ο Γενάρη, για να μην το πλατιάσουμε άλλο, γιατί έχουμε πολλά θέματα, δεν μπορούμε να φάμε την εκπομπή όλα αυτά με τον Ολυμπιακό. Ότι ο ΙΑΕΚ πήγε και έφερε ο Νίκολιτς στο Βάργα και έκανε τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός που χρειαζόταν ενίσχυση μπροστά στην επίθεση έφερε δύο παίκτες δικούς του από τη Ρίο Άβε, που όχι μόνο τη διαφορά δεν κάνανε, αλλά δεν μπορούσαν να το βοηθήσουν ούτε στο ελάχιστο.
1: Δεν πήραν αυτό που πήρε ο Νίκολιτς από το Βάργα. Δεν το πήραν. Γιατί δεν το πήραν? Ο Νίκολιτς με το Βάργα. Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές που τον έβαλε 15 λεπτά, έκανε ό,τι έκανε με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς θα γίνει σε ζώνη πιο χοντρός από μένα.
0: Εντάξει, μην τα λες. Αυτά τα έχει πει και ο Λάζαρος και βλέπεις. Αλλά θα κάνεις εχθρούς, θα στέλνουν φίλοι της ΑΕΚ. Πάντα έτσι είναι και μετά και τώρα. Δεν είναι, έτσι είναι. Το Γιώβιτς, αυτός ήταν ο σωματότυπός του.
1: Τι έκανε ο Νικολίτς? Κάθε εβδομάδα μέσα ο Γιώβιτς.
0: Είχε δεσμευτεί ο Νίκολιτς ο Γιώβιτς. Έλα, Σταύρο, Σταύρο. Γιατί είχε δεσμευτεί ο Νίκολιτς ο Γιώβιτς, Σέρβι είναι, ότι από ένα σημείο και μετά δεν θα βγαίνει, θα παίζει συνέχεια. Ήταν η δέσμευση μετά για να έρθει ο Γιώβιτς να δεχτεί. Γιατί ο Γιώβιτς ήρθε στην Ελλάδα, γιατί ήθελε να βρει μια ομάδα στην οποία θα έκανε σερή συμμετοχών, σερή αγώνων. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει στον Ολυμπιακό αν ήταν ο Νίκολιτς.
1: Δεν το ξέρει.
0: Δεν το πιστεύω ότι θα μπορούσε.
1: Δεν το ξέρεις γιατί.
0: Δεν θα του δίνει τόσο χρόνο ο Ολυμπιακός. Έδωσε χρόνο ο Νίκολιτς. Ο Γιώβιτς και δικαιώθηκε βεβαίως.
1: Ναι, όπως ο Νίκολιτς εξασφάλισε στην ΑΕΚ την ελευθερία κινήσεων, με τον ίδιο τρόπο εξασφάλισε και με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό. Άρα, αν με τη Λίμπα ήθελε Σόνι και Ντέ να επιβάλλει τον κάθε Γιώβιτς,
0: εγώ θεωρώ, για να το κλείσουμε το θέμα του Ολυμπιακού, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός εκτός από το. Το γεγονός ότι δεν πήρε πρωτάθλημα φέτος ο Ολυμπιακός, έχουν συμμετοχή και η διοίκηση με τις μεταγραφές και ο Μεντιλίμπαρ με ότι δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι και οι παίκτες και τα λοιπά. Okay. Πάμε παρακάτω, δεν αμείνουμε τώρα σε αυτό. Καθένα στην άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι είναι σύνθετο το θέμα.
1: Ο βασικός υπεύθυνος για μένα είναι ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι η διοίκηση δεν του έκανε τις μεταγραφές που. Εγώ θεωρώ οι μεταγραφές που ήρθαν στον Ολυμπιακό δεν ήταν για σεζόν που θα έχει και το Champions League και δεν ήταν αυτές που θα ενίσχυαν το στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ.
1: Μόνο είπε για το Τρεφέτσα, μόνο με έβαλε πριν τη συνεξίωση τον Μποντέτσε.
0: Εντάξει ρε φίλε, να σημέντωση πιόνι δεν ήταν χαφ που θα μπορούσαν να βοηθήσουν άμεσα και τα λοιπά. Πάση περιπτώσει, θα χάσουμε τα άλλα, Σταύρο, έχουμε πολλά. Έχουμε διαφωνία τώρα σε αυτό.
1: Πρώτα λοιπόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο θέμα του προπονητή στον Ολυμπιακό και μετά.
0: Λοιπόν, για αυτό το θέμα να πω εγώ και το κλείνουμε, γιατί έχουμε, νομίζουν, ακούγονται διάφορα, διαβάζω και ακούω διάφορα. Κάποιοι πιστεύουν ότι ξέρουν τι απόφαση θα πάρει ο Μαρινάκης ή την έχει πάρει. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και κανείς δεν ξέρει τι θα αποφασίσει στο τέλος ο Μαρινάκης και στο θέμα αυτό. Λοιπόν, δικαίως φωνάζει ο Καραπαπάς, αλλά θέλω σύντομα και δεν θα προλάβουμε. Ήδη πήγε και 47. Τι έχουν, 10 λεπτά έχουμε.
1: Συγγνώμη, παίζεται, μπορεί να παίζονται 40 εκατομμύρια, 30.
0: Ναι.
1: Τι διαιτητές είναι αυτοί?
0: Καλά, ο Γεωργιανός τώρα ρε φίλε, έβαλε Φορκουά Γεωργιανό στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ελέωσα. Έχει δίκιο ο Καραπαπάς σε αυτό το πράγμα. Και εντωμεταξύ, έχει έρθει ερώτηση για σένα. Πώς η ΑΕΚ και ο Παάρης είχαν κάνει αίτημα για τιμωρία από τη ΔΕΑΒ και έγινε δεκτό να παίξουν με παδούς και του Παναθηναϊκού δεν έγινε δεκτό για την Κυριακή, για το κεκλεισμένο των θυρών?
1: Καταρχάς, εκείνο που δεν ξέρω κατά πόσο είχε θέρμιο ο Παναθηναϊκός στο αίτημά του.
0: Ναι.
1: Και το βρίσκω απόλυτα φυσιολογικό να μην έχει θέρμη.
0: Ναι.
1: Για σκέψου τώρα να πας την ποινή στη νέα σεζόν και να σου βγάλει την πρώτη αγωνιστική στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Να πας και κλεισμένο.
0: Το εσύ δίνεις άλλη. Ναι, κατάλαβα. Ναι,
1: ναι. Έχω την αίσθηση.
0: Το μάνα έκανε για τους, περισσότερο για, τους, για να το κάνει, για να μην γκρινιάζουν, αλλά δεν είχε.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ναι. Σωστό. Πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ καλό. Τι βλέπεις, Κυριακή, γρήγορα προγνωστικά?
1: Δύο άσους.
0: Ρε φίλε, και εγώ δεν βλέπω να κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τίποτα τον Παναθηναϊκό. Οπότε, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά κίνητρα, το είπα, για να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να του στερήσει τη δεύτερη θέση. Αλλά ο Ολυμπιακός σε μένα μου έχει δείξει στα τρία τελευταία του παιχνίδια ότι είναι καλά. ότι είναι βελτιωμένος. Τώρα δεν ξέρω, έχει μεγάλο πρόβλημα στον γκολ.
1: Κοίτα, αν και αυτό έβαζα στην άκρη λογική, θα έλεγα δεύτερη θέση Ολυμπιακός.
0: Μα αξίζει τη δεύτερη θέση Ολυμπιακός, φίλε. Στο σύνολο και τα λοιπά και με βάση την εικόνα.
1: Αν και λογική, το τι συμφέρει την ΑΕΚ.
0: Α, πιστεύεις ότι συμφέρει την ΑΕΚ δεύτερο στον Ολυμπιακό?
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως. Τα λεφτά που είναι να ρίξει, θα τα ρίξει.
0: Ναι. Ναι, και θα έχασε τώρα. Το είπε ο Αλέξος Σπυρόπουλος στο Σκοράκι, δεν το θυμάμαι πόσα χρόνια. Ο Ολυμπιακός που έχει, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχει επανακτήσει το πρωτάθλημα και δεν κάνει back to back, δεν το παίρνει. Έχει να συμβεί αυτό πάρα πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Ότι την ΑΕΚ τη βολεύει, γιατί ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα ρίξει λεφτά. Ενώ πάω, θα ρίξει λεφτά να τα πάρει από το Champions League.
0: Ναι, έτσι κάνει τα τελευταία χρόνια. Είναι
1: πρακτικά ότι αν δεν τα πάρει, θα πάει σε πώληση.
0: Εντάξει, πώληση όμως δεν μπορεί να φέρει πολλά λεφτά. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας που λένε πάνω από 20 εκατομμύρια, μήπως είναι και πολλά, δεν μπορεί να τα φέρει, φίλε, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, φίλε μου.
1: Και 10-15 να φέρει στη λογική που κινεί το ΠΑΟ και με την προετοιμασία θεωρητικά για το νέο γήπεδο. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε μια πώληση. Άρα θα αλλάξουν πολλά.
0: Πώληση 10-12 θα πέσουν να τον. Θα γίνει χαμός στην Τουβάν. Πάνε να πουλήσει με 12-12 τον Κωνσταντέλια.
1: Δεν μιλάει για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Στον Πάκο έχουν δείξει κάθε χρόνο 4-5 το έκανα με τον Κοτάσκι. Ζητούσαν πάνω από 10, το θυμάσαι.
0: Ναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι άλλη περίπτωση, αλλά και πέρυσι που είχε μπει στο αυτοκίνητο για να πάει στη Στουτγκάρδη να υπογράψει και τον γύρισε πίσω ο Σαββίδης και όλα αυτά λόγω Μιστακίδη, πιστεύω. Διαφορετικά θα είχε γίνει η πώληση. Τα λεφτά ήταν 17,5 μήνα που λέγανε 20, 22, 25. Τα καθαρά λεφτά ήταν 17,5 maximum να ήταν. Δεν ήταν ούτε καν 20, έτσι. Για τον Κωνσταντέλια από τη Στουτγκάρδη.
1: Άρα, στον πόξιμο που μετράει είναι αφού δεν βρούμε τα λεφτά του Αμπλουζίνη, γι' αυτό λέω την έκτηση πέρα Ολυμπιακός. Ούτως ή άλλως επενδύει.
0: Ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ, επειδή προσπαθούν να πάνε με ό,τι βγάλουμε, ό,τι δώσουμε, μπορεί να είναι το γήπεδο, μπορεί να είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν θέλουν να γιγαντωθεί οικονομικά ο ΠΑΟΚ, γιατί τον χρόνο, αν δεν υπάρχουν έσοδα, λογικά θα είναι ένα επίπεδο πιο κάτω.
0: Να σου πω, πώς βλέπεις πλέον την παρουσία Γκαγκάτση στην ΕΠΟ και τον Ολυμπιακό πλέον που όλο και πιο συχνά βγαίνει στην κόντρα?
1: Τι σχέση ο Ολυμπιακός με τον Γκαγκάτση?
0: Α, δεν είχε. Στην ΕΠΟ δεν έχουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Okay.
1: Και δεν ξέρω για κατά πόσο θα βρίσκεται για πολύ καιρό ακόμα ο Γκαγκάτση στην ΕΠΟ.
0: Αυτά θέλω να μου πεις ρε Σταύρο. Σου κάνω τρίπλα, μου δώσεις απάντηση. Εντάξει, το θέτω διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Θα μείνει και μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι. Λανουά που τελειώνει το συμβόλαιο, το βλέπεις ή θα εμφανιστεί κανένας Βαλέρη?
1: Μέχρι προχθές ο Λανουά πήγαινε για ανανέωση.
0: Με τις ορισμούς αυτούς που έκανε όμως τώρα, από τους διαιτητές που έφερε.
1: Τώρα ο Αλαφούζος θα κάνει ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή?
1: Αν ο ΠΑΟΚ αποσύρει το Λανό, μπορεί να αποσύρει το Λαφούζο. Αν ο ΠΑΟΚ στηρίζει το Λανό, μπορεί να τον στηρίξει ο Λαφούζο. Ο Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Οπότε, το κλειδί είναι.
0: Η ΑΕΚ το έχει γυρίσει με το Λανό, πιστεύεις? Ή όχι?
1: Η ΑΕΚ το έχει πάει εκεί που δεν παίρνει με την Επιτροπή Διοντολογίας για όσα είχε πει.
0: Καλά το πήγε, καλά το έκανε, αδερφέ. Καλά το πάρα πολύ έξυπνο ήταν αυτό που έκανε ο Λιόπουλος, αλλά στο τέλος τώρα μπορεί και να το. Δεν ξέρω, γιατί μια χαρά την έχουν πάει πλέον.
1: Αν εξαιρέσεις τις φωνές για τον Μάκελ.
0: Ναι, μόνο Μάκελ, ναι, σωστά.
1: Δεν είχα να διαμαρτυρηθεί για κάτι άλλο.
0: Ο Ολυμπιακός όμως.
1: Ο Ολυμπιακός μετά την έντονη αντίδραση και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η Κυριακή. Εγώ λέω ότι αποσύρει την εμπειρία του Λανουά.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βλέπεις, ρε φίλε, αυτό το άνοιγμα στους Κροάτες ποδοσφαιριστές, στην αγορά της Κροατίας του Παναθηναϊκού, λόγω Κοτσόλη, Γιατί διαβάζω τώρα, παίζει όλο και πιο δυνατό. Κοτάρσκι λέει, αν δεν είναι η νούμερο είναι εναλλακτική, αν δεν γίνει του Βλαχοδήμου, που δεν θα γίνει του Βλαχοδήμου, είναι ο Κοτάρσκι. Και ο Κοτάρσκι, λέω, δεν θα μπορούσε να είναι ένα Λαφόν. Δηλαδή, ο Κοτάρσκι. Πόσο λιγότερες γκέλες από αυτές που κάνει ο Λαφόν έχει κάνει για να πεις ότι είναι τέρας αξιοπιστίας ως τερματοφύλακας και σταθερότητας? Κάνω λάθος?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Και φέτος έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρεις θεαματικές γκέλες του και σε build-up με λάθος πάσες και σε λάθος ενέργειες στην Κοπεχάγη.
0: Φίλε, έχει κάνει μια διετία άσκημη και με τους κόστησε ένα καρό λεφτά, έτσι.
1: Τώρα για τον Κοτσόλη. Κοτσόλης έχει συνυπάρξει με πολλούς Κροάτες από διτήρια. Έχει παίξει τον Παναθηναϊκό σε μια περίοδο που οι Κροάτες είχαν και λόγο και πρόσβαση, είχαν, όπως έτσι νομίζω, είχαν πέρασει από διάφορα πόστα.
0: Ναι.
1: Ο φίλος ο Μάριο Μπόνιτς μπαίνει, έβγαινε ό,τι έρχεται. Από πού να αρχίσω, από το Γιάννη και το... τον Ασάνοβιτς, πού να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα είχε ο Παναθηναϊκός τους Κροάτες ποδοσφαιριστές της εκτίμησης και κυρίως τα χρόνια που έπαιζε ο Κοτσόλης. Οπότε είναι και μια αγορά αξιόπιστη, έτσι.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, μας κλείσει ο... Πόσο έχουμε, 2 λεπτά. Ένα λεπτό έχεις, γιατί πρέπει να κάνω και μια κλήρωση για τα τερτύπια απόψε. Εδώ το φίλος ο Κωνσταντίνος λέει, ρώτα το Σταύρο τι πιστεύει για το Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά. Θα υπερισχύσει ο λόγος του Πρίτσα ή ο λόγος του Λέτο στην Κηφισιά? Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
1: Τι εννοεί, ξεκάθαρο είναι.
0: Πες το γρήγορα, θα μας φάει ο χρόνος.
1: Ο Λέτο λέγει τα αποδυτήρια. Οπότε λέει ο Κωνσταντίνος ότι αν ο Πρίτσας, παιδί μου, είναι λίγο πιο διαλλακτικός. Εντάξει, δεν και εγώ μας είχε για το μάτσα που σωθήκαμε, αν είναι σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
1: Η Κηφισιά θα παίξει έτσι ή θα παίξει για τον προπονητή που θέλει να διατηρήσει το καλό του πρόσωπο?
0: Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρο Γεωργακόπουλε.
1: Αυτό αναρωτιέται, αλλά όπως και να παίξει η Κηφισιά, ο Αστέρας σώθηκε.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ. Και έπεσε η ΑΕΛ με τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 65. Γρήγορα, γρήγορα. Άστο, δε...
1: Έπεσαν ο Πανσεραϊκό και ο Νταβέλης.
0: Ωραία, ένα νούμερο από το 1 στο 65.
1: 32.
0: Ευχαριστώ τον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Λοιπόν, Θανάσης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 400. Είναι ο τυχερός, τον έβγαλε ο Γεωργακόπουλος. Γράφτο εσύ, Τζόρτζι. Ναι. Ευχαριστούμε, έρχεται Χελάκης, έχει έρθει Χελάκης. Εμείς πάλι Θεού θέλοντος, ύπατος, επιτρέποντος, από Δευτέρα θα τα πούμε. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες. Γεια σας, γεια σας. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports.
2: 943 Intervention Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
15: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ο Ντάνιλ Ποντένσε επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς κάνει ο ΕΣΕ. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθούν οι εκπρόσωποι του Ρομπέρτο Περέιρα προκειμένου να συζητήσουν με την ΑΕΚ για ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στα υπόψη του Παναθηναϊκού, η θέση του προπονητή είναι ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στα play-offs της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Η Real Madrid βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Ομέρ Γιουρτσεβέν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των νυχτερίδων Enric Carbonell. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Φυλάκης.
11: 9.43 Intervet Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως το κάνουμε πάντα, δηλαδή χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Προχθές σας δίνω την πληροφορία, δεν την ξέρατε, σας τη δίνω εδώ. Εθεάθη στο Γαλάτσι, στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. Και έγινε εκεί ένας διαγωνισμός και βγήκε Μίστερ Γαλάτσι. Πολλοί κόσμος από κάτω, κοριτσόπουλα, τον αποθέωναν και τον χειροκροτούσαν παρατεταμένα. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, εδραιώθηκε και η πεποίθηση πως ο Γιώργος είναι για τα πανηγύρια. Της Αγίας Γλυκερίας, εννοείται. Μην γενικεύουμε, δεν είναι ωραίο.

Συμφώνησε, λέει, ο Μουρίνιο να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Την ώρα που Εμπαπέ κατηγορεί τον Αρμπελοά, τον υπηρεσιακό του προπονητή, ότι τον έχει τέταρτο επιθετικό στην ιεραρχία στην Ρεάλ. Μιλάμε για τρελά πράγματα που συμβαίνουν στη Ρεάλ. Αν συνέβαιναν εδώ, θα είχαν γίνει χρονογραφήματα. Συμβαίνουν όμως στον πιο πλούσιο, τον πιο ιστορικό σύλλογο του κόσμου. Βγαίνει ο Εμπαπέ και κατηγορεί τον Αρμπελοά ότι τον έχει τέταρτο, λέει, στην ιεραρχία των επιθετικών. Νομίζω ότι αυτό το τρελοκομείο μόνο ένα ημίτρελο σαν το Μουρίνιο μπορεί να το συμμορφώσει. Και αν. Αλλάζουν οι εποχές και οι παραδοσιακοί προπονητές, αυτοί που κάποτε ήταν special one κτλ. Έχουν χάσει από τη λάμψη του. Άνθρωποι με χαμηλό προφίλ που εργάζονται και αποδίδουν ανεβαίνουν. Το λέω αυτό διότι βλέπω, διαβάζω ότι η Manchester United δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο Michael Carrick, τον παλιό αμυντικό χαφ της ομάδας, ο οποίος έχει αναλάβει τις τύχες της και τα πάει μια χαρά, έτσι, διαδέχτηκε τον Αμορίμ και τα πάει μια χαρά, την έχει πολύ ψηλά τρίτη στην βαθμολογία στην Premier League και τη βγάζει Champions League, την ανασταίνει σιγά σιγά με δουλειά μυρμηγκιού, χωρίς φανφάρες, χωρίς φωνές, χωρίς σπουδαία βιογραφικά, μόνο με την αγάπη του για την ομάδα και τις γνώσεις του.

Δικαιούμαι λοιπόν και εγώ να λέω πως είναι άλλο πράγμα ο Αταμάν πριν από 5 και 6 χρόνια όταν μεσουρανούσε στην Ανατολού Εφές, έτσι, και την έκανε back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας την Ευρωλίγκα, και άλλο πράγμα ο Αταμάν που βλέπουμε τώρα, μάλλον ξεφτισμένος, μάλλον εξασθενημένος, μάλλον ιδιότροπος, μάλλον αδύναμος να καθοδηγεί σωματεία όπως ο Παναθηναϊκός. Που ακούστηκε δηλαδή πέραν όλων των άλλων ένας προπονητής στο ημίχρονο να καταχαιριάζει δημόσια έναν παίχτη του, όπως έκανε ο Αταμάν με τον TJ Shorts. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από σοβαρούς προπονητές. Εγώ θα σας έλεγα όμως και κάτι άλλο. Δεν γίνονται από σοβαρούς ανθρώπους.

Τετάρτης λέει θα τα λύσουμε όλα, θα πάμε για την πλήρη ανατροπή. Υποθέτω ότι στο θα τα λύσουμε όλα είναι και η λύση της συνεργασίας με τον Αταμάν. Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά τα λέω για τον προπονητή Αταμάν, όχι για τον τουρκικής εθνικότητας Αταμάν. Αυτό στην προκειμένη περίπτωση με αφήνει παγερά αδιάφορο και δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί κάτι στην κρίση μου για τον προπονητή.

Μετράμε αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στην Telecom Center Arena στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στις 22 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Πρώτο παιχνίδι στις 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο ημιτελικός στις 10 η ώρα, το παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Ο 943 Intervention Sports θα είναι εκεί με ζωντανές περιγραφές, με τον Γιώργο Κουγκαλίδη, με τη Λένα Καραλή, με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Να μείνετε συντονισμένοι σε αυτό το ραδιόφωνο που θα είναι η καλύτερη συντροφιά σας και για το Final Four.

Λέει εδώ ο φίλος Μωτάκης αγανακτισμένος, θέλω να το διαβάσω αυτό το σχόλιο. Θέλει και τουρισμό η Αθήνα, μια πόλη χωρίς υποδομές. Ένα χιλιόμετρο ουρά στην Καλλιρόης, γιατί δεν έχουν που να βάλουν τα τουριστικά λεωφορεία. Λοιπόν, αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ στην Καλλιρόης, όχι μία και δύο φορές, γιατί πηγαίνω συχνά από εκεί για να κατεβω κάτω να πάω στην Καλλιθέα. Υπάρχει πρόβλημα και απαιτείται λύση. Δεν μπορώ να την ξέρω τη λύση. Πάντως είναι πολλά τα τουριστικά λεωφορεία. Κλείνουν οπωσδήποτε έτσι τη μία λωρίδα και δημιουργούν ασφυξία εκεί. Λέω ο φίλος μου ο Ηλίας από τις εξωτικές Μπραχάμες, ζητώντας και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Δεν τρέχει τίποτα. Πόσο λέει συμφωνείτε με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο, εννοεί τον συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σε αυτά που είπε για τον Ολυμπιακό? Είπε ότι, για την εικόνα του Ολυμπιακού, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο προπονητής. Και εξηγούμε. Αν δεν σου κάνουν οι παίκτες που σου πήρε η διοίκηση, γιατί είναι άλλοι από αυτούς που ζήτησες, εσύ τότε το δηλώνεις και παρετήσε. Βλέπε Σίλβα που παρετήθηκε μέσα από το αεροπλάνο που πέταγε για την προετοιμασία. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε αφελείς με. Τότε οφείλεις με τα εργαλεία που σου έδωσε η διοίκηση να φτιάξει ένα ωραίο σύνολο και να προσαρμόσει τον τρόπο παιχνιδιού βάσει αυτών των εργαλείων. Κάτι που δεν έκανε ο Μέντι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχω διαβάσει αυτή την άποψη του φίλου μου του Σταύρου. Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο πάνω στην άποψή του, γιατί οπωσδήποτε περιορισμένη, έτσι όπως μου τη λες μέσα σε κάποιες γραμμές, δεν μπορώ να βγάλω εντύπωση. Θέλω να σου πω ότι ο Σίλβα βρήκε άλλη ομάδα και έφυγε. Να το έχεις υπόψη σου αυτό. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εμείς τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι ζήτησε το Μίγια, ότι καλό βλέπε το χείλη τον εξτρέμα. Αυτά ξέρουμε. Και αυτοί οι παίκτες δεν ήρθαν παρά τις προσπάθειες που έκανε ο Ολυμπιακός να τους φέρει. Σε ό,τι αφορά το χειμώνα, ο προπονητής είπε ότι είμαστε εντάξει, δεν θέλουμε μεταγραφές, να μην έρθουν παίκτες. Το δήλωσε και δημοσία. Ήρθαν δύο παίκτες, ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς. Κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν ήταν παίκτες που μπορούσε να στηριχτεί πάνω στο Ολυμπιακός για να κάνει το βήμα παραπάνω, αλλά αυτό το ξέρω. Όταν ο προπονητής λέει δεν θέλω παίκτες, έτσι, και το αποτέλεσμα είναι από εκεί και μετά ο Ολυμπιακός αντί να πηγαίνει καλύτερα να πηγαίνει χειρότερα, δεν είναι ευθύνη του προπονητή? Είναι ή δεν είναι? Είναι και ευθύνη του προπονητή. Καμία αντίρρηση. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι ήρθαν κάποιοι παίκτες συνολικά, έτσι, είτε τους ενέκρινε ο προπονητής είτε δεν τους ενέκρινε. Και αυτοί οι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν, γιατί δεν είναι ότι αδίκησε κανέναν κατάφορα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι ευθύνη του σχεδιασμού. Είναι ευθύνη αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Που λένε να έρθει ο Πουρναράς και να μην έρθει ο Χελάκης. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Γι' αυτό πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Να και ο φίλος μου ο Δημήτρης έχει όρεξη για χιούμορ. Μου λέει: όχι ρε Γιωργάρα, αναφερόμενος στον Αταμάν. Αφήστε τον άνθρωπο τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιουνίου να έρθει και στο ΣΕΦ να τον ξεπροβοδίσω και να πάει στην ευχή του Αλλάχ. Όχι, τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και εδώ θέλω να πω το εξής, έτσι εκτιμώ το χιούμορ καταρχήν, θέλω να πω το εξής. Ο Ολυμπιακός πέρσι απέτυχε στην Ευρωλίγκα και λέω απέτυχε γιατί ο στόχος του ήταν να την πάρει. Τον καθάρισε η Μονακό. Τα θυμάστε. Είχε τραυματίες, γύρισε εδώ. Ο Παναθηναϊκός ερχόταν με αέρα, ήταν το μεγάλο φαβορί, με αέρα στα πανιά του, ας πούμε, ότι θα καθαρίσει τον Ολυμπιακό. Του πήρε και το πρώτο παιχνίδι, ότι θα τον καθαρίσει στη σειρά των τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Και θυμάστε τι έγινε. Έτσι. Μια υπεροψία άσχετα με τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε, είχε ο Παναθηναϊκός και την πλήρωσε. Αν, που εγώ δεν το νομίζω θα συμβεί αυτό με τον Ολυμπιακό, πάει με την ίδια υπεροψία, επειδή αυτός τώρα είναι στο Final Four και ο Παναθηναϊκός θα το δει από τηλεόραση, έτσι, Κυριακή κοντή γιορτή. Θα τα δούμε τα χαΐρια του. Γι' αυτό, παιδιά, μεγάλη μπουκιά να τρώμε, έτσι, μεγάλη κουβέντα να μην λέμε.

Ο φίλος μου ο Μανώλης από το Σίδνεϊ μου λέει: αγαπητέ coach, θέτεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία του Γιαννακόπουλου? Κοιτάξτε, παιδιά, θα την έθετα, αλλά δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Το ξέρω το άθλημα, αλλά εγώ είμαι κυρίως για ποδόσφαιρο. Έτσι. Αν τηλεφωνήσει ο Αλαφούζος, θα το σηκώσω με μεγαλύτερη άνεση.

Τώρα βεβαίως το Final Four την άλλη Παρασκευή, αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτή την Κυριακή συγκεκριμένα, κρίνεται ο τίτλος. Κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά, στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Μια μάχη μεγάλη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μια μάχη που, στην οποία εμπλέκεται και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, γιατί υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια πολύ μεγάλη, μας λένε, ανεπανάληπτη γιορτή που θα γίνει. Ανεπανάληπτη γιορτή που θα γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και που, όπως είναι λογικό, η ΑΕΚ δεν θα ήθελε να έχει μια μελανιά, μια μουτζούρα αυτή τη γιορτή, χάνοντας από τον Ολυμπιακό. Και επειδή την είδαμε πως έπαιξε στην Τούμπα, θα είναι αφελές κάποιοι να πιστεύουν ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, όποιος επιλέξει να κατεβάσει ο Μάρκο Νίκολιτς, θα μπουν στο γήπεδο απλώς για να περάσουν τα 90 λεπτά και να πάνε να πανηγυρίσουν. Όχι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα μπουν στο γήπεδο για να νικήσουν τον Ολυμπιακό. Να συνδυάσουν τη γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με μία ακόμα επιτυχία. Το άλλο μάτς στην άδεια λεωφόρο, γιατί απορρίφθηκε το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων του Παναθηναϊκού. Στην άδεια λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός, έτσι, ο ημιθανής αγωνιστικά Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη του αγωνιστική κατάσταση, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος ο κύριος Λουτσέσκου στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι η ομάδα του παίζει στο 50% των δυνατοτήτων της, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν ξέρουμε στο πόσο τοις εκατό των δυνατοτήτων του παίζει, γιατί δεν ξέρουμε απλά ποιες είναι φέτος οι δυνατότητες του. Έτσι, επομένως, μπορεί κανείς να πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πιο εύκολο έργο, να πάρει την νίκη και να περιμένει να δει τι θα γίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω εδώ ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, έτσι, σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πλεονέκτημα το έχει ο ΠΑΟΚ. Επομένως, ο Ολυμπιακός, για να είναι σίγουρος ότι θα περάσει, πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: καλησπέρα, Θεέ. Η ανεπανάληπτη γιορτή της ΑΕΚ με αυτές τις φανταστικές εκπλήξεις θα είναι σαν και αυτή που κάνανε στα 100 χρόνια που δεν μπορούσε να πετάξει το αερόστατο. Μάλιστα. Θα το γιορτάσουν, ρε φίλε. Θα το γιορτάσουν. Και δεν πρέπει να είμαστε δυσανεκτικοί με τις γιορτές και τα πανηγύρια των άλλων. Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει: επειδή η γνώμη σου μετράει, θέλω να ρωτήσω τι νομίζεις για Έλληνα προπονητή στον Παναθηναϊκό και ποιος θα είναι ο καλύτερος. Δεν νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα θα πάει για Έλληνα προπονητή ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο προφανώς αναφέρεστε ως αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτεθ. Εγώ νομίζω ότι θα συνεχίσει να ψάχνει στο εξωτερικό και από το εξωτερικό θα φέρει προπονητή. Όχι, φίλε μου Αντώνη, όχι. Πολύ σύντομα θα έχεις νέα για το θέμα αυτό. Πάρα πολύ σύντομα.

Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, Ηλία. Αναφέρεσαι στο. Εγώ νόμιζα ότι αναφέρεσαι στο ποδόσφαιρο, αναφέρεσαι στο μπάσκετ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι τσεκαρισμένα δύο ονόματα προπονητών Ελλήνων για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τσεκαρισμένα λέω, έτσι δεν λέω κάτι παραπάνω. Και αυτοί είναι ο Σφερόπουλος και ο Ιτούδης. Λογικό είναι. Λοιπόν, για να έχουμε το νου μας, έτσι, σήμερα τερτύπια, έτσι, και σήμερα τερτύπια, μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι τις 2 παρατέταρτο που θα κάνουμε την κλήρωση, για να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι με την τετραμελή παρέα σας στα τερτύπια, τα τοΐου 56 στην μεταμόρφωση, να φάτε και να πιείτε, τέσσερα άτομα, κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Όσοι έχουν πάει φεύγουν από εκεί πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς μαζί τους που περνάνε καλά. Λοιπόν, στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939 943 943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Στις 2 παρατέταρτο κάνω την κλήρωση και όποιος είναι τυχερός τα μαζεύει την Κυριακή με την τετραμελή παρέα του, πάει τα τοΐου 56 στη μεταμόρφωση, τρώει, πίνει, διασκεδάζει, όλα στην υγεία μας.

Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί και η επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα και οι συναντήσεις του με τον Σι, τον ομολογό του, τον Κινέζο. Είναι πολύ νωρίς να καταλάβουμε ακόμα προς τα που οδηγούνται τα πράγματα και τι γίνεται με τις σχέσεις των δύο χωρών που βρίσκονται σαν ένα εκτεταμένο εμπορικό ανταγωνισμό χωρίς έλεος. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτά, ξέρετε, φαίνονται αργότερα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν ήρθαν στα χέρια. Έτσι, γιατί όταν έχεις να συζητήσεις με τον Τραμπ, ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δυστυχώς οι επαναλαμβανόμενες πληροφορίες, είτε ότι είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου που προκλήθηκε από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είτε το τέλος του πολέμου στο Ιράν από την επίθεση που έκαναν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί στο Ιράν, δεν επιβεβαιώνονται. Έτσι, πάμε συνεχώς προς τα πίσω και πάλι συζήτηση και πάλι πληροφορίες και πάλι αύξηση στα καύσιμα.

Στο μεταξύ είναι βέβαιο ότι ο Ροντινέη έχει ολοκληρώσει τον Ολυμπιακό την καριέρα του ως δεξιός μπακ, πλην κάποιων εξαιρέσεων μέσα στα παιχνίδια. Ο Μεντιλίμπαρ τον βλέπει κανονικά ως εξτρέμ και πώς να τον βλέπει, να μην τον βλέπει, αφού είναι ο πρώτος σχεδόν μοναδικός σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-off. Έχει βάλει 3 γκολ, είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτή τη σειρά των play-off, αλλά από μόνος του δεν φτάνει. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Μεντιλίμπαρ, λέει, αυτή είναι η θέση του, δεν είναι δεξιμπακ πια, είναι εξτρέμ, μπορεί να νομίζει πως είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Και το λέει αυτό γιατί σε παιχνίδι του Champions League και η φάση αυτή έχει διαδραματιστεί μπροστά μου. Ο Ροντινέη παίζει μπροστά, ο Μεντιλίμπαρ του κάνει ένα νόημα, κάτι του λέει, και ο Ροντινέη του απαντάει ότι coach, αφού το ξέρεις, δεν είμαι εξτρέμ, είμαι μπακ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα ποια είναι η εξέλιξη αυτής της συζήτησης. Κατά την άποψη του Μεντιλίμπαρ πια είναι μπακ, και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ είπε κάτι άλλο, δεν μπορεί να γυρίσει λοιπόν στην άμυνα. Τον έχουμε κάνει κανονικά εξτρέμ. Κοιτάξτε, αν δούμε τις επιδόσεις των άλλων εξτρέμ του Ολυμπιακού και τις επιδόσεις του Ροντινέη ως εξτρέμ, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι ο δεξιός του μπακ. Μικρή διακοπή θα κάνουμε στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για δράση είσαι έτοιμος.
10: Με Argiland, ναι.
9: Το πληρέστερο κατάστημα. Outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
10: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
11: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet & Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
14: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Βρέθηκε στον ποταμό Λουδία το πτώμα του 54χρονου που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι καθομολογίαν δράστες είχαν παραδεχτεί πως προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη του, έδεσαν το σώμα με τούβλα και το έριξαν στο ποτάμι για να παραμείνει στο βυθό. Στους δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι ιδιοκτικές αρχές τους έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Ψέματα χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ισχυρισμό του Νίκου Ανδουλάκη ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα από την ενοικίαση του επίμαχου Ακινήτου στο δημόσιο. Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, το μίσθωμα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Τις προτάσεις του δικαστηρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, στον υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Τα σχετικά πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών ζήτησε η Μαρία Καραστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον ανακριτή. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε από το Πεκίνο, έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα ακούτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η Αλ Χιλάλ, λένε, η Αλ Χιλάλ ετοιμάζει πρόταση για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι γύρω στα 90 εκατομμύρια. Δεν είναι χρήματα που θα τα δώσει σε κάποια ομάδα στην Μπαρτσελόνα προκειμένου για να πάρει τον Πολωνό Σεντερφόρ. Όχι, είναι χρήματα που θα τα δώσει η Αλ Χιλάλ στον Λεβαντόφσκι για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο Λεβαντόφσκι μένει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι. Φαίνεται πως η διοίκηση και έχει πάρει απόφαση να μην του ανανεώσει το συμβόλαιο. Κυνηγάει να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά υπάρχει ομάδα που του λέει του Λεβαντόφσκι, η Αλ Χιλάλ, έλα να παίξει εδώ. Θα σου κάνουμε ένα συμβόλαιο για 2-3 χρόνια και θα παίρνει 90 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς να την αρνηθείς μια τέτοια πρόταση,

0: Και η δουλειά πορεία, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Είναι κολακευτικά αυτά που είπαμε τη Λίμπαρ για το Ροντινέι σε σχέση με το μεταγραφικό σχεδιασμό που έγινε το περασμένο καλοκαίρι και το χειμώνα. Όταν αναγκάζεις έναν παίκτη που παίζει σε άλλη θέση να τον βάζεις αλλού γιατί πολύ απλά δεν έχεις κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Καλησπέρα Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου Γιάννης. Μια εβδομάδα έμεινε για να δούμε το θρύλο στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ελπίζω φέτος να το σηκώσουμε στα Πάτρια εδάφη. Να δώσω και περαστικά στο συμπαθή κύριο Συρίγο για την ομάδα του. Πήρε αυτό που άξιζε όλη τη χρονιά, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Και είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός μετά από αυτά που δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα πάει με τον Ροντινέι Εξτρέμ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αλλά εγώ υποψιάζομαι ότι είτε γιατί υπάρχουν τραυματισμοί όπως το ΕΣΕ είτε για άλλους δικούς του λόγους, ο Μεντιλίμπαρ δεν θα κατεβάσει την ίδια ομάδα με αυτήν που κατέβασε στο ντέρμπι με τον Παναθηναίκο. Βεβαίως μιλάω για μία-δύο αλλαγές. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη. Δεν είναι ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχει ο Κώστας Σαμοθράκης που είναι τώρα μαζί μας για να το συζητήσουμε αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Ωραία, ρε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Κάνω λάθος, Κώστα, κάνω λάθος.
1: Τι.
0: Λέω, κάνω λάθος την εκτίμηση ότι θα δούμε μία-δύο αλλαγές.
1: Μία-δύο αλλαγές, η μία θα είναι λογικά αναγκαστικά λόγω του ΕΣΕ. Της αποσίας του ΕΣΕ.
0: Δεν υπάρχει ΕΣΕ δηλαδή, έτσι το.
1: Δεν νομίζω ότι αύριο θα φανεί, σήμερα έχει ρεπό. Έχει πάει βέβαια στο Ρέντι, αυτή την ώρα είναι και ο ΕΣΕ και ο Ποντένης στο Ρέντι.
0: Α, μάλιστα.
1: Για αποθεραπεία και για να τον δει ο γιατρός, αλλά το θεωρώ δύσκολο με ο ΕΣΕ να είναι την Κυριακή έτοιμος, το ίδιο και ο Ποντένης. Αλλά ο Ποντένης ακόμα και αν είναι έτοιμος, δεν θα ξεκινήσει βασικός, θα πάει με αυτό το ίδιο, με τον Ζέρσον και τον Ροντινέι, με το ίδιο σχήμα που το είδαμε την περασμένη Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή το Ροντινέι δεξιά και τον Ζέρσον αριστερά. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή. Δηλαδή, ακόμα και τον Ντάνι Γκαρσία που είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί να τον ξεκουράσει, να τον αφήσει εκτός, γιατί τρία συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα είναι πολλά για τον 36χρονο. Νομίζω θα τον αφήσει τελικά και θα παίξει με το Σιπιόνι ή τον Μουζακίτη, με έναν από τους δύο δίπλα του. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο Κωστίνια δεξιά, ο Μπρούνο αριστερά και ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Και με τον Ταρέμι βέβαια στην κορυφή της επίθεσης.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Με τον Ταρέμι λες.
1: Ναι, δεν νομίζω. Γιατί ήταν ευχαριστημένος από ό,τι έχω μάθει από την προσπάθεια. Όχι ότι ο Ταρέμι έκανε καμιά φοβερή εμφάνιση.
0: Όχι, δεν μπορώ να το πεις αυτό.
1: Και μάλιστα έχει χάσει και ένα
0: γκολ. Το γκολ τώρα από το φάουλ του Τσικίνιο είναι από αυτά που λες τα βάζει ένας καλός.
1: Ναι, τα βάζει. Και όμως δεν την βρήκε καλά την μπάλα. Γι' αυτό και ο Λαχών το έβγαλε. Τέλος πάντων, εσύ όσο φτάσαμε, Γιώργο, στο φινάλε του πρωταθλήματος, ναι. Μας κράτησε αγωνία, νεύρα, εντάσεις, γκρίνια, πολλή συζήτηση. Ναι. Κουβέντα για τη διαιτησία, μέχρι και χθες και σήμερα το βλέπουμε από πλευράς Ολυμπιακού ή
0: τώρα να σου πω και εγώ τη μαύρη αλήθεια, ρε Κώστα. Διαιτητής από τη Γεωργία, ας πούμε.
1: Τι να σου πω, ρε Γιώργο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Έτσι. Και αυτός ο Ιταλός τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να τελειώνουμε, εγώ αυτό λέω, μέσα στο κεφάλι μας, γιατί δεν βγάζεις άκρη με το Λανουά, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι μόνο το γόητρο για τη δεύτερη θέση που διεκδικούν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ.
0: Δεν είναι
1: μόνο, ας πούμε, το βγαίνω δεύτερος και όλα καλά. Είναι τα λεφτά, έτσι. Είναι τα χρήματα. Είναι η δυναμική της επόμενης χρονιάς, αν θέλεις.
0: Έτσι είναι.
1: Με το ποιος θα μπορέσει να χτίσει πιο εύκολα και πιο καλά και με την οικονομική άνεση το ρόστερ του. Ναι. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι όλοι θέλουν να μην είναι Ολυμπιακός δεύτερος.
0: Γιατί το λες αυτό, Κώστα?
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, Γιώργο, υπάρχει μια αλήθεια που μπορεί να λέει πολλά και μπορεί και τίποτα. Κανένας από τους μεγάλους, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, μιλάω για τους δύο αδιάφορους αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ προφανώς και ενδιαφέρεται.

0: κανονικά ότι έχει την οικονομική δύναμη, αποκτά άλλο μέγεθος με γεμάτο το ταμείο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι άμα θέλει ο Μαρινάκης, ας πούμε, να βάλει λεφτά, σιγά μην δεν μπορούσε. Mm. Απλά υπάρχει το financial fair play που σε φρενάρει. Έτσι. Mm. Δεν είναι απλά όλα ένα μπόνους. Είναι
1: το θέμα, ρε Κώστα, να σου πω όμως, είναι να πετυχαίνουν και οι μεταγραφές. Διότι ο Ολυμπιακός μεταγραφές έκανε και φέτος. Και δεν πήρε τίποτα από τις μεταγραφές. Και ακούω μια συζήτηση τώρα, ξέρεις, ότι ρε παιδί μου, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ας πούμε, δεν τους έβαζε και ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν λέω, θα μπορούσε ενδεχομένως να τους βάλει και περισσότερο. Αλλά υπάρχει προπονητής που βλέπει ότι ο Χελάκης με το Σαμαθράκη ξεχωρίζουν και δεν τους βάζει, ρε Κώστα. Σε αυτό το επίπεδο.
0: Έχω κάποιες συστάσεις, θα τις συζητήσουμε από Δευτέρα.
1: Καλώς, καλώς.
0: Δεν είναι η μέρα σήμερα, ρε Γιώργο, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή ένα παιχνίδι της χρονιάς. Καλώς ή κακώς, έτσι το έφερε. Ο Ολυμπιακός το έφερε εκεί πέρα.
1: Ναι, έτσι. Εκεί το ευθύνη.
0: Ο Ολυμπιακός έβαλε στο ταμείο, ας πούμε, 43 εκατομμύρια. Mm. Χωρίς να υπολογίζουμε τα market pool και τα λοιπά και τα bonus. Αν ξαναπάρει άλλα τόσα και φέτος, καταλαβαίνεις ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα έχουν πρόβλημα. Είναι κοινό μυστικό τώρα αυτό που ξέρω, δεν είναι τίποτα καινούριο. Αλλά νομίζω ότι ίσως παίξει ρόλο, ίσως και όχι, στα παιχνίδια της ερχόμενης Κυριακής. Και τα δύο. Μιλάω και για τα δύο μάτς, έτσι. Ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση, είναι πρωταθλήτρια. Και ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, αλλά προς κάτω κάτω είναι ένα ντέρμπι. Και να έχεις και το μυαλό σου, ας πούμε, στο άλλο παιχνίδι τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει κανείς να νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα θέλουν τον Ολυμπιακό δεύτερο και στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά? Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ισορροπημένη κατάσταση με κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η
1: βεβαίως η συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό του Champions League δεν σου δίνει καμία βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρει.
0: Όχι, να... όχι, όμως θα έχει.
1: Είναι ένας δρόμος, είναι ο μόνος δρόμος, ναι.
0: Θα διεκδικήσει τις πιθανότητες σου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό. Άλλα τα λεπτά στο Europa League και άλλο στο Champions League. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ούτε
0: τώρα
1: συζήτηση. Το είδαμε φέτος. Ο Ολυμπιακός στο Champions League 43, ο Παναθηναϊκός στο Europa, ο ΠΑΟΚ στο Europa μάλλον 13.
0: Ακριβώς. Και είναι και το άλλο, το έχουμε συζητήσει, να μην γίνομαι κουραστικός, αλλά θα το ξαναπώ για μια φορά, το έχουμε συζητήσει μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Αλλιώς πας να κάνεις μεταγραφές με τη συμμετοχή στο Champions League.
1: Βέβαια, βέβαια. Τώρα αυτό είναι σημαντικό που λες.
0: Να
1: ναι,
0: πας να παίξεις στο Europa, ξέρω εγώ. Δηλαδή ο παίκτης που θέλεις, αν δεν παίξεις στο Champions League, θα τον πληρώσει διπλάσια.
1: Ναι, ναι.
0: Για
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: το φέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Να είμαστε ρεαλιστές και να τα βλέπουμε όπως έχουν. Κανείς από την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ δεν θέλουν ο Ολυμπιακός να πέσει στο Champions League γιατί θα ξεφύγει σε οικονομικά μεγέθη. Και αυτή θα μείνουν στάσιμοι. Ούτε και η ΑΕΚ νομίζει αν πέρασε στους ομίλους θα πάρει τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός 43 εκατομμύρια πέρσι. Είναι άλλο το ράκινγκ του Ολυμπιακού, άλλο της ΑΕΚ.
1: Κώστα μου,
0: παίζουν όλα ρόλο.
1: Παίζουν όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κώστας Σαμαθράκης, κατατοπιστικός όπως πάντα. The sky's the limit, so tell me why I feel like I'm finished. Don't care to listen, I'm the only. Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει το 2023 μετά από χρόνια απραξίας και υποβάθμισης του μπασκετικού τμήματος αλλά και άκαρπων προσπαθειών να μπει στην ΠΑΕ αποφάσισε να βάλει τα λεφτά του χτυπώντας ό,τι μεταγραφή ήθελε. Ο μεγάλος του εχθρός και ό,τι μεταγραφή ήθελε ο μεγάλος του εχθρός και προσπαθώντας να αρπάξει ό,τι καλύτερο αυτός είχε δελεάζοντας τους παίκτες με παχυλά συμβόλαια και δηλητηριάζοντας το φύλαδρο κοινό με αναρτήσεις αλλά και με επικεφαλίδες προσωπικών συμφερόντων ενημερώσεις. Ο ενθουσιασμός των παιχτών εκείνη την πρωτοχρονιά κάλυπτε την τοξικότητα και όλο το κόμπλεξ απέναντι στο μεγάλο εχθρό και ήταν αρκετό για να οδηγήσει τη μεγάλη έκπληξη και την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας μετά από 15 χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή αποκαλύφθηκε η μεγάλη διαταραχή που διακατέχει απαξιώνοντας την προσπάθεια του μπασκετικού τη και οριοθετώντας την επιτυχία με το διάσημο 30 μόνο αυτό δέχομαι. Αυτός λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου ο λόγος που ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την παρέα σου. Λέω ο φίλος μου Γιάννης που υπογράφει Γιάννης καθηγητής. Μάλιστα. Τα αντιλαμβάνεστε νομίζω όλοι σε ποιον αναφέρεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά, πλησιάζουμε προς το Μουντιάλ. Σε λίγο αυτή η συζήτηση θα φουντώνει και θα καθιστά εκ των πραγμάτων το Μουντιάλ εμπιστευτικό το βιβλίο σου. Ανάγνωσμα πρώτης γραμμής, φίλε Νίκο.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Φίλε καλέ, ας ξεκινήσω ανάποδα. Πάλι μπλεγμένος βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι δεν είναι? Πάλι στο μάτι του κυκλώνα.

0: εγώ
1: δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να ησυχάσει.
0: Όχι, κοιτάξτε, και η διάψωση του Πασόκ όλα αυτά δεν ήταν και πιστική. Αλλά εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει παραιτηθεί ένα καλό στέλεχος που έβγαινε και βουλεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Ιωάννα Γκελεστά.
1: Ναι, η κυρία Γκελεστά.
0: Πόρη παλαιού.
1: Βέβαια, έτσι, βέβαια.
0: Γνωστού.
1: Πολιτευτή, βουλευτή και υπουργού.
0: Τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Δεν έχει βγει τίποτα και το παραμικρό. Και μου λέει, ρωτάω λοιπόν στο Πασόκ, παιδιά τι γίνεται, και μου λένε τα κάνουν αυτά για να κρύψουν αυτό που έχει γίνει με την Κελεστάθη. Τι έχει γίνει θα μάθεις. Εγώ ομολόγω παραξενεύτηκα.
1: Έχεις μάθει κάτι?
0: Κάποια καταγγελία έχει γίνει εις βάρος της και από το μαξί μου λένε ότι της είπαμε να φύγει. Η ίδια λέει ότι εγώ παραιτήθηκα γιατί μου λένε χαζομάρε. Το λέω τώρα λίγο όχημα.
1: Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει βγει τίποτα. Δεν ξέρουμε κάτι. Βέβαια, ξέρουμε αυτά που είπε που είναι γενικά. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο η κυρία Αγγελεστάτη. Και παραιτήθηκε. Αυτό ξέρουμε.
0: Εδώ μπορώ να σου πω ότι στις γνωστές άγνωστες ανυπόγραφες στήλες συγκεκριμένες που βλέπεις ότι περνάει και η γραμμή του κόμματος. Μιλάμε ονόματα. Δεν έχει αναφερθεί δύο μέρες τίποτα. Που σε άλλα θέματα είναι λαλίστατη.
1: Ναι.
0: Για ενδονεοδημοκρατικά, ας το θέσω έτσι.
1: Ατοπήματα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις θα γελάσουμε και αυτά.
1: Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε. Πας μέχρι τέλους της χρονιάς, δηλαδή και στη σειρά των τελικών της Basket League με Αταμάν, ή κάνεις κάτι εδώ και τώρα?
0: Περίεργη ερώτηση.
1: Δύσκολη, περίεργη, δεν έχω κάποιο λόγο να κάνω περίεργη, δύσκολη.
0: Ναι, θα σου έλεγα ότι
1: πας.
0: Γιατί δεν μπορεί να έρθει η ομάδα κάτω. Να γίνει με μια αλλαγή προπονητή. Και μια αλλαγή προπονητή ποια θα ήταν? Δηλαδή να βρεις άλλον τώρα αποκλείται. Άρα θα πας με Σερέλη μέχρι τέλους. Άρα όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί να το κάνεις? Δεν το μπορεί να θελήσει ο ίδιος να φύγει. Αλλά θα μου πεις τι έχει γίνει τώρα δύο μέρες. Και στο Παναθηναϊκό θέλει να μαζέψει τα συντρίμια του. Γιατί θα για συντρίμια πρόκειται. Να κάτσουν αυτοί που είναι αρμόδιοι και παίρνουν αποφάσεις και να δουν. Προχωράμε, αν πάμε για άμεσα. Ναι, και εγώ το βλέπω πολύ απίθανο η αλήθεια είναι να συνεχίσει με Αταμάν.
1: Ναι, εννοείς τη νέα χρονιά.
0: Η νέα χρονιά, αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου φαίνεται τόσο πιθανό. Μπορεί και ο ίδιος να πει, δεν έχω κλείσει τον κύκλο μου, φεύγω και τα λοιπά και φεύγει αφήνοντας πίσω περισσότερα από όσα τώρα μπορούμε να σκεφτούμε. Έτσι, ποιο Παναθηναϊκό ανέλαβε και τι Παναθηναϊκό αφήνει, έτσι, πρωταθλητής δύο χρόνια. Πρωτάθλημα και τα λοιπά, και η πελοφέτος θα μπορούσε προφανώς να είναι και πολύ καλύτερα. Ασυζητητή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με λέω να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε πάω κάπου αλλού, ας πούμε. Αυτά τα είπαμε.
0: Το Ράφα τον περνείτε?
1: Όχι. Αυτό το θέμα, φίλε, το έχουμε εξαντλήσει.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Πραγματικά.
1: Εκείνο που θέλω εγώ να σε ρωτήσω είναι το εξής. Δηλαδή, πάει ο κύριος Παπαδρόσος διαδευτής ειδήσεων, πάω στα Μηντιακά.
0: Ναι, ναι,
1: αντένα.
0: Φεύγει
1: ο στρατής Λιαρέλης που ήταν σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης, τα λοιπά, δημοσιογράφος πάντως. Έχει σχέση μία πρόσληψη με την άλλη, παρέτηση, απομάκρυνση, όπως θες πες το.
0: Όχι απαραίτητα. Καταρχάς ο Λιαρέλης εδώ και καιρό το έψαχνε. Δηλαδή θέλω να κάνει την έξοδο, θα ακούσει εδώ και καιρό ότι θα γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Παπαδρόσος πάει σε ένα ρόλο που υπάρχει ήδη στη διευθύνση ενημέρωσης, η Άρτεμις Δήμου, και μου λένε ότι ουσιαστικά πάει, να το πω απλά από πάνω της, σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, ήταν μαζί και στον Α, το θυμάμαι όταν ήμουν εγώ.
0: Ίσως να δημιουργηθούν θεματάκια.
1: Τριβές.
0: Αφετέρου, για τη θέση του Λιαρέλη πάει ένας πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και καλός άνθρωπος, γιατί τον έχω γνωρίσει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Καραμαλή. Πάει το μυαλό σου. Κύριος Μιχελάκη.
1: Πρόσωπος επί Καραμαλή.
0: Κύριος Γιάννης Μιχελάκης.
1: Α, μάλιστα. Που ήταν ξανά στον Αντένα.
0: Ήταν στο Εθνικό Ραδιοτικό Συμβούλιο, ναι. Του Φεσούρου που λέμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα κόμπλεκτ γιατί δεν μπορεί να δουλέψει πάλι σε μίντια για δύο χρόνια. Τώρα θα δούμε τι ρόλο θα έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αντένα έχει κάνει άνοιγμα τεράστιο.
1: Ναι, και μπορεί να αξιοποιηθεί κάπου αλλού, ναι.
0: Δηλαδή έχει πάρει και ιταλικά μέσα. Τώρα το Σαββατοκύριακο, από ό,τι μου λένε, θα κάνει και ένα μεγάλο σουαρέ ο Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έρθει και Μελώνη.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Τι μου λες.
0: Το έχουμε πάει αλλού τώρα το.
1: Ναι, ναι. Πάντως έχει ανοιχτεί και στην Ευρώπη και αλλού και σε άλλες αγορές ο κύριος Κυριακού.
0: Βέβαια, εντάξει, ναι. Μεγάλη, μεγάλη εξωστρέφεια. Κόνε έχει, διαβάζουμε εκεί και εδώ. Έρχεται η κυρία Κίμπερλι. Εσύ, Γιώργο Θελάκη. Την Κίμπερλι, γιατί την έχει φέρει μέσα στο στούντιο.
1: Έλα, έχει πάει παντού, μόνο εδώ δεν έχει έρθει. Αυτό είναι.
0: Εκτός ότι έχει πάει παντού, δηλαδή μου εμφανίστηκε τη πρώτη να μιλάει για Super Bowl στην Κοσμοτέ TV. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να έρθει να μας πει για, για την κόντρα Ολυμπιακού Πάου και δεύτερη θέση.
1: Και για τον μπάσκετ, γιατί έχει, την έχουμε δει πολλές φορές εκεί να πηγαίνει να βλέπει αγώνες μπάσκετ την κυρία.
0: Να μας πει που θα πάει το Κούμπο, νομίζω μπορεί να ξέρει. Που διαβάζει τρομερά σενάρια τώρα το Κούμπο, έτσι.
1: Τι εννοείς.
0: Και top σενάρια με Γιόκιτς μέσα με ανταλλαγές. Όλα, να σου πω να και με κουράζουν όλα αυτά στα NBA. Με αυτά τα trade μπερδεύομαι. Ομολόγω. Αλλά οκ. Okay. Φαντάζομαι πάντως ότι ο Αντετοκούμπο έχει κλείσει ο κύκλος στο Μιλγόκι. Δηλαδή θα είναι
1: ναι,
0: το
1: έτσι φαίνεται. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι. Αυτό έχει ολοκληρωθεί.
0: Από εκεί και πέρα, για να επιστρέψουμε σε αυτό ναι. που ξεκινήσαμε, θα απαντήσεις μονολεκτικά. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ φέτος. Θα σου βάλω δύσκολα.
1: Θέλω Αγγλία ή Βραζιλία, γιατί αυτές υποστηρίζω.
0: Αγγλία, ε.
1: Ναι. Υποστηρίζω Αγγλία. Δεν σου λέω ότι θα το πάρει. Παίχτες για να το πάρει έχει, Νίκο. Από εκεί και πέρα, αν δεν το πάρει Αγγλία, θα το πάρει Βραζιλία. Αν με ρωτάς για φαβορί, Βραζιλιάνους βλέπω.
0: Και εγώ βλέπω Βραζιλία. Δεν
1: εξηγάει. Ήγκηκεν η ώρα.
0: Το καλύτερο ρόστερ, αν μιλάμε για ρόστερ σε εθνικές ομάδες, το έχει η Γαλλία μακράν.
1: Η Γαλλία.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: να κατέβει
1: ναι.
0: με τα δεύτερα.
1: Μην το συζητάς.
0: Με τη δεύτερη ενδεκάδα και να είναι εξίσου ανταγωνιστική. Το λέω ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να υποτιμήσεις τους Ισπανούς.
1: Όχι.
0: Αυτά τα πιτσιρίκια.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα λένε νέα ύδρα και έρχεται το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω, η Αργεντινή δεν μου γεμίζει το μάτι. Βραζιλία, ναι, Αντσελοτάρα για θάνατο.
1: Αλλά σαν ρόστερ, σαν ποιότητα παικτών, σαν βιογραφικά, Ισπανία, Γαλλία, ρε φίλε. Αυτή η επίθεση που έχει η Γαλλία είναι κάτι φοβερό, ας πούμε.
0: Σου λέω, αν δεις το ρόστερ, τρομάζεις.
1: Ναι, δεν σε...
0: Που τους βλέπεις και που παίζουν κτλ. Εκπληξούλα, αλήθεια είναι, δεν βλέπω. Απλά θα σας πω έτσι ένα ντεσού, ένα μικρό spoiler. Ένα από τα κεφάλαια στο βιβλίο. Ναι. Δεν είναι τόσο το μοντέλο του 66 για τους Άγγλους τόσο αναφορά. Συζητάνε και συχνά και σε εκπομπές πως το 1970 που πήγαν στο Μεξικό ως πρωταθλητές κόσμου απέτυχαν. Και θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί 2-0 της Δυτικής Γερμανίας και έχασαν 3-2.
1: Ναι.
0: Το κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιπέτεια του κυρίου Μπόμπι Μούρ, ο οποίος μέχρι και 2 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας στο Μουντιάλ του Μεξικού το 70 ήταν σε φυλακή στην Κολομβία κατηγορούμενος για κλοπή χρυσαφικών.
1: Τι λες, ναι. Ζωτήτες
0: στην ιστορία. Και έγινε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Αγγλίας και Κολομβίας για να αποφυλακιστεί. Ήταν σε προφυλάκηση τέλος πάντων, κρατούμενος. Έφυγε, πήγε το αεροπλάνο, έκανε μια προπόνηση και την άλλη μέρα ήταν βασικός. Έουλης ο Μπόμπι Μουρ. Και επηρέασε ο αποκλεισμός της Αγγλίας και γενικώς εμφανίστηκε τόσο πολύ τους Άγγλους, που 4 μέρες αργότερα είχαν εκλογές. Και ήταν η πρώτη φορά που έπεσαν τα γκάλουμ στην Αγγλία τόσο πολύ έξω.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ποσοστά πριν τις εκλογές 65-35 για επόμενη κυβέρνηση και τελικά το 35 έγινε 58. Λένε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα επηρέασε τόσο πολύ, το αναλύω ακριβώς το βιβλίο, που άλλαξε την κυβέρνηση στην Αγγλία σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές του προηγούμενου αιώνα. Γιατί το λέω, να αρχίσει να πηγαίνει η εθνική ομάδα σε κανένα μουντιάλ, μπα και αλλάξει κυβέρνηση.
1: Μας έδωσες πάντως δυνατό spoiler, έτσι.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, αρχίζω να ψήνω τώρα το καλοκαίρι με το που τελειώσει το μουντιάλ, να αρχίσω να γράφω το δεύτερο βιβλίο, ξέρεις. Και σημειώνω και ιστορίες.
1: Σε στηρίζουμε, Νίκο, προχώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι όπως το βλέπω τον Ολυμπιακό στο Champions League. Κράτα το.
1: Το κρατάω. Το κρατάω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κυρίες και κύριοι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, εδώ στο 943 Intervention Sports, να σας θυμίσω ότι σας στέλνουμε στα τερτύπια την Κυριακή το μεσημέρι. Να φάτε και να πείτε εντελώς δωρεάν, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ με τετραμελή παρέα σας. Τερτύπια στην μεταμόρφωση στη λεωφόρο Τατοίου. Για να μπείτε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε και όχι διαγωνισμούς και δεν σας ζητάμε τίποτα. Αχρεωστήτως στο 6939-943-943 που είναι αριθμός του Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τελειώσει η σημερινή εκπομπή. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ρομπέρτο Περέιρα επιστρέφει στην 11η της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφιβόλως είναι ο Στρακόσα λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην Όλογο Ιν Αρένα θα πραγματοποιήσουν αύριο και τρινόμαυροι. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε ποινή καρτών και Εκένη και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ρεπό έχουν σήμερα επέκτες του Ολυμπιακού. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κρυθεί αύριο. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να πάρει ο Ταρέμ. Στα υπόψη του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή είναι ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στα play-off της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Μπενφίκα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 48χρονο προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ήδη είναι 37η αγωνιστική της Premier League στις 10, Aston Villa Liverpool. Η Real Madrid της βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των νυχτερίδων, Ενρίκ Καρμπονέλ. Ο Αλέξανδρος Σαμαντούροφ ετοιμάζει βαλίτσες και πετάει για Αμερική, όπου θα αγωνίζεται στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη η αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η Θεία από το χωριό» και σας το έχω πει πολλές φορές, έχω την ευκαιρία τώρα να το επαναλάβω. Προσέξτε, προσέξτε. Θέλετε να φάτε καλά κρέατα και γρήγορα από την ώρα που θα τα παραγγείλετε, η λύση είναι μία. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr. Τα καλύτερα καλαμάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, ζουμερά, πολύ καλά ψημένα, τη λιχτά τα καλύτερα, μερίδες οι καλύτερες, ilovesouvlaki.gr. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, όλες αυτές τις περιοχές, το Πολύγωνο, το Πολύδροσο, ο Γέρακας, η Παλίνη, η Κηφισιά, το Μαρούσι, η Νέα Ερυθρέα, η Νέα Φιλαδέλφια, η Μεταμόρφωση, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας online και καλή σας όρεξη.

Σας είπαμε ότι ο Μουρίνιο σιγά σιγά οδεύει προς Ρεάλ και αντικαταστάτης του στην Μπενφίκα. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Μάρκο Σίλβα που αφήνει τη Φούλαμ, έτσι, με την οποία έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και όπως γράφει η Αμπόλα, έτσι, πάει στην Μπενφίκα, ενώ από ό,τι φαίνεται δεν κάνει δεχτή μια πρόταση που του έχει γίνει από την Νότιγχαμ Φόρεστ να συνεχίσει την καριέρα του εκεί, έτσι. Θυμίζω ότι πριν από μια δεκαετία ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και μάλιστα το ενημερώνω, έπαιζε και ωραίο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Να του, το λέει τώρα εδώ πέρα ο φίλος μου ο Αντώνης από τον Πειραιά. Γιώργος Σαμοθράκης μου λέει, μετά τη συνομιλία σας και αφού είχε δίπλα του Δήμετρη Καλονή ονόματι Νατάσα, απολαμβάνει καφέ στον προφήτη Ηλία στο bowling. Μη σε παραμυθιάζει ότι δεν ήταν εκεί. Έχω και φωτό, μου λέει ο Αντώνης από τον Πειραιά. Εγώ, Αντώνη, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σε αμφισβητήσω. Να μου έλεγε για κάποιον άλλο, μου έλεγε για τον Μπουρναρά, ξέρω εγώ, έτσι παράδειγμα. Να μου έλεγε για τον Μίχο, παράδειγμα, κτλ. Να μου έλεγε για μένα. Έτσι. Δεν θα σε πίστευα. Το να μου λες ότι ο Σαμοθράκης είναι με μια Δήμετρη Καλονή, σε πιστεύω, γιατί αυτές τις δουλειές κάνει ο Σαμοθράκης. Αν μου πεις ότι είναι ξανθιά και άνω των 30 ετών, θα σου πω, όπα, φιλέ, με ξανθές οποιασδήποτε ηλικίας και 30 ετών οποιασδήποτε καλονής, έτσι, ο Σαμοθράκης δεν πάει. Μου λες τώρα Δήμετρη Καλονή, ονόματι Νατάσα, πίνει καφέ στον προφήτη Ηλία, στον πόλη. Σε πιστεύω. Γιατί να μην σε πιστεύω. Μα αυτή τη δουλειά κάνει ο Σαμοθράκης. Όπως αυτή τη δουλειά αποδεικνύεται τελικά, τι μούφα έχουμε φάει, τι παραμύθι έχουμε φάει, φίλοι ακροατές, με τον Τζόρτζι τον Ιωάννου. Αυτός πάει από πανηγύρι σε πανηγύρι. Έστειλε εδώ ακροατής στον Ευάγγελο τον Μίχο το πρωί και έλεγε ο άνθρωπος ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ γίνεται της αλεπούς ο θάνατος. Ο άνθρωπος ήταν προχθές στο Γαλάτσι, στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας, και χθες ήταν, δεν θυμάμαι πού το έλεγε ο ακροατής, στο Ήλιον, δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Ήλιον, έτσι. Να, ο Παναγιώτης φαίνεται τ' άκουσε. Λοιπόν, πάλι με καλονή. Δηλαδή, όλοι αυτοί λένε ψέματα. Λένε ψέματα, όχι. Εδώ μας παραμυθιάζει ότι τάχα μου και τα λοιπά και είμαι τόσο καιρό σε ανομβρία, ενώ ο άνθρωπος, έτσι. Τι μου λες, Αντώνη μου, κατά ξανθή, όχι φίλε, όπα. Με ξανθιά ο Σαμοθράκης δεν πάει. Να ήταν μελαχρινή θα σε πίστευα. Τώρα με το ξανθιά που μου γράφεις κατά ξανθή, ότι δεν την κάνεις ούτε 25, φυσικά, αλίμονο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ξανθιά δεν είναι του γούστου του. Να τα λέμε αυτά.

Λέει λοιπόν εδώ το μήνυμα του ακροατή. Ο ακροατής με το όνομα Μίτσος, Τζόρτζης και Σαμοθράκης είναι η αιτία που δεν σταυρώνουμε γκόμενα. Ως πότε πια, αφήστε κάτι και για μας. Να το. Να το. Να το, κυρίες και κύριοι. Διότι όταν βγαίνεις στην αγορά, ας πούμε, και τη διαλύεις και παίρνεις τον αφρό, κύριε Ιωάννου και κύριε Σαμοθράκη, τι θα μείνει για εμάς τους κοινούς νήτους, άμα συνεχιστεί αυτή η υπεριαλιστική σας συμπεριφορά. Αφήστε καμιά γυναίκα και για κανέναν άλλον, για όνομα του Θεού. Στο πηγάδι κατουρίσαμε όλοι εμείς. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι. Α, εγώ τα λέω τσεκουράτα. Ρε, πάρ' το κοκαλίδι, ρε τρομάρα να ζούρτι.

Κοντά στη Ρεάλ, λέει ο Γιουρτσεβέν, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού που πήγε μετά το Παναθηναϊκό στο NBA, πήρε κάποια συμβόλαια δεκαήμερα, δεν στέριωσε. Τον παίρνει τώρα η Ρεάλ. Η Ρεάλ που δεν τον θέλει, δηλαδή δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στο Final Four, εκεί που παίζει χωρίς τον Λεν και χωρίς τον Ταβάρες, τους δύο ψηλούς της, έτσι που είναι τραυματίες. Θα τον χρησιμοποιήσει προφανώς στην Ισπανική Λίγκα.

Στο μεταξύ αναμένονται στην Αθήνα οι μάνατζερ του Ρομπέρτο Περέιρα, του Αργεντινού Άσου Τσέκ, να συζητήσουν το ενδεχόμενο ανανέωση συμφωνίας. Η ΑΕΚ ανανεώνει με τον Κατσίνοβιτς που είναι στα 31, έτσι, και μάλιστα το έκανε αυτό ενώ ο Κατσίνοβιτς είναι έτοιμος να μπει χειρουργείο, να χειρουργηθεί στο μηνίσκο, μια κίνηση της ΑΕΚ που εν πάση περιπτώσει και μια αξία πάνω από την επαγγελματική, πάνω από την αθλητική, έχει την ανθρώπινη, έτσι. Ο Ρομπέρτο Περέιρα είναι 33-34, ποτέ δεν έγινε πρωταγωνιστής στην ΑΕΚ, αλλά σε κρίσιμα κομμάτια ήταν και αυτός χρήσιμος, και μάλιστα ενώ έχει αυτό το βιογραφικό δεν δημιούργησε και πρόβλημα βλέποντας πολλά παιχνίδια από τον πάγκο. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση της ΑΕΚ. Πάντως δεν είναι μια υπόθεση τελειωμένη, γιατί αν η ΑΕΚ δεν ήθελε έτσι κι αλλιώς να ανανεώσει τον Περέιρα, δεν θα φάνατε τους μάνατζερ του ή δεν θα δεχόταν να έρθουν οι μάνατζερ του στην Αθήνα. Τώρα, ΜΜΕ του Μεξικού λένε ότι δεν αγοράζει ο ΠΑΟΚ από την Κρούζα Ζούλ τον Γιακουμάκη, κάτι που σε γενικές γραμμές το περιμέναμε και το συζητούσαμε.

Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας διεθνής επιθετικός παίζει ως δανεικός από την Cruz Azul στον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ, εάν θέλει να τον κρατήσει, πρέπει να αφήσει στα ταμεία της ομάδας από το Μεξικό 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα το συζητούσε διαφορετικά στην περίπτωση που ο Γιακουμάκης δεν είχε αυτά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν, αλλά επειδή έχει ένα υψηλό συμβόλαιο στην Cruz Azul, αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα από το Μεξικό είναι να τον πουλήσει.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που μιλάω αυτή τη στιγμή μαζί σου.
0: Μπράξει το διάλογο μεσημέρι, γιατί βρήκες να κοροϊδέψεις εμένα.
1: Όχι, σοβαρά σε λέω. Πραγματικά περίμενα πώς και πώς να με βγάλεις, γιατί μου ζητάνε δύο εισιτήρια και λέω έχει μόνο ο Γιώργος, οπότε σε παρακαλώ θέλω.
0: Θέλω να πτύξω ένα κοντοστήλιαρο και να έρθω εκεί πέρα που είσαι να σε πλακώσω να φας τη χρονιά σου.
1: Λοιπόν,
0: ρε, θέλω τέσσερα εισιτήρια, ξέρεις που, ξέρεις που, και δεν ξέρω τι να είμαι σε απόγνωση, ας πούμε.
1: Εσύ, πέντε εισιτήρια έχεις ρε φίλε, τι θα τα κάνεις.
0: Το θες στο στυλιάρι.
1: Το θέλω.
0: Το θες στο στυλιάρι.
1: Και, θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, γίνεται ο κακός χαμός. Και γίνεται ο κακός χαμός γιατί ο κόσμος, εντάξει, δεν έχει κανένα λόγο να γνωρίζει και αυτά που θα πω έχουν ίσως είμαι και λίγο ειδικά.
0: Να τα πεις,
1: αλλά
0: όμως.
1: Τα αναφέρω γιατί είναι σημαντικά για να αντιληφθούμε τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα κάνει το κεφάλι της, κάνει τι θέλει. Ναι. Στις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων έχει γίνει ο κακός χαμός. Από ένα πολύ σοβαρό μέσο, από τα αξιοπρεπή μέσα της χώρας, δεν μιλάω τώρα για ένα... για αυτά τα site που ξεφυτρώνουν ανά δύο μέρες, είχαν στείλει διαπιστεύσεις τρεις άνθρωποι, κόψαν τους δύο δημοσιογράφους και περάσαμε τον καμεράμαν.
0: Έλα.
1: Αφαίρετα. Και ο ένας δημοσιογράφος από αυτούς που κόπηκε ήταν και παλιός μας συνεργάτης και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, έτσι, ο Αλέξανδρος Ομόγλου.
0: Έλα, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Μέσα από τις διαπιστεύσεις που κόπηκαν είναι και του Νίκου του Γαβαλά.
0: Τι λες τώρα.
1: Τι συζητάς. Κόπηκαν οι δύο διαπιστεύσεις που στείλαμε από το Ιμπάσκετ.
0: Έλα.
1: Το Ιμπάσκετ θα πρέπει να εκπροσωπηθεί ως μέσο. Μα έχει μία διαπιστεύση. Εγώ δεν σου λέω δύο. Μία. Παρά το λέει ότι τα site έχουν δύο. Κόπηκαν και οι δύο. Με τη λογική ίσως ότι επειδή είμαι εγώ, ας πούμε, μπορώ να καλύψω και τα δύο. Αλλά αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν πρέπει να είμαι σε 10 σημεία.
0: Ναι, μιλάς για το ραδιόφωνο. Μιλάς για το ραδιόφωνο εδώ.
1: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η λειτουργία της Ευρωλίγκας έχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο αυθαιρεσίας και το ίδιο συμβαίνει και με τα εισιτήρια. Είναι ένα τεράστιο μπέρδεμα. Από το πρωί το τηλέφωνο το δικό μου φαντάζομαι δεν είναι το, πρέπει να είναι το τελευταίο από τα τηλέφωνα που δεν σταματάει να χτυπάει. Δηλαδή ήθελα να σου πω ότι ειλικρινά θα προτιμούσαμε να λείπω από τη χώρα για μέχρι να τελειώσει το Final Four για να επιστρέψω μετά. Γιατί υπάρχει μια αφόρητη πίεση από ανθρώπους οι οποίοι σου λένε εντάξει δεν μπορεί, κάτι θα έχεις. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Απλά αυτά τα αναφέρω.
0: Και εμείς που υποτίθεται εδώ σε ραδιόφωνο που έχουμε μια ειδική σχέση με το Final Four λόγω της δικής σου της συμμετοχής κτλ. Μπορεί να μην το πιστεύει ο κόσμος. Δεν έχουμε ούτε ένα διαθέσιμο εισιτήριο. Ούτε ένα. Έτσι. Και πριν και τώρα που υποτίθεται έφυγε ο Παναθηναϊκός, δεν αποκλείστηκε κτλ. Είναι τρομερό. Δηλαδή και οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει, δεν θέλω να γίνω τώρα πιο συγκεκριμένος Γιώργο, και οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει ότι παιδιά περιμένετε κάτι θα γίνει, αποδεικνύονται φρούδες. Οι άνθρωποι δηλαδή, που μας προσχέθηκαν, δεν κατηγορώ κανέναν, μας λένε περιμέναμε να μας δώσουν και δεν μας δώσανε. Ούτε ένα.
1: Λειτουργούν με απόλυτη αυθαιρεσία. Σε βαθμό που πλέον αρχίζουν και γίνονται τα πράγματα ενοχλητικά και για τους εν Ελλάδη ανθρώπους που ασχολούνται με την Οργανωτική Επιτροπή. Έτσι, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του, τις δεσμεύσεις του και ότι για κανέναν εξ ημών, καλά να είμαστε, δεν τελειώνει η ζωή στο Final Four. Την επόμενη μέρα που θα πας εσύ να ζητήσεις πέντε πράγματα, θα σου πούνε ότι ναι, εντάξει, όταν σου ζήτησα εγώ για το Final Four, με έγραφες.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Σε γράφω εγώ. Και δεν θα μπορείς να κάνεις και κάτι πάνω σε αυτό, έτσι. Γιατί αυτό βλέπει ο καθένας. Το σύντημα είναι ότι υπάρχει μια φρενίτιδα για τα εισιτήρια.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Εγώ θεωρούσα ότι, σφαλμένα, ότι το γεγονός ότι δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός θα αποσυμπιέσει λίγο την κατάσταση. Τώρα πλέον προφανώς και με την άνεση του ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων,
0: ναι,
1: ενδεχόμενων.
0: Αναστάτωσης τέτοιου είδους, ναι.
1: Αναστάτωσης, πολύ καλά το λέω, γιατί δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος. Ή αν θέλεις και η αίσθηση ότι αφού είναι ο Παναθηναϊκός έξω, έχουμε ακόμα περισσότερες πιθανότητες. ψευδέστηση είναι αυτή, αλλά okay, έχει μεγαλώσει το πάθος των φίλων του Ολυμπιακού να βραθούν στο Final Four. Και φαντάζομαι ότι η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή οι μέρες πριν το Final Four, θα είναι αφόρητες. Οι μόνοι που νιώθουν να έχει χαλαρώσει λίγο η θηλιά από το λαιμό είναι οι υπεύθυνοι της ελληνικής αστυνομίας, έτσι. Οι οποίοι σου λέει εντάξει, είμαστε λίγο καλύτερα. Βεβαίως αποφασίστηκε ότι δεν θα υπάρχει πουθενά γιγαντοθόνη, ούτε στο Ζάπιο Στεφανιζόν ούτε στον Πειραιά εν τέλει, με αυτό, συμφωνία των δημάρχων.
0: Αυτό γιατί, Γιώργο?
1: Για τον κίνδυνο της από πιθανών ή απίθανων επεισοδίων. Τώρα, τι επεισόδια μπορούν να γίνουν στον Πειραιά, δεν το καταλαβαίνω. Η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη σε αυτό. Μάλιστα. Δεν θέλουμε γιγαντοθόνες.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορείς εσύ να το καταλάβεις, το καταλαβαίνω και εγώ. Δηλαδή, άντε να καταλάβω ότι στο Ζάπιο, που τώρα μιλάμε για 5.000 αστυνομικούς έχουν επιστρατευτεί, έτσι. Mm. Αλλά άντε να το καταλάβω ότι στο Ζάπιο δεν είναι. Στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Δηλαδή θα κατέβουν Παναθηναϊκοί να κάνουν επεισόδια στον Πειραιά. Mm. Ανόητο είναι. Τέλος πάντων. Αυτό.
0: Τελεία.
1: Καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι διαπιστεύσεις δεν θα μπορεί να πλησιάσει κανείς στο γήπεδο. Το Accreditation Center, το κέντρο των διαπιστεύσεων θα είναι στο σταθμό Ειρήνης, ώστε από το σταθμό Ειρήνης μέχρι το γήπεδο να πηγαίνει μόνο όποιος έχει διαπίστευση, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας ή όποιος έχει αντίστοιχα εισιτήριο, έτσι. Mm-hmm. Θα υπάρχει συνέντευξη τύπου την Πέμπτη το πρωί, θα υπάρχει το dinner των VVIP την Πέμπτη το βράδυ, ξέρεις, το ξενοδοχείο στο εστιατόριο που πηγαίνει yeah. πολύ συχνά εσύ,
0: το Δέλτα.
1: Το μοναδικό με δύο σκούφους στην Ελλάδα. Εκεί θα υπάρχουν και κάποιες εκπλέξεις για τους. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είμαι βέβαιος ότι θα παραστεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν, αλλά ας το αφήσουμε να το δούμε. Και βεβαίως θα υπάρχει το πρόγραμμα το αγωνιστικό στο T-Center και θα υπάρχει και το κομμάτι της νέας γενιάς των παιδιών που θα παίζουν στην Σαμελαρίνα.
0: Μάλιστα.
1: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα αγωνιστικά, έχουμε να πούμε κάτι?
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Mm. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και Φενέρμπαξε δεν θα έχει απουσίες,
1: Όχι, όχι, είναι μια χαρά όλοι. Και μάλιστα ράφτηκε και μπήκε και το σήμα του Final Four στη φανέλα, την επαιτειακή. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που πλέον έχει 25% πιθανότητες όπως κάθε άλλη ομάδα.
0: Έτσι. Έλεγα και εγώ το πρωί στο ταξί και δεν με πίστευε ο ταξιτζής. Έλεγε ποιος μου λέει Ολυμπιακός 50%. Λέω, έχουμε δει πολλά έργα. Αλλά αυτό το έργο που λες εσύ δεν το έχουμε δει. Άστο, άστο εκεί που είναι.
1: Σωστό. Είναι όπως το λες. Mm. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η φανέλα θα είναι επαιτειακή αν και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει τον τίτλο. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι σε ρυθμούς Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι μετά την απογοήτευση που ήταν δεδομένη, εκφράστηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και με μια σειρά από πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να διαγράψει, όπως ας πούμε την εξαιρετικά άστοχη δήλωση του Ρικίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα που αφορούσε τον DJ Search. Θα πούμε περισσότερα βέβαια αύριο και στην εκπομπή με τη Λένα Καραλή. Νομίζω ότι γενικότερα, Γιώργο, υπάρχει μια, πώς να το πω, κατεβάσανε τους τόνους.
0: Ναι.
1: Και έχω την αίσθηση ότι και εκεί περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο Final Four. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το Final Four είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει τον τελικό είναι μια άλλη ιστορία. Αν περάσει τον τελικό και χάσει είναι μια άλλη ιστορία. Είναι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Και ετεροπροσδιορίζεται εδώ ο Παναθηναϊκός, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μπροστά και ο τελικός, τα play-off, αλλά ουσιαστικά η τελική του πρωταθλήματος. Θαρώ ότι αν ο Ολυμπιακός, για να το εξηγήσω αυτό που λέω.
0: Ναι, σύντομα για να μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγα, νομίζω ότι θα είναι στον ίδιο παρονομαστή και όποιος χάσει το πρωτάθλημα θα έχει το μουτζούρι.
0: Ναι, έτσι. Όπως το λες. Όπως το λες.
1: Κοινικά.
0: Κανείς δεν θα λέει ότι πήγε στην Ευρωλίγα, όλοι θα λένε το χάσε. Άμα χάσει και το πρωτάθλημα, μουτζούρι.
1: Ναι.
0: Όποιος το χάσει.
1: Και αυτό που σήμερα έχει πέσει όλο το ανάθεμα στην πλευρά του Άταμαν, Επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν στην Ελλάδα, θα πέσει το ανάθεμα στην πλευρά του Μπαρτζόκα. Είτε ο Αταμάν τα έχει κάνει ρόιδο που τα έχει κάνει ρόιδο, είτε ο Μπαρτζόκα είναι εξαιρετικός που είναι εξαιρετικός, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει τα πάντα.
0: Έτσι είναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί στις 10 θα είσαι μαζί με τη Λένα Καραλή. Δηλαδή η Λένα Καραλή κάνει τη δουλειά, ο Γιώργος απλώς τη μετακομίζει και του δίνει έτσι, η Λένα λίγο το μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Επανερχόμεθα εντός ολίγου και αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ψέματα χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον ισχυρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα από την ενοικίαση του επίμαχου ακινήτου στο δημόσιο. Όπως υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης, το μίσθωμα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει την πρόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Αδόνιδος Γεωργιάδη και σχολιάζει πως αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία. Βρέθηκε στον ποταμό Λουδία το πτώμα του 54χρονου που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι καθομολογοί δράστες είχαν παραδεχτεί πως ήθελαν να εξαφανίσουν τα έχνη του. Στους δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι διοκτικές αρχές τους έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Τις προτάσεις του δικαστηρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και στους αρχηγούς των κομμάτων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλαίος Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών ζήτησε η Μαρία Καρεστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον ακριτή. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε, έχοντας εξασφαλίσει σύμφωνα με τον ίδιο τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκληση του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται για σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, I love σουβλάκι. Αυτή είναι η λύση για να φάτε καλά, να φάτε ποιοτικά, να φάτε χωρίς να το σκέφτεστε τι είναι αυτό που τρώτε. Για ζουμερά κρέατα, κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα, I love σουβλάκι. Στέλνετε το μήνυμά σας, στέλνετε μάλλον, ανοίγετε τη γραμμή και online κάνετε την παραγγελία σας αφού μπείτε στο ilovesouvlaki.gr. Όλες οι περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, Πολύγωνο, Πολύδρος, Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Μαρούσι, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, όλες αυτές οι περιοχές εξυπηρετούνται από το ilovesouvlaki. Στέλνετε λοιπόν την παραγγελία σας online στο ilovesouvlaki.gr και το delivery έρχεται στην πόρτα σας. I love souvlaki. Εγγύης. Και όπως πάντα τέτοια ώρα επικοινωνούμε με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Θα τα αλλάξουμε όλα, θα τα φέρουμε τούμπα, δηλώνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θέλω να μου πεις τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτή τη δήλωση.
1: Δραστικές κινήσεις καταλαβαίνω εγώ. Θα θελήσει τις επόμενες μέρες. Τώρα ποιες είναι οι επόμενες μέρες? Είναι αυτές που διανύουμε τώρα?
0: Είναι μετά
1: το τέλος του πρωταθλήματος? Θέλω να πιστεύω ότι ήδη έχει βάλει το πλάνο της ανασύνταξης του Παναθηναϊκού στο μυαλό του και μιας επόμενης χρονιάς που θα διεκδικήσει με ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες το μεγάλο στόχο του 8ου αστεριού, του 8ου ευρωπαϊκού κυπέλλου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, έτσι ξεκίνησε και η φετινή χρονιά, ανεξάρτητα από πώς κατέληξε, πάντως ο στόχος ήταν αυτός. Με τις συνθήκες όλες να είναι ιδανικές, με το Final Four να γίνεται στο ΆΚΑ, με την ομάδα να κάνει με τελευταία αυτή του Χέις Ντέιβις τις πολύ σπουδαίες μεταγραφές, με τον Αταμάν να απολαμβάνει τη στήριξη του Προέδρου και τις λειτουργίες υπό τις καλύτερες συνθήκες, αυτό μπορεί να γίνει καλύτερο. Αυτό πιστεύει ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης, στο μυαλό του. Αυτό έχει στο μυαλό του, ότι θα τα κάνει ακόμα καλύτερα την ερχόμενη χρονιά για να έρθει το 8ο αστέρι. Άλλο κάτι δεν βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι, βέβαια σου ξαναλέω, στο μυαλό το δικό του ποιες είναι οι επόμενες μέρες που θα λειτουργήσει. Είναι σήμερα, είναι αύριο ή είναι μετά το τέλος του πρωταθλήματος και την πιο ψυχραιμή αντιμετώπιση. Σίγουρα πάντως σε κάθε περίπτωση απαιτείται ψυχραιμία. Δηλαδή κάθε απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να είναι σε καθεστώς ψυχραιμίας. Ναι, είναι μεγάλη αποτυχία, είναι τεράστιο το κάζο, αλλά αν λάβουμε αποφάσεις εν θερμό, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει χειρότερα τα πράγματα. Και πρόσεξε αυτό, δεν λέω ότι αν πρέπει να μείνει ή δεν πρέπει να μείνει ο Αταμάν, και δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει αυτός που ορίζει το παιχνίδι και αυτό το ορίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Αλλάζουμε θέμα, φίλε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια χώρα όπου η κοινωνική πλειοψηφία στενάζει, που δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα και να κλείσει το μήνα με ισορροπημένο ισολογισμό. Και αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, ρίχνω μια ματιά στα site, είναι αυτή η νέα, να την πω, κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, γύρω από το πώς ο δεύτερος ενοικίασε στο δημόσιο ένα ακίνητο του πατέρα του κτλ. Αυτό είναι το θέμα που είναι στην επικαιρότητα. Πίσω βεβαίως είναι η συνάντηση Τραμπ με τον Σι, τον πρόεδρο της Κίνας. Και θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, αν κάνοντας αυτή τη βόλτα στα ΜΜΕ, μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος για τον τρόπο που ενημερώνονται οι Έλληνες?
1: Όχι, καθόλου αισιόδοξος δεν μπορεί να είναι. Και όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στις εκλογές, θα βλέπουμε ιστορίες που υπό άλλο καθεστώς δεν θα έβλεπαν καν το φως της δημοσιότητας. Να γίνονται πρώτα θέματα, να απασχολούν τα μίντια. Είναι διαβρωμένα τα μίντια στην Ελλάδα, το ξέρουμε. Φαντάζομαι δεν το ακούς πρώτη φορά από μένα.
0: Όχι.
1: Και δυστυχώς είναι και διαβρωμένοι και πολλοί συναδελφοί μας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Που απλά κάνουν το παιχνίδι που τους λέμε. Αν πρέπει να αλλάξει αυτό. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι,
1: ο κόσμος αντιλαμβάνεται ανοίγοντας την τηλεόραση ή τα site πλέον ή σκρολάροντας στα social media, ότι ζει σε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που του παρουσιάζουν, ότι ο τρόπος που αλλάζει η ατζέντα κάθε φορά είναι εκτός πραγματικότητας και εν τέλει πρέπει ο κόσμος ο ίδιος να αποφασίσει αν αυτοί που του προβάλλουν τα νέα που λέμε τις ειδήσεις, είναι αυτοί που είναι εντός πραγματικότητας ή αν εκείνος φαντάζεται κάτι άλλο. Ο ίδιος ο ακροατής, ο αναγνώστης, ο τηλεθεατής. Όχι, δεν φαντάζεται κάτι άλλο γιατί αυτός το ζει. Άρα προφανώς είναι εύκολο το συμπέρασμα. Τα ΜΜΕ είναι εκτός πραγματικότητας, ζουν σε ένα virtual reality, αυτό που τους επιβάλλει αυτός που τους πληρώνει. Θέλω να σου πω όμως και κάτι άλλο. Όταν η βουτιά δύο κοριτσιών 17 χρονών στο κενό και ο θάνατός τους δεν είναι εθνικό πένθος, είναι η απόδειξη ότι αυτός ο κόσμος που δεν αντέχαν άλλο αυτά τα κορίτσια δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι εθνικό πένθος ο θάνατος ενός πολιτικού και όχι των δύο κοριτσιών, όχι του ανθρώπου της κοινωνίας. Δεν μπορώ να... Και ξέρεις τι, το εθνικό πένθος τι είναι? Είναι απόδοση τιμών ή πρέπει να είναι κάτι ουσιαστικό? Δηλαδή να μπούμε όλοι

0: στον Τούκου. Έπεσαν δύο παιδιά στο κενό, δύο κορίτσια πήραν το ένα το άλλο χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό, γιατί δεν άντεχαν τον κόσμο μας. Και εμείς αυτό θα το περάσουμε στον Τούκου. Μέχρι τι? Μέχρι να πέσουν τα επόμενα παιδιά. Μέχρι να μην αντέξει ξανά ένα 17χρονο παιδί την κοινωνία που ζούμε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχουν χάσει λέξη στο νόημά τους.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: έχουν
1: είναι.
0: Χάσει λέξη στο νόημά τους. Και αυτό είναι, έχουμε περάσει πιο στο μεγαλύτερο άκρο της απελπισίας. Γιατί έχουν χάσει λέξη στο νόημά τους. Είναι εθνικό πένθος όταν πεθαίνει ο Σιμίτης, αλλά όχι όταν πηδάνε δύο παιδιά στο κενό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ας αναρωτηθούμε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, ορισμένες φορές, αρκετές δηλαδή, δεν έχουμε ευχάριστα θέματα για να τα συζητήσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε και τα μάτια στην κοινωνική πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Ναι, με ένα θετικό ραδιόφωνο, ναι, με ένα θετική εκπομπή, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία.

Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμα έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 για να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε τον τυχερό που θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, Τερτύπια Live, τα το 56, τη μεταμόρφωση, να φάει και να πιει. Αυτός και η τετραμελή παρέα, το κάνουν λογαριασμό 100 ευρώ, δεν θα πληρώσουν τίποτα. Απλώς θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο να μας πούνε ή θα μας στείλουν ένα μήνυμα να μας πούνε αν περάσανε καλά, όπως έχουν κάνει και όλοι οι προηγούμενοι, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την περιποίηση στα Τερτύπια. Λοιπόν, 6939-943-943, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο τυχερός, θέλω να προσέξετε την κουβέντα αυτή, ο τυχερός θα ακούσει να τον καλεί η φωνή του Τζόρτζη Ιωάννου στο τηλέφωνο να του ανακοινώσει ότι νίκησε. Προσέξτε τώρα έτσι. Αν τυχόν είναι γυναίκα η νικήτρια, δεν θα επιτρέψω στον Τζόρτζη να κάνει το τηλεφώνημα, διότι εμείς δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στις οικογένειες και να τις χωρίζουμε. Αυτό δεν γίνεται. Τελεία και παύλα.

Διαβάζουμε ότι ο Ματίας Αλμέιδα είναι βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Σάρι. Μάλιστα. Πάντως σε πολλές ομάδες προξενεύεται ο Ματίας Αλμέιδα. Μετά το κάζο της Σεβίλης, καμία μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει να συνεργαστεί μαζί του.

Φοβερές εκκρεμές από το Miles Turner σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ξέρουμε όλοι τη φετινή χρονιά ήταν για τους Milwaukee Bucks μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Ο σέντερ των Bucks, ο Miles Turner, σε ένα podcast ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και αρκετοί ακόμα συμπαίκτες του καθυστερούσαν σε προπονήσεις, σε αναλύσεις βίντεο, αλλά ακόμα και σε πτήσεις της ομάδας. Και λέει μάλιστα συγκεκριμένα: ο Doc Rivers δεν επέβαλε πρόστιμα σε κανέναν, εννοεί ο προπονητής. Οι παίκτες αργούσαν συνεχώς, εμφανίζονταν στο βίντεο όποτε ήθελαν, έχαναν συναντήσεις. Ήταν ένα από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει προσωπικά. Κυριολεκτικά, αν το αεροπλάνο έφευγε στις 2, εμείς δεν φεύγαμε πριν τις 4.30. Μιλάω απόλυτα σοβαρά, φίλε. Ήταν τρελό. Έφτασε στο σημείο να ξέρω ότι δεν έπρεπε να εμφανίζομαι παρά μόνο περίπου μία ώρα μετά την ώρα που έλεγαν ότι θα απογεννόταν το αεροπλάνο. Ήταν τρελό, είπε ο Τέρνερ και πρόσθεσε μιλώντας για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης εμφανίζεται όποτε θέλει πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό απλώς ήταν μέρος της όλης κατάστασης. Όταν είδα τι συνέβαινε, είπα: φίλε, όπως θέλεις. Δεν θα σου ρίξουν πρόστιμο. Κάνε ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Αυτά τα λέει ο Τέρνερ. Τώρα, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε.

Λοιπόν, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Η Ζαχαρούλα Βουτσά. Η Ζαχαρούλα Βουτσά, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 291, είναι η τυχερή που θα πάει με την τετραμελή παρέα της, την οικογένειά της, τις φίλες της, όπως αυτή νομίζει, την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, να φάει και να πιει, να κάνει λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να μην πληρώσει τίποτα. Ζαχαρούλα Βουτσά, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 291.

Ένας παίκτης σημαία για την Everton, ο Σίμους Κόλμαν, θα σταματήσει να παίζει μπάλα στην Everton μετά από 17 χρόνια συνεχούς παρουσία. Σταματάει από την ομάδα της Liverpool, ο πολύπειρος αρχηγός της, δεξιός μπακ της ομάδας, μια από τις πιο εμβληματικές ιστορίες της παρουσίας της σύγχρονης ιστορίας της. Έτσι, πήγε στην ομάδα από την Sligo Rovers το 2009 με 60.000 λίρες και έγινε βασικός στέλεχος της ομάδας, ηγέτης στην Premier League. Έχει τώρα 327 συμμετοχές, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της λίστας του συλλόγου, και εφόσον αγωνιστεί και στον τελευταίο εντός έδρας αγώνας κόντρα στη Σάντρελα την Κυριακή, θα φτάσει τις 434 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, ξεπερνώντας θρύλους της ομάδας όπως ο Ντίξι Ντίν, ο Λέον Όσμαν, και ανεβαίνοντας στη 10η θέση συνολικά στην ιστορία της Everton. Έκανε και δηλώσεις και είπε: ήρθα εδώ ως 20χρονος από την Rovers για την αναπληρωματική ομάδα με την ελπίδα απλώς να εντυπωσιάζω αρκετά ώστε να βρεθώ στον πάγκο. Το να σκέφτομαι ότι κατέληξα να έχω τις περισσότερες εμφανίσεις στην Premier League με την Everton και να γίνω αρχηγός αυτού του σπουδαίου συλλόγου ξεπερνά κάθε όνειρό μου. Αυτή θα είναι πάντα η ομάδα μου. Η οικογένειά μου, τόσο εδώ όσο και στην Ιρλανδία, είναι οπαδή της Everton για μία ζωή. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό, γνωρίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε πάντα. Και απευθυνόμενο στο σύλλογο, είπε: σας ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι μέρος αυτής της ομάδας για περισσότερο από 17 χρόνια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Σίμους Κόλμαν, ο αρχηγός της Everton.

0: Επαναλαμβάνω, μην χάσετε το Final Four, μην χάσετε την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Εδώ θα την δούμε μαζί, θα την παρακολουθήσουμε μαζί από τον 943 Ιντερβέτεν Sports, ο οποίος θα βρίσκεται στο Final Four με ζωντανές μεταδόσεις των παιχνιδιών του Ολυμπιακού αλλά και γενικά όλων των παιχνιδιών, των τριών παιχνιδιών, γιατί έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός. Να μείνετε συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Και πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Είναι λίγος ο χρόνος, αλλά ο Δημοσθένης, καλό μεσημέρι φίλε, θα τον αξιοποιήσει για να μας πει πώς τα βλέπει τα πράγματα τώρα που κρίνεται, είμαστε στην τελευταία αγωνιστική, η μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Πρώτα απ' όλα, καλό μεσημέρι Γιώργο, για να πούμε στους ακροατές ότι η εκπομπή Γκολ Παντού, όπως κάθε Κυριακή, από τις 7.30 θα είναι στον αέρα με την ταυτόχρονη σέντρα έναρξη των δύο αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής στον play-off την Κυριακή, όπου κρίνεται τι κρίνεται πια η δεύτερη
0: θέση.
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον πλέον, αυτό, γιατί η μάχη του τίτλου έχει κρυφθεί, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, πανάξια πρωταθλήτρια, έχει προγραμματισμένη τη φιέστα της Κίδη, έχει ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα κρατήσει νομίζω σε ζωντανότατους ρυθμούς τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μεθυσμένη πολιτεία από το Σάββατο, από αύριο
0: είναι,
1: δηλαδή,
0: μέχρι
1: την Κυριακή αργά τη νύχτα. Και δεν ξέρω και για πόσο καιρό ακόμη, γιατί το αξίζει η ΑΕΚ να το γλεντήσει αυτό το πρωτάθλημα, το χαρεί. Ήταν και πολύ μάγκικο, έτσι, όπως λέμε από την πλευρά της. Μπήκε σφήνα. Μπήκε σφήνα ανάμεσα σε δύο, και αν ξεκινούσε, αν λέγαμε από την αρχή του πρωταθλήματος, ας πούμε, μπήκε σφήνα ανάμεσα σε τρεις, γιατί ήταν τέταρτο outsider για αυτή την ιστορία που λέγεται πρωτάθλημα και κατάκτηση. Λοιπόν, δεν έχω προγνωστικά, Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό μαξιλαράκι. Δεν μπορώ να το πω καν ασφαλείας. Όχι για να κοιμάται ήσυχος πάντως απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ που ήρθε στο τέλος, αν και σε περίπτωση ισοβαθμίας δεν έχει σημασία για τον Ολυμπιακό, οι τρεις βαθμοί ή οι δύο που είναι τώρα διαφορά, η ισοφάριση δηλαδή του ΠΑΟΚ που ήρθε στο τέλος, διότι ακόμα και στην ισοβαθμία ο Ολυμπιακός είναι εκτός. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χάσει από την πλευρά του από τον Παναθηναϊκό, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει από την ΑΕΚ, συγγνώμη, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Είναι μια αγωνιστική όπως και οι προηγούμενες που θεωρώ ότι γίνονται όλα. Ειδικά με αυτή την αστάθεια που παρουσιάζουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δείχνει τις δύο ειδικά τελευταίες αγωνιστικές ότι από τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, τρεις και με τον Παναθηναϊκό, ήταν σε καλύτερο φεγγάρι από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να παραπατά, να είναι απρόβλεπτος. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι της Τούμπας,
0: ναι,
1: στο ντέρμπι των δικεφάλων, έτσι δεν είναι? Και για, ναι, θεωρώ και παραπάνω από 60-70 λεπτά ότι ήταν καλύτερη. Γενικώς είχε αυτή και τις φάσεις να έχει πάρει το παιχνίδι. Βρήκε ένα γκολ στο τέλος και αυτό του δίνει μια περισσότερη όθηση για τον αγώνα στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό πιάνει και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, παρεπιπτόντος ο Απόστολος Νικολαίδης. Τελευταίο τρίπι, τελευταίο παιχνίδι. Αυτή η ιστορία κλείνει. Το μουσιακού χαρακτήρα πλέον, λογικά έτσι και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, η ιστορική έδρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι να πω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό που ο Μπενίτες είναι ευχαριστημένος και με την εμφάνιση που λέει από τους παίκτες του στην Νέα Φιλαδέλφεια στο τελευταίο παιχνίδι, με όλα αυτά τα οποία βγαίνουν μέχρι, είδα κάτι από το φίλο μου τον Μποζιονέλο, το φίλο μας τον Μποζιονέλο, yeah, μάλλον είδα και η AI μια φωτογραφία που τον έχει στο αεροπλάνο τον, με ένα τριφύλι στο Μπενίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αλλά μεταξύ αστείου και σοβαρού και απόλυτης πραγματικότητας και ρεαλισμού είναι φευγάτος ο Ισπανός και δεν το συζητάμε. Δηλαδή εδώ γίνεται συζήτηση, απλώς περιμένει το προαναγγελθέν να πιστοποιηθεί, ας πούμε. Και αυτός το ξέρει, θα αποτελεί παρελθόν. Υπό ότι αυτές οι συνθήκες δεν ξέρω τι προετοιμασία μπορεί να έχουν οι παίκτες και η ομάδα, όμως πάντα είναι ένα κίνητρο για την ιστορία και την πανέλα του Παναθηναϊκού το να παίζει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι μπορεί και όσο μπορεί, αυτό που μπορεί θα το κάνει πάλι. Όπως έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα ντέρμπι. Και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ τα δύο μάτς. Και στο πρώτο παιχνίδι της έναρξης αυτής της ιστορίας, στον play-off στην Τούμπα με το δικέφαλο του Βορρά. Το αν είναι αρκετό για να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο, αυτό είναι δικό του θέμα. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική είχε την τύχη και στα χέρια και στα πόδια των παικτών. Τώρα την έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την παραζάλη της φιέστας. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα παιχνίδια. Θα κάνει το δικό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Ανεξαρτήτως φιέστας θα μπορούσε να πάρει σίγουρα να παίξει. Άλλωστε από την ΑΕΚ δεν έχει χάσει την Φιλαδέλφεια στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, είναι γεγονός.
1: Για μένα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Τώρα όμως οι Ερυθρόλευκοι και λόγω εικόνας τους αγωνιστικής συμπεριφοράς, που είναι πολύ βελτιωμένη, το ξαναλέω, και ανώτερη από τον ΠΑΟΚ, αλλά και λόγω αυτής της βαθμολογικής διαφοράς των δύο, έχουν ένα σημαντικό για μένα προβάδισμα, αρκετά σημαντικό, για να πάρουν το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League. Τίποτα όμως δεν είναι βέβαιο. Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να τα δούμε την Κυριακή. Και βεβαίως να απολαύσουμε όλοι, γιατί έτσι πρέπει να είναι και αντικειμενικοί φίλαθλοι εκτός οπαδών, την φιέστα μια ΑΕΚ που είναι πανάξια πρωταθλήτρια.
0: Δημοσθένη Καρμίρη, σε ευχαριστώ πολύ. Το ραντεβού μας είναι Κυριακή στις 7.30. Να είσαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

καλό μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, δεν μπορείτε να πείτε. Πάντα είναι καλύτερη Παρασκευή. Ξεκινά το μαγκαζίνο το 943 Intervete Sports. Η ώρα είναι 2 και θα πάμε παρεούλα έως τις 3 όπως κάθε μέρα. Πολύ καλοί που είναι μαζί μου, που με βοηθάνε στην παραγωγή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Τζόρτζης Αθανασιάδης, όπως και η Ανδρία Ναπούλιου. Δεν ξέρω τι έπαθα, με βάρεσε η Παρασκευή και η Άνοιξη. Ο Τζόρτζης Ιωάννου, δεν ξέρω τι είπα. Εσείς ξέρετε πάντως τι λέτε, τι γράφετε όταν στέλνεστε στο 6939-943-943, 6939-943-943, το Viber του σταθμού, στέλνετε, εξακολουθείτε να στέλνετε όπως στέλνετε προηγουμένως και θα στέλνετε και στο μέλλον. Φυσικά και σήμερα μαζί μου είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε φυσικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα της ΑΕΚ και τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργκα. Αμφίβολος είναι ο Στρακός λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην All-Win Arena θα πραγματοποιήσουν αύριο οι κιτρινόμαυροι. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε ποινή καρτών και η Κέννη και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότο, Φλόβριν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού, αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα, παρά το ρεπό, κάνει ο Ντανιέλ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί αύριο. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης, αναμένεται να πάρει ο Ταρέμι. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε. Πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Με τετράδα στην άμυνα αναμένεται να παρατάξει τους πράσινους ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του τριφυλιού για τη θέση του προπονητή εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ετοιμάζει βαλίτσες και πετάει για Αμερική ώστε να αγωνιστεί στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Η Μπενφίκα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 48χρονο προπονητή της Φούλαμ και πρώην του Ολυμπιακού Μάρκο Σίλβα σύμφωνα με την Αμπόλα. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Η Real Madrid βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ενώ η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των Νυχτερίδων, Ενρίκ Καρμπονέλ.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Κυριακή, κοντή γιορτή και τελευταία αγωνιστική, εκεί που θα κριθεί οριστικά η δεύτερη θέση. Ολυμπιακός, η ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Για να ξεκινήσουμε από τους Ερυθρόλευκους, που είναι και πιο ψηλά στη βαθμολογία, ακούμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τελικά ο Ποντένσε, αν και το θεωρούσαμε σε καλά εισαγωγικά ξεγραμμένο για το τελευταίο παιχνίδι των play-off, τελικά κάνει ειδική προπόνηση για να δώσει το παρόν την Κυριακή.
1: Καλησπέρα, Τέτα. Αρχικά, μια και ξεκινάμε με τις τραυματίες, να πούμε πως σήμερα το πρωί στην κλινική του Παλαιού Φαλήρου υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση προστίου διαστικού συνδρόμου, προστίου και αυτή την τρέχνη. Ο Γιουσήφ Γιαζίκη από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του
0: Βασίλη, δεν ξέρω.

0: Αχ, Βασίλη, δεν μας ήθελε η τεχνολογία. Κατάλαβα μία λέξη, το μόνο που πιάσα για μία επέμβαση. Τίποτα άλλο, οπότε πάμε από την αρχή.
1: Όχι, δεν είναι επέμβαση του Τζολάκη, είναι επέμβαση στο γόνατο του Γιαζίτση. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η επέμβαση στον χιαστό του αριστερού γόνατος του άτυχου του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτση. Συγκεκριμένα χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης πρόσθετου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνυσκοσυραφής του αριστερού γόνατος. Είναι μία ακόμα επιτυχημένη επέμβαση από τον κύριο Χρήστο Θεό. Και ο Τούρκος διεθνής μέσος του Ολυμπιακού αναμένεται να ξεκινήσει την αποθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να βαίνουν βήμα-βήμα, δηλαδή μία επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και συνέχεια μία αποθεραπεία με ψυχραιμία, συναισθηματική ηρεμία για να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής τώρα σε ορίζοντα 7-8 μηνών και βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έκανες αναφορά στον Ποντένσε, ο οποίος, όπως είπαμε και το πρωί στις Μυχίες με τον Ευάγγελο Μίχο, θα βρεθεί στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι για να κάνει, μάλλον βρίσκεται στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι για να πραγματοποιήσει το δικό του ατομικό πρόγραμμα, καθώς χθες έλαβε μέρος στην προπόνηση, ακολούθησε κομμάτι αυτής και αυτό που θέλει είναι αύριο να μπει κανονικά και να θέσει αυτό στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Αν είναι στην αποστολή ο Ποντένσε, ουσιαστικά θα κονταραχτυπηθεί με τον Ζέλσον Μαρτίνς, τον συμπατριώτη του και πολύ καλό φίλο, για μια θέση στο αρχικό σχήμα. Από εκεί και πέρα φαίνεται να έχουν κλειδώσει τα περισσότερα σενάρια για τον Μεντιλίμπαρ σε ό,τι αφορά την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για το μάτς με την ΑΕΚ, με τον Τζολάκη να είναι στην εστία. Δεξιά Κωστίνη, αριστερά ο Μπρούνο, Πιρόλα Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας, μπροστά τους η Σιπιόνι στη θέση του Έσε, ο οποίος έχει μείνει πίσω λόγω του τραυματισμού του, δίπλα στον Καρθία, ο Τσικίνιο, ο Ροντινέη στα δεξιά, αριστερά όπως είπαμε είτε Ζέλσον είτε Ποντένσε και στην κορυφή ο Μέχτη Ταρέμι, ο οποίος και αυτός έδειξε ετοιμότητα στο μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτά, έτσι έχει διαμορφωθεί η αγωνιστική προπονητική επικαιρότητα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σήμερα έχει ρεπό, να πούμε, γι' αυτό είπα ότι μόνο ο Ποντένσε θα βρεθεί στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν το ρεπό τους, είναι πάντα τακτική του Μεντιλίμπαρ να αποφορτίζει τους ποδοσφαιριστές και να μην τους πηγαίνει στα άκρα όταν βλέπει ότι υπάρχει έντονη φόρτιση, και το υπογράμμισε αυτό ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Τρεφίλη, ότι αυτά τα τρία παιχνίδια δημιούργησαν έναν φόρτος στους ποδοσφαιριστές, ουσιαστικά μέμφθηκε της αποφασής της Super League για τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια που φόρτισαν το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών, και εκείνος αντίστοιχα, γιατί είδαμε σημάδια κόπωσης στο μάτσο του Παναθηναϊκού, έδωσε το ρέπο ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα του έτοιμη στο μάτσο με την ΑΕΚ.
0: Είναι ένας αγώνας κομβικός, ή δεύτερος ή τρίτος Ολυμπιακός. Προφανώς η φίλαθλη του Ολυμπιακού, όλος ο οργανισμός θέλει να πιστεύει σε μια τουλάχιστον δεύτερη θέση που αποφέρει όλα τα προνόμια του Champions League και τα λοιπά, εκτός όλων των άλλων. Θα υπάρχει κάτι ιδιαίτερο από πλευράς έτσι, πνευματικής προετοιμασίας και ψυχολογικής, μια ιδιαίτερη ομιλία, δεν ξέρω κάτι που μπορεί να δώσει ένα boost στους παίκτες, διότι να μου πεις, δεύτερος ποτέ δεν θέλει να είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική η δεύτερη θέση στην κόντρα με τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.
1: Κοίτα, το καλό για το Μεντιλίμπαρ είναι ότι βλέπει την ομάδα του να έχει συνέλθει, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό, στα περισσότερα από όσα ζητάει. Και αν σκεφτούμε ότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ στο ξεκίνημα των play-off, όπου ο Ολυμπιακός μπήκε για αδιευκρίνιστο λόγο τρακαρισμένο στο συγκεκριμένο παιχνίδι και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει ένα πολύ κρίσιμο προβάδισμα στην βαθμολογία του μίνι πρωταθλήματος, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είχε ανωδική απορία σε ό,τι αφορά την απόδοσή του. Πληγώθηκε από τα μάτς με τον ΠΑΟΚ, από τα αποτελέσματα, όμως η εικόνα του ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή. Οπότε αυτό τι δείχνει στο Μεντιλίμπαρο, ότι οι παίκτες του έχουν καταλάβει για ποιο ακριβώς λόγο βρίσκονται στα play-off και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Σε αυτό θα στηριχθεί και πάλι. Δεν θα το δεν θα του δώσει τόνο τελικού του συγκεκριμένου παιχνιδιού, δεν το έχει κάνει άλλες και άλλες φορές, θα το χαρακτηρίσει, θεωρώ, ως ένα από όλα τα άλλα και τελευταίο μιας ιδιαίτερης σεζόν. Με τον Ολυμπιακό να χάνει το πρωτάθλημα και το κύπελο, να συμμετέχει στο Champions League με επιτυχία, αλλά σίγουρα, όπως είπες και εσύ, η απώλεια του τίτλου είναι κάτι που βάζει αρνητικό πρόσημο στη σεζόν. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ο Ολυμπιακός να βρεθεί στην προκριματική φάση του Champions League για πολλούς λόγους, και για λόγους προγραμματισμού και για λόγους εσόδων και για λόγους πρεστής, γιατί είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός ως ισχυρός μπορεί να έχει μια σχετικά ευνοϊκή κλήρωση, μιλάμε για Champions League και οι ομάδες είναι εξαιρετικές όπου και να τις πετύχεις, αλλά με μια σχετικά ευνοϊκή κλήρωση μπορεί και πάλι να βρεθεί στη League Phase, με ό,τι ευνοϊκό σημαίνει αυτό για το σύλλογο του Πειραιά. Οπότε, ναι, όλοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό το match, όλοι ξέρουν τη δυσκολία του, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που και η ΑΕΚ δεν θέλει να χάσει, και είδαμε τη σοβαρότητα που έβγαλε το σύνολο του Νίκολιτς στο παιχνίδι στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αλλά, όπως σου είπα, δεν θα δοθεί τόνος τελικού για αυτό το παιχνίδι. Ο Μεντελίμπαρ θέλει να διατηρήσει την ίδια φιλοσοφία με τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά σίγουρα θέλει περισσότερη αποτελεσματικότητα από τους ποδοσφαιριστές του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.
2: Intervention Sports.

0: Λοιπόν, αναμένονται γλέντια, γιορτές, πανηγυρισμοί, μια φιέστα φαντασμαγορική. Από σήμερα ουσιαστικά μπαίνουν οι βάσεις για αυτή την τριήμερη γιορταστική, έτσι, εικόνα λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Για να ακούσουμε τι σχεδιάζει η Ένωση, γιατί μόνο αυτό ενδιαφέρει πλέον. Ακούμε λοιπόν τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αναφερόσουν και τις προάλλες για το τι ετοιμάζει η Ένωση σχετικά με τους πανηγυρισμούς για την μεγάλη αυτή κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πριν αναφερθούμε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, έχουμε κάτι χειροπιαστό να ξέρει ο κόσμος τι να περιμένει?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Υπήρξε και χθες μια ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΕΑΕΚ σχετικά με το τι θα ακολουθήσει στη φιέστα. Μια φιέστα η οποία αρχίζει από το Σάββατο με την ανοιχτή προπόνηση. Και μάλιστα για πρώτη φορά θα ανοίξουν θύρες και από τα δύο διάζωματα, και από το πάνω διάζωμα και από το κάτω διάζωμα. Θα ανοίξουν ουσιαστικά όλες οι θύρες και έτσι νομίζω ότι η παρουσία κόσμου θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο παραμονή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Ακολούθως θα υπάρξει face painting για τα παιδάκια από τις, μετά το τέλος της προπόνησης, από τις 6.30 και μετά. Ένα πρόγραμμα με live performance και dancing show που έχει προγραμματίσει η ΠΑΕΑΕΚ. Την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Πάλι μετά το απόγευμα, πριν την σέντρα, μικρή και μεγάλη φίλη της ΑΕΚ θα λάβουν μέρος σε διάφορα events που έχει ετοιμάσει η ΠΑΕΑΕΚ. Θα υπάρχει γιγαντοοθόνη έξω από το γήπεδο για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριες για να δουν το παιχνίδι, προκειμένου να παρακολουθήσουν την φιέστα που θα διεξαχθεί μέσα στο γήπεδο. Οπότε η ΠΑΕΑΚ είχε απευθύνει ένα μεγάλο κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ και σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να γιορτάσει μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Και όλο αυτό το διάστημα θα κυματίζει πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ, έτσι?
1: Ναι, είναι ήδη η τεράστια σημαία στην πλατεία ετού της Νέας Φιλαδέλφειας, το γήπεδο, έξω από το γήπεδο. Όπως επίσης, Ζέτα, θα έλεγε κανείς ότι η Νέα Φιλαδέλφεια είναι ντυμένη στα κιτρινόμαυρα. Θα έχουν αφίσες για τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ σε σχεδόν 900 σημεία της Νέας Φιλαδέλφειας. Υπάρχουν τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η Ένωση, τα 14 πρωταθλήματα. Υπάρχουν μηνύματα με το μότο υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος που οδήγησαν την Ένωση στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Οπότε είναι ήδη σε ρυθμούς γιορτής, θα λέγει κανείς, και η ΑΕΚ αλλά και η Νέα Φιλαδέλφεια. Και φυσικά θα κορυφωθεί όλο αυτό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ φυσικά στοχεύει στο να πάρει την νίκη κοντρά στους Ερυθρόλευκους για να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο την φετινή σεζόν.
0: Μάλιστα, φωταγωγημένη πλήρως η έκταση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας έως και το πρωινό της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Ωραία, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Αναμένεται να επιστρέψει η Περέιρα, ας πούμε?
1: Σίγουρα υπάρχουν διάφορες σκέψεις για τον Μάρκο Νίκολης. Ο Περέιρα είναι ένας προσφερειστής που συγκεντρώνει πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, όπως πιθανότητες συγκεντρώνει και ο Θωμάς Τρακώστια για να είναι ξανά στο αρχικό σχήμα. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε πέραν των αγωνιστικών είναι ότι υπάρχει ένα ρεπορταζιακό κομμάτι σχετικά με το μέλλον του Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντινός έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ. Θα υπάρξει μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τους εκπροσώπους και την διοίκηση της ΠΑΕΑΕΚ. Φυσικά θα αναμένεται και η εισήγηση του Μάρκο Νίκολης για το αν θέλει τον Αργεντινό και τη νέα σεζόν στα κίτρινόμαυρα. Αλλά νομίζω ότι για να μείνει ο Περέιρα θα πρέπει να δεχθεί μια πολύ μεγάλη μείωση των αποδοχών του. Mm-hmm. Παίρνει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως αυτή τη στιγμή ο Ρομπέρτο Περέιρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι για να μείνει θα πρέπει να πέσει τουλάχιστον στο 50%. Δηλαδή οι απαιτήσεις του να είναι γύρω στα 750.000.
0: Είχα την εντύπωση ότι ήταν το πρόβλημα στη μέση του 300 έντονο ακόμη και έλεγα μήπως είτε και πάλι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια.
1: Ναι, κοίταξε, το πιο πιθανό είναι να είναι ο Μπρινιόλι. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο Μπρινιόλι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει ο 300 ούτε ο Νίκολιτς με την υγεία του ποδοσφαιριστή του, ειδικά τώρα σε ένα παιχνίδι που κλείνει σεζόν, που πέρα από το γόητρο δεν διακυβεύεται κάτι άλλο και το αίτητο φυσικά που τρέχει ΑΕΚ. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε ξανά και τον Μπρινιόλι, αλλά να περιμένουμε και την σημερινή μέρα να έχω τις δοκιμές, να δούμε και αύριο τι θα δοκιμάσει ο Μάρκο Νίκολης. Και φυσικά να δούμε και την κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος και αυτός αποχώρησε με ένα χτύπημα στον πλάγιο κοιλιακό από το ΜΑΤ με τον ΠΑΟΚ. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Όπως επίσης, εγώ θα περιμένω να δω και την κατάσταση του Λούκα Γιώβιτς, γιατί και αυτός στο τέλος του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο. Mm. Οπότε και αυτό είναι ερωτηματικό. Και όπως είπα, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει με κανένα ποδοσφαιριστή τον Νίκολης, μόνο αν είναι 100% υγιείς όλοι οι ποδοσφαιριστές, μόνο και μόνο τότε θα τους χρησιμοποιήσει ο σέρβος προπονητής.
0: Σκέφτομαι έτσι για να κλείσουμε, σκέφτομαι δυνατά, ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ απλά θέλει να γιορτάσει τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό κρίνονται τα πάντα. Δηλαδή τη δεύτερη θέση που είναι και η μοναδική εναπομείνασα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό δίνει μια ιδιαιτερότητα στο παιχνίδι και τις αγωνιστικές συμπεριφορές.
1: Κοίταξε, το ίδιο λέγαμε και ένα το μάτς με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που είχε το μεγαλύτερο κίνητρο, αλλά είδες πολύ καλά ότι η ΑΕΚ μπήκε μέσα και έπαιξε σαν πρωταθλήτρια. Μπήκε μέσα και σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάστηκε αδιάφορη. Είχε τεράστιο κίνητρο, έπαιξε για τη φανέλα, έπαιξε για το γόητρο, έπαιξε για τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Οπότε το ίδιο θα κάνει και κοντά στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτου το ποιος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ θα έχει μαζέψει μέσα στο γήπεδο 33.000 κόσμο, έξω από το γήπεδο θα είναι άλλοι 20.000, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και αυτό από μόνο του ένα τεράστιο κίνητρο για να ψάξει τη νίκη,
0: σωστό,
1: για να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να υπερασπιστεί και το ΕΦ αγωνίζες, έτσι όπως έχει πει Πολάκης ο Μάριος Ηλιόπουλος. Οπότε και ο κύριος Νίκολης μετά το τέλος του παιχνιδιού δηλώσεις που μου παραχώρησε είπε ότι το ίδιο θα κάνουμε και με τον Ολυμπιακό, θα ψάξουμε τη νίκη. Ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες. Οπότε θα δώσουν τα πάντα για να κερδίσουν και τον Ολυμπιακό, για να χαρίσουν ακόμα μία νίκη και ακόμα μία χαρά στους φίλους της ΑΕΚ και παράλληλα να επεκτείνουν στα 24 παιχνίδια το αίτητο σερί τους. Ήδη είναι αίτητη η ΑΕΚ σε 9 ντέρμπι από το 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και φυσικά και αυτό είναι ένα κίνητρο για τους κίτρινο μαύρους.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

τελευταία προσπάθεια και για τον ΠΑΟΚ να καταλάβει την δεύτερη θέση, αυτό το οποίο ζήτησε εκτός όλων των άλλων και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης. Λοιπόν, είναι μια ιστορία με τον κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε και χθες, ο οποίος θα παίξει μπροστά σε άδειες κερκίδες, υπάρχει η τιμωρία από την ΔΕΑΒ. Για να ακούσουμε τώρα για τα τελευταία νέα του Δικεφάλου του Βορρά, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.

Λοιπόν, θα εκμεταλλευτούμε αυτή την περίσταση να λύσουμε έτσι ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Ας κάνουμε τώρα break, ξέρω είναι πολύ νωρίς, είναι ακόμη και 25, ας το κάνουμε πάντως τώρα για να μπορέσουμε μετά να μιλήσουμε και με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί. Έχοντας στην παρέα μας στη στοιχηματική εταιρεία Intervet, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet & Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από την κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ψέματα χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ισχυρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα από την ενοικίαση του επίμαχου ακινήτου στο δημόσιο. Όπως υποστηρίξει ο κύριος Γεωργιάδης, το μίστομα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει την πρόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Αδώνηδος Γεωργιάδη. Και σχολιάζει πως αναμένουμε την δημόσια δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρεχώρησε μία συνέντευξη στο Άξιον 24, έκανε λόγο για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία με τα οποία κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και την κυβέρνηση. Όπως είπε, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριό της. Τριήμερο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Θεόδωρος Δουρσόπουλος, ενώ το απόγευμα περίπου στις 7.30 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Εν τω μεταξύ, είχαμε εχμές χθες από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λίγες ώρες μάλιστα πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος, στο οποίο να θυμίσω ότι ο κ. Καραμαλής δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμής του πρέσβη της Κίνας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε μάλιστα ότι η δική του κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Στην Μαρία Καρεστιανού, στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα τελικά, όπως το γνωστοποίησε η ίδια, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως έγραψε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Σήμερα το πρωί η κυρία Καρεστιανού προσήλθε στον ανακριτή, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση των τεμπών. Στις χρηστικές ειδήσεις, τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Τις προτάσεις του δικαστηρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και στους αρχηγούς των κομμάτων. Τα σχετικά πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης, να πω ότι θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Στην τραγική υπόθεση της Ηλιούπολης υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Για δύο μέρες, πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Επίσης, σε μια υπόθεση του ΕΟΠΗ στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Και επίσης βρέθηκε στον ποταμό Λουδία το πτώμα του 54χρονου που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Στους δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι διοκτικές αρχές έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον. Διαφορετικά θα εξοντωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει την διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον, θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος, ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεχώρησε από το Πεκίνο, έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, στο Truth Social, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Ο Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με κινέζικες πηγές, δήλωσε ότι η εμπορική
κοινοβουλευτικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Και ολοκληρώνοντας, πάμε και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Σε 21 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις και 36, 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Είμαστε στο δεύτερο μέρος με την Intervet κοντά μας όπως πάντα. Είμαστε τώρα σε θέση, η τεχνολογία χωρίζει και ενώνει, σε θέση να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου αναφορικά με το ντέρμπι που δίνει και ο ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να βγει δεύτερος στο πρωτάθλημα που ζήτησε και ο Ιβάν Σαββίδης. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Προφανώς όλα για όλα την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι θετικό πάντως αυτό που είπαμε και χθες, γιατί στο τσακ προλάβαμε και το κουβεντιάσαμε. Θα είναι άδεια η λεωφόρος.
1: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, όλα για όλα ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, τελευταίο παιχνίδι, και μετά όλοι φεύγουν για καλοκαιρινές διακοπές. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Για τον Παναθηναϊκό ξέρουμε, για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε ακόμα. Το σίγουρο είναι ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση στη Νέα Μεσύμβρια, περιλάμβανε δίτερμα υψηλής έντασης και ο Λουτσέσκου δοκίμασε ενδεκάδα για αυτό το παιχνίδι. Αύριο απλά θα γίνει ένα χαλάρωμα στις 11 το πρωί και αμέσως μετά η ομάδα θα αναχωρήσει αεροπορικός για την Αθήνα. Mm-hmm. Έβαλε λοιπόν τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, αυτός ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να αλλάξει. Mm-hmm. Τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, τον Μπάμπα Ράχμαν και τον Κένι στα δύο άκρα. Mm-hmm. Δοκίμασε τον Οσντόεφ, ο οποίος θα είναι σίγουρος με Ζαφίρι ή Μεϊτέ. Όλα δείχνουν Ζαφίρι, γιατί ο Μεϊτέ δεν είναι και στα καλύτερά του. Mm-hmm. Ούτε από αγωνιστικής άποψης, ούτε από πλευράς τραυματισμού, διότι έφυγε τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οι δύο στις πτέρυγες δεν αλλάζουν με τίποτα, ο Τάισον με τον Ζίφκοβιτς, όπως και ο Κωνσταντέλιας. Και τώρα μπροστά είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Διότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δοκίμασε σχεδόν με τον ίσο χρόνο τόσο τον Γιακουμάκη, όσο τον Γερεμέγεφ, αλλά και τον Μύθου. Mm. Και αυτό δείχνει τον προβληματισμό που έχει και ο ίδιος για τον ποιον από τους τρεις θα ξεκινήσει. Mm. Θα πάει με τον Γιακουμάκη, ο οποίος επανήλθε και δείχνει ορεξάτος. Θα πάει με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος πάντα είναι μια σταθερή αξία και ξέρει τον Παναθηναϊκό. Ή με τον νεαρό τον Μύθου, ο οποίος σκόραρε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Mm. Αυτό είναι κάτι που ίσως το αποφασίσει αύριο, ίσως και λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.
0: Αναφέρθηκες στο Γιακουμάκι, δεν ξέρω μήπως αυτό ήθελες να πεις τώρα, ότι μάλλον δεν θα προχωρήσει στην αγορά του ο δικέφαλος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Υπάρχουν δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία αναφέρουν πως ο Γιακουμάκης τελείωσε από τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην Cruz Azul και ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να τον αγοράσει. Αυτό είναι λίγο έως πολύ κάτι το οποίο το ξέραμε. Mm. Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα που απαιτούνται. Mm-hmm. Για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Και μάλλον με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται κιόλας, διότι οι Μεξικανοί δημοσιογράφοι παίρνουν πληροφόρηση από την Cruz Azul, η οποία θα είχε μάλλον κάποια επαφή με το δικέφαλο. Άρα όλα δείχνουν πως ο Γιακουμάκης κάνει τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και φεύγει για το Μεξικό να γυρίσει πίσω στην ομάδα του.
0: Μάλιστα. Ωραία, τώρα κατά τα άλλα να αναφερθούμε σε ένα

0: Ο γιατί γίνεται αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πρώτης από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή ακόμα και ενός ντέρμπι κάτω των 19 ετών. Πρέπει να το δούμε αυτό με πολύ μεγάλο προβληματισμό. Αντιλαμβάνεσαι ότι τι φοβόταν εδώ οι άνθρωποι και της αστυνομίας κλπ. Ότι αν γινόταν εδώ ένα Άρης ΠΑΟΚ, τι θα γινόταν απ' έξω και με κόσμο πολύ περισσότερο. Εδώ δεν αφήνουν κόσμο στο Αγρίνιο να πάει. Άρα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Αν δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ούτε καν ένα τελικό K19, κάτι δεν πάει καλά.
1: Πάντως θα έχει βάρα.
0: Θα έχει βάρα, ωραία. Εντάξει. Θα το δούμε από την τηλεόραση.
1: Ωραία. Να πούμε για τον Άρη, αναφερόσουν και χθες. Κάναμε μια μικρή κουβέντα σχετικά με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Πότε πιστεύεις ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα με τον προπονητή?
0: Να τελειώσει το πρωτάθλημα, να τελειώσει ο αγώνας με τον Λεβαδιακό και μετά πάντως όσο περνούν οι μέρες όλο και ενισχύεται αυτό το σενάριο παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου και μάλιστα κάτι τέτοιο βγαίνει και από το περιβάλλον του Καρυπίδη. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αν πάρει μάλιστα και την πέμπτη θέση θα είναι και το ακλόνητο φαβορί για να χτίσει τον Άρη της νέας περίοδου.
1: Και ένα έτσι σπουδαίο κοινωνικό αποτύπωμα, διότι είδα ότι τιμήθηκαν οι αστυνομικοί που απεγκλώβησαν μια γυναίκα σε μια πυρκαγιά, που είναι έτσι ένα κοινωνικό αποτύπωμα πάρα πολύ καλό και άλλο επίπεδο για τον Δικέφαλο.
0: Ναι, θέλησε να βγάλει ένα κοινωνικό μήνυμα ο ΠΑΟΚ με αυτή την βράβευση των αστυνομικών και καλά έκανε βεβαίως. Απλά ζέτα πριν τελειώσουμε να πούμε και δύο πράγματα για τον Ηρακλή, διότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον της ομάδας για έναν Ιταλό κεντρικό αμυντικό, τον Φεντερίκο Μπάρμπα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί και προσωπική επιλογή του Βάλτερ Ματσάρη. Είναι 32 ετών, έχει αγωνιστεί σε μεγάλα πρωταθλήματα, στην Ιταλία βέβαια εννοείται, στην Γερμανία αλλά και στην Ισπανία, έχει παίξει σε έμπολη Στουτγκάρδη και Βαγιαδολίδ, τώρα παίζει στην Ινδονησία και το ρεπορτάζ λέει ότι αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ιταλού τεχνικού του Ηρακλή για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ίσως δηλαδή δεν αποκλείεται να αποτελέσει και την πρώτη μεταγραφή του Γυραιού. Το μόνο εμπόδιο είναι ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του στην Ινδονησία. Μην με ρωτάς τώρα ποια είναι αυτή, δεν γνωρίζω. Και πάντως είναι ένα ενδιαφέρον υπαρκτό αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή.
1: Έπιασε δουλειά ο Ματσάρη κατευθείαν δηλαδή, ναι, έτσι, σήκωσε μανίκια. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λένα, καλό μεσημέρι. Η ζωή συνεχίζεται με οποιουσδήποτε τόνους. Μετά τον αποχαιρετισμό στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον υποχρεωτικά το βλέμμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, διεκδικώντας το πρωτάθλημα, προφανώς από τον Ολυμπιακό, και έχει σήμερα αγώνα.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε ένα εξωκρότητας μας. Ναι, σήμερα στις 5 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Telecom Center την Μύκονο, σε αυτόν τον αγώνα, στον πρώτο αγώνα της φάσης των play-offs για την ομάδα των Πρασίνων. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν χρειαστεί μετά το τέλος του αγώνα να το σχολιάσουμε, θα είναι τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την προσπάθεια της Μυκόνου. Και οφείλουν οι Πράσινοι και να δουν, να έχουν κάτι να έχουν συζητήσει εν ώψη και τη συνέχεια των play-offs, τι είναι αυτά τα οποία τους έφεραν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Αφού πρώτα χρειάστηκε, φαντάζομαι, ο καθένας να κάνει τη δική του αυτοκριτική και να ανταλύσουν το συντομότερο δυνατό, γιατί πλέον η μόνη ευκαιρία που έχουν για να διασωθεί η φετινή χρονιά είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Το οποίο μπορεί να έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά επί της ουσίας μπαίνει στην τελική διαδικασία, στην τελική ευθεία μετά και την επόμενη εβδομάδα όταν ολοκληρωθεί το Final Four, και στον Παναθηναϊκό δεν έχει απομείνει κάτι άλλο για να διεκδικήσει.
0: Προφανώς τρομερά απογοητευμένος, στενοχωρημένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μου έκανε εντύπωση ότι αμέσως μετά τον αποκλεισμό

0: σεισμός τράφηκε στην επόμενη μέρα. Και το post στο οποίο μιλάει με το γατούλι του, έτσι, αυτό το πράγμα δείχνει. Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα θα τα κάνουμε.
1: Κοίταξε να δεις, παρά το γεγονός ότι μας έχει συνθήσει σε κάποιες εκρήξεις, η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά έχει κάνει και με το παραπάνω αυτό το ό,τι περνούσε από το χέρι του και σε ό,τι αφορά το budget και σε ό,τι αφορά το να παρέχει στους παίκτες του το καλύτερο δυνατό, ίσως να το παράκανε και κάποιοι να το εκμεταλλεύτηκαν. Το να φέρει τον Nigel Hayes-Davis ό,τι καλύτερο υπήρχε διαθέσιμο στην αγορά, να τον ακριβοπληρώσει για να ενταχθεί και αυτό στο roster, με τη λογική ότι η ομάδα θα έφτανε στο Final Four, το οποίο γίνεται εδώ στην Αθήνα. Και την ίδια στιγμή έχει στηρίξει όσο δεν πάει τον Εργίνα Ταμάν. Αν ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν και θυμηθούμε ποιο προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, δεν θα σου πω όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν περάσει εξίσου καλοί προπονητές από τον Παναθηναϊκό όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με λιγότερη επένδυση σε ό,τι αφορά τα χρήματα, με μικρότερη επένδυση, δεν έδειχνε την ίδια υπομονή. Ναι, σαφέστατα, ο Εργίνα Ταμάν ποτέ. Και να ολοκληρωθεί η παρουσία του στο τέλος της σεζόν στον Παναθηναϊκό, κανένας δεν μπορεί να διαγράψει, να αμφισβητήσει το γεγονός ότι τον επανέφερε στην κορυφή της Ευρώπης και με τον τρόπο με τον οποίο κατέκτησε η ομάδα το πρωτάθλημα το 2023-2024. Δεν θα του το αφαιρέσει κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα τα οποία ο Εργίνα Ταμάν θα έπρεπε να τα έχει διαχειριστεί διαφορετικά, για να μην έχει χρειαστεί η ομάδα είτε να χάσει και πέρυσι το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, είτε ακόμα περισσότερο φέτος να μείνει εκτός, που είναι αποτυχία. Δεν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε διαφορετικά. Το ότι ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε το Final Four φέτος με το υλικό που έχει η ομάδα είναι αποτυχία. Εγώ δεν θα σου βάλω το ότι γίνεται στο σπίτι του. Ίσως αυτό να ήταν και λίγο μεγαλύτερη πίεση. Αλλά οι παίκτες που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό έπρεπε να οδηγήσουν μαζί με τον προπονητή την ομάδα στο Final Four. Και από εκεί και πέρα ήταν όλα ανοιχτά, έτσι. Οι πιθανότητες για τις ομάδες που συμμετέχουν στην τελική φάση είναι μοιρασμένες. Αλλά σημασία έχει να φτάσεις και εκεί. Δεν έφτασε, οπότε η αποτυχία είναι δεδομένη. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα πω εδώ ότι και πέρυσι, όταν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον τελικό, κατευθείαν είχε βγει και είχε πει ότι σαφέστατα αποτύχαμε. Πάμε για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή αυτό μας το έχει δείξει ότι το κάνει ίσως στις πιο σημαντικές στιγμές. Δείχνει και αυτό στην ψυχραιμία που χρειάζεται η ομάδα. Και καλό είναι να το δείξει και μέχρι τέλου.
0: Ότι γυρίζουμε σελίδα. Πάμε,
1: ακριβώς, γιατί αν μείνει λίγο περισσότερο, σαφέστατα εσωτερικά θα γίνει όποια αυτοκριτική, έτσι. Θεωρώ λάθος να μην γίνει. Αλλά προς τα έξω θα πρέπει να βγει αυτό και αυτός ο οποίος μπορεί να το κάνει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Πώς μπορεί η Βαλένθια, η οποία βρίσκεται σε επαφές για τα εισιτήρια, καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι, να εξασφαλίσει παραπάνω. Διάβασα ότι είναι σε επαφές με τη EuroLeague και να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω ότι η EuroLeague θα μπει στη διαδικασία να κάνει ιδιαίτερη χάρη στην Βαλένθια, διότι και οι ελληνικές ομάδες, όταν και ο Παναθηναϊκός ακόμα ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει, είχαν ζητήσει περισσότερα εισιτήρια. Η EuroLeague αυτό που έχει ενημερώσει τις ομάδες είναι ότι θα τους διαθέσει 550 εισιτήρια. Αποκλειστικά στις ομάδες, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν φροντίσει και έχουν κάνει την προκράτηση και πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς μέχρι τις 17 του μήνα. Και φαντάζομαι ότι κάπως εκεί ή οι φίλοι της Βαλένθια, αν θελήσουν, αν δεν είχαν ενεργήσει για να κάνουν κάποια προκράτηση, ίσως θα προσπαθήσουν μέσω των εισιτηρίων που θα επιστρέψουν οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού να προμηθευτούν.
0: Λένα Καραλή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
2: 9.43 Intervention Sports.
0: Το Final Four πλησιάζει στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός θα είναι παρόν στο παιχνίδι της Παρασκευής στις 6 το απόγευμα με την Φενέρμπαχτσε. Για να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της μεγάλης διοργάνωσης.

0: πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στον Final. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για τα αθλητές, για όλους τους οργανισμούς.
1: Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λέγανε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι. Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον του Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, πέκουλα, όπως είχε κάποιοι. Για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο.
2: Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ τώρα.
3: Είναι λίγο ιδιόμορφο. Το μόνο το κομμάτι που είμαστε εδώ, θα μπούμε σε ξενοδοχείο. Ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας από την αρχή. Αλλά είναι και ωραίο γιατί γίνεται εδώ, θα έχουμε πολύ κόσμο στο πλευρό μας. Πρέπει να απομονωθούμε, να δούμε το αμυγός μπασχετικό κομμάτι και να τα δώσουμε όλα για να περάσουμε στο τελικό. Ό,τι και να πούμε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Στο αμυγός μπασχετικό κομμάτι, με όποιον και να παίξεις, πρέπει να παίξεις 40 λεπτά και να τα δώσεις όλα. Όσον αφορά το εξωγηπαιδικό και τον κόσμο που θα είχαν και τη δυναμική που θα είχαν, όπως είπες, στην έδρα τους, σίγουρα ένας μεγάλος αντίπαλος μένει έξω. Αλλά για να σκεφτούμε τους υπόλοιπους και τη Βαλένθια και τη Ρεάλ, πρέπει να περάσουμε τη Φενέρ. Οπότε νομίζω το μυαλό μας, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός είτε όχι, είναι μόνο στη Φενέρ.
2: Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα, φίλες και φίλοι, που τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο άδειο λόγω τιμωρίας από τη ΔΕΑΒ γήπεδο της Λεωφόρου. Ακούμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Σάκη. Τελευταίο αγώνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε εσένα και στου ακροατέ μα.
2: Ευχαριστώ. Χωρί καμία αξία, μόνο η αξία του γοήτρου, η αξία τη τελευταία παρουσία στο γήπεδο τη Λεωφόρου. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι?
4: Λίγα πράγματα. Να πει τι. Δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει ρόιδο, που λένε και στο χωριό μου φέτο, ειδικά στα playoffs, με την έννοια ότι έχει πετύχει ένα γκολ, δεν έχει νίκη. Θα προσπαθήσει να κλείσει όσο το δυνατόν καλύτερα, να πάρει μια νίκη δηλαδή, παρόλο που ο ΠΑΟΚ καίγεται για τους βαθμούς. Και σε συνδυασμό βέβαια με το τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός θέλει λοιπόν να κλείσει αυτή τη σεζόν, έστω, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το τελευταίο ντέρμπι, ας πούμε, του Παναθηναϊκού Λεωφόρου. Χωρίς κόσμο. Πολύ κακό αυτό, γιατί θα μπορούσε να είναι και κόσμος του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσουν, ας πούμε, τη Λεωφόρο. Βέβαια θα γίνουν κάποιες δράσεις από ό,τι λέει και πάει στην πορεία, να τιμηθεί αυτό το ιστορικό γήπεδο. Όλο αυτό που έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό φέτος, στην ουσία είναι μια ταλαιπωρία για τους φιλάθλους. Οπότε όλος ο κόσμος τη λέει να τελειώνει, να ησυχάσουμε, να δούμε τι θα γίνει από του χρόνου.
2: Έτσι.
4: Ακριβώς. Τώρα, για τα αγωνιστικά και όλα αυτά, δεν ξέρω πώς μπορεί να το έχει δει το μάτσο ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, και λέω δεν ξέρω γιατί δεν έχει δείξει κάτι. Γιατί σήμερα στην ουσία μία προπόνηση και αύριο και μεθαύριο είναι το μάτς. Δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αν θα πάει πάλι με τους τέσσερις στην άμυνα και όχι τριάδα που ήταν στα τελευταία, μάλλον όχι στα τελευταία, γιατί με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ έπαιξε αναγκαστικά, ειδικά με την ΑΕΚ έπαιξε με δύο στόπερ και όχι με τρεις. Συνήθως στα play-offs δεν έχουμε διαλλαγές τρομερές, δηλαδή τώρα μία αλλαγή δεν θεωρείται έκπληξη, ας πούμε, από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Είδαμε, ας πούμε, στον Ολυμπιακό να ξεκινάει το Σβιντέρσκι και τον Τετέι μαζί και να μένει έξω ο Παντελίδης. Δεν βλέπω μία-δύο αλλαγές, γιατί συνήθως βλέπουμε ότι δεν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες και δεν τους χρησιμοποιεί. Δηλαδή, πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής έχει πάρει, ας πούμε, ο Γιάνγκουσιτς. Ο Παντελίδης λίγο παραπάνω, θα μου πεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια να πεις πολλά για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να γίνει. Τίποτα άλλο.
2: Ένα παιχνίδι που πρέπει να γίνει.
4: Διαδικαστικού χαρακτήρα, θα έλεγα.
2: Ναι, διαδικαστικού χαρακτήρα.
4: Ακριβώς.
2: Δύο-τρία πραγματάκια τώρα που αφορούν το ένα από πολωνικά δημοσιεύματα το ενδιαφέρον για τον Σβιντέρσκι να ακολουθήσει καριέρα σε ομάδα της Πολωνίας. Τώρα, όπως επίσης και για ένα όνομα που βγήκε για νέο πιθανό προπονητή του Παναθηναϊκού.
4: Ναι, όντως, κοίτα, ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι έχει ανοιχτές τις κεραίες του και για παίκτες και για προπονητή. Εδώ πολλές ομάδες κάνουν προεργασία ενώ δεν έχουν σκοπό να διώξουν τον προπονητή. Έτσι, πόσο μάλλον ο Παναθηναϊκός που από ό,τι φαίνεται ο Μπενίτεθ είναι εκτός. Βέβαια δεν είναι κάτι σίγουρο, ούτε επίσημο αυτό που λέμε τώρα, έτσι. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει κολλήσει με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν άλλα σενάρια για τον Ολλανδό τεχνικό, τον Φαμπόμελ, που εννοείται ότι βγήκαν από το εξωτερικό και όχι από την Ελλάδα, γιατί από εδώ τον Παναθηναϊκό δεν βγάζει τίποτα, δεν βγαίνει τίποτα μάλλον.
2: Σωστά.
4: Τα οποία όμως από ό,τι βλέπω εδώ και η Live Sport
2: το αναδημοσιεύει,
4: το γράφει σήμερα. Οπότε εντάξει, ο κάθε συνάδελφος έχει τις πληροφορίες του. Τώρα σίγουρα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει για προπονητή, η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι το τι προπονητή, με τι χαρακτηριστικά μάλλον να το πω έτσι, προπονητή θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί θεωρητικά έφερε τον καλύτερο, θεωρητικά. Για την Πολωνία πες λοιπόν, Σάκη μου.
4: Από την Πολωνία υπάρχει το σενάριο ότι ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο Κάρλος Βιντέσκι, υπάρχει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα του. Πάλι σε επίπεδο φημών είναι αυτό, έτσι. Μιλάμε για την Widget Lodge, η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Από ό,τι φαίνεται και ο Τσβιντέρσκι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, σίγουρα θα γίνουν αρκετές αλλαγές, δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Μάλιστα.
4: Και από εδώ και έπειτα, δηλαδή από τη Δευτέρα, το ξέρεις πολύ καλά, θα είναι πάντα γεμάτο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Σίγουρα.
4: Μπράβο, με διάφορα ονόματα, σίγουρα, με πάρα πολλά σίγουρα ονόματα, και θα έχουμε να λέμε αρκετά. Μια πληροφορία που είχα, και το είπα χθες στην εκπομπή, να το αποφύγω και να κλείσουμε, για τον Τεντέσκο Ντομένικο, τον προπονητή που ήταν στη Φενέρ, που διαδέχτηκε τον Μουρίνιο. Θα έρθει ο μάνατζερ εδώ στην Αθήνα και ίσως έρθει και εκείνος για κάποιες συζητήσεις. Αυτή την πληροφορία έχω.
2: Ωραία,
4: την αφήνω εδώ που λένε και μορφωμένη και σε αφήνω να ολοκληρώσει την εκπομπή.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Περισσότερα θα πούμε από Δευτέρα, βέβαια.
2: Έγινε. Έλα μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Επίσης, καλό μεσημέρι. Yeah.

0: Πάμε στα διεθνή για να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι σημαντικότερο μπορεί να υπάρχει από αυτό που συμβαίνει στην Ρεάλ Μαδρίτης με τον
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ρέτα. Καλό μεσημέρι και στο αγρότη στο 943 Ιντερβέντα Σπορ. Συνελήφθη ένας που λέγαμε πριν από κάποιο διάστημα διαιτητής, ο οποίος ήταν βαρίστα στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Λοιπόν, τότε είχαμε πει ότι συνελήφθη, αλλά δεν είχε αποκαλυφθεί το όνομά του. Έρχεται λοιπόν τώρα ο αγγλικός τύπος και αποκαλύπτει ότι ο Ολλανδός βαρίστας του ΑΕΚ Ολυμπιακού, ο κύριος Ρομπ Ντίμερινγκ, 9 Απριλίου είχε διαιτεύσει μετά παιχνίδι του Conference ανάμεσα στην Crystal Palace και την Φιωρεντίνα, 3-0 η αγγλική ομάδα. Συνελήφθη στο ξενοδοχείο που διέμενε ως ύποπτος για επίδεση σε 17χρονο παιδί. Μάλιστα υπάρχουν και άλλα δύο αδικήματα, ωστόσο. Όταν πήγε στην αστυνομία και αυτοποιήθηκε και υπήρξαν διάφορες περαιτέρω έρευνες, αποδείχθηκε ότι η έλλειψη στοιχείων τον άφησε ελεύθερο. Βεβαίως τίθεται εκτός Μουντιάλ, αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και πριν πάμε στο Μουρίνιο, πάμε στο Ιράν, όπου όπως είπε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μεχτή Τάζ, ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εκδώσει βίζα στους ποδοσφαιριστές και την εθνική ομάδα της χώρας, η οποία θα συμμετάσχει στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Βεβαίως η χώρα του Ιράν έχει σε ειδική τελετή που πραγματοποίησε, αποχαιρέτησε με τιμές την εθνική της ομάδα που θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, πάμε στη Μαδρίτη, όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ, που δεν είχε παίξει στο ντέρμπι εναντίον της Μπαρσελόνα που νίκησε 2-0 η ομάδα του Γλυκ και πήρε το πρωτάθλημα, λέει ότι την ώρα που έφτασε το αεροδρόμιο, του είχε πει ο προπονητής ο Αρμπελόα ότι ξέρει εσύ ο τέταρτος επιθετικός στην ιεραρχία. Βεβαίως αυτό ο Αρμπελόα το διέψευσε, γιατί λέει κοιτάξτε να δείτε, ο Εμπαπέ έφτασε στο γήπεδο 12 λεπτά με Learjet από το Παρίσι. Πώς λοιπόν γίνεται ένα που έρθει με το σμόγκι να το χρησιμοποιήσω εγώ? Πρέπει να είναι αφοσιωμένο στο ποδόσφαιρο. Το θέμα αυτό βεβαίως συνεχίζεται. Στην Ισπανία λένε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί, αφού πρώτα μιλήσει ο Μουρίνιο με τη διοίκηση της Μπεφίκα, που του έχει πει έχει συμβόλαιο μαζί μας μέχρι το 27, θέλουμε να παραμείνεις. Όμως από την πλευρά της Μπεφίκα έχει ξεκινήσει επαφές για να μην μείνει στον Άσο, που λέμε, με τον Μάρκο Σίλβα, τον Πορτογάλο προπονητή σήμερα της Φούλαμ.
0: Πάντως λοιπόν, και ο Πέρεθ πλακώθηκε με οπαδούς, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Και ο Πέρεθ πλακώθηκε με τους οπαδούς στο παιχνίδι με την Οβιέδο.
1: Του λέγανε Πέρεθ παρετήσου. Γιατί για δύο χρόνια συνεχόμενα η Ρεάλ δεν έχει πάρει τίποτα, που είναι πρωτοφανή στα χρονικά για τους οπαδούς της.
0: Και συγγνώμη που επιμένω, αλλά υπήρχε οργή του κόσμου και της Ρεάλ Μαδρίτης κατά του Κιλιάν Εμπαπέ και αποδοκιμάστηκε από όταν έκανε ζέσταμα.
1: Μάλιστα έχουν συγκεντρώσει και πάρα πολλές υπογραφές. Εντάξει, δεν είναι 40 εκατομμύρια όπως είπε κάποιος, γιατί μετά από έρευνα που έκανε ειδικό σε συστήματα τεχνολογίας, λέει για να γίνουν 40 εκατομμύρια οι υπογραφές πρέπει κάθε ένας να υπογράφει κάθε 10 δευτερόλεπτα, άρα πρέπει να υπάρχει ειδικό boat. Καταλαβαίνουμε. Τώρα ο Εμπαπέ βέβαια δεν είναι και στα καλύτερα του, όπως καταλαβαίνουμε, ούτε χθες το χρησιμοποιεί στο 2-0 επί της Οβιέδο, αλλά σε λίγο, σε 10 μέρες περίπου, 8 για την ακρίβεια τώρα, θα έχουμε τις εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι τώρα μοναδικός υποψήφιος ξανά είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως λέει και ο ίδιος, φοβούνται να βάλουν απέναντί μου. Ο Μουρίνιο από την πλευρά του, σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο και τον Πορτογαλικό, έχει συμφωνήσει, έχει θέσει δύο όρους. Πρώτον, στην πολιτική των μεταγραφών να έχει τον πρώτο λόγο, όπως είχε συμβεί την πρώτη του φοιτιά, που είχε ζητήσει τον Κρόος, τον Μόντριτς, και τους είχε πάρει τότε ο Πέρεθ. Και το δεύτερο, να τηρείται η ιεραρχία. Δεν θα μπορεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να πάει να μιλήσει απευθείας με τον πρόεδρο, δίχως να έχει περάσει από τον προπονητή. Και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα τσίρκο, θα λέγαμε, η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έχει καταδείξει. Τώρα πάμε και στην Ισπανία, παραμένουμε μάλλον, όπου θυμόμαστε όλοι που είπαμε ότι ο Φλικ είχε δυσαρεστηθεί με την ενέργεια του Γιαμάλ να πάρει τη σημαία της Παλαιστίνης και να την φέρει στο Καμπ Νόου. Βγαίνει ο πρωθυπουργός χώρας τώρα, ο Σάντσεθ, και λέει ο Πέδρο Σάντσεφ mm-hmm. και γράφει στο X, στο Twitter δηλαδή, με αυτή του την ενέργεια, επειδή υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, ο Γιαμάλ ήθελε να δείξει την αλληλεγγύη του και είμαστε περήφανοι για μια ακόμη φορά για αυτό το ποδοσφαιριστή μας. Και μάλιστα. Έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Mm-hmm. Τώρα, η Μπαρτσελόνα φέρεται, αφού ο Λεβαντόφσκι δεν δέχεται μείωση των αποδοχών του, ενώ ξέρει επίσης ότι δεν θα είναι βασικός του χρόνου. Mm-hmm. Έρχεται ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ, του προσφέρει λίγη το συμβόλαιο το καλοκαίρι, 90 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε νομίζω ότι η σύζυγος θα έχει τον τελευταίο λόγο mm-hmm. για να αποφασίσει ο Πολωνός Φορ που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του.
0: Πόσο είναι ο Λεβαντόφσκι τώρα?
1: 37.
0: 37. Οπότε θα είναι και ο τελευταίος σταθμός τώρα λογικά.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, mm-hmm. βεβαίως. Mm-hmm. Πάμε και στο Ρόντρι, όπως μεταείται το BBC, συμφώνησε ο διεθνής μέσος της Manchester City, θα υπογράψει νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας mm-hmm. και θα παίρνει 20 εκατομμύρια το χρόνο, συν 5 εκατομμύρια θα πάρει μπόνους υπογραφής.
0: Mm,
1: και
0: mm-hmm.
1: πάμε και στον Μπρούνο Φερνάντες, η φύλαχλης της Manchester United για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Mm-hmm. Τον ανέδειξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή της ομάδας. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ένωση Διαιτητών της Ισπανίας αναμένεται να καταθέσει αγωγή κατά του Προέδρου της Real Madrid, του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος στην τελευταία του συνέντευξη, mm-hmm. εκτός των άλλων, είπε ότι υπάρχουν και 7 κλεμμένα πρωταθλήματα, αφήνοντας υπόνοιες ότι οι διαιτητές ήταν πληρωμένοι. Και όπως mm-hmm. λένε οι διαιτητές, εμείς θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη να δικαιωθούμε. Πάμε και στον Αντώνη Παπαδόπουλο, mm-hmm. Mm-hmm. ένα Ελληνόπουλο, 26 χρονών Ελληνογερμανός, γιατί έχει γεννηθεί στο Γκάρντι, παίζει στην Ελβετική Λουγκάνο, mm-hmm. ο οποίος λέει: εγώ θέλω να παίξω στην Εθνική Ελλάδος. Άρα ένα ακόμη Ελληνόπουλο εκφράζει την αισιοδοξία του, τη θέλησή του να φορέσει τη γαλάζια φανέλα. Mm-hmm. Και mm-hmm. ο Ντιντέντιε Ντεσάν, ομοσπονδιακός προπονητής Γαλλίας που κάλεσε τους 26 ποδοσφαιριστές για τον παγκόσμιο κύπελο, άφησε εκτός αποστολής τον Καμαβιγκά, τον Χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης mm-hmm. και τον Γκριεσμάν. Mm-hmm. Και όπως είπε, αναφερόμενος στον παγκόσμιο κύπελο, θεωρεί ως φαβορί Ισπανία, Πορτογαλία κατά πρώτο λόγο mm-hmm. και μετά Βραζιλία, Αργεντινή και για έκπληξη mm-hmm. την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Για τη Γαλλία δεν ανέφερε τίποτα.
0: Καλά. Εντάξει. Έγινε. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τρεις και πέντε. Λοιπόν, αυτό ήταν το μαγκαζίνο του 943 Ενδερβέτες Σπόρος. Ήμασταν από τις 2 παρεούλα. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί, δίπλα σε όλους μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν για μία ακόμη μέρα. Λοιπόν, έχω μία επαγγελματική υποχρεώση Δευτέρα-Τρίτη. Θα λείπω Θεσσαλονίκη για ένα συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, όπου θα μιλήσω στα sessions στις ενότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν τότε. Λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε Τετάρτη, να είμαστε καλά, έτσι. Θα μπορεί και να βγω να τα πούμε λίγο την Δευτέρα-Τρίτη από εκεί, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, σας εύχομαι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο Θέμης Παλιούρας είναι εδώ να συνεχίσει αυτή την ροή. Μίλα μου για μπάλα, 3 με 5. Σας ακούω κάθε φορά, αλλάζετε έτσι, καινούργια άτομα, καινούργιες φωνές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθήστε, πάρτε τηλέφωνο τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Ευχαριστώ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervetten Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 943 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Ξαναλέω Viber και email, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Δύο μέρες έμειναν λοιπόν για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, εκεί όπου θα μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη θέση και ποια ομάδα θα πάρει την τρίτη. Τις άλλες δύο θέσεις τις ξέρουμε: πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τις θέσεις 5-8 το ξέρουμε. Και πλέον μένει, δύο πράγματα μένουν στο πρωτάθλημά μας: να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη και ποια την τρίτη θέση. Και ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν. Και από ό,τι φαίνεται, αυτές θα είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, η οποία έχει χάσει και δύο παιχνίδια στις καθυστερήσεις, στο 90 φεύγα. Και με δύο τρόπους οι οποίοι ήταν αυτοκαταστροφικοί, θα τους χαρακτήριζα. Και κάπως έτσι φαίνεται να οδεύει και πάλι στην Β' Εθνική, στη Super League 2, για να το πούμε πιο σωστά. Όσον αφορά την δεύτερη θέση, τα πράγματα είναι απλά. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός θα είναι στη δεύτερη θέση και ο ΠΑΟΚ θα είναι στην τρίτη. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε ο Ολυμπιακός θα θέλει μόνο νίκη για να είναι αυτός στην δεύτερη θέση. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και φέρει ισοπαλία ο Ολυμπιακός, θα είναι ο ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση γιατί έχει την ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους. Να πούμε και κάτι ακόμα όσον αφορά την δεύτερη θέση, και αυτό αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, όχι τον ΠΑΟΚ. Αν ο Ολυμπιακός βρεθεί στην δεύτερη θέση και η Aston Villa είναι η ομάδα η οποία κατακτήσει το Europa League, τότε ο Ολυμπιακός θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και από τον τρίτο προκριματικό γύρο να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα έχει κατευθείαν είσοδο στη League Phase του Europa League. Δεν θα παίξει playoff του Europa League. Ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, πάρει η Aston Villa το Europa League και ο Ολυμπιακός θα παίξει το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα κερδίσει δύο εβδομάδες προετοιμασίας, δηλαδή θα ξεκινήσει πιο αργά, θα κερδίσει έναν γύρο και θα έχει σίγουρη την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Αυτό συμβαίνει λόγω της βαθμολογίας που έχει ο Ολυμπιακός, λόγω rebalancing, αν η ομάδα που πάρει το Europa League έχει εξασφαλισμένη παρουσία στην League Phase του Champions League από το πρωτάθλημά της, όπως θα έχει η Aston Villa εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, πρέπει να βγει στην πρώτη πεντάδα, έχει 4 βαθμούς διαφορά από τον έκτο. Εφόσον λοιπόν έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Champions League, γίνεται rebalancing και οι δύο ομάδες που είναι στα προκριματικά με την υψηλότερη βαθμολογία της ομάδας ανεβαίνουν και κερδίζουν ένα γύρο. Η Bodo Glimt θα είναι σίγουρα η μία ομάδα, η άλλη από ό,τι φαίνεται, αν βγει δεύτερος ο Ολυμπιακός, θα είναι ο Ολυμπιακός. Αν βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ, δεν ισχύει αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το rebalancing, η νίκη μιας θέσης όπου προβιβάζεται η ομάδα, θα πάει στην Φενέρμπαχτσε, που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία από ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά, θα μπορούμε να τα πούμε και πάλι από την Δευτέρα, όπου θα ξέρουμε τον δεύτερο της βαθμολογίας. Έχουμε σήμερα αγώνα για τον Παναθηναϊκό στα play-off του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Παίζει με την Μύκονο, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να ανασυνταχθεί μετά την αποτυχία στην Ευρωλίγκα. Και γενικότερα οι ομάδες προετοιμάζονται για τους αγώνες της Κυριακής, όπου θα ξέρουμε ποια θα είναι λοιπόν η κατάταξη στα play-off για το πρωτάθλημα και για τις θέσεις 5-8. Από εκεί και πέρα, από Δευτέρα, καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά σενάρια. Είναι απολύτως αναμενόμενο, όπως γίνεται κάθε χρονιά. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάνη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για έναν συνάδελφο στον δημοσιογράφο, τον οποίο συμπαθώ ιδιαίτερα, τον Κώστα, που είναι στον άλλο σταθμό, τον κύριο Κώστα Γκόντζο, ο οποίος, εάν ήταν μέσα στο συμβούλιο του Παναθηναϊκού ή μέσα στη διοίκηση ή οπουδήποτε λαμβανόταν υπόψη αυτά που έχει πει, ο Παναθηναϊκός δεν θα είχε αυτή τη δύση. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μια ερώτηση. Το ΧΑΠΟΕΛ, τι έγινε με τον προπονητή, με τον Αταμάν, έγινε τίποτα? Γιατί δεν κάτι άκουσα εκεί, ότι κάτι δημοσίευσαν φωτογραφίες, κάτι είπε, τι έγινε?
0: Όχι, δεν υπήρξε κάποια δημοσίευση φωτογραφιών. Ο Γιαννάη, ο πρόεδρος της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, απλά έχει γενικότερα μια κόντρα με τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα. Και απλά είπε ότι δεν είναι συμπεριφορά αυτή που έχει ο Αταμάν. Διαφώνησε με την πρακτική.
1: Όχι, εντάξει, πάει γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Τον κύριο Βασάρα, τον διαιτητή, τον θυμάσαι? Λοιπόν, ναι. Ακούστε, κύριοι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, από καιρό έχω να το πω, το ξέχαγα. Τον κύριο Βασάρα, τον θυμόσαστε?
0: Ο κύριος Βασάρας, βεβαίως.
1: Ναι, ο κύριος Βασάρας, λοιπόν, ο οποίος μίλαγε για τέσσερις γλώσσες. Ήταν ο πιο ψηλό Παναθηναϊκός που μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θυμάμαι σε ένα παιχνίδι, γιατί να λέμε τώρα, γιατί φώναζαν οι Παναθηναϊκοί για τον Ολυμπιακό κτλ. Του θυμίσω το εξής. Σε ένα παιχνίδι τελευταίο, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ έβγαινε μια ισοπαλία στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός ήθελε νίκη. Το σκόρ ήταν 2-1. 90 λεπτό. Μπούρμπος, κύριε Μπούρμπο, αν μας ακούς, πάρει ένα τηλέφωνο. Μπούρμπος μπαίνει από δεξιά στο 90 ακριβώς. Μέσα στην περιοχή τον τραβάνε το ρίχνου κάτω, πέναλτι κανονικό και δεν σφυράει τίποτα. Τίποτα. Εγώ τα λέω για να μην, γιατί ακούω πολλά. Λοιπόν, να λέω την αλήθεια τώρα. Δεύτερον, παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Καραϊσκάκι, κάτι έργα γινόταν. Δεν είναι. Έχει μια ισοπαλία ο Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρωταθλητής. 1-3. 3-2, πάει η Άκη για τρίτο γκολ, αδιάφορος ο Παναθηναϊκός, και τελικά λύσαξαν και δεν ήταν στην Ευρώπη. Και όταν ρωτήθηκε μετά ο ειδικός του Παναθηναϊκού και λοιπά, είπαν ναι, εμείς λέει τα παιχνίδια με το χορτάρι. Πάει και αυτό. Το άλλο το λέω, το έχεις ακούσει?
0: Ποιο?
1: Έλα. Όποτε μπαίνουν πλοία του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου στο λιμάνι, είτε αναχωρεί, είτε έχει αφήσεις, βάζει δυνατά το μεγάφωνο και παίζει ο ύπνος της ΑΕΚ. Τα άκουσα χθες και σκέφτομαι στα γέλια. Όποιο λιμάνι μπαίνει μέσα στο πλοίο, είτε όπου έχει, ξέρω εγώ, συγκοινωνία.
0: Ναι, έχω δει σχετικό βίντεο, ναι.
1: Α, το έχεις δει, είναι αλήθεια αυτό?
0: Ναι.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
0: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Γιώργο, έγινε.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θεμή. Μου σταμάτησε. Είναι ο λαιμός μου λίγο μπουκωμένος, γι' αυτό ακούγομαι έτσι.
0: Από το Καμαντερό?
2: Όχι, από τα Μελίσια.
0: Από τα Μελίσια. Γεια σου, Σταμάτη.
2: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Καλά κάνεις.
2: Τέλος. Χωρίς συμβιβασμούς και ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων και επιτυχιών.
0: Πάει και αυτό, έτσι λοιπόν. Πρέπει, Σταμάτη, έτσι πρέπει σε όλες
2: τις ομάδες. Για το ποδόσφαιρο τώρα, εντάξει, τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Για την ομάδα μου ήταν μια μετριότατη χρονιά. Ελπίζω τουλάχιστον να μην ολοκληρωθεί το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο με εμφάνιση σαν προχτές το Καραϊσκάκι.
0: Ναι, ήταν απογοητευτική εμφάνιση, ούτε μία φάση, ναι. Σταμάτη. Ούτε μία φάση.
2: Και ελπίζω και η ΑΕΚ να κρατήσει λίγο τα προσχήματα.
0: Δεν νομίζω ότι χρωστάει κάτι η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό παντός, οπότε...
2: Εντάξει, επειδή τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, τέλος πάντων, όλα γίνονται. Γιατί είναι το οικονομικό κίνητο, όχι για άλλο λόγο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι χρωστάει κάτι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Ας το ξεχάσουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Για το μπάσκετ, πλήρης αποτυχημένη η χρονιά, άσχετα με το πρωτάθλημα.
0: Πάντως θα παίξει μεγάλο ρόλο για το πρωτάθλημα, Σταμάτη.
2: Σύμφωνοι, θα παίξει, θα σου πω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, που συμβαίνουν, άσχετα με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, πρώτον, πριν 3 χρόνια που ξαναεμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέω, θα τον αφήσω τον άνθρωπο 2-3 χρόνια και μετά θα μπορώ να κρίνω τη διοίκηση. Από τα πεπραγμένα, Ξεκίνησε λοιπόν, έριξε τα λεφτάκια του, έφτιαξε το γήπεδο, έφτιαξε μια, πήρε ένα προπονητή ευνοσμένης αξίας, βάση τίτλων, και λες πραγματικά όπως θα έπρεπε. Και πολύ γρήγορα. Και πολύ γρήγορα έρθαμε και τα θετικά αποτελέσματα μέσα στην πρώτη χρονιά λοιπόν.
0: Την πρώτη κιόλας χρονιά, ονειρική η πρώτη χρονιά.
2: Και όλοι, ναι, πραγματικά, απρόσμενα, τόσο θετικά, και λίγο κάπου έτσι όλοι βολευτήκαμε και επαναπαυτήκαμε και κυρίως στην ομάδα. Γιατί ο κόσμος, εντάξει, εμείς βλέπουμε απλώς. Επαναπαυτήκαμε, θεωρήσαμε λοιπόν μετά ότι εντάξει, δεν έχεις και να πεις και τίποτα. Δηλαδή με αυτά που καταφέραν από την πρώτη χρονιά προφανώς γνωρίζουν, προφανώς εντάξει θα έχουμε και κάποια στραβά. Οπότε δόθηκε ένα άλοθη, το οποίο λοιπόν ήταν καταστροφικό. Συν του ότι μιλάνε πάρα πολύ μέσα στην ομάδα, από τη διοίκηση μέχρι παρακάτω, και οι πράξεις είναι πολύ λιγότερες των λόγων. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι μεγάλες ομάδες τώρα, όταν είσαι καβάλα στάλογο, έτσι είσαι ένας Γιαννακόπουλος τώρα, δεν είμαι εγώ, έχεις ρίξει τα λεφτά αυτά, έχεις φτιάξει μια γηπεδάρα και τα λοιπά και τα λοιπά, το μπάτζετ έχει ανέβει σε

0: έχει φτιάξει μια γηπεδάρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Το μπάτζετ έχει ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Δεν λες μετά τίποτα. Αυτά είναι εσωτερικά, τα λες μεταξύ σου.
1: Ειδικά σε ημίχρονο αγώνα, Σταμάτη, είναι απίστευτο.
0: Πώς να τα πεις. Δηλαδή σε οποιαδήποτε ομάδα και για οποιοδήποτε προπονητή, έτσι.
1: Εγώ δεν το έχω ξαναδεί στην ιστορία του αθλητισμού, αλήθεια σου λέω, Σταμάτη. Σε ημίχρονο του αγώνα.
0: Συγγνώμη τώρα, απλώς έχω περιορισμένο χρόνο, μωρέ, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: και δεν θέλω να σας κουράσω. Και επίσης, και τους Έλληνες παίχτες. Δεν μπορείς κανένας να μην σου κάνει, να μην βοηθάει, να τους ξεχνάς, ας πούμε, μονίμως. Δεν λέω ότι είναι οι παιχταράδες, οι super top, έτσι, πέρα από το Σλούκα μιλάμε. Το wow που λες, εντάξει, δηλαδή τώρα δεν βάζει αυτόν τον παίχτη να παίξει, ας πούμε. Αλλά ρε φίλε, έχεις ένα, ας πούμε, γολγοθά αγώνων συνεχόμενων. Αν δεν παίξουν και σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή, δεν μπορεί να παίζουν 5 παίκτες, ας πούμε, 33, 35 λεπτά, 37.
1: Πάντως και... σταμάτα για να λέμε για το τραγούδι το δίκαιο, έτσι πήρε την Ευρωλίγκα. Με 8 παίκτες την πήρε.
0: Ναι,
1: και όπως με την Εφέση το ίδιο έκανε.
0: Πρόσεξε όμως, με το Σλούκα στο 120% της απόδοσης του.
1: Καλά, για να πετύχει αυτό, πρέπει αυτοί οι 8 παίκτες να είναι στο 100% και παραπάνω.
0: Στην καλύτερη του κατάσταση, με Ναν στο Power, στο τουρμπο, με Λεσόρ στο τουρμπο, δεν ήταν δηλαδή 8 παίκτες, 8 όμως.
1: Αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε, ναι.
0: Ναι, 8 ναι. Όμως ήταν από 95% και πάνω.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο Μίτογλου.
1: Ναι, καμία σχέση ο σημερινός Μίτογλου με το τότε Μίτογλου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, Σλούκας, Μίτογλου, Παπαπέτρου, 3 Έλληνες. Σούπερ, σωστά.
1: Ναι. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έγινε Σταμάτη, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά για να πάω στις διαφημίσεις.
0: Αυτό. Άρα λοιπόν κλείνω με αυτό για να σας αφήσω να μην σε ζαλίζω και σένα. Ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, δουλειά, η ομάδα μιλάει μόνη της και ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να μιλάει.
1: Όπως τα λες, Σταμάτη. Να σε καλά, φίλε.
0: Τέλος.
1: Και περαστικά εύχομαι. Και
0: περαστικά. Να σε καλά, γεια.
1: Και χάρηκα που σ' άκουσα, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις ή έχουμε χρόνο. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Intermittent Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Καπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο

0: Ακτήρια Κεφαλόβουσο. 2-10.
1: Η ζώνη είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
0: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Παρέμβαση του Άριου Πάγου προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από την εξαόρυφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ψέματα χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον ισχυρισμό του Νίκου Ανδουλάκη ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα από την ενοικίαση του επίμαχου ακινήτου στο δημόσιο. Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, το μίσθωμα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει την πρόθεση του Νίκου Ανδουλάκη να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Επίθεση στην κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε. Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από την πενταετία 2015-2019, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε από το Πεκίνο, έχοντας εξασφαλίσει σύμφωνα με τον ίδιο την διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλαίος Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών ζήτησε η Μαρία Καριστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον ανακριτή. Βρέθηκε στον ποταμό Λουδία το πτώμα του 54χρονου που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Στους δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι διοκτικές αρχές τους έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Στον καιρό βροχές και μονωμένες καταιγίδες σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείον 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Σπύρος λέει: Κύριε Γιώργο, ξεπέρασε τον εαυτό σου. Καλείστε σταθμό να αποθεώσει δημοσιογράφου ανταγωνιστικού σταθμού. Λέει ο Σπύρος. Σπύρο, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο.

0: ειλικρινά, φίλε. Το καταλαβαίνω το μήνυμα, να είσαι καλά. Ναι. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνα, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο το Λονδίνο και στον κύριο Γιώργο και να του πω ευχαριστώ πολύ που, που μου δίνει τα χαιρετίσματα, τα φιλιά, Ηλία. Από Θεσσαλονίκη αποστολή, εύχομαι την Κυριακή νίκη της ομάδας μου απέναντι στην ΑΕΚ. Θέλω να δώσω πολλά τελείωτα φιλιά στο Χάρη που μου έκανε παραπονάκια. Χάρη σε φιλό τρυφερά, λέει η αποστολή. Μάλιστα. Γεια σου, αποστολή. Ο Ντίο λέει: Ο Βασάρας πέσε του κύριου Γιώργου ήταν πιο αεκτζής από τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα, Θέμη. Γεια σου, ρε Ντίο. Να σε καλά, φίλε. Και ο Γάμαρο λέει: Το 2023, μετά από χρόνια πραξίας και υποβάθμιση του μπασκετικού τμήματος, αλλά και άκαρπων προσπαθειών να μπει στην ΠΑΕ, αποφάσισε να βάλει τα λεφτά του, χτυπώντας ό,τι μεταγραφή ήθελε ο μεγάλος του εχθρός, εισαγωγικά του εχθρός, προσπαθώντας να αρπάξει ό,τι καλύτερο αυτός είχε, δελεάζοντας τους παίχτες με παχυλά συμβόλαια και δηλητηριάζοντας ταυτόχρονα το φίλαθρο κοινό με αναρτήσεις αλλά και με επικεφαλίδες σε προσωπικών συμφερόντων μέσα ενημέρωσης. Ο ενθουσιασμός των παικτών εκείνη την πρώτη χρονιά και φυσικά το μεγάλο του ταλέντο κάλυπτε την τοξικότητα και όλο το κόμπλεξ απέναντι στο μεγάλο εχθρό και ήταν αρκετό για να οδηγήσει τη μεγάλη έκπληξη. Την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας μετά από 12 χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή αποκαλύφθηκε η μεγάλη διαταραχή που τον διακατέχει. Απαξιώνοντας την προσπάθεια του μπασκετικού, οριοθετώντας την επιτυχία με το διάσημο 3-0, μόνο αυτό δέχομαι. Αυτός λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου ο λόγος που ο Παναθηναϊκός έφτασε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα. Θέμη, σε ευχαριστώ για την παρέα. Γιάννης, καθηγητής. Γεια σου, Γιάννη, καθηγητή. Να πω πάντως να διορθώσω κάτι, τουλάχιστον να διευκρινίσω κάτι για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Το 3-0, μόνο αυτό δέχομαι, ήταν στους περσινούς τελικούς, όχι στους προπέρσινους. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήρθε η ανατροπή από 2-0-3-2 κοντρα στον Ολυμπιακό. Πέρσι πήγε στην προπόνηση των παιχτών του Παναθηναϊκού, είπε το 3-0 είναι το μόνο σκορ το οποίο δέχομαι, έγινε το 1-0, από εκεί και πέρα πήγε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν που τα θυμόμαστε όλοι και κάπου εκεί άλλαξε όλη η σειρά, ουσιαστικά συσπηρώνοντας ένα Ολυμπιακό διαλυμένο, και λέω διαλυμένο γιατί ο Ολυμπιακός ήταν εμφανώς απογοητευμένος από το τέταρτο από τον τέταρτο Final Four που δεν μπόρεσε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα με κάκιστη εμφάνιση κόντρα στην Μονακό στον ημιτελικό, κόντρα σε μια ομάδα όπου ήταν ξεκάθαρο φαβορή ο Ολυμπιακός, σύν ότι είχε και τραυματισμούς και πολλοί παίχτες είχαν συμφωνήσει με άλλες ομάδες. Παράδειγμα, είχε τραυματισμό ο Γκος, είχε συμφωνήσει ο Μόζες Ράιτ με την Ζαλγκίρις. Ο Μιλουτίνοφ έβγαινε όλα τα δημοσιεύματα τότε ότι είχε συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο και ότι θα φύγει. Ο Ολυμπιακός είχε τον τραυματισμό του Φαλ στο πρώτο παιχνίδι, όπου εκεί άλλαξε ουσιαστικά κακά τα ψέματα όλη η κατάσταση και με τον Μιλουτίνοφ. Όπως επίσης και ο τραυματισμός του Γκος άλλαξε την όλη κατάσταση με τον Τάιλερ Ντόρσι. Πάντως, ναι. Αυτά, Γιάννη καθηγητή, να σε καλά. Και ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σωστά τα είπες, αλλά η Βίλα πρέπει να πάρει και θέση στην πρώτη τετράδα της Πρεμιέρ, όχι την πέμπτη θέση, η οποία όντως βγάζει Champions League. Για να κερδίσει γύρω Ολυμπιακός, δέστο, κατάκτηση Europa και τετράδα στην Πρεμιέρ, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, θα το κοιτάξω το που λες. Πάντως και η τέταρτη και η πέμπτη θέση στην Premier League δίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πρόκριση στη League Phase του Champions League, γιατί πλέον τα τελευταία τρία χρόνια οι δύο πρώτες ομάδες κάθε σεζόν, φέτος δηλαδή, που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, οι πρώτες χώρες, όχι ομάδες, που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, μεταξύ των οποίων θα είναι και η Αγγλία φέτος, που είχε τρεις ομάδες σε τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κερδίζει μία έξτρα θέση και η πέμπτη θέση δίνει ακριβώς ό,τι δίνει και η τέταρτη. Θα το κοιτάξω πάντως αυτό που αναφέρεις, Δημήτρη. Να σε καλά. Ο Δημήτρης του Στρατάκης εδώ, ο δικός μας άνθρωπος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, θα δώσω πρώτα χαιρετισμού στην κυρία Αναστασία, στην Αποστολία, στον κύριο Θανάση, στον Γιώργο από το Λονδίνο, στον Βασίλη από το Πλαταμόνα, στον Γιώργο με τα Παπαγαλάκια, στον Χάρη, σε όλο τον κόσμο που είναι σε όλο τον κόσμο και στους ακροατές και στην ακρόαση, δηλαδή και όσοι βγαίνουν και όσοι δεν βγαίνουν, εκτός από τρεις οι οποίοι επανειλημμένως λένε αυτά που λένε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό, Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο πάει όλο και πιο κάτω. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο πάει όλο και πιο κάτω. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός, όπως ήταν καλός και στα δύο παιχνίδια με το ΠΑΟΚ. Για μένα το αδικείτο σκορ και με το ΠΑΟΚ. Εκτός, θα πω μετά και για τις διαιτητές. Μπορούσε από χτες να το κάνει και 2 και 3-0. Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που δεν κέρδισε ένα κόρνο στο Καραϊσκάκη. Σωστά, εσύ δεν έκανες μετάδοση.
0: Ναι, σωστά. Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι κατάτια. Αυτό είναι κατάντια. Λοιπόν, τώρα πάω στους διαιτητές προχτές, στους Σλοβαίνους, τον Ομπρένοβιτς και στο Βαρίστα, τον Γιούγκ. Ακυρώνουν ένα κανονικό γκολ του Μπρούνο. Εσύ πώς το είδες που ήσουν στο γήπεδο?
0: Το ένεφερα και εγώ. Θεωρώ το φάουλ υπερβολικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ.
1: Δεν υπάρχει φάουλ υπερβολικό. Εκτός, χτυπάνε σε κάθε εναέρια διεκδίκηση και ο Τετέ και ο Σβιντέσκι, χτυπάνε με τους αγώνες. Πάτε. Λοιπόν, δεν έχουν φάει κίτρινη κάρτα. Μία κίτρινη δεν βγάζει. Ο Καλάμπρια το ίδιο. Η μόνη κάρτα που δίνει στο Παναθηναϊκό είναι στο 91 λεπτό στο Τσιριβέλια. Τσιριβέλια. Σωστά. Τους πήγε και αλλαγή. Λοιπόν.
0: Ναι. Υπήρχαν πολλές μονομαχίες πάντως. Δεν θεωρώ πέρα από τον γκολ ότι η διατησία ήταν...
1: Σε ένα παιχνίδι. Ναι. Μονομαχίες θα υπάρχουν. Ναι. Λογικό είναι τώρα 20, 30, 18, 28. Ναι. Λέω πώς παίζεις.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι χτύπαγε
1: όταν βάζεις τους αγώνες. Όταν βάζεις τους αγώνες, εκτός ότι έκανε και θέατρο, 5-6 φορές έκανε και θέατρο και διαμαρτυρήθηκε, και με τους αγώνες και θέατρο και διαμαρτυρία, και έδωσε μια κίτρινη. Και στο Σβιντέσκι και στο Καλάμπρια. Αυτό είναι ένα σχέδιο του Γκαγκάτση με τον Λανουά. Σου είπα, ο Πάοκ προσπαθήσαν, ο Πάοκ έπεσε, ναι. Δεν μπόρεσε να βγει πρωταθλητής. Τώρα κοιτάνε να τον βγάλουν δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Γκαγκάτση από ό,τι πληροφορούμε τα δίνει όλα γιατί πάει και για βουλευτή.

0: καλό, ο οποίος ελέγχεται, όπως και ο προηγούμενος Φρυξοκαρασκά, και ελέγχεται για κάποιο σκάνδαλο με τους διαιτητές στην Ιταλία. Και το πιο γελίο απ' όλα, βάζουν ένα Γεωργιανό στο ΠΑΟ Παναθηναϊκός. Αυτά για μένα λέει πολλά.
1: Και τι πάει να πει, επειδή είναι Γεωργιανός, τι πάει να πει, Γιώργο.
0: Συγγνώμη, τι συμφωνία έχει γίνει, οι τέσσερις ομάδες, τι συμφωνία έχουν κάνει.
1: Ναι, έρχονται ξένοι διαιτητές.
0: Αυτός από αυτό, ελίτ διαιτητές.
1: Ελίτ, αλλά δεν έρχονται σε όλες τις αγώνες ελίτ διαιτητές, Γιώργο, να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Δεν έρχονται σε όλες τις αγώνες ελίτ διαιτητές. Πρώτης κατηγορίας είναι, ακριβώς επόμενη. Με ό,τι διαιτητή θα παίξει ο Ολυμπιακός, θα παίξει και η ΑΕΚ.
0: Το ξέρουμε ότι είναι επόμενη πρώτης κατηγορίας, το ξέρουμε. Αλλά όταν εδώ διαχειρίζεται η δεύτερη θέση, η οποία είναι για 30-40 εκατομμύρια. Και πας, ναι και καλά, με παντίους τρόπους, παίρνεται αυτό, από ακύρωση τον γκολ πάνω του Ολυμπιακού, που ήταν ίδιο με το γκολ της ΑΕΚ, και με τα φάουλ που δεν έδωσε και όλα αυτά, γίνει όλα η κινήση και η συμπεριφορά των διαιτητών, είναι σπρώχνει το ΠΑΟ. Ασκέψου αν το ΠΑΟ δεν μπορεί. Αυτό δείχνει. Τώρα, αυτό που μου λες, η συμφωνία είναι ελίτ διαιτητές. Τώρα, εννοείται μετά τους ελίτ θα πάει στην πρώτη κατηγορία, αλλά η συμφωνία είναι ελίτ διαιτητές. Κατάλαβες, και το κύριο Λανουά δεν το πληρώσανε. Τα λεφτά που είχαν συμφωνήσει τα έδωσε μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Να ξέρεις και αυτό. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν βάλανε λεφτά για το μισθό του Λανουά. Τα έδωσε ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός και αντί από τον το 2 τα πλήρωσε ΕΠΟ τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις, για να σου πω και αυτό.
1: Πάντως για τον Καγκάτση που λες με τον Τσίπρα, από τον Τσίπρα έχει δεχθεί πρόταση για να γίνει βουλευτής για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ξέρω, εμένα έτσι μου είπαν χτες ότι πάει για βουλευτής της Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, δεν θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Από τον Τσίπρα έχει δεχθεί η πρόταση. Αυτά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο.
1: Για πες και κάτι τελευταίο.
0: Λοιπόν, το 2003 παίξαμε στη Ριζούπολη με το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Το μαγαζί που διαφημίζει το αρκωτικό Αλέκος είναι Παναθηναϊκός Φόλα. Είναι φίλος μου, άνοιξε το 2001. Βάλαμε ένα στοίχημα. Λοιπόν, μου λέει ο Αλέκος θα κερδίσουμε, θα πάμε το ποτάμι, του λέω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός 3-4-0. Ο Αλέκος, επειδή είναι καλό παιδί και σοβαρό, το πλήρωσε το στοίχημα. Αυτό στο λέω για κάποια μηνύματα, σου στέλνω κάποια μηνύματα για κάποιο στοίχημα.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι στοίχημα.
0: Δεν πειράζει, δεν το έχεις βάλει εσύ το στοίχημα. Εχθές μου το πάνε, κάνα τηλέφωνο.
1: Α, για, για κάποιος... σένα είναι.
0: Όχι μόνο, δεν βάζω. Εγώ άμα βάλω στοίχημα το πληρώνω. Άστο το. Όχι, δεν είναι για μένα.
1: Όχι, έχει στείλει ένα φίλο εδώ και δύο μέρες, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Και άλλο το είπε και απ' έξω. Άλλο το έχει πει δύο-τρει φορέ απ' έξω έξω. Λοιπόν, το στοίχημα αυτό το έχει βάλει κάποιο ο οποίο βγαίνει στην εκπομπή σου εδώ και βγαίνει και σε άλλη εκπομπή. Και το έχει βάλει με έναν δημοσιογράφο. Και ο δημοσιογράφο αυτό τον έχει ρεζιλέψει στον αέρα και αυτό κάνει. Το Γερμανό που λέμε, το έχεις ακούσει κανένας το Γερμανό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Φιλαράκο, αυτοί που έχουν λόγο, να το πληρώσεις το στοίχημα και μην κάνεις το...
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Και μην πουλάς παπά. Ευχαριστώ, γεια.
1: Άσε καλά, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει που είναι ο φίλος που είναι στη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε δύο μηνύματα. Η Αποστολή λέει: ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη που μου έδωσε χαιρετίσματα. Παλιουράκος, ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Σε άκουγα και νιώθα περήφανη που σε άκουγα. Σου εύχομαι τα καλύτερα στην προσωπική και επαγγελματική σου ζωή. Λέει η Αποστολή. Να είσαι καλά, Αποστολή. Ο Αποστόλης, λέει ο Ακύλας για την Ελλάδα και η Αντιγόνη και την Κύπρο, πέρασε στο τελικό της Eurovision. Τελικά ο μόνος που έμεινε στην απέξω είναι ο Παναθηναϊκός, λέει ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Μ' αρέσει ο συσχετισμός της Eurovision με την Ευρωλίγκα πάντως. Αποστόλη, προφανώς αστείευεται ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Να σε καλά ρε Αποστόλη. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει, σαν μηνυματικός ακροατής και Ολυμπιακός, ξεχωρίζω στις έμπνευση μηνυμάτων την Αποστολή Θεσσαλονικιά και Απόστολο Αγιώτη και πατριώτη μου, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Σταμάτης από Καματερό.
1: Έλα Σταμάτη.
2: Τι γίνεται.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Πώς να είμαι ρε Θέμη.
1: Ναι. Αυτό το καταλαβαίνω. Τα λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες. Τελικά δεν πήγε καλά.
2: Να σου πω την αλήθεια μου, δεν το περίμενα καθόλου. Ήταν το πιο πιθανό σενάριο, έτσι. Αλλά μέσα μου δεν το περίμενα.

0: Κοίταξε, μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια, δεν νομίζω ότι το περίμενα και πολύ. Όχι πολύ. Δεν μπορώ να βρω κάποιον που όντως το περίμενε. Πρέπει να είναι ελάχιστη.
1: Περίμενα σίγουρα μια ήττα και στη δεύτερη και ακόμα και στη Βαλένθια. Λέω κάτι θα γίνει, δεν γίνεται να... Κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να παρουσιάσει, λέω, αυτό το πρόσωπο πάλι. Και αν η Βαλένθια είχε κάνει το match που έκανε στο Game 5 σε κάποια από τα παιχνίδια στο ΆΚΑ, είμαι σίγουρος θα είχαμε κερδίσει τουλάχιστον 15 πόντους.
0: Ναι, στο Game 5 ούτε η Βαλένθια ήταν πολύ καλή. Απλά ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν, έτσι. Ναι. Δεν βλεπόταν. Μέχρι και τα lay-up δεν βάζανε.
0: Πραγματικά απίστευτο. Απίστευτο, Σταμάτη. Και λέει up μόνοι τους. Μόνοι τους. Μόνοι τους με το καλάθι. Όχι με πίεση.
1: Εντελώς μόνοι τους, έτσι. Ειδικά του Οσμάν.
0: Του Οσμάν, του Τολιόπουλου. Είναι ειδικά και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είναι τρεις περιπτώσεις και άλλη μία στο τρίτο. Όπου βλέπεις και λες: OK, το έβαλε. Και χάνουν μόνοι τους τα λέει up.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και ο Οσμάν έχασε και βολές. Που δεν είναι κάτι πιο σύνηθες.
1: Δεν ήταν. Τώρα τελευταία τις είχε φτιάξει, γιατί αν θυμάσαι πέρυσι δεν ήταν το δυνατό του σημείο, πάντα ένα στις δύο περίπου είχε.
0: Φέτος ναι, για φέτος μιλάω. Φέτος είχε πολύ καλύτερο ποσοστό. Να χάσει τόσες πολλές βολές σε ένα παιχνίδι δεν το θυμάμαι ξανά, πρόσφατα πάντως.
1: Εγώ πιστεύω πρέπει να φύγει ο Ταμάν, το είχα πει μέσα στη χρονιά, είχα πει να δείξουμε λίγο, δεν ξέρω, αλλά δεν μου άρεσε φέτος. Δεν έβγαινα να κράζω υπερβολικά πολύ, γιατί δεν μου αρέσει γενικά να το κάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αρχικά να έχει κάψει τόσους παίχτες μέσα στη χρονιά και να τους πετάει μέσα τώρα και να ζητάει πράγματα. Δηλαδή, ο Σόρτς που πήγε να σου κλέψει το μάτς στο παιχνίδι το τρίτο μέσω ΆΚΑ που είχε 20 πόντους 19 και ήταν φοβερός, να βγαίνεις και να λες αυτό στο Game 5 για ένα παίχτη που τον έχεις κάψει μέσα στη χρονιά, έτσι.
0: Και πέρα από αυτό, Σταμάτη, κοίταξε να δεις. Ο Σόρτς ήρθε επί Αταμάν. Τον επέλεξε ο Αταμάν. Αν δεν τον επέλεξε ο Αταμάν, έδωσε την συγκατάθεσή του για να έρθει. Ο Σόρτς όλη τη χρονιά δεν έχει γκρινιάξει. Έχει δει τον εαυτό του από MVP πέρσι και όλη την Ευρώπη να μιλάει για τον ίδιο. Ακόμα να υπάρχουν παιχνίδια που να μην παίζει καν. Παίζει, μπαίνει στα play-in, είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού με τη Μονακό. Αποθεώνεται. Παίζει στα πρώτα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Είναι πολύ καλός και στα πρώτα δύο παιχνίδια και στο τρίτο παιχνίδι. Βοήθησε κάπως, αλλά εντάξει, όχι σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια. Και στο πέμπτο παιχνίδι, ενώ πλέον στα τελευταία παιχνίδια ο Μαρτίνεθ τον έχει παίξει πάρα πολύ έξω από τον Σόρτ, τον παίζει άντερ αρχικά δίνοντάς του τον τρίποντο και του κόβει και τον αριστερό διάδρομο. Ο Αταμάν σε προπονητής από την άλλη, τι έχει κάνει για να βοηθήσει τον παίκτη του?
1: Τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο για το
0: Σόρτ. Ναι, τώρα μιλάω για το Σόρτ. Τι έχει κάνει? Απολύτως τίποτα. Και δεν μετά πέρα από αυτό βγαίνει στο ημίχρονο και λέει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τι να πω.
1: Ό,τι και αν έχει κάνει ο Σόρτ, και καμένος να μην ήταν από τον ίδιο τον Αταμάν, δεν βγαίνει να το πει για κανένα παίχτη σου, έτσι. Δηλαδή,
0: τα ίδια δεν έγιναν και με τον Χόλμς και έμεινε χωρίς πεντάριο Παναθηναϊκός.
1: Τι πράγμα?
0: Τα ίδια δεν έγιναν και με τον Χόλμς και έμεινε χωρίς πεντάριο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω, ακούγονται πολλά πράγματα. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα τώρα και για προπονητές και για μέσα στην ομάδα και εκεί που δουλεύω, να σου πω την αλήθεια, για προπονητές κτλ. Γιατί έχουμε στη δουλειά κάποιους μάνατζερ παιχτών του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλύτερα.
1: Αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι μάνατζερ παιχτών του Παναθηναϊκού και γενικά διάφοροι από τον μπασκετικό τομέα, ακούω διάφορα που είναι πιθανό να λιπεύουν, τώρα δεν ξέρω. Το σίγουρο θεωρώ δεδομένο, έτσι, ότι θα φύγει ο Αταμάν αυτό. Είτε το ακούσα από κάπου, θέλω να το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι, το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα ολοκληρώσει κανονικά τη χρονιά με τον Παναθηναϊκό, να δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Γιατί, okay, υπάρχει απογοήτευση της Ευρωλίγκας, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να ολοκληρώσει μια χρονιά με double και εντελώς διαφορετικό να έχει πάρει μόνο το κύπελο και τις μεγάλες διοργανώσεις, να μην έχει πάρει τίποτα. Είναι τεράστια διαφορά. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πρωτάθλημα.
1: Μην γελιόμαστε όμως, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό σε 5 παιχνίδια, έτσι.
0: Κοίτα, ναι, ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα, αλλά μιλάμε για μια ομάδα με ποιότητα όπως ο Παναθηναϊκός. Είναι ιδιαίτερη
1: κατάσταση. Πιο πιθανό είναι να χάσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα παρά να χάσει το πρωτάθλημα. Επειδή είναι μόνο μάτς.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες. 100% μαζί σου. Αλλά
1: να αποθέτω τις ελπίδες μου στο Γιατσκεβίτσι.
0: Ναι, δεν μπορεί να πετάξει λευκή πετσέτα πάνω στο Παναθηναϊκός.
1: Και να πω και κάτι τελευταίο να κλείσω. Στον κόσμο του Παναθηναϊκού, έτσι. Ότι, okay, έγινε, δεν μπορεί να είναι κάθε χρονιά πετυχημένη, δεν μπορεί να πηγαίνεις κάθε χρονιά στο Final Four, είτε έχεις το... Αποτυχία, έτσι, δεν το όλο, αποτυχία.
0: Τεράστια.
1: Προφανώς το μεγαλύτερο budget. Αλλά, εντάξει, έχουμε περάσει πολύ δύσκολα χρόνια στο μπάσκετ. Έχουμε περάσει και πολύ καλά, ή πιο μεγάλη. Έχουμε περάσει και πολύ δύσκολα χρόνια, οπότε να μην απογοητεύετε. Του χρόνου έχουμε δείξει ότι μπορούμε και κάθε και δύο και κάθε τρία και κάθε πέντε χρόνια ο Παναθηναϊκός να πρωταγωνιστεί. Και ας ελπίσουμε ότι με ένα νέο προπονητή που να παίζει κάτι, να υπάρχει ένα πλάνο, να πιστεύω ότι επειδή παίχτες περισσότεροι νομίζω έχουν συμβόλαια.
0: Ναι, ναι, όλοι έχουν.
1: Θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πιστεύω ότι από του χρόνου αν έρθει άλλος προπονητής με πλάνο θα βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό με το συγκεκριμένο υλικό, έτσι.
0: Θα το δούμε. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλό απόγευμα, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είμαι εδώ, είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
2: Τι κάνεις, φίλε. Καλά είσαι.
0: Καλά, Σάκη, εσύ.
2: Τι γίνεται. Ποιος έχει βάλει το στοίχημα, ξέρεις τίποτα.
0: Εγώ που να ξέρω, Σάκη. Είπα ότι δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω.
0: Δεν πιστεύω να έχεις βάλει κανένα στοίχημα πάλι.
2: Ναι, θα σου πω. Άκου. Μου ήρθε λιώνει η εκπομπή σου, έχεις και πολλούς ακροατές οι οποίοι πάνε σε ένα άλλο σταθμό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάει και ο κύριος Γιώργος που μίλαει εκεί που έλεγε τον κύριο Βασάρα. Ακούει ο άνθρωπος, πάνε και αλλιώς και ο... πολλά παιδιά όπως τον αγαπάνε και τον Γιώργο από το Λονδίνο, ήταν φίλοι εκεί πέρα όλοι μαζί. Ακούει, είναι κάποιο που θέλει, ακούει, θέλει να ακούει. Λοιπόν, τι χαρά είχα βάλει ένα σύγχρονο τον Παναθηναϊκό. Εγώ το στοίχημα δεν έχω λόγο, μπορεί να μην το βάλω. Αλλά μπορεί και να το βάλω, θα δούμε, θα το μου άρεσε πάντως γιατί είμαι το κάτι προβλήματα. Λοιπόν.
0: Τι στοίχημα είχες βάλει τελικά?
2: Βάλει ένα στίχημα ότι ο Παναθηναϊκός θα πέρναγε στην Ευρώπη.
0: Τη Βαλένθια.
2: Όχι, όχι, όχι, με το ποδόσφαιρο. Θα περνάγαμε τη...
0: Ότι θα...
2: Ευρώπη.
0: Ότι θα βγαίνει άστο λοιπόν. με την Μπέτις.
2: Ναι, θα περνάγαμε με την Μπέτις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έγινε ισχύ και ξέρουν τα παιδιά τώρα εκεί, ξέρουν και με ξέρουν και τηλεφωνιόμαστε και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν φάει και το Γαλακτομπούργο το καλό και θα ξαναπάνε και για τα παιδιά και όλους. Δεν μου έχουν πει τίποτα, παιδιά, εγώ το πάω μόνο μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Εύχομαι να το βάλω. Για το λόγο που λέει ο εκεί βγήκε σαν κορατής εκεί που βγαίνει και από το... που είναι Ρωμά, πώς λένε εκεί, από το Μενίδη. Πώς λένε εκεί, που είναι Ρωμά.
0: Ναι, Σάκη, δεν είναι όλοι Ρωμά, Σάκη. Θες να πετάξεις τη σπόντα σου και την κάνεις μάσιμο τρόπο, φίλε. Να βρεις κάτι πιο έξυπνο.
2: Ποια περιοχή λέω.
0: Ναι, στο Μενίδη είναι. Υπάρχουν Ρωμά, δεν είναι όλοι Ρωμά. Δεν πάει να πει είναι όλοι Ρωμά. Πάμε παρακάτω.
2: Είπα εγώ την όλη Ρωμά.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Εκεί που είναι Ρωμά, τέλος πάντων. Αυτό θα μας πω λοιπόν. Αφού σε διακούει και είναι κυνηγημένος από εκεί την εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει τι είναι. Πάμε παρακάτω.
2: Το λέω εγώ, το λέω γιατί.
0: Δεν με νοιάζει. Εγώ σου λέω δεν με ενδιαφέρει.
2: Παράστε το. Ναι, αυτό λέω και βγαίνει. Πάσε το δικό μου, ασχολούμαι κανέναν. Δεν άσχολούμαι κάτι όμως. Ασχολείται και με τον Παναθηναϊκό. Δεν ασχολείται με τον Παναθηναϊκό αυτός. Γιατί δεν ξέρει και αυτά, όλο ένα.
0: Ναι, ασχολείται και με τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό δεν είναι τοξικό. Εγώ είμαι τοξικό.
0: Εγώ δεν σε είπα ποτέ τοξικό.
2: Μπράβο. Λοιπόν, καθένα λέει τα δικά του. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα. Όχι, να βγει και ο Σταύρος εκεί από τον Πειραιά Ολυμπιακούλης που έλεγε τον Παναθηναϊκούλη Ολυμπιακούλης. Σταύρος δεν μας είπε ότι με τον καταφέρει. Καταφέρει, τι έχετε κάνει τελικά. Έκανε καμιά μήνυση, πάει ο Ολυμπιακός, τότε ποιος ήτανε. Δεν μας έχει απαντήσει.
0: Εσάγει κάθε μέρα το λες φίλε. Κάθε μέρα.
2: Ναι, όχι, δεν μου έχει απαντήσει κανένα ρε παιδί μου γιατί είναι για διαιτησία. Τώρα μας είπε για διαιτησία ότι θα είναι ο Γεωργιανός ή Ιταλός που θα είναι. Αλλά θέλω να πω κάτι για την Γιώργο του Λονδίνου και βγήκε κάτι ο Γιώργος και πει κάτι στην Γιώργο θα βγάλεις και τα CD που σου είχα πει. Δεν θα πάρεις το πρωτάθλημα και έλεγες ότι θα το πάρεις το ποδόσφαιρο. Σου είχα πει θα πάρεις το κύπελο και δεν το πήρες. Σου είχα πει να τα βγάλεις αυτά Γιώργο. Γιατί θα σε καλέσω και στο τραπέζι που έχουμε βάλει. Ξέρουμε ποιους σου λες. Εγώ θα σε καλέσω σε έναν ιδιαίτερο σε έναν μόνο. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Όποιος ενδιαφέρεται. Και να βγάλεις όλα τα CD. Αλλά σου είχα πει για το Μεντιλίμπο ότι δεν θα βγάλει την παρέλαση. Άντε και θα την βγάλει. Εκεί έπεσα έξω. Μέχρι τέλος του χρόνου να δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω.
0: Ένας αγώνας έμεινε ακόμα σάκι.
2: Ναι, αυτό όχι, ναι, όχι για το κάποιο την Γιώργο. Οι Ολυμπιακοί τώρα παρακαλάνε τι θα κάνει η ΑΕΚ και αν θα βγει από τον Βίλα οι Ευρωπαίοι. Μας είχαν πάει για τους Ευρωπαίους λέγω. Τίποτα, δεν είπα τίποτα παράλογο για τους Ευρωπαίους. Οπότε μα πει ο Γιώργος ότι συζητάμε, ο Ολυμπιακός συζητάμε με την ΚΑΠΑ 19. Εκτός θα μου τα ξεχάσει αυτά. Και δεν με βλέπει και αυτά. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι, φίλε. Σε ισοβαθμία δεν είναι ο ΠΑΟΚ καλύτερος για όχι.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι, ναι.
2: Δηλαδή με χίτη ΣΑΕ και διπλό του ΠΑΟΚ περνάει ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά, σωστά. Είναι ισοβαθμιση ομάδες και ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
2: Με τι φωνάζω για το διαιτητή και το διαιτητή. Είχε ο κύριος Καραπαπάς και από τώρα άκου. Αυτά επειδή τα έχουμε φάει, είναι δηλαδή πιο παλιά, τα έχουμε φάει που λέμε λαϊκά στη μάπα τα ξυζίδικα. Όταν δεν έχουν ομάδα ασχολούνται με τη διαιτησία. Όλου θα του πω για τη διαιτησία. Όλοι. Μέχρι και ο Γιάννη μα έλεγε και από εκεί που βγαίνει ο Γιάννη, γιατί πηγαίνει σε άλλο θεμό και λέω για τη διαιτησία. Μα πείτε, έχω ομάδα. Έπαιξα και έχασα. Και για τον κύριο Γιώργο, κύριε Γιώργο, εδώ συζητήθηκε για τον κύριο Βασάρα. Λίγο θα διάβασα ανάποδα. Επί Βασάρα έχει πάρει 12 πρωταθλήματα Ολυμπιακός, το ένα πίσω από το άλλο. Από το 2000 μέχρι το 2012 και ο Παναθηναϊκός είχε πάρει 2. Πόσο αγαπούσε φαίνεται τον Βασάρα στον Παναθηναϊκό, κύριε Γιώργο. Θα διαβάσει ανάποδα λιγάκι. Θα πάρει φακό να το διαβάσει καλύτερα. Λοιπόν, να σε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να σε καλά, Σακή.
2: Α, τι βλέπει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι.
0: Χι δύο βλέπω, τώρα δεν ξέρω.
2: Χι δύο.
0: Περισσότερο προς το χι πάει, αλλά χι δύο δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός λόγω κινήτρου δεν θα χάσει. Τώρα το τι θα κάνει ακριβώς θα το δούμε.
2: Τον έχω και στο στοίχημα.
0: Καλά, και Παναθηναϊκό, άσο χι βλέπω να ξέρεις.
2: Παναθηναϊκός θα φάει 3 γκολ και άσο χι δεν
0: βλέπω. Άσο χι Παναθηναϊκός, χι δύο Ολυμπιακός. Έγινε Σάκη, πρέπει να κλείσω να πάω διαφημίσεις. Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Και έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην δεκάδα της ΑΕΚ και ο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θέση βασικού. Αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακόσα λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena θα πραγματοποιήσουν αύριο οι κυτρινόμαυροι. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι ο Ζαφίρης, που εξέτησε ποινή καρτών και Κένι και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο διέφαλος του Βράδε θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν όψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί αύριο. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να πάρει ο Ταρέμι. Αμφίβολη η συμμετοχή του Σαντιάγκο Εσέ. Με επιτυχία χειρουργήθηκε σήμερα από τον Χρήστο Θεό ο Ιουσούφ Γιαζίτζη μετά την ρήξη χιαστού στην οποία υπέστη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Με τετράδα στην άμυνα αναμένεται να παρατάξει τους πράσινους ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του τριφυλιού για τη θέση του προπονητή εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζαμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Αλέξανδρος Σαμαντούροφ ετοιμάζει βαλίτσες και πετάει για Αμερική ώστε να αγωνιστεί στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, στο οποίο θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα. Η Μπενφίκα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 48χρονο προπονητή της Φούλαμ και πρώην του Ολυμπιακού Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Θα αντιμετωπίσουμε τον την πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί, ωστόσο αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής της Fenerbahçe Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με την ισπανική AS. Ο Τούρκο Σέντερ θα ενισχύσει τη Βασίλισσα για το υπόλοιπο σεζόν, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στην EuroLeague. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επιστροφή της 29χρονης Τσέχας ακραίας Μικαέλα Μπλέινκοβα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
9: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. 69-39-943-943 το Viber και ο Νέρι Παπάκι 943.gr το email που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή γιατί έχουμε κόσμο που περιμένει. Καλησπέρα.
1: Έλα Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σου Γιάννη.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Καλά, θα πάμε και όλα, μας κάλεσε ο Σάκης σε τραπέζι, τι λέει?
0: Δεν ξέρω ποιοι είναι καλεσμένοι, πάντως θα φάνε καλά αυτοί που θα πάνε.
1: Εντάξει, μακάρι να φάνε τα παιδιά. Απλώς, εγώ θα σου πω κάτι επειδή είσαι μικρός. Μην βάζει στοίχημα με Πυριώτη και με Αρκαδιανό και τους τάζεις.
0: Δεν βάζω στοίχηματα εγώ, έτσι κι αλλιώς Γιάννη.
1: Επειδή είσαι μικρός, αλλά τα ξέρεις. Προφανώς ο Σάκης λέει ότι είναι στην Αθήνα 40 χρόνια, αλλά δεν τα έχει μάθει αυτά, έλειπε στο μάθημα εκεί. Λοιπόν, Θέμη, λένε για τα προσχήματα τώρα εδώ το αγώνα της τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι αγωνιστικά μπορεί να την κερδίσει την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς τα τελευταία δύο χρόνια μια φορά έχει χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός και στη Φιέστα, τον θυμάσαι με τη Βέρεα, είχε χάσει. Έτσι. Δεν έχει σημασία ότι άμα κάνει η ΑΕΚ Φιέστα είναι 100% ότι μπορεί να κερδίσει.
0: Καλά, δεν έχει να λέει. Και πέρσι, κάθε χρόνο παιδιά κάνουμε την ίδια συζήτηση, Γιάννη, και πέρσι, αν θυμάσαι, παίζει ο Ολυμπιακός, πάω και τελευταία αγωνιστική στο Γιώργιος Καρισκάκης. Έχει βουήξει ο κόσμος, θα το δώσει ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος, Μάμου Σουντού κλπ. Γίνεται η γκάφα με τον Αναγνωστόπουλο στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Όλοι εκεί πέρα λέγανε, να τα λέγαμε, τα κάναμε, τα ράναμε κλπ. Τελικό σκορ 4-2.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχουν αυτά, Γιάννη. Αυτά είναι τώρα να έχουμε να λέμε. Και αν έρθει διπλό Ολυμπιακός, να πούμε να τα λέγαμε. Εντάξει, okay.
1: Τώρα αυτά εδώ είναι για τα προσχήματα και να τις εντυπώσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν λέγανε ότι είναι ρυθμιστής. Τι ρυθμιστής, εδώ είναι χαλασμένο το μπόιλερ. Δεν μπορεί να θυμίσει ούτε τη ζέστη. Τι ρυθμιστής είναι αυτό, με ένα πόντο. Να περιμένω εγώ τον Παναθηναϊκό να μου δώσει την Κυριακή τη δεύτερη θέση. Πρέπει να πάμε μέσα και να κερδίσουμε. Καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς. Η κάθε ομάδα κοιτάει τον εαυτό της, Γιάννη.
1: Και κάτι άλλο που έλεγε στην αρχή στον πρόλογό σου,
0: ναι,
1: για τη League Fest, τι πρέπει ο Ολυμπιακός δηλαδή να γίνει με την Aston Villa, κάτι έλεγε.
0: Ναι, άμα βγει δεύτερος Ολυμπιακός, η Aston Villa πάρει θέση στη League Fest τη Champions League για το πρωτάθλημά τη. Πεντάδα είναι. Ο Δημήτρης Στρατάκης βέβαια μου στείλει μήνυμα, λέει τετράδα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, το κοιτάξω πάντως για σιγουριά. Αν πάρει το γύρο παλίγκια στο Villa, θα κερδίσει ένα γύρο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα, και έρχεται και πιο κοντά στο Σεντόνι.
0: Γιατί ουσιαστικά, πολύ απλά να το εξηγήσουμε, τι μας λέει η League Phase του Champions League, ότι είναι δύο κενές θέσεις, οι οποίες αυτές οι δύο κενές θέσεις θα καλυφθούν από την ίδια ομάδα, καταλαβαίνεις, μία από το πρωτάθλημα που θα ήταν και μία η ομάδα που θα κατακτήσει το Europa League. Θα κατακτηθούν αυτές οι δύο θέσεις από την ίδια ομάδα, οπότε μένει ένα κενό, και το οποίο πρέπει να αναπληρωθεί.
1: Κατάλαβα. Και παίρνει τη θέση αυτή η ομάδα για να πάει στη League Phase,
0: Παράδειγμα, η Bodo Glimt που θα είναι στα play-off θα πάει κατευθείαν στη League Phase και η ομάδα που, η οποία θα έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα, θα ανέβει ένα γύρο, θα πάει από τον δεύτερο προκριματικό που ήταν να ξεκινήσει στον τρίτο.
1: Μάλιστα, πλέον είναι όλα στο χέρι μας πλέον τώρα μετά από τόσες αγωνιστικές ανατρεπτικές στα play-off και νομίζω είναι στο χέρι μας. Θα πω κάτι και για το μπάσκετ, στο Final Four. Ας τα απολαύσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να πάνε να σεβαστούν το γήπεδο.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα. Και ας τα απολαύσουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί αυτά που γίνονται μπορεί να μην τα ξαναζήσουμε. Όπως και στο Europa League, έτσι και στο Final Four θα γίνει στην Αθήνα. Μπορεί αυτό να είναι ιστορικό γεγονός. Ευχαριστώ, Θέμη. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Όπως πολύ σωστά, επίσης ο Ολυμπιακός δεν έχει ξαναπάει σε Final Four, το οποίο διοργανώνεται στην Ελλάδα. Ούτε στη Θεσσαλονίκη ήταν, ούτε στην Αθήνα ήταν. Οπότε θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους φιλάρους του Ολυμπιακού. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Θέμη, εσύ είσαι.
0: Ο ίδιος.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Αν επιτρέπετε, από πού είναι η καταγωγή σου?
0: Από την Καρδίτσα είναι η καταγωγή μου.
2: Νομίζω ότι είναι από Αγρίνιο, από εκεί μεριά.
0: Υπάρχουν πολλοί παλιουρέοι στο Αγρίνιο πάντως.
2: Παλιουρέοι, ναι, μπράβο.
0: Ναι, γι' αυτό με έχουν ξαναρωτήσει.
2: Ναι, και λέω μπορεί να είναι και πατριώτη.
0: Όχι, το όνομά σου?
2: Θανάση με λένε.
0: Γεια σου, Θανάση. Μόνο αν είναι εύκολο να μου χαμηλώσει το ραδιόφωνο, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο φορές. Δεν έχει ραδιόφωνο, θα το φτιάξουμε από εδώ. Ναι.
2: Λοιπόν, δεν τα πω πολλά. Εγώ είμαι πήγα στο ΣΑΕ, ο παδός, πήγα στο ΣΑΕ. Λοιπόν, εμένα δεν ενδιαφέρει αν θα πάρει τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Αλλά υπάρχει το ένα αλλά που λένε. Εγώ τον ΠΑΟΚ δεν το χωνεύω καθόλου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τον Ολυμπιακό θα συμπαθώ πιο πολύ. Εντάξει, αλλά δεν θα ξεχάσω, Θέμη, όταν η ΑΕΚ έκανε 5-0 στο κύπελο από τον Ολυμπιακό, ο Μεκυλίμπα, έβαλε μέσα τον Ανταντή για να βγάλει και τον γκολ. Και τον τιμώρησε να μορφωθεί και τραυματίστηκε. Ο Δεκαντή και έχασε την πρόβληση, αν θυμάσαι καλά.
0: Το θυμάμαι, βεβαίως. Είχε μπει αλλαγή ή και έκανε το 6-0.
2: Να μπει με το μαχαίρι στα πρόβληση για να βρει όσα πιο πολλά γκολ μπορεί και όλο ο κόσμο να φωνάζει με τη Λίμπα. Αυτό θέλω, Θέμη. Λοιπόν, θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, Θανασί.
2: Γεια χαρά.
0: Σε περιμένω, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα. Χαίρετε.
3: Θέμη.
0: Ναι.
3: Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά. Ρεσί, ακόμα προσωπική ερώτηση.
0: Ναι.
3: Ακόμα πιστεύεις ότι ο Σάκης, αν το λέω καλά, αυτός ο ταξιτζής,
0: ναι,
3: κάνει ακόμα πλακά? Το πιστεύεις αλήθεια?
0: Νομίζω ότι περισσότερο περνάει αυτό που θέλει μέσω πλάκα εισαγωγικά.
3: Πραγματικά αυτά που λέει, ή ο άνθρωπος έχει κάποιο, αν έχει κάποιο πρόβλημα, οκ, πάω πάσο.
0: Μια χαρά είναι ο Σάκης, Νίκο.
3: Μια χαρά είναι ο Σάκης. Δεν δείχνει καθόλου κάτι τέτοιο. Πάντως, εγώ σαν τρίτος που ακούω το ραδιόφωνο, είναι ο πιο εξοργιστικός ακροατής, μπορεί μετά από μένα, που έχω ακούσει ποτέ σε ραδιόφωνο.
0: Μάλιστα.
3: Μου γυρνά τα λαμπάκια, θέλω να πω τόσα πολλά να του σούρω αυτή τη στιγμή.
0: Να μην του σούρεις τίποτα.
3: Δεν θα πω τίποτα. Θα τον παρακαλέσω πραγματικά για το καλό της υγείας μας και των υπόλοιπων συνακροατών, γιατί πιστεύω ότι εκνευρίζει και Παναθηναϊκός, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Καλά θα κάνει να παίρνει να λέει για τον Παναθηναϊκό του μόνο, διότι για τον Παναθηναϊκό του δεν λέει ποτέ. Λέει δεν μιλάω για κανένα ποτέ, μόνο για άλλους μιλάει. Λέει δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό ποτέ, μόνο για τον Ολυμπιακό μιλάει. Θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ για τον καλό της υγείας μας, ή να μην ξαναβγεί και να μην ξαναβγώ και εγώ με πρόβλημα. Πραγματικά, σε παρακαλώ, παρακάλεσέ του να μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Γιατί λέει πράγματα τα οποία εξοργίζουν. Προχθές ο άλλος βγήκε ο ΑΕΚΤΖΙΣ και έλεγε ότι βγήκαμε από το 81, 8 Δευτέρα, αυτή τη μαύρη μέρα, βγήκαμε για να δίνουμε ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Και δεν βγήκε ένας να του πει τι είναι αυτά που λες, δε Καραγκιόζη. Ένας. Που είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, φίλε.
0: Νίκο, το διόρθωσα εγώ.
3: Ναι,
0: το διόρθωσα εγώ. Δεν χρειάζεται να πάει παρά.
3: Όχι, αυτός δεν ήθελε διόρθωμα.
0: Όχι, το διόρθωσα εγώ.
3: Αποσκοπούσε το σχόλιο. Ναι. Το σχόλιο αυτό, καλέ μου Θέμη, αποσκοπούσε αλλού.
0: Ναι, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ήταν απλά μια αστοχία και όχι κάτι άλλο.
3: Είσαι ευκολόπιστος.
0: Δεν είμαι ευκολόπιστος, λέω ότι θέλω να πιστεύω αυτό.
3: Έχεις καλή καρδιά, να το πω έτσι απλά. Έχεις καλή καρδιά και έχεις καλή πρόθεση. Γιατί εμένα αυτό που βγήκε και είπε ο ΑΕΚΤΖΙΣ εκείνη τη μέρα, που είναι και από τον Πειραιά παραθεμάτωνα, δεν τρέπεται, να πει που εμείς έχουμε χάσει ανθρώπους εκεί μέσα, να βγει να πει ότι βγήκαμε για να δίνουμε ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Αυτό ερμηνεύεται ότι και τότε καλά να πάθουμε. Έτσι το ερμήνευσα εγώ την ώρα που το είπε.
0: Ναι, ας αφήσουμε τις ερμηνείες, τον διόρθωσα εγώ τον
3: Νίκο. Α, θα αφήσουμε τις ερμηνείες. Γιατί όταν είπα εγώ για τον Σλούκα ότι θα είναι καταλυτική απουσία του και ότι χάρηκα που θα λείπει, μου λέγανε όλοι τα δικά τους. Έτσι.
0: Ναι. Δεν έχω να σου πω κάτι, Νίκο.
3: Τέλος πάντων. Να πω τώρα για το ποδόσφαιρο λίγο. Έτσι, για το μπάσκετ δεν έχω να πω κάτι. Περιμένουμε τώρα. Δεν είμαστε όλοι στα καβούκια μας. Άσχετα αν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε ή όχι, εμείς είμαστε στα καβούκια μας γιατί είμαστε καμένοι από το χοινό πολλές φορές.
0: Ισχύει. Την άλλη Παρασκευή τα σπουδαία.
3: Μπράβο. Οπότε δεν λέμε τίποτα, κάτω το κεφάλι, όπως είναι και η ομάδα μας βλέπω, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, όπως είπαν όλοι. Για το ποδόσφαιρο, κατάλαβες γιατί τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός?
0: Για κροτίδες.
3: Για κροτίδες.
0: Ναι.
3: Οι οποίες πέσανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή απλά ανάψαν?
0: Καλά, δίπλα είναι η λεωφόρο τώρα, δεν έχει και μεγάλο κενό. Αλλά και να μην πέσουμε στον αγωνιστικό χώρο, πάλι ισχύει η ίδια τιμωρία. Να θυμίσω ότι πέρσι το τελικό του κυπέλλου Ολυμπιακό Όφη έχει τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακό και Όφη. Σε ένα παιχνίδι που ήμουν μέσα, γιατί το μετέδιδα το τελικό του κυπέλλου και δεν έπεσε κάτι στην αντίληψή μου. Απλά έπεσαν δύο κροτίδες από την κερκίδα, οι οποίες προφανώς με τόσο κόσμο δεν τις καταλαβαίνεις και δέχτηκαν τιμωρίες και δύο μέρες.
3: Αυτό με τη ΡΕΑΒ είναι πολύ αστείο, κάπως πρέπει να το φτιάξουν, δηλαδή είναι αστείες τιμωρίες που βάζει. Είναι τελείως αστείες τιμωρίες που βάζει. Γενικότερα, δεν λέω μόνο για το Παναθηναϊκό τώρα, για τον Ολυμπιακό, γενικότερα είναι αστείες τιμωρίες. Ελπίζω να μην είναι κάτω το δοκούν, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Ακούστηκε για κολεγιές μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ναι. Αντιλήφθηκες εσύ ποτέ κάτι τέτοιο?
0: Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Γιατί, και γιατί απάντησα και πριν στο Γιάννη ότι και πέρσι τα ίδια έλεγαν για την τελευταία αγωνιστική και είδαμε το αποτέλεσμα. Ναι.
3: Σωστά το είπες, το άκουσα αυτό που είπες. Απλά εχθές ακούστηκε πάλι από αυτόν τον κύριο ότι στημένο και έτσι και από εδώ από εκεί Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, συμμαχίες και όλα αυτά. Η μόνη συμμαχία που θυμάμαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με φωτογραφίες και με αγκαλιές και με φιλιά, για να μην πω ότι δεν βγήκανε στο Playboy, μόνο εκεί δεν βγήκανε, ήταν το μεταξύ των τριών τους. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Η μόνη λυκοσυμμαχία που έχουμε δει ήταν αυτή. Με αποδείξεις, με φωτογραφίες και με έγγραφα τα οποία κατατεθήκανε κιόλας τότε. Για να γίνουν πρόταση μορφής και τέτοια. Όλα αυτά που γίνανε.
0: Δεν ήταν κρυφό τότε, Νίκο. Δεν ήταν κρυφό, λέω.
3: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Άρα λοιπόν για όλους τους εκδίδες και τους Παναθηναϊκούς που παίρνουν και μιλάνε για συμμαχία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, τους το υπενθυμίζω ότι η μόνη συμμαχία που έχει υπάρξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και οι μόνες ομάδες που έχουν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη είναι αυτές οι δύο. Για να μην ξεχνιόμαστε. Όσο για το και κάτι τελευταίο που λένε για το δεν πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ολυμπιακός πήρε πέρσι double, πρόπερσι πήρε ευρωπαϊκό. Επειδή ακούω κάτι ειρωνίες περί Ευρωπαίου και τέτοια. Αν δεν είναι Ολυμπιακός Ευρωπαίος Τζιμάνια, ποιος είναι? Ποιος είναι? Ευρωπαϊκό τίτλο έφερα πρόπερση. Ναι. Αλλά η μνήμη είναι τόσο κοντή και το μένος τόσο μεγάλο για να πούνε και να βγουν να πούνε εναντίον του Ολυμπιακού, που πραγματικά ξεφτιλίζονται τόσο πολύ που πραγματικά αν τους είχα κοντά μου μπορεί να χειροδικούσα σε τέτοιο σημείο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται αυτά, Νίκο, ψυχραιμία.
3: Ναι, το λέω κατ' υπερβολή. Οκ, το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Ναι. Το παίρνω πίσω. Ωραία. Μιλάω κατ' υπερβολή. Απλά είναι τόσα αυτά που ακούω, που ρε φίλε, έλεος πια. Έλεος.
0: Έγινε Νίκο, να σε καλά.
3: Χωρίς για τον τόνο μου, αν ήμουν λίγο...
0: Όλα καλά, πάμε παρακάτω. Ψυχραιμία. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε νεόφυτε.
4: Η σειρά μου είναι τελικά. Εγώ νόμιζα ήμουνα μετά από κάποιον άλλον.
0: Εσείς είστε τώρα.
4: Κύριε Θέμη, παρόλο που η ηλικία σου είναι νεαρή, είσαι πάρα πολύ σοβαρός και χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σου.
0: Και εγώ χαίρομαι.
4: Και εύχομαι όλες οι ραδιοφωνικές σου εκπομπές να είναι η μία καλύτερα από την άλλη και να έχεις πάντα επιτυχίες. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω, κύριε Θέμη, τόσα χρόνια που είμαι μέσα αθλητικά και έχω ακούσει χιλιάδες φιλάθλους, να πω κι εγώ σήμερα αυτά που ακούω και αυτό που νιώθω. Το 1986, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, λέγανε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μας το δώσαν. Το 1986, όταν πήραμε το πρωτάθλημα, λέγανε οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μας το δώσαν. Τα επόμενα χρόνια που ο ΠΑΟΚ πήρε τίτλους, λέγανε οι Ολυμπιακοί, λέγανε οι αξίδες, μας δώσαν τα κύπελα. Θέλω να μάθω πότε θα σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Πώς γίνεται που αυτός ο ΠΑΟΚ, που όλοι ξέρουν όταν είχε τον κούδα του Παλίδη του Ασλανίδη, αν ήταν ομάδα της Αθήνας, θα είχε πάνω από 20 τίτλους. Και δεν το λέω για δικαιολογία, γιατί το είπε και ένας τεράστιος παίχτης, ο Μίμης ο Παπαγιάννου, που έπαιζε στην ΑΕΚ, έχει πει ότι ο καν ήταν ομάδα της Αθήνας, με αυτή την ομάδα θα είχε 5 ντάμπλι. Λοιπόν, να μην ζαλίζω τους ακροατές με αυτά που λέω, γιατί κάποιοι θα παραδεχτούν, κάποιοι θα παραξηγηθούν. Για μένα όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθά το ελληνικό ποδόσφαιρο, για μένα πια δικημένη ομάδα είναι ο Ηρακλής και οι πιο ευνοημένες ομάδες που δεν πρέπει να μιλάνε για αδικίες είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αυτοί οι τέσσερις είναι πιο ευνοημένες ομάδες για μένα. Τώρα άμα μερικοί θέλουν να παραδεχθούν, θα παραδεχθούν, ποιος δεν το παραδέχεται θα με παραξηγήσει. Εύχομαι στην εκπομπή να έχει πάντα επιτυχίας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Ναι, όφητε να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
5: Έλα ρε Θεμή, τι έγινε.
0: Έλα ρε Χάρη, καλά εσύ.
5: Ήταν η τυχερή μου μέρα σήμερα, βγήκα να ανταποδώσω χειροκρονήσεις στην αποστολία μας. Θα ζηλέψει ο Μπαρμπαγγέλης σήμερα, αλλά δεν πειράζει, ξύδι. Και μετά για το φίλο μου το Σάκη, ο οποίος καταφέρνει, πώς καταφέρνει και τους εξοργίζει όλους. Εγώ που τον ακούω γελάω όσον αφορά για τα στοιχήματα, εγώ το καταλαβαίνω τώρα. Από χασούρα σε χασούρα πάει, κάνει φιλότιμες προσπάθειες, δουλεύει 20 ώρες την ημέρα. Παίζει λότο, παίζει τσόκερ, άμα του κάτσει ένα, θα τα ξοφλήσει όλα τα στοιχήματα. Αλλά μετά έχω πει εγώ ότι με ταξιτζή και με Ρωμά δεν βάζει στοίχημα, χαμένος είσαι. Και για τους Ρωμά έχω βρει ένα πώς μπορείς να τους ρίξεις, έτσι. Γιατί όποτε έχω κάνει παρεδόσεις με Ρωμά έχω χάσει. Δηλαδή έρχεται σπίτι να σου πάρει κάτι που έχει απέταμα και να σου πάρει και πέντε καλά. Λοιπόν, ένα κόλπο που έχω βρει καλό, δηλαδή πουλάει ένα καρπούζι και σου λέει 10 ευρώ. Άμα πάρεις 5, τα 5 πρέπει να δώσεις 50. Τα πιάνεις τα 5 και του λέει να σου δώσω ένα κοσάρι. Από το μέτρημα μόνο τους δείχνεις. Δεν ξέρουν να μετράνε. Σε όλα τα άλλα έχεις χάσει.
0: Μάλιστα. Μια χαρά ξέρω να μετράνε, Χάρη. Να σε σίγουρος γι' αυτό.
5: Αυτό που σου λέω τώρα το έχω σπουδάσει αυτό. Τώρα με το Σάκη. Ο Σάκης κάνει με τα κυλιόμενα στοιχήματα. Βάζει. Σου λέει με τη Λίμπαρα θα φεύγει την παρέλα. Δεν έφυγε την παρέλα, θα φύγει το Γενάρη. Δεν έβγε το Γενάρη, θα βγει το Φλεβάρι. Σε πάει έτσι, δεν βρίσκεις άκρη με το Σάκη. Λοιπόν, σε τρελαίνει.
0: Ξέρεις τι θα γίνει όμως, Χάρη, κάποια στιγμή.
5: Κάποια στιγμή θα φύγει, ναι. Κατάλαβες.
0: Και θα πει, τα έλεγα.
5: Οπότε το έχω μάθει εγώ το κόλπο και βάζω στοιχήματα, αλλά Σάκη να. Και όλοι οι άλλοι τρελαίνονται. Εγώ γελάω μόλις τον ακούω. Αυτό το πράγμα θέλει να βγει να τους αντίσει και γελάω που το καταφέρνει. Λοιπόν, ενώ απ' την άλλη εγώ τώρα τον αγαπάω και λέω ρε Γιαννακόπουλε έδωσε 5 εκατομμύρια το χρόνο στο Χέσε Ντέιβιτς ο οποίος πάει σε κάθε Σαββατοκύριακο φεύγει ταξιδάκι. Εκτός από τα 5 δηλαδή πρέπει να του δώσει και κάθε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Λοιπόν τώρα ετοιμάζεται να πάει στην Κουαδελούπη και βγήκε χθες και τους έβριζε επειδή του την πέσανε επειδή είναι τελειωμένος 3 μάτς τώρα ήταν ο άνθρωπος. Και λογικό είναι ρε Θέμη, εσύ όταν πας σε ένα ταξίδι να μεταδώσεις ένα αγώνα δεν κοιτάς τις όφιλες μετά.
0: Εντάξει λοιπόν, ναι, είναι, δεν είναι στρίγια κατάσταση.
5: Δεν μπορεί να πετάγεις από εδώ και από εκεί. Και το παράπονο που έχω εγώ είναι, δεν βάζει και το Σάκη να το πηγαίνει στο αεροδρόμιο να βγάλει και κανένα φράγκο ρε γάμο, το καταλαβες. Δηλαδή δεν το σκέφτεται ούτε αυτό. Όσον αφορά τώρα για τα παιχνίδια της Κυριακής, ότι κουτί βάλανε λέει Γεωργιάνο, το ξέρεις ότι υπάρχουν διαιτητές Γεωργιανοί?
0: Εδώ υπάρχουν Έλληνες, χάρη δεν υπάρχουν Γεωργιανοί.
5: Ρε φίλε, Έλληνες υπάρχουν επειδή τους ξέρουμε, επειδή είμαστε από εδώ, επειδή είμαστε Έλληνες.
0: Και στη Γεωργία ξέρουν τους Γεωργιανούς.
5: Ναι, δεν τους βάλανε στη Γεωργία, στην Ελλάδα τους βάλανε.
0: Ξέρουν τους διαιτητές, δεν θέλουμε.
5: Σου βάζουν τώρα, λοιπόν, τα είπα και χθες, τα είπα και ο Καραπαπάς, τα ξαναλέμε και τώρα. Και ξαναπώ εγώ θα το χαρώ γιατί ουδέ κακό να μην γίνει καλού που λέει έτσι αλλιώς λέει και τρίτος θα βγει ο Ολυμπιακός θα παίξει το UEFA του χρόνου δηλαδή σηκώσαμε το κόφερε θα σηκώσουμε το UEFA και μετά το Champions League πάμε με τη σειρά κατάλαβες.
0: Α, ναι, γιατί είναι αυτή αυτό, ναι.
5: Τώρα αυτό είναι τώρα που τους προμοτάρουν να πάρουν τη δεύτερη θέση πάλι φάπες θα φάνε να περάσουν να πάρουν το 40 δεν τα πάρουν ο στόχος τους είναι να τα κόψει στον Ολυμπιακό. Ας τα κόψουνε, το είπα και χθες ο Μαρινάκης, δεν τα βάζω εγώ, μπας και βάλει μυαλό, λοιπόν, και αρχίζει βγάλει τα νεροπίστολα ο Σερίφης του Νότιχαμ και αρχίζει και τους πιστολιάζει όλους. Με το σταυρό στο χέρι δεν κάνεις το παμαρνάκι, το βλέπεις, σε έχουνε παντού στημένο. Λοιπόν, και αφήνεις τον κόσμο του Ολυμπιακού τώρα να τσαντίζεται. Φτιάχτους όλους ό,τι κουτί όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Χάρη. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια μηνύματά σας πριν περάσουμε σε διαφημίσεις. Και μετά θα πάμε στην άλλη γραμμή. Ο Δημήτρη, επειδή το έψαξα στο διάλειμμα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ισχύει αυτό που λες. Ναι, τετράδα πρέπει να βγει η Άστον Βίλα για να κάνει το rebalancing Ολυμπιακός και να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League. Λέει ο Δημήτρης, εφόσον πάντα πάρει το Europa, απαραίτητη προϋπόθεση η Βίλα όλα αυτά. Αν η Βίλα πάρει πέμπτη θέση στην Premier League, βγαίνει και ο έκτος από Αγγλία Champions League. Γι' αυτό αλλάζει το δεδομένο, λέει ο Δημήτρης. Πάντως σήμερα έχει Άστον Βίλα Λίβερπουλ 10 η ώρα. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση. Βέβαια η Λίβερπουλ έχει την ισοβαθμία, καθώς στην Αγγλία, στην Premier League δεν μετράει. Δεν μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια, μετράει η διαφορά τερμάτων. Η Λίβερπουλ είναι στο συν 12, η Άστον Βίλα είναι στο συν 4. 60-48 η Λίβερπουλ, 50-46 η Άστον Βίλα. Σήμερα παίζει η Άστον Βίλα Λίβερπουλ. Οπότε και ο Ολυμπιακός, κατά κύριο λόγο Ολυμπιακός, θέλει νίκη της Άστον Βίλα σήμερα κόντρα στη Λίβερπουλ για να μπορέσει να ξεφύγει τρεις βαθμούς και να έχει ουσιαστικά στο τσεπάκι της, να το πούμε έτσι, την τέταρτη θέση που οδηγεί στη League Fair Champions League, όπως και η πέμπτη, αλλά για διάφορους λόγους τώρα θα το περιπλέξουμε τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο για τον Ολυμπιακό. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει νίκη σήμερα της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ και να πάρει η Άστον Βίλα το Europa League, να βγει δεύτερος για να μπορέσει να πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι στον δεύτερο. Βέβαια, τελευταία αγωνιστική η Βίλα παίζει με την City. Οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι δύσκολο το έργο της. Σήμερα με τη Λίβερπουλ και τελευταία αγωνιστική με την City εκτός έδρας, όπου η City εκτός απρόπτου θα διεκδικεί το πρωτάθλημα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
6: Intermittent Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervention Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
10: Over my dead body.
9: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
10: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη?
9: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
10: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
9: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
10: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
9: Και τι ώρα λες να πάμε?
10: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
11: Τεχνολόγια!
9: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
10: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Intervention Sport.
9: Με τη Λένα Καραλή.
10: Και τον ενοχλητικό.
12: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Επίσης να πούμε πως ο Μερ Γιούρτσεβεν φαίνεται πως έχει συμφωνήσει με την Real Madrid της. Μένουν μόνο τα ιατρικά για να μπορέσει να ενταχθεί στην Real μετά τους τραυματισμούς που είχε με τον Ταβάρες κατά κύριο λόγο και τον Λεν, τον δεύτερο σέντερ της Real Madrid της. Να τονίσουμε πάντως πως ο Γιούρτσεβεν δεν θα αγωνιστεί στο Final Four της EuroLeague. Ακόμα και όταν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, γιατί όπως φαίνεται δεν θα χαλάσει. Έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην ACB, στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Η Αποστολία λέει: θέλω να ευχαριστήσω όλους που λένε τα καλύτερα λόγια για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Εζεκία λέει: μας έπαιξαν πολύ καλή άμυνα. Ο Ναν δεν είχε που να δώσει και την πέταγε στο πουθενά. Απλά ήταν καλύτερη, λέει ο Εζεκία. Αλλά πάντως, Εζεκία, ακόμα και γι' αυτό δεν γίνεται. Ο Ναν, okay, είναι παιχταράς. Το ταλέντο του δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά από τους λίγους παίκτες που έχει τέτοιο ταλέντο. Αλλά θα πρέπει και ο Αταμά να βρει έναν τρόπο να μπορέσει να απελευθερώσει τον Ναν, να βγάλει ένα σύστημα, να βγει μόνος του, να τελειώσει μια φάση. Όχι απλά δώσει την μπάλα στον Ναν και επειδή είναι παιχταράς να περάσει το προσωπικό του αντίπαλο και να βάλει την μπάλα στο καλάθι με κάποιο τρόπο. Ο Τόλης αυτά λέει: γεια σου Θέμη. Ναι, κοίταξε το, περιμένω να καλέσει και εμένα ο Κυρισάκης στο τραπέζι προφανώς, λέει ο Τόλης αυτά. Ο Θανάσης λέει: Θέμη, ο Μιτσάρας του Παναθηναϊκού δεν είναι τοξικό γραφικό είναι. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Στο σταμάτα από Μελής και η ΑΕΚ να κρατήσει τα προσχήματα με Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει καλά, όχι να κρατήσει τα προσχήματα, λέει ο Λευτέρης. Ρε Σάκη, το ίδιο κάνεις εσύ με τον μπάσκετ, λέει ο Λευτέρης. Παιδιά, όλες οι ομάδες θα κρατήσουν, όχι απλά τα προσχήματα. Κανονικά θα κατέβουν να παίξουν τα παιχνίδια. Και οι ομάδες που έχουν κίνητρο, είναι λογικό να θεωρούνται φαβοροί. Θα δούμε πάντως. Και ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο και η ΑΕΚ έχει κίνητρο. Όχι βαθμολογικό, η ΑΕΚ έχει το κίνητρο ότι έχει φιέστα, οπότε δεν θα ήθελε να χάσει τον Ολυμπιακό στη δική της φιέστα. Καταλαβαίνουμε όλους τους λόγους, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε κάτι παραπάνω. Και ο Παναθηναϊκός είναι ιστορικό τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ούτε αυτό θα ήθελε να χάσει το τελευταίο του παιχνίδι. Θα τα δούμε την Κυριακή. Ο Βέτζι το λέει. Μου έχει στείλει ένα link για να κόπουλε για κατάκτηση τη EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Θα το ανοίξω σε πολύ λίγο Βετζίτο. Στο μητά το Σαζόνιανά κρύφτηκε ο DBG να αντέξει δεν μπορεί του θρύλου την απονομή. λέει ο Βετζίτο. Γεια σου ρε Βετζίτο με τα στιχάκια σου τα ωραία. Γεια σου Θέμη φίλε μου, καλό σου κου, λέει ο Βετζίτο. Να σε καλά φιλαράκι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Να πω μόνο συγγνώμη που βγαίνω δεύτερη φορά την εβδομάδα.
0: Δεν πειράζει κύριε Αναστασία.
1: Δεν το συνηθίζω. Αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν τα αντέχει κανείς καμιά φορά. Καταρχήν, να πω για την ομάδα μας και στο μπάσκετ και κυρίως βέβαια και στο μπάσκετ, αλλά θέλω και αν μπορούμε την Κυριακή έστω και μέσα στη Φιλαδέλφεια να κερδίσουμε, να είναι το τελευταίο μας παιχνίδι με νίκη, άσχετα για τον άλλο, ο άλλος είναι πρωταθλητής, θα κάνει τη γιορτή του, θα κάνουν τα πάντα, αλλά και εμείς να, τουλάχιστον να μην χάσουμε εκεί μέσα.
0: Ναι, ο καθένας το ρόλο του. Βέβαια ο Ολυμπιακός θέλει νίκη.
1: Ναι, ναι, θέλει. Βεβαίως για τους λόγους που άκουσα που έχεις πει, για το τι μπορεί να έχει στην εξέλιξη μετά. Να πω κάτι που δεν το συνηθίζω, γιατί το bullying εγώ το είχα, δηλαδή το είχαν εναντίον μου εδώ και 30 χρόνια όταν πρωτοβγήκανε το πρώτο τηλέφωνο που δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Στην τύχη γύριζα το ραδιόφωνο να ακούσω και άκουσα το Ρέμο να λέει το ωραίο του τραγούδι. Και περίμενα να ακούσω να δω τι σταθμός είναι και ακούω μετά αυτό είναι αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Ακούω εγώ Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις, κάτι με σύγκλησε. Τέλος πάντων, έμαθα ότι είναι ένας σταθμός ότι βγαίνει ο κόσμος και μιλάει και άρχισα από εκεί να παίρνω τηλέφωνο. Το τι άκουσα δεν λέγεται. Τι τρελή γιαγιά με είπανε. Τι προτείνανε σε αυτόν που κάνει την εκπομπή, όταν βγαίνει αυτή μην την αφήνεις να μιλάει. Με στείλανε να πλύνω πιάτα. Άντε μωρή να πας, ειλικρινά δεν θέλω να πω ονόματα, είναι ενεργεία τώρα, βέβαια δημοσιογράφοι που βγαίνουν σε εκπομπές και ναι, άντε μωρή να πάω να πλύνεις πιάτας. Ναι, λέω με συγχωρείς αλλά Εμένα στο σπίτι μου δεν με έχουν μόνο για πιάτα, με έχουν και για άλλα πράγματα.
0: Καλά απάντησε να κοιτάξει.
1: Για τον κύριο αυτόν που βγαίνει, το Σάκη, ο οποίος μετά βγαίνει σε άλλο σταθμό, αλλά δεν μιλάει έτσι. Προχτές, αν θυμάσαι, για το Ρότινεϊ είπε και τα λέει, τελευταία του λέξη είπε, θα σας το βάλε ο γέρος. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Είπε τη λέξη αυτή. Από πού είναι γέρος το παιδί, επειδή δηλαδή περνάει τα 35, γίνεται γέρος το ποδόσφαιρο.
0: 34 είναι, 34.
1: Παλιά, ο Μπέμπης που τους πρόλαβα, εγώ ας ήμουν και μικρή, τους θυμάμαι όλους. Ο Μπέμπης, τα παιδιά όλα, ο Στεφανάκος, να μην πω τώρα όλα τα ονόματα της δεκαετίας, παίζανε μέχρι 38 και 39. Δεν ήταν υποχρεωτικό, άντε πήγες 35 να φύγεις.
0: Καλά, δεν ούτε τώρα είναι υποχρεωτικό.
1: Σήμερα λοιπόν ο κύριος αυτός έκανε ένα πάρα πολύ κακό. Δεν είναι απλά αφέλεια να πει. Τι δουλειά είχε να αναφέρει αυτοί που μένουν οι Ρωμά. Δεν έχει όνομα η περιοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς υποτιμάς τον άλλον και τον βάζεις στην ίδια σειρά. Άλλη λέξη δεν υπήρχε να πεις πώς λέγεται το μέρος που μένουν παρά εκεί που είναι, ναι, η Ρωμά.
0: Ήξερε τι έλεγε ο Σάκης και η Αναστασία, δεν το είπε τυχαία.
1: Με χαρά του.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει πολλοίς κόσμος που μένουν σε πολλά μέρη έξω από το κέντρο της Αθήνας. Σε παρακαλώ, πες του, το ξέρω ότι δεν ξέρω πώς θα απαντήσει, σε παρακαλώ πες του, εάν ξαναμιλήσει έτσι, μην τον αφήνεις να μιλήσει. Από εδώ που φεύγει και πάει σε άλλο σταθμό, δεν τολμάει να μιλήσει, γιατί ο Βερβελές του το είπε. Εάν θα ξαναπείς, θα φύγεις.
0: Μάλιστα. Με έγινε, κύριε Αναστασία.
1: Εντάξει, συγγνώμη που μίλησα δεύτερη φορά και για τρίτους, αλλά κάποια πράγματα δεν είναι σωστά και δεν ακούγονται καλά. Σε ευχαριστώ
0: έγινε,
1: πάρα πολύ
0: καλά.
1: Και συγγνώμη.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Τι κάνεις, εμείς, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Σε
0: Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
0: Έλα Σπύρο, έλα Σπύρο. Ναι.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Θέμη και όλοι οι συνακροατές, θέλω μια τοποθέτηση να κάνω, επειδή ακούω πολλές παρεμβάσεις και επειδή υπάρχουν απορίες γιατί το φετινό πρωτάθλημα δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει το πιο δίκαιο κλπ. Ξέρεις, ναι, κάτι, ο καθένας ερμηνεύει τα πράγματα υποκειμενικά και ξέρεις και κάτι άλλο, η ηλικία του καθενός έχει και κάποια δικαιολογητικά, γιατί κάποια νέα παιδιά δεν ξέρουν πρωταθλήματα πριν 20, 25, 30 χρόνια, τον τρόπο διεξαγωγή τους και την έκβασή τους και το πώς πεζότανε. Μιλάω για την εποχή που ένας ποδοσφαιριστής, ο Αντρέας Ζήκος, είχε πει εφαρσός και μπράβο του τότε, είχε βγει στην κάμερα και είχε πει οι διαιτητές παίζουν σαν...
0: Ναι, ο Άκης ο Ζήκος, δεν χρειάζεται να την πείσω.
2: Ο Άκης, ναι. Αντρέα, ο Ζήκος, ο οποίος, αν δεν ξέρω το αν θυμάσαι, είναι από τους λίγους καταρχήν που έχουν παίξει, αν αναρωτιούνται ποιος...
0: Τελικό Champions League έχει παίξει.
2: Τελικό Champions League.
0: Με τη Μονακό, 3-0 με την Πόρτο.
2: Πόρτο Μονακό, μπράβο. Αυτός ο παίχτης που ήταν από τα καλύτερα αμυντικά χάφ, έχει παίξει και εθνική, έπαιξε στην...
0: Δεν ήταν στο Euro βέβαια, είχε σηκώσει άλλη κουβέντα, ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη κουβέντα.
2: Ναι, άλλο αυτό, εντάξει. Αλλά όμως, ο άνθρωπος είχε το θάρρος να το πει. Αυτό εξέφραζε μια εποχή ολόκληρη και εξέφραζε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χιλιάδων φιλάθλων και ποδοσφαιριστών αυτή η εποχή. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Εντάξει, αλλά όμως αυτά είναι λοιπόν, αυτή η εποχή, όσοι την έχουν ζήσει, είναι που κάνουν τους σημερινούς λοιπόν σαραντάριδες και πάνω να χαρακτηρίζουν από τα δικαιώματα, από τα αθλήματα τα τελευταία 6-7. Εγώ δεν θα πω μόνο το φετινό, εντάξει, δεν θα πω, και ο ΠΑΟΚ το πήρε δίκαια, εντάξει, λοιπόν.
0: Για ναι, πάντως, Σπύρο...
2: Έπαιρνε μόνο μία ομάδα με μία εξαίρεση, το 4 και το 10. Το θυμόσαστε αυτό, 20 χρόνια.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να πω και κάτι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ευθύνεται ο απλός ο φίλαθλος για την εποχή εκείνη, για τα όποια ευστράπελα γινόταν. Και θα πω και κάτι άλλο. Ομάδα είχε, επένδυε, έφερνε παίχτες. Όμως,
0: ναι,
2: όμως, είχε ανθρώπους και είχε παντού προσβάσεις, πράγμα που απέτρεπε οποιονδήποτε να μπει και να επενδύσει. Είναι σαν να του έλεγε ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να ρίξεις λεφτά εδώ πέρα, το πρωτάθλημα είναι κανονισμένο. Εντάξει. Αυτό καταλάβαινε κάποιος. Λοιπόν, δεν θα σου μιλήσω εγώ ότι έχασε έξτρα χαρτιά με την Καλαμαριά το πρωτάθλημα. Έτσι, επειδή ξεχάσανε κάτι και έκανε προσφυγή και το... Όχι, εντάξει, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Εγώ τότε δεν... Είπα, κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Αλλά να έχουμε την τόλμη να αναγνωρίζουμε. Και πάλι λέω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού του Ολυμπιακού, έτσι, δεν νομίζω ότι συμφωνούσε με όλα αυτά, αλλά υπήρχε μια πολύ μικρή, ένα μικρό ποσοστό που ήταν στρατευμένοι υπάλληλοι ίσως με εκπομπές μεγάλης τοξικότητας. Α, εντάξει, λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλους και να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα, να είστε καλά Σπύρο.
2: Να είστε καλά.
0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

0: Εμμανουήλ, δεν έχω να σου πω κάτι, φίλε. Εμένα δεν μου έχει τάξει κανένα τραπέζι. Ούτε ζητάω κανένα τραπέζι από κανέναν. Οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλα το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Να είσαι καλά, πάντω, φιλαράκι. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Ο Πάνο λέει: γεια σου, Ευρωπαίη Νικόλα, με τα αστεία σου. Πάνο από εδώ, Ξαβήρωνα, αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά. Ο Σπύρο λέει: καλησπέρα από Κατάκολλο και καλή εκπομπή. Αγοράζω εισιτήριο για Final Four στη μισή τιμή. Χαιρετήματα στον Μενίδη, Λονδίνο, Αποστολία και σε όλου του απανταχού γάβρου, λέει ο Σπύρο από Κατάκολλο, χωρί φωτογραφία σήμερα. Πάλι θα τον μαλώσω. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχει. Ο Θανάσης, καλησπέρα σα. Τελικά τι φταίει στο μπασκετικό Παναθηναϊκό? Η διαιτησία, ότι έλειπε ο Σλούκα, ο Αταμάν. Για δέστε λίγο ένα αυτή αχτύπητη ομάδα που έχει αναξίσει 45 εκατομμύρια. Όλη τη χρονιά πήγαιναν με ένα σέντρε, ξαφνικά ήρθε ο Φαρίτ, μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, μετά όταν ο Νάν και ο Χέις μαρκάρονται σωστά, δεν υπάρχει επίθεση. Για πιο πλήρης ρόστερ μιλάνε εκεί στο Παναθηναϊκό? Επίσης, παίχτες όπως ο Σόρτς, όταν ο Αταμάν έλεγε στο ημίχρονο ότι παίζουν με 4 παίχτες, δεν κάνουν στο Παναθηναϊκό. Το να κάνει τέτοιες δηλώσεις ο προπονητής τους διαλύει την ψυχολογία των παιχτών. Το συμπέρασμα ποιο είναι λοιπόν? Ότι δεν ήταν ποτέ σαν ομάδα πλήρης, κορέδευαν τον κόσμο τους καιρό, λέει ο Θανάσης. Θανάση, κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο ακριβό ρόστερ. Επίσης, έχει παίχτες σε όλες τις θέσεις. Σίγουρα πονάει στο 5 μετά από αυτά που έγιναν με το Holmes. Έφυγε ο Holmes που το αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να πληρώσει το κενό του Λεσόρ και για να είναι ο πρώτος σέντερ της ομάδας. Ο Λεσόρ, κακά τα ψέματα, δεν είναι ο ίδιος που ήταν τότε και δεν θα μπορούσε να είναι ο ίδιος τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα αμέσως μετά την επιστροφή του και χωρίς προετοιμασία το καλοκαίρι όπως ήταν πριν τραυματιστεί. Και είναι απολύτως λογικό αυτό, καθώς το παιδί έμεινε 1,5 χρόνο έξω και με σοβαρό πρόβλημα στο πόδι του. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους παίχτες, το θέμα είναι πώς τους διαχειρίζεται και ο προπονητής. Παράδειγμα, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι πάρα πολύ καλός στο να παίζει με πλάτη. Να θυμίσω στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις έχει διαλύσει τον Ολυμπιακό παίζοντας με πλάτη και είτε πασάροντας την αδύνατη Βλερά, όπου βρήκε πολλά τρίποντα ο Παναθηναϊκός, είτε τελείωνε ο ίδιος στις φάσεις. Τώρα, τι κάνει ο Χέις Ντέιβις? Πιο πολύ τον έχουμε να παίξω και να κάνει ένα στα 7 τρίποντα. Όπου δεν το έκανε αυτό με τη Φενέρ, δεν είναι αυτός ο παίκτης ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Παρά να αποστάρει, παρά να βγει ένα σύστημα για τον ίδιο να πάρει μια προσπάθεια. Ακόμα και το σουτ που βάζει νίκης με τη Βαλένθια είναι μια ατομική ενέργεια που κρατάει την μπάλα, λίγουν τα δευτερόλεπτα, είναι παιχταράς, βάζει την μπάλα στο καλάθι. Επίσης, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία αυτά είναι. Χέις Ντέιβις, ναι, οκ, okay, παιχταράς, έβαλε τον καλάθι με τη Βαλένθια, δεν επιτρέπεται παίκτης. Κακά τα ψέματα, να φεύγει τώρα να πηγαίνει στην Ιορδανία όπου αλλού πάει εν μέσω playoff. Θα τελειώσει η χρονιά. Σε ένα μήνα από σήμερα θα τελειώσει η χρονιά. Μπορείς, θα έχεις πόσο καιρό να πας όπου θες. Να πας και πιο πριν άμα θες, αλλά όταν η ομάδα, όχι που όταν παίζει playoff. Όταν υπάρχει μια διακοπή, έχει για τις εθνικές ομάδες διακοπή, τον Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι που ήταν, θα παίξει τώρα, ακόμα και τώρα που ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μύκονο που λέει ο λόγος. Θα είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα από ότι ήταν να πέσει μέσα στα play-off με δύο παιχνίδια την εβδομάδα και να έχεις τους παίκτες να πηγαίνουν σε χώρες του εξωτερικού ταξίδι και να γυρνάνε κατευθείαν. Δεν μπορώ να τις καταλάβω αυτές τις λογικές. Ο Δημήτρης, θεμάρα μου, καλησπέρα. Ο Σάκης είναι, ναι, κάθε σχολείο είναι Ολυμπιακός, ασχοληθεί με την ομάδα του, ρε φίλε. Ποιος νομίζει ότι είναι, πόσο του έχει δημιουργήσει Ολυμπιακός? Τα φιλιά σε αποστολία στο Γιάννη στην Κύπρο, στον κύριο Βασίλη και Ιρθανάς με τα κοκόρια σε όλα τα γαβράκια μας και στο συμπαθητικό Μπίλμπαϊ Τάξη. Και το Βετζίτο το Αλάνι. Βετζίτο Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Κάπου θέλει κάτι, δεν είχα σκοπό να πάρω. Αλλά επειδή κάποιοι έχουν επιλεκτική μνήμη, βγαίνοντας με το προσωπείο της Ευγένειας, λέγοντας για αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, θα του πω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ξεκινάει τα τελευταία 20 χρόνια. Θα του πω λοιπόν ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε 9 χρόνια υπερομάδα με Λετοσέκο, Σαβίτσεφ, Προτάσο, με Μπλαχίν, κάποιοι, σαν την ομάδα του δηλαδή, του κόβαν τα πρωταθλήματα γιατί χάλανε 1-2 με τον Τσαλουχίδη, έπεφτε ένα καπνογόνο σε γήπεδο που δεν υπήρχαν φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Και αντί να τιμωρηθεί ο γηπεδούχος, ξαναγινόταν το παιχνίδι στη Ρόδο, χάνοντας Ολυμπιακός 1-0 και το πρωτάθλημα. Αλλά την ίδια στιγμή για την επόμενη Κυριακή που μπήκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακός Αθηναϊκός 2-2, ο Ολυμπιακός έφαγε 5 αγωνιστικές και πήγαινε και έπαιζε στην Πάντα και στον Πύργο. Κάποιοι την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός αποκλείε τη Μονακό με τον γκολ του Βαΐτσι, κάποιοι άλλοι υπογράφαν ότι ο Ρούτσα ήταν ο Μπουμπλής από το Εγάλεο, σαν την ομάδα του. Ήρθε λοιπόν ο Κόκαλης και τους είπε, τα πρώτα 3 χρόνια ο Κόκαλης πάλι δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Για όποιον θυμάται, θυμάται.
2: Και του είπα, βάζω

0: τα περισσότερα θα ελέγξετε το παρασκήνιο. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε κοντή μνήμη και επειδή το ποδόσφαιρο δεν ξεκινάει επί εποχής Κόκαλης, γιατί αυτό θέλουνε, θα τους θυμίσω λοιπόν ότι πριν έρθει ο Κόκαλης, η διαφορά πρωταθλημάτων μεταξύ Ολυμπιακού ΑΕΚ, ακόμα και τότε, της παλιάς ΑΕΚ, όχι το 2014, αλλά της παλιάς ΑΕΚ, ήταν τριπλάσια. Και σε κύπελα και σε πρωταθλήματα και σε ντάμπι. Όταν θα βγαίνουν λοιπόν στο δημόσιο βήμα, προκαλώντας ευγενικά τους λαούς του Ολυμπιακού, νομίζοντας ότι έχουμε πάρει το τσάι του Αλτσχάιμερ και να νομίζουμε ότι ξεχνάμε, για να μαθαίνουν τα νέα παιδιά λοιπόν, στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν γίνει εγκλήματα, έχουν γίνει λάθη από όλες τις μεγάλες ομάδες και οι τελευταίοι που θα μας πουλήσουν το χέρι θα είναι οι αεξίδες. Γιατί κανένας πρόεδρος του Ολυμπιακού, σαν τον πρόεδρο του Στογιδόπουλο, δεν έχει βγει και έχει πει εγώ κατέβασα το γενικό για να ξαναγίνει το παιχνίδι. Ο πρόεδρος του όμως το έκανε, το είπε.
1: Γιώργο, δεν νομίζω. Γενικά οι μεγάλες ομάδες έχουν κάνει τα δικά τους. Τώρα δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε μέτρο σύγκρισης.
0: Και μπήκε σε ένα γενικό παραλήλημα, λέγοντας ότι σήμερα βλέπουμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Τον άφησα να ολοκληρώσει να πει τη γνώμη του. Δεν σημαίνει ότι ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, είπα. Γι' αυτό σου άφησα και εσένα, δεν σε διέκοψα.
0: Αν δεν είναι λοιπόν να μας πει σε ποια ομάδα στον πλανήτη έχει ξαναγίνει αυτό που θα σου πω σήμερα, να βγει ένα παίκτη σαν τον Άμραμπατ. Να μπει στο κέντρο του γηπέδου, να κοιτάξει με το αετήσιο μάτι του 35 μέτρα που είναι τα γκολπός και να μετρήσει ότι είναι 3 σαντιμέτρια πιο κοντό το ένα από το άλλο, αν μας ξαναπεί σε ποιο παιχνίδι έχει γίνει και σε ποιο γήπεδο έχει ξαναγίνει, εγώ θα είμαι πολύ ευγενικός. Φέτος η ΑΕΚ είναι καλύτερη και παίρνει πρωτάθλημα. Τον παπά όμως εμάς δεν θα παίζεται. Κανένα σας.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες τι δεν θέλει.
1: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε επόμενη γραμμή. Τελευταία για σήμερα για να διαβάσουμε τα μηνύματα και να κλείσουμε. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, φίλε μου.
1: Χαίρετε.
2: Yes. Έχω να πάρω πολύ καιρό από το παλιό το. Πώς λέγονταν, Ελλάδα.
1: Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports. Το όνομά σου.
2: Οι αγγλίδες από ανέκαθεν.
1: Ναι.
2: Που είπε 40 πλάσια αυτά. Πρέπει να θυμάται και πολλά άλλα πράγματα και το περνάνε και στις νέες γενιές. Εγώ πάντα θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έκανε, ξέρω εγώ, 15 νίκες και με μεγάλα σφορ και τα τελευταία χρόνια που τα τελευταία 11 χρόνια έχουν και την ΕΠΟ μέχρι πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει την ΕΠΟ τώρα.
1: Προφανώς και όχι.
2: Ναι, και κάνανε μία νίκη και με τη μία νίκη πάντα. Ξέρεις, δηλαδή από τις νίκες της, αυτό που λέμε τις εξάρες και αυτά τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε πρωταθλήματα με την ΕΠΟ της ΑΕΚ και έλεγες και φωνάζανε σκούξτε και σκούξτε και σκούξτε. Μιλάμε τώρα για δημοσιογράφους οι οποίοι είναι οπαδοί και είναι γνωστά τώρα αυτά, έτσι. Αλλά με τη μία φορά που θα κάνανε μία νίκη από ανέκαθεν, πάντα θα βγάζανε, ξέρεις, θα βγάζανε που λέμε γλώσσα.
1: Πάντα. Μάλιστα. Πάντως, αυτό που λες για τους δημοσιογράφους, αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί αν εγώ είμαι δημοσιογράφος και λέω σκούξτε, σκούξτε, μετά πώς θα ζητήσω από σένα που απλά παίρνεις τηλέφωνο να έχεις μια πρέπουσα συμπεριφορά.
2: Το βλέπω επειδή έχει περάσει και στις νέες γενιές, ξέρω, για τον Ολυμπιακό. Το πρωτάθλημα του 2002, το μόνο που δηλαδή. Λένε, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, ναι, ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, έφτασε τελευταία αγωνιστική, γιατί τα play-off είναι τώρα, είναι το, αφού το χάσαμε τώρα, αυτό είναι στα 7 πρωταθλήματα, έχει πάρει 4 Ολυμπιακός, γιατί ξεκίνησε το 19-20.
1: Το 19-20 πρώτη χρονιά, 4 Ολυμπιακός, 2 ΙΑΕΚ και ένα ΠΑΟΚ.
2: 4-2 ΙΑΕΚ
1: και ένα
2: ΠΑΟΚ. Πιο πριν κάναν ό,τι θέλανε και χωρίς. Καλά και με το ΒΑΡ τώρα κάνουν ό,τι θέλουν, ακυρώνονται γκολ.
1: Πάντως, αρχικά πες με το όνομά σου, μπορούμε να μιλάμε πιο άνετα.
2: Δημήτρη,
1: πιο πριν, δεν έχει σχέση το τώρα με το πριν. Το ΒΑΡ, okay, μπορεί να σηκώνει ακόμα ακρίνια, αλλά παράδειγμα φάσης όπως είχε γίνει, παράδειγμα λέω τώρα μια φάση που μου έρχεται στο μυαλό την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 18-19, το χέρι του Βιερίνια με τη Λαμία, πολύ θυμόμαστε, δεν θα μπορούσε στη σημερινή μέρα να μην δοθεί. Δηλαδή, και επίσης τα offside. Μπορεί να βλέπαμε με γκολ, το οποίο δεν λέω ότι γίνεται σκεμμένα ή όχι.
2: Απλά τώρα.
1: Ήταν ένα μέτρο offside, ναι.
2: Απλά. Και με ΒΑΡ, είδες τι έγινε με την ΑΕΚ σε δύο παιχνίδια μέσα στο Καραϊσκάκι και που μιλάνε, ξέρω, για διαιτησία. και με το ΒΑΡ πώς τα καταφέρανε και πώς τα κάνανε, δηλαδή καθαρά πέναλτι, καθαρός όμως του Μασούρα. Πατήματα συνεχόμενο στο Βαλμπουένα που έπρεπε να μείνουμε 15.
1: Ναι, στον γκολ του Μασούρα πάντως τότε είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ότι ο διαιτητής τότε, ο Μαρέφκα, έχει σφυρίξει πριν βάλει τον γκολ ο Μασούρας, οπότε δεν δίνει και το δικαίωμα στο ΒΑΡ να πάει να το δει.
2: Ήταν πονηριά. Το καταλαβαίνεις ότι ήταν πονηριά, γιατί και ήταν και κεκλεισμένο. Τέλος πάντων,
1: πάντων,
2: το
1: ναι.
2: Θέμα είναι ότι εγώ θυμάμαι πρωταθλήματα και πιο παλιά από Ολυμπιακούς είχε ομαδάρες το 2002. Με το Βασάρα που τους δίνει το πέναλτι το 0-1 και προηγούνται. Με το Γιανακό, ο Γιανακόβλος, υποτίθεται ότι το έκανε που βρήκε την μπάλα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και το παίρνανε και με Χ. Γιατί στον πρώτο γύρο είχαμε κερδίσει εμείς 2-3 στο 90 ήμουνα μέσα με γκολ του...
1: Του Τζόρτζεβιτς που βρίσκει μπάλα στο τείχος. Ναι.
2: Ναι.
1: Τελευταίο παιχνίδι είναι Φιλαδέλφια.
2: Ναι. Ήταν η τελευταία φορά που παίξανε στο...
1: Στον Νίκος Γκούμας, ναι.
2: Στα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
2: Αν θυμάσαι το λόγο του σεισμού,
1: ναι.
2: Είχαμε πάρει όλο το πέταλο και άλλες μία ή δύο φύρες οι Ολυμπιακοί. Ναι. Ήμασταν στο πλάι κιόλας.
1: Πάντως, Δημήτρη, όλες οι ομάδες μπορούν να βρουν ναι, κάτι να πούνε για την άλλη. Για όλες τις μεγάλες ομάδες σε όλες τις χώρες έχουν αυνοηθεί. Ναι. 4-3.
2: 4-3. Και προηγούνται με 0-1 και θέλουν και ισοπαλία. Και κάνει αυτό το βόλιο πλανήτη που αυτά τα απίστευτα που έκανε ο Αλεξανδρής που τον βρίζουν, που την τριετία που πήραν τα πρωταβλήματα, δηλαδή βρίζουν αυτόν που έβγαζε τις γκολάρες, επειδή ήταν Ολυμπιακός ο άνθρωπος από πιτσιρικάς και το έχει πει κιόλας, έτσι ο Αλεξανδρής. Αλλά επειδή πήγε στον Ολυμπιακό, θέλω να σου πω αυτά που βγαίνουν τώρα έτσι τα τελευταία χρόνια. Και φέτος ο Ολυμπιακός, επειδή φωνάζαν όλη τη χρονιά. Αν είχε τη διαιτησία του ΠΑΟΚ θα το έπαιρνε.
1: Δεν νομίζω πάντως πως φέτος έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο.
2: 15-20.
1: Και η ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια έχει αδηγηθεί κιόλας σε κάποια παιχνίδια φέτος, Δημήτρη.
2: Ναι, αλλά έχει ευνοηθεί. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι παιχνίδια συγκεκριμένα. Μέχρι και ΒΑΡ έπεσε με τον Λεβαδιακό, άλλο που το πήραμε το παιχνίδι αυτό. Είναι παιχνίδια συγκεκριμένα με την Κυρισιά.
1: Πάντως δεν επηρεάζει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του και την ομάδα του και την ΑΕΚ την έχει διοικήσει για τις διατησία
2: φέτος.
1: Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε, φίλε, γιατί να κλείσουν εκπομπή την
2: άχρονη. Απλά θέλω να πω ότι με τη διατησία της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός μπορεί να το παίρνει φέτος. Αλλά εντάξει, είναι ότι το δίμηνο που η ΑΕΚ δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε αυτό το δίμηνο ότι δόηφισε πάρα πολύ την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός, εντάξει.
1: Έγινε Δημήτρη. Να κλείσουμε αυτό. Καλά Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Πάντως, δεν θεωρώ ότι φέτος η διαιτησία έχει παίξει κάποιον ρόλο. Έχει παίξει προφανώς σε κάποια παιχνίδια. Ενώ για την τελική κατάταξη του πρωταθλήματος και η ΑΕΚ είχε παράπονα διαιτησία κατά κύριο λόγο στο πρώτο μισό. Μην τα ξεχνάμε. Ο Γιάννης, γρήγορα δεν τα διαβάζω όλα τα μηνύματά, δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Ο Γιάννης λέει: Νίκο, Ολυμπιακή Μπασκετική. Έχει δίκιο, το λέγανε και αυτόν Νίκο και είπε για του νεκρού. Τη θύρα 7 και το πατήσαμε με μηνύματα. Ο κύριο, ο γενικό, είναι μάλλον αυτό που έβριζε προχθέ. Λέει ή κάνουμε λάθος. Γιώργο Πέσκι για τον Μητροπολίτη. Ναι, τώρα αυτό. Σε 1-1 και κλείσαν και άλλα πολλά με καπνογόνα και σε κάθε 15 χρόνια στο 70 άναβαν καπνογόνα για να διακοπεί αγώνας. Και δεν τα ξεχνάμε αυτά, Γιωργάρα. Καλώς και το Δημήτρη, παλιός ακροατής. Καλώς ήρθες στο σταθμό. Με την ΑΕΚ είμαστε 8.000 στο πέταλο και το μεγαλείο του κόσμου του Ολυμπιακού ήταν όταν πέρασε από κάτω ο Ξηροκώστας. Το χειροκρότησε 8.000 κόσμος και αυτό ανταποκρίθηκε και έτσι. Το κεφάλι και κούνησε το κεφάλι στο μεγαλείο του Ολυμπιακού, λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει: Καλησπέρα Θέμη, κάποτε ο Κόκαλης είπε για τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα διαμαρτύρονται, φωνάζουν και βρίζουν, στην Ευρώπη όμως κότες. Ο Σάκης λοιπόν στη δικιά σου εκπομπή μιλάει έντα και μέσω πλάκα και καλά, βγάζει τοξικότητά του, αλλά εκπομπή όμως ναι. Γίγαντα η φεδρότητα, νάνος ποδοσφαιρικά, Σπύρος έχει κάνει ζημιά Ολυμπιακός, στη γεώτατα. Ό,τι έχει πάρει ο Ολυμπιακός, καραμέλα της διαιτησίας δεν έχει απλά λιώσει, την έχετε καταπιεί και την έχετε χωνέψει, λέει ο Γιάννης. Ο Τάσος, καλά Σαββατοκύριακο, εγώ Θέμη. Ο Τάσος από Αργυρίουπολη, γεια σου ρε Τάσο, να σε καλά φίλε. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη, ξέχασε να μας πει ο φίλος Σπύρος για τα δακρυγόνα και για τα φώτα που έζησαν, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, δεν θα έχουμε Δημήτρη Μπαλή, οπότε αφού δεν θα έχουμε Δημήτρη Μπαλή, να επιστρέψω να διαβάσω τα μηνύματά σας, για να μην σας αφήσω για παραπονεμένους. Πάμε διαφημίσεις, ακολουθεί μετά. Θα επιστρέψουμε και θα σας πούμε για το τι ακολουθεί. Επίσης έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
3: 9.43 Interveten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην 11η τσάικ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακόσια λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρίνα θα πραγματοποιήσουν αύριο οι κιτρινόμαυροι. Διαθέσιμοι για την αναμέτρηση του Πάγου με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι οι Ζαφίρης, Κένι και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντανιέλ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί αύριο. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε. Με επιτυχία χειρουργήθηκε σήμερα ο Γιουσούφ Γιαζίτσι μετά τη ρήξη χιαστού την οποία υπέστη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τετράδα αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του Τριφυλιού, εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Ολλανδός προπονητής Μάρκ Φαν Μπόμελ. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς των play-off. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Ολυμπιακός εν ώψη του δεύτερου αγώνα της προημιτελικής φάσης των play-offs με τον Κολοσσό. Επιστρέφει στην αποστολή των Πειραιωτών ο Βεζένκοφ, εκτός η Walk-Up Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασκεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επιστροφή της 29χρονης Τσέχας ακραίας Μικαέλα Μλέινκοβα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.

0: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ο Τζον λέει: καλησπέρα Θέμη, ξέχασα να μας πει ο φίλος Πύρος για τα δακρυγόνα και για τα φώτα που έζησαν. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα σας. Για το Σάκη δεν από τίποτα, άνθρωπος. Είναι πρόβλημα δικό σας που το επιτρέπετε να βγάζετε αυτή την αρρώστια στην εκπομπή σας. Για το παλικάρι του Ναϊκτσί που βγήκε και μιλούσε για επενδύσεις και στημένα, να του πω απλά τα εξής. Για τα στημένα, όταν βρει στοιχεία να πάει σε κάποιο δικαστήριο και εγώ θα είμαι μαζί του. Αν όχι, καλό είναι να μην μιλάει και απλά να χαίρεται όποτε παίρνει πρωτάθλημα. Για τις επενδύσεις που είπε, η ΑΕΚ έκανε επενδύσεις και λόγω αυτών των επενδύσεων έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και ακόμη χρωστάει γιατί τα έγραψε στο χιόνι. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη. Ο ακροατής σε ρώτησε τι βλέπεις για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όχι, τι θέλεις. Χι δύο είπες, αλλά για να κερδίσει πρέπει να βάλεις γκολ και αναρωτιέμαι, θα βάλει και τρίτο συνεχόμενο ο νέος center forward, λέει ο Ροντινέη. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν να βάλουν γκολ από πέρσι. Το ζήνει, ποιος θα το πιάσει, φίλε μου, που είναι αφιονισμένος, λέει ο Κώστας. Ρε Κώστα, αυτό βλέπω, τι να σου πω τώρα, δηλαδή να το αλλάξουμε. Λόγω κινήτρου βλέπω χι δύο. Επίσης η ΑΕΚ έχει κερδίσει τα τελευταία δύο χρόνια τον Ολυμπιακό μία φορά. Είπα, βλέπω χι δύο και άσο χι τον Παναθηναϊκό. Όπως και προχθές φίλος με ρώτησε για την ΑΕΚ, είπα ότι βλέπω χι δύο γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι δεν μπορεί να παίξει ανά τρεις μέρες. Και γι' αυτό το λόγο βλέπω και άσο χι τον Παναθηναϊκό, που έχει το κίνητρο να μην χάσει το τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο και ήταν και καλό στο τελευταίο μάτς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Θα τα δούμε, αν πέσω μέσα ή αν πέσω έξω. Πάντως ξαναλέω, βλέπω χι δύο Ολυμπιακό και άσο χι Παναθηναϊκό. Τώρα το τι θα γίνει, εδώ είμαι να κρυθώ από Δευτέρα, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Ο Βασίλης λέει: είμαι Παναθηναϊκός, μου αρέσει ως δημοσιογράφος και αντέχω κάθε μεσημέρι την αυτία που με προκαλούν πολλοί ομιλητές. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μια λαμπρή νίκη αύριο, λέει ο Βασίλης. Μεθαύριο θες να πεις, Βασίλη. Ναι, είναι λίγο οξύμορο αυτό. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Πάντως, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Ο Σπύρος λέει για το φίλο που θέλει να βάλει πολλά γκολ και να φωνάζει με τη Λίπαρο. Ο κόσμος θα το θυμίσει ότι αυτό έγινε μια φορά. Στο 6-0 με Αλμέιδα, λέει ο Σπύρος. Ο Τάκης, Θέμη, καλησπέρα, δεν μας τα λες καλά. Αφήνεις, λέει, τον άλλο να λέει ακροατή Καραγκιόζη και το φιλάω σου άκρη να ντρέπεται που είναι από Πειραιά. Τι είναι αυτά που λέει, ο άνθρωπος πάει καλά. Δεν τον είπε Καραγκιόζη, αυτή τη λέξη δεν νομίζω ότι χαρακτήρισε, Τάκη. Τι να σου πω. Λοιπόν, ο Νικόλας, είπα για το στοίχημα, μην βάζεις ποτέ στοίχημα με το Σάκη, λέει ο Νικόλας. Ο Λουκάς λέει: Θέμη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ για αυτό το ωραίο πράγμα που κάνεις. Έχουμε λοιπόν μία φορά 7 γκολ, 4 φορές 6 γκολ, 4 φορές 5 γκολ, 6 φορές 4 γκολ και αμέτρηση 3 άρες. Και τους αδικημένους που μιλάνε για στημένα ακόμα, Λουκ Παγκράτη 7. Και ο Άξα τα Πατήσια, κύριε Θέμη, καλησπέρα σου. Έχουμε καλησπέρα σου. Συγχαρητήρια για το χαρακτήρα σου και την εκπομπή σου που τη διαχειρίζεσαι άψογα. Επειδή πολλοί ακροατές σου εκφράζουν παράπονα για το χειρισμό σου με έναν τοξικό ακροατή, προσθέτω και εγώ τη δική μου άποψη, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω, προφύλαξέ μας. Από αυτόν λέει με εκτίμηση, λέει ο Άκης από τα Πατήσια. Ο Τάκης, ναι, το απάντησα το μήνυμα του Τάκη. Και ο Κώστας λέει: γεια σου Θέμη, χαιρετισμούς. Κώστας Κλίβελαντ λέει: γεια σου Θέμη, χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Συγγνώμη στον Γιώργο τον Λονδίνο, αλλά τότε που έπεσε τα καπνογόρα στη Νέα Φιλαδέλφια είχε κόσμο Ολυμπιακός και ήταν η μέρα που σκοτώθηκε ο Παναγιώτης έξω τη Σκεπαστή. Ήταν ακριβώς 5 άτομα πιο μπροστά από μένα. Χαιρετισμούς, Γιώργο, συγγνώμη για τη διόρθωση και καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Κώστας Κλίβελαντ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα διάβασα όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος. Δεν είναι ο Δημήτρης Μπαλής σήμερα, ο οποίος βέβαια από ό,τι ενημερώθηκα θα βγει μια-δυο φορές και στην εκπομπή. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος μέχρι τις 6. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Ιντερνετ Sports. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήμασταν μαζί από τις 3. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Και νωρίτερα στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε από Δευτέρα, όπως πάντα, την καθιερωμένη ώρα στις 3. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Interet Sports, καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο είναι εκτάκτος μαζί σας ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε μαζί παρέα για μία ώρα από τις 5 μέχρι τις 6. Καλύπτουμε σήμερα το κενό του Δημήτρη Μπαλή, ο οποίος στο δεύτερο μισάωρο θα είναι κανονικά μαζί μας για να πει τα νέα για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας θα το αφιερώσουμε λίγο στα άλλα σπορ, να δούμε λίγο τα σημαντικά γεγονότα τα οποία είχαν γίνει αυτήν την εβδομάδα από τα εκβοντό, handball, volley και πόλο. Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτό το έκτακτο ραντεβού μας με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Οπότε σημειώστε και ακούτε προσεκτικά. 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη μήτρη μαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43. Το Viber του 943 Interbet Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας και να κάνουμε και κουβεντούλα. Δεν είναι κακό να επικοινωνούμε, οπότε όποιος θέλει, στέλνει Viber.

Θα ξεκινήσουμε από το άθλημα της χειροσφαίρησης, εκεί όπου την Τετάρτη είχαμε τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Handball Ανδρών, όπου μάλιστα είχαμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα για την Εθνική Ελλάδος, η οποία επικράτησε 29-27 στην Χαλκίδα, πήρε το προβάδισμα πρόκρισης και την Κυριακή στις 17 Μαΐου θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ολλανδίας στο δεύτερο αγώνα της σειράς στο Ρότερνταμ στις 4 η ώρα Ελλάδος. Μια Εθνική Ελλάδος που χρειάστηκε να κάνει ανατροπή, ήταν μπροστά στο σκορ στην αρχή, στα πρώτα 17 λεπτά 15, και το ημίχρονο έληξε με ένα θετικό πρόσημο για την εθνική μας ομάδα, καθώς προηγηθήκαμε 14-12 στο ημίχρονο. Ωστόσο, οι Ολλανδοί δεν το παράτησαν σε καμία περίπτωση, δεν θα άφηναν το παιχνίδι και κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή. Στην αρχή πήγανε στο 20-18 προβάδισμα για 2 γκολ. Τα 2 γκολ έγιναν στη συνέχεια 4 και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, 7 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, η Ολλανδία προηγούταν 25-20 και είχε την νίκη στην αγκαλιά της. Ωστόσο, η Ελλάδα του Γιώργου Ζαραβίνα, η εθνική ομάδα, δεν παράτησε λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης και μάλιστα πραγματοποίησε ένα σερί 9-2 στα τελευταία 7 λεπτά και έτσι η Γαλανόλευκη κατάφερε στη Χαλκίδα να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη, όπου αν την Κυριακή χάσει με διαφορά ενός γκολ, αποσπάσει ισοπαλία ή κερδίσει, θα είναι στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ιστορίας της, στο δεύτερο της ιστορίας της και πρώτο έπειτα από το 2005, όταν και η εθνική ομάδα στην μοναδική συμμετοχή την οποία έκανε στο Μουντιάλ του Handball τερμάτισε στην έκτη θέση στην Τινησία. Στα τελευταία λεπτά σκόραραν χρυσά γκολ ο Παναγιώτου και ο Αραμπατζής, οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, για να χαρίσουν αυτή την μεγάλη νίκη στην Ελλάδα. Και μάλιστα αξιοσημείωτο ότι στην τελευταία επίθεση της Ολλανδίας έγινε μια λάθος πάσα και η μπάλα κατέληξε πλάγιο και έτσι η Ελλάδα είχε την τελευταία φάση του αγώνα. Η τελευταία φάση του αγώνα ήταν γκολ και μάλιστα αυτό το γκολ ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να έχουμε ένα ανάλογο αποτέλεσμα και την Κυριακή και να επιστρέψουμε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα έπειτα από το 2005. Στα στατιστικά να πούμε ότι ο Δημήτρης Παναγιώτου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 7 γκολ στον αγώνα, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Εθνικής Ελλάδος, ενώ πάρα πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Μπόσκος με 6 γκολ, Τόσκας με 5 γκολ και Γιάπης, ο οποίος σκόραρε 4 γκολ. Από 2 γκολ σκόραραν οι Ελευθεριάδης και Παπαβασίλης και από 1 γκολ σκόραραν οι Τσακουρίδης, Αραμπατζής και Παπάζογλου. Γενικά μια εξαιρετική εμφάνιση και ελπίζουμε να επαναληφθεί την Κυριακή 17 Μαΐου. Όποιος θέλει να την παρακολουθήσει την αναμέτρηση θα μεταδίδεται τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Τώρα από την Ολλανδία, μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Νάντεγκαλ, ο οποίος είχε σκοράρει 8 φορές, και ο Νταμποάντα, ο οποίος σκόραρε 7. Ωστόσο, οι δύο αυτοί παίκτες, η εμφάνισή τους των δύο παικτών δεν ήταν αρκετή για να δώσει το διπλό στους Οράνιε.

Να κάνουμε λίγο μια παρένθεση στην θεματολογία της, του πρώτου μισάωρου για να χαιρετήσουμε τον φίλο τον Τόλι, ο οποίος υπενθυμίζει ένα 3-3 τα οποία, το 3-3 το οποίο είχαμε, καθώς χθες, όπως ξέρετε, και κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχουμε την εκπομπή Betline. Χθες δεν είχαμε πολλά παιχνίδια, ωστόσο τα παιχνίδια που δώσαμε κατάφεραν να βγούνε. Η Σαουδική, καθώς κέρδισε η Al Ittihad την Al Ettifaq, το under 1,5 βγήκε στο Bolton, στο Bradford Bolton, και 2-3 γκολ στην Ισπανία, όπως γράφει ο Δημήτρης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Κουβάς είναι μια μακρινή ανάμνηση. Εννοείται τα χαιρετίσματά μου στον πολύ γαλλό φίλο τον Τόλι. Και με αυτή την παρένθεση θα αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο δεύτερο άθλημα που αφορά την εθνική μας ομάδα, και όχι μόνο την εθνική μας ομάδα, δεν είναι αποκλειστικά οι εθνικές ομάδες, αλλά αφορά την ελληνική αποστολή, καθώς είχαμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρατάικ βοντό στο Μόναχο της Γερμανίας, εκεί όπου το χρυσό κορίτσι, η Χριστίνα Γκέντζου, η οποία είχε κατακτήσει και στο Βελιγράδι το χρυσό μετάλλιο και ανάδειξε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, την ίδια χρονιά που στους Παραολυμπιακούς Αγώνες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, μας έκανε για ακόμα μια φορά υπερήφανους, και στην κατηγορία των μείον 65 κιλών η Θεσσαλονικιά αθλήτρια κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

όπου κατάφερε να επικρατήσει τη Ζέβαρ από την Πολωνία κατά κράτος και επικρατώντας στον πρώτο γύρο 12 και στον δεύτερο 16-6 και επικρατώντας 2-0 χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος παρά τα εκβοντό.

Και μαζί με την Χριστίνα Γκέντζου κατάφεραμε να δούμε άλλο ένα μετάλλιο στις γυναίκες και συγκεκριμένα από την Έλενα Παπασταματοπούλου, η οποία ήταν επίσης χάλκινη παραολυμπιονίκης του 2024 στο Παρίσι. Κατάφερε να κατακτήσει ακόμα ένα χάλκινο μετάλλιο, αυτή τη φορά στο Μόναχο. Όχι χάλκινο, αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο Μόναχο η χάλκινη παραολυμπιονίκης του 2024 στην κατηγορία των μείον 70 κιλών. Και για ακόμα μια φορά αυτή είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο στον αθλητισμό, είτε είναι στο ταεκβοντό, είτε είναι στο τζούντο, είτε είναι πουθενά, γιατί η Ελλάδα κατά ψέματα είναι μια χώρα που έχει συνώνυμό της τον αθλητισμό μόνο και μόνο από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μητέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας ότι ο αθλητισμός δεν είναι ούτε μόνο μπάσκετ, ούτε μόνο ποδόσφαιρο.

Αφήνουμε τώρα το εθνόσημο και θα πάμε στις ομάδες, στις ελληνικές, σε δύο ελληνικές βασικά θα πάμε, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε Final Four στο Champions League στο Πόλο Ανδρών έπειτα από το 2024 και έναν χρόνο απουσίας, καθώς οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να επικρατήσουν 17-16 στο σύνολο της Μπρέσια και σε συνδυασμό με την ήττα της Νόβι Μπέογκραντ 14-16 από την Μπαρτσελονέτα στη Σερβία, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στο Final Four, ενώ την επόμενη εβδομάδα, όχι την επόμενη, αυτή που μας έρχεται, την Τετάρτη που μας έρχεται στις 20 Μαΐου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς και οι Ισπανοί και οι Πειραιώτες έχουν προκριθεί στο Final Four. Το Final Four που θα γίνει και στην Μάλτα, στην Βαλέτα, το διάστημα 11 και 13 Ιουνίου στους άντρες. Ενώ αύριο έχουμε και τον αγώνα στις γυναίκες, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ. Ήταν ένας αγώνας για γερά νεύρα, καθώς στην κανονική διάρκεια είχε λήξει η αναμέτρηση ισοπάλη 11-11 και ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στα πέναλτι 6-5, αυτό δημιούργησε το συνολικό σκορ 17-16. Έναν αγώνα όπου ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί και πίσω στο σκορ 4-2 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ωστόσο, στη συνέχεια ανέβασε ρυθμούς, κατάφερε να φτάσει ακόμα και στο συν 3, 11-8. Αλλά στα τελευταία 2 λεπτά η Μπρέσια κατάφερε να βρει τις λύσεις, κατάφερε να βρει εύστοχα σουτ και ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στην διαδικασία των πέναλτι εκεί όπου επικράτησαν οι Ερυθρόλευκοι 6-5. Σε εκείνα τα παιχνίδια, σε εκείνα τα κρίσιμα παιχνίδια, είναι συνήθως, είναι πάρα πολλές φορές αγώνες όπου τον πρώτο λόγο τον έχουν οι αρχηγοί. Έτσι έγινε και το βράδυ της Τετάρτης στην Ιταλία, καθώς ο Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκόραρε 3 φορές, ενώ ευστόχησε και στα 2 πέναλτι που εκτέλεσε στη ρώσικη ρουλέτα. Οι Ζάλανκοι Δήμου και Νικολαίδης σκόραραν από 2 φορές. Ένα γκολ σημείωσε ο Αλαφραγκής, ο Κάκαρης ευστόχησε στο δικό του πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι και είχαμε και ένα γκολ από τον Βαγγέλη Πούρο. Από την Μπρέσια, ο παίκτης ο οποίος κυριολεκτικά πέταγε φωτιές στην αναμέτρηση ήτανε ο Μπαλτσαρίνη, ο οποίος σκόραρε 4 φορές και είχε μάλιστα 4 στα 5 σουτ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ούτε ο Ζερδεβάς ούτε ο Τζορτζάτος μπορούσαν να τον σταματήσουν. Ο Φεραίρο είχε σκοράρει μία φορά. Ο Τζανάτσα είχε σκοράρει 2 φορές και από ένα γκολ σκόραραν οι Ντόλτσε, Πόπαντιτς, Λόντι, Φεραίρο, Γκουεράτο και Μπάσο.

0: Θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο λέγοντας την βαθμολογία των ομίλων, καθώς η Μπαρτσελόνη ήταν στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ο Ολυμπιακός με 8, καθώς είχε την νίκη στην διαδικασία των πέναλτι που αντιστοιχεί σε νίκη 2 πόντων και όχι 3 πόντων, καθώς το τρίποντο το παίρνει ο νικητής στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Με 8 βαθμούς ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση η Μπρέσια με 4 βαθμούς και στην τελευταία θέση η Νόβι Μπέογκραντ 3 βαθμούς. Και οι δύο αγώνες έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς και η Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακός έχουν προκριθεί στο Final Four. Και ο Ολυμπιακός περιμένει την τελευταία αγωνιστική για να μάθει ποια ομάδα εκ των Φερεντσβάρος ή Προρέκο, οι οποίες έχουν επίσης προκριθεί, θα πάρουν την πρώτη θέση και θα είναι η αντίπαλος της ομάδας του Πειραιά στον ημιτελικό του Final Four στην Βαλέτα. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Μη φύγει κανένας.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
4: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είδατε, δεν χάσαμε χρόνο και ούτε αποχωρήσαμε και απολύ. Επιστρέψαμε με το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής έκτακτης εκπομπής. Όπου θα ολοκληρώσουμε για τα άλλα σπορ κάνοντας μια αναφορά στην φιέστα την οποία έγινε χθες στον τάφο του Ινδού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Παναθηναϊκού, του πρωταθλητή και κυπελούχου Ελλάδος, του νταμπλούχου Ελλάδος στο βόλεϊ ανδρών, με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να πανηγυρίζει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και τέταρτο στο Παλμαρέ του, καθώς έχει κατακτήσει το 2020 και το 2022 ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, και μάλιστα είναι το πρώτο double μετά από 41 χρόνια το οποίο πραγματοποιεί ο Παναθηναϊκός. Αυτή η κατάρα του κυπέλου, καθώς είχε να το πάρει από το 2010, έσπασε στον τελικό εναντίον του Φλίσβου και χθες υπήρξαν πολύ όμορφες εικόνες από την φιέστα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν βρεθεί, ήταν κατάμεστο το γήπεδο, ο τάφος του Ινδού, φωνάζανε ρυθμικά το όνομα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, αποθέωναν έναν παίκτη της ομάδας και ζήσανε σε μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα όσον αφορά τα επαγγελματικά σπορ, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Κατάφεραν να ζήσουν στιγμές χαράς και υπερηφάνειας από το βόλεϊ. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε κλειδώσει την Κυριακή το πρωτάθλημα στο βόλεϊ ανδρών, καθώς είχε επικρατήσει 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena το Σάββατο είχε επικρατήσει ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη και πανηγύρισε το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, ενώ υπήρχαν και άλλα 6 πρωταθλήματα τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα, και έτσι ο Παναθηναϊκός φτάνει τα συνολικά 28 πρωταθλήματα στην πετοσφαίριση των ανδρών. Με εκείνα και με τούτα ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα άλλα σπορ. Ωστόσο, η εκπομπή συνεχίζεται.

0: Και κυρίες και κύριοι, η εκπομπή συνεχίζεται με όλα τα νέα από το αυτοκίνητο και τον κόσμο, αλλά δεν θα τα πω εγώ, καθώς έχω στην παρέα μας τον Δημήτρη Μπαλή, ο οποίος άσχετα αν δεν μπορούσε να κάνει σήμερα την εκπομπή, έχει βρει λίγο χρόνο για να αφιερώσει στους ακροατές και στο κοινό του, αλλά όχι μόνο, γενικά στους ακροατές του 943 Internet and Sports. Δημήτρη, καλησπέρα. Ο λόγος σε σένα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις με κράτησαν εκτός της παρέας, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε για λίγο. Γιατί είχαμε και πάρα πολλά ταξίδια, πάρα πολλές αποστολές και έπονται. Ακόμα μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε πολλά ταξίδια και θα έχουμε πολλά πράγματα να λέμε στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήμουν στην Βαρκελόνη, γύρισα προχθές το βράδυ για την παρουσίαση του νέου Ραβάλ. Το νέο Ραβάλ είναι το νέο μικρό ηλεκτρικό της Κούπρα, ένα αυτοκίνητο το οποίο θα έρθει τον Ιούλιο στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά η εταιρεία θα το λανσάρει το Σεπτέμβρη. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι στα 4 μέτρα, αυτοκίνητο πόλης. Θα έρθει με 4 υποδυνάμεις, 115, 130, να μιλάμε για ύπους, μόλον ότι πρέπει να μιλάμε για κιλοβάτ όταν αναφερόμαστε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά για να καταλαβαίνόμαστε τώρα, γιατί ο κόσμος ακόμα δεν έχει συνηθίσει να μετράει τα κιλοβάτ, οπότε τα λέμε σε ύπους, 115, 130, 210 και στην έκδοση VZ την οποία οδήγησα με 225 ύπους. Θα έρθει με δύο μπαταρίες, μία 38 και μία 52 αν θυμάμαι καλά κιλοβατόρες, και θα φτάνει την αυτονομία γύρω στα 400 χιλιόμετρα. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σχεδιαστικά θα έλεγα ότι έχουν βάλει στη λίστες της Κούπρα, η οποία είναι θυγατρική της Seat, η οποία είναι στον όμιλο της Volkswagen, μαζί με όλες τις υπόλοιπες μάρκες, έχουν βάλει, θα έλεγα, τα ρέστα τους. Έχουν δώσει, γιατί σχεδίασαν ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, αιχμηρό, μπροστά, τονισμένο, με LED προβολής, πίσω με φαρδείς ώμους, αρκετά άνετο στην καμπίνα, βέβαια αν καθίσει ένας οδηγός, ένα 90 ύψος, και θα πρέπει να σύρει και το κάθισμα πίσω, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να καθίσει ο οδηγός στην πλευρά, επιβάτη στην πλευρά του οδηγού στο πίσω μέρος. Αλλά με κανονικές διαστάσεις ανθρώπους θα χωρέσει 4. Εντάξει, αυτό είναι ένα καλό στοιχείο όταν μιλάμε για αυτοκίνητο super mini, αυτοκίνητο πόλης, όχι τα πολύ μικρά, της κατηγορίας B, έτσι όπως τα αναφέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα στοιχείο και πρέπει να το κρατήσουμε. Λοιπόν, το αυτοκίνητο θα έρθει, από ό,τι μας είπαν, με τη μέσα από 26.000 και στην ανώτερη έκδοση, στην Full και στην Vizet θα πάμε γύρω στις 32. Άλλο κρατούμενο αυτό. Τώρα, πήραμε τα στοιχεία των πωλήσεων, τι έγινε στο πρώτο τετράμινο. Και αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι η αγορά κινείται με περίπου 2,5% αύξηση, μόλον ότι ο Απρίλιος είχε μια μικρή κάμψη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μιλώντας με εταιρείες, λόγω της κατάστασης στον κόλπο και τον πόλεμο και την τουριστική κατά κάποιο τρόπο, όχι αβεβαιότητα, αλλά έχουν πάει λίγο προς τα πίσω οι κρατήσεις. Και πάμε στο last minute, στον τουρισμό, θα αναφερθώ σε λίγο στον τουρισμό. Αυτό όμως έχει επιδράσεις και στις εταιρείες ενοικιάσεων, οι οποίες έκαναν παραγγελίες τον Απρίλιο για να πάρουν τα αυτοκίνητα και να γεμίσουν στα νησιά οι εταιρείες ενοικιάσεων, έκαναν κράτη, δεν πήραν, σου λέει άσε θα τα πάρουμε το Μάιο, δεν πήραν τα αυτοκίνητα που ήθελαν, γι' αυτό και εμφανίζεται ο Απρίλιος μειωμένος σε σχέση με πέρυσι. Πάντως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η αγορά αυτού του αυτοκίνητου αυτή τη στιγμή κινείται στο συν 2,5%, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε αύξηση και σημαντική αύξηση στα αμιγώς ηλεκτρικά και στα plug-in hybrid αυτοκίνητα, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι η αύξηση είναι 12,8% στα ηλεκτρικά στο διάστημα Ιανουάριο-Απρίλιο του 26 σε σχέση με το 25, και 11,4% αύξηση στα plug-in hybrid. Και επίσης έχουμε το 57,3% να είναι υβριδικά, και αυτό γιατί πλέον οι κατασκευαστές αρχίζουν να βάζουν ή τα 48 βόλτα τα μοτεράκια ή full υβριδική τεχνολογία με δεύτερο ηλεκτρομοτέρ δυνατό να συνεπικουρεί τη βενζίνη, και έτσι τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα έχουν πέσει και έχουν πέσει στο 25,2%. Έτσι όπως πάει η κατάσταση με τα υβριδικά να πληθαίνουν, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να πέσουν και κάτω από το 20% τα αμιγώς βενζίνης, ενώ τα πετρελαίου κοντεύουν να εξαφανιστούν με 2,9% και τα διπλέου καυσίμου βενζίνης υγραερίου είναι στο 2,1%. Ένα άλλο αξιοσημείωτο της αγοράς είναι ότι περίπου 2 στα 3 αυτοκίνητα, που, να το πω αλλιώς, περίπου 7 στα 10 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα είναι SUV όλων των κατηγοριών, όλων των μεγεθών, από μικρά SUV μέχρι μεγάλα SUV. 68% της αγοράς, αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Η Ελλάδα φημίζεται για τις παραδοξότητές της και για αυτά τα φαινόμενα που καταγράφει. Λοιπόν, 68% της αγοράς είναι SUV. Τα αυτοκίνητα πώληση, τα super mini που λέμε, τα B, έχουν το 59,2%, τα μικρομεσαία το 25,7%, τα μεσαίου μεγέθους το 7,9% και τα πολύ μικρά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ λίγα πλέον αυτά τα οποία υπάρχουν στις μάρκες, έχουν μόλις το 5,4%. Και αυτό γιατί τα μικρά αυτοκίνητα γίνονται όσο το δυνατόν ηλεκτρικά. Τώρα περιμένουμε τον Ιούνιο, θα πάμε στη Ρώμη αυτημερών ένα ταξίδι για να δούμε το καινούριο Smart Fortwo, το 2 δηλαδή, πλέον το Fortwo το ξεχνάμε, το 2, hashtag 2, έτσι τα ονομάζει πλέον τα μοντέλα της Smart, hashtag 2, 5, 3, 8 κτλ. Λοιπόν, οπότε αυτή η κατηγορία, η μικρή, γίνεται, τίνει να γίνει ηλεκτρική. Η Hyundai, από ό,τι μάθαμε, καταργεί το i10. Οπότε το Micra που θα έρθει θα είναι και αυτό ηλεκτρικό. Έρχεται το Micra τέλος Ιουνίου από τις αφίξεις. Οπότε τι να περιμένουμε. Η κινέζικη Lepas είναι σαν το Λευτέρι Πανταζή που λέγαμε κάποτε. Ο Lepa, τώρα έχουμε Lepas. Είναι μια εταιρεία του ομίλου Τσέρι, θα τη φέρει στην Ελλάδα η Italian Motion. Μια εταιρεία, ακόμα και μια κινέζικη, πρέπει να φτάνουμε γύρω στις 30-25 ενεργές κινέζικες εταιρείες στην Ελλάδα. Φοβερό, αυτό που συμβαίνει, τι να πούμε. Τους φέρνουν εισαγωγή, θα την εισάγει η Italian Motion, είναι μια κοινοπραξία του ομίλου Βασιλάκη, η οποία εισάγει στην Ελλάδα την Alfa Romeo, την Jeep, τη Fiat, την Abar, τη Leap Motor και τα επαγγελματικά της Fiat. Θα έρθει με 3 SUV μοντέλα, L4, L6, L8. Ετοιμάζει το 27 ένα L2 στην Big Hatchback κατηγορία.

0: με 100 ύπους, τιμή από 20.990 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση, που είναι κάτι αρκετά, θα έλεγα, δελεαστικό, πλαισιώνει το υβριδικό μοντέλο και το αμυγός ηλεκτρικό, το 600, άρα έχουμε full gamma, βενζίνης, υβριδική και ηλεκτρική. Η υβριδική είναι 145 ύπους και έχουμε και το ηλεκτρικό. Λοιπόν, ο όμιλος Κοσμοκάρ στην Ελλάδα, που εισάγει τη Volkswagen, την Audi και τη Skoda, έκανε κάτι εντυπωσιακό, οφείλω να το ομολογήσω. Το είχε κάνει και η Toyota μετά 10 χρόνια συνένα. Πήγε λοιπόν την εγγύηση για όλα τα αυτοκίνητα Audi, Volkswagen, Skoda στα 10 χρόνια. Εκεί να κάνεις service στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο, δηλαδή σου λένε κάθε 2 χρόνια 15.000 χιλιόμετρα, θα πηγαίνεις να κάνεις service εκεί με τα μεταγνήσια ανταλλακτικά, με το βιβλιαράκι που σφραγίζεται, υπογράφεται, σου μετράνε τα χιλιόμετρα και μπορείς να φτάσεις στα 10 χρόνια το αυτοκίνητο ή 150.000 χιλιόμετρα. Ή 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. Jaguar, σας λέει κάτι? Μας λέει. Αλλά κοντεύαμε να την ξεχάσουμε. Η μάρκα επαναλανσάρεται. Ξεκινά νέα μοντέλα. Και η Jaguar θα είναι ηλεκτρική. Μπορεί να βγάλει και υβριδικά, plug-in, αλλά ξεκινάει με ηλεκτρικό. Και ξεκινάει με ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό 1000 ύπων. Type 01. Θα παρουσιαστεί εντός του 26. Αυτές τις μέρες είναι αύριο Σάββατο. Ναι, Σάββατο και Κυριακή έχουμε το 2 Grand Prix της ηλεκτρικής φόρμουλα, Φόρμουλα E, στο Μονακό. Οπότε εκεί θα παρουσιάσει την Type 01 η Jaguar, η οποία τρέχει και στην Φόρμουλα E, έχει δική της ομάδα, θα παρουσιάσει καμουφλαρισμένο, αλλά ουσιαστικά είναι το αυτοκίνητο παραγωγής, το οποίο θα το δούμε σε λίγο καιρό από τώρα, θα μας παρουσιάσει το νέο Type 01, το οποίο αμυγός ηλεκτρικό, πολυτελές, τετράθυρο GT, με 3 μοτέρ, με 1000 ύπους και 1300 νιουτόμετρα ροπής. Απίστευτο, απίστευτο. Αυτά λοιπόν περιμένουμε από την Jaguar. Πάμε τώρα να σας πω ότι στο Newsit έχω βάλει δύο πολύ πολύ ωραία βίντεο που μπορείτε να δείτε. Οδηγώντας το Geely Star A EMI με τα 136 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και 996 χιλιόμετρα συνολικά, είναι ένα plug-in hybrid αυτοκίνητο, οπότε μπείτε να το δείτε, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Όπως επίσης υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχω γυρίσει με το νέο Bridgestone Potenza Sport Evo, το νέο ελαστικό που αναβαθμίζει την ασφάλεια, που δίνει περισσότερα χιλιόμετρα, που είναι κατάλληλο και για ηλεκτρικά. Μπείτε να δείτε αν ενδιαφέρεστε και αυτά, και αυτό το βίντεο στο newsit.gr. Ένα άλλο μεγάλο γεγονός, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
0: Ένα άλλο μεγάλο γεγονός είναι Rally Ακρόπολης. Έκο Rally Ακρόπολης, πλησιάζει. Τον Ιούνιο θα το έχουμε, αλλά ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε υπερηδική διαδρομή. Και πού θα την έχουμε την υπερηδική διαδρομή? Μέσα στη μεγάλη επένδυση των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό. Δεν είναι έτοιμο το ελληνικό. Ήδη κατασκευάζεται ο πύργος. Όσοι πηγαίνουν στην παραλιακή θα βλέπουν τον πύργο ότι κοντεύει να φτάσει στον 50ο όροφο. Αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Είναι ένα απέραντο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή το ελληνικό, διότι έχουν κατασκευαστεί κατοικίες από τη δεξιά πλευρά της Ποσειδόνος προς τη θάλασσα. Κατοικίες από την αριστερή πλευρά προς τους Τράχονες, από εκεί προς τον Άγιο Δημήτριο. Έχουν κατασκευαστεί αρκετές κατοικίες. Είναι έτοιμο και το Sport Center, το οποίο περιλαμβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, κολυμβητήριο, στίβο. Αυτό θα είναι το πρώτο μεγάλο έργο στο ελληνικό, το οποίο θα ανοίξει εκεί τον Ιούνιο. Και μάλιστα θα ανοίξει μάλλον μία μέρα μετά την υπερηδική που θα γίνει ακριβώς εκεί όπου είναι το Sport Center του ελληνικού. Οπότε γίνεται ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο εγγένεια με την υπηρετική διαδρομή που θα είναι ασφαλτοστρωμένη, χαραγμένη. Μετά το Rally Ακρόπολης θα διαλυθεί, γιατί εκεί θα κατασκευαστεί ένα κτίριο. Ελληνικό Sports Park, έτσι λέγεται η περιοχή όπου θα γίνει η υπηρετική διαδρομή. Το ελληνικό είναι μια μεγάλη επένδυση που θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια, διότι σταδιακά θα παραδίδεται από 26 κατοικίες, 27 πύργο,

0: καζίνο, ριζόρτ, μολ, και θα έχουμε και πάρα πάρα πολύ πράσινο. Οπότε και άλλα δύο ξενοδοχεία κοντά στη Μαρίνα, ο Αλίμου. Οπότε θα μας απασχολήσει, όπως θα μας απασχολήσει και το Ρεάλ Ακρόπολης, γιατί κάπου εκεί θα τριγυρίζει μάλλον και τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο, θα το δούμε πάντως. Η ασφάλτινη περιδική διαδρομή θα έχει μήκος 1860 μέτρα, θα έχει διπλή χάραξη, τα αυτοκίνητα θα κοιτούν παράλληλα και θα προσφέρουν πολύ θέαμα. Επίσης πολύ καλό είναι το γεγονός ότι είναι δωρεάν είσοδος. Ο κόσμος συνιστούμε να πάει με το μετρό και αν θέλει να περπατήσει. Μπορεί να πάρει και το τραμ, γιατί το τραμ μπαίνει μέσα στο ελληνικό και θα βάλουν περισσότερα δρομολόγια του τραμ, ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάει να παρακολουθήσει ωραία και να μην πάρει το αυτοκίνητό του, γιατί θα ταλαιπωρηθεί με το αυτοκίνητο, το λέμε από τώρα, και να πάει εκεί και να φύγει. Η περιδική διαδρομή θα είναι στις 25 Ιουνίου στις 7 και 5 το πρώτο αυτοκίνητο, τα πρώτα μάλλον δύο αυτοκίνητα, γιατί θα είναι ένα ζεύγι αυτά τα οποία θα αγωνιστούν, θα μπουν μέσα και μετά ξεκινάει, είναι η πρώτη ουσιαστικά με την περιοδική διαδρομή ανοίγει το Ρεάλ Ακρόπολης, που θα το έχουμε από 26 μέχρι και 28, 26, 27, 28 θα το έχουμε σε πολλές περιοχές. Θα το έχουμε στην Πελοπόννησο, θα το έχουμε στη Φτιώτιδα, μάλιστα θα περάσουν μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια τα αυτοκίνητα με ferry boat, θα περάσουν στο Αίγιο και από εκεί θα κατευθυνθούν για ειδικές διαδρομές και στην Αρκαδία. Θα είναι ένα πολύ ωραίο Ρεάλ Ακρόπολης, ιδιαίτερο. Φεύγει η Εύρα από τη Λαμία, πηγαίνει στο Λουτράκι, όπου έχει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις και το Λουτράκι. Νομίζω 5 χρόνια ήταν στην Λαμία. Καλά ήταν, μπορεί να ξαναπάει κάποια στιγμή. Λοιπόν, και θα έχουμε και τερματισμό στην Ακρόπολη, οπότε θα έχουμε πολλά να λέμε για το Ρεάλ Ακρόπολης, που είναι σε ένα μήνα και 10 μέρες από τώρα. Λοιπόν, Opel Deals, η Opel προσφέρει όφελος μέχρι 4.300 ευρώ στα αυτοκίνητά της. Η Tesla άνοιξε καινούριο κατάστημα στην Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο θέμα έχει σηκωθεί με τους θανάτους, δυστυχώς, παιδιών, νέων ανθρώπων και τραυματισμούς που έχουμε από τα ηλεκτρικά πατίνια και περιμένουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο, διότι έχουμε θεσμικό πλαίσιο, δεν τηρείται, τώρα γίνεται πολύ πιο αυστηρό. Να το δούμε, το περιμένουμε από την κυβέρνηση, από τα συναρμόδια υπουργεία. Μέχρι τις 31 Μαρτίου παρατείνεται το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroën. Όσοι θέλετε να πάτε να δείτε τα μοντέλα και να πάρετε πληροφορίες για το πόσο κοστίζουν. Στα Σκαριά ένα νέο μικρομεσαίο CSUV από την Opel θα είναι προϊόν με την Leap Motor, προϊόν συνεργασίας με την Leap Motor, η οποία Leap Motor θα λανσάρεται στην Ευρώπη μέσω της Stellantis, που είναι ένας μεγάλος όμιλος, και στην Ελλάδα βεβαίως η Leap Motor. Η Leap Motor ουσιαστικά θα δώσει τα μηχανικά μέρη, το υπόλοιπο θα το φιλοτεχνήσουν οι σχεδιαστές της Opel. Λοιπόν, αυτά και με την Opel. Τώρα, να σας πάω σε 2-3 άλλα θεματάκια, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα για να κλείσεις εσύ. Είπαμε ότι έχουμε Formula E Σαββατοκύριακο στο Μονακό, ναι, κόλλησε το μυαλό μου λίγο, σε ευχαριστώ που με βοήθησες. Και έχουμε MotoGP στην Βαρκελόνη. MotoGP, πριν από λίγο ο Πέδρο Ακώστα με τη Red Bull, την KTM, έκανε τον καλύτερο χρόνο. Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος στα ελεύθερα δοκιμαστικά με την Κρεσίνη Ντουκάτη την ξέρει πολύ καλά την έδρα στην πατρίδα του, την πίστα στην πατρίδα του, ο Άλεξ Μάρκεθ με την Ντουκάτη, ο Ισπανός, δεύτερο χρόνο. Ο Μπραντ Μπίτερ, έκπληξη, με την άλλη KTM, τρίτο χρόνο. Ο Ραούλ Φερνάντες με την Aprilia της Track House, τέταρτο χρόνο. Ο Ζωάν Ζαρκό με την Honda LSLR, τον πέμπτο χρόνο. Ντουκάτι VR46, ο Τζιαν Αντώνιο, ακολούθησε. Ο Μάρκο Μπετζέκη με την Aprilia, έβδομο χρόνο. Ο Ζωάν Μίρ με την Honda, 8. Ο Μίλλερ με την Yamaha της Pramac, ένατο χρόνο. Και 12ο είχε ο Φάμπιο Καρταράρο με τη Yamaha. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι 10 οδηγοί θα μπουν απευθείας στο Q2, που είναι ουσιαστικά οι αβάτες που έχουν κάνει τους καλύτερους χρόνους και πάνε κατευθείαν για τη μάχη της pole position. Θα έχουμε όμως και το Q1, όπου θα είναι όλοι οι υπόλοιποι. Μπαστιανίνη με την KTM της Tech 3. Μπανιάια, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ντουκάτι την εργοστασιακή. Άιο Γκούρα με την Aprilia Track House. Διόγκο Μορέιρα με τη Honda την LCLR. Μορμπιντέλη με την Ντουκάτι PR46. Φερμίν Λαλντεγκέρ με την Ντουκάτι της Γκρεσίνη. Ο Χόρχε Μαρτίν που κέρδισε τα δύο προηγούμενα, το Grand Prix και το Sprint στο Λεμάν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα πριν από λίγο. Είναι 17ος και θα δώσει τη μάχη για να μπει στην τελική 12η στο Q2 για να δώσει τη μάχη για την pole position. Πολύ πίσω με την 17ο χρόνο με την Απρίλια. Παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024. Λούκα Μαρίνι, Ρασγκαντίογλου, Βινιάλες, Ρίνσκεφ, Άλεξ Φερνάντες, οι τελευταίοι. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Αύριο θα έχουμε το δεύτερο σετ, το Q1, για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι δύο πρώτοι που θα μπορούν να μπουν στο Q2 για να τρέξουν αργότερα για τη μάχη της pole position. Οι άλλοι θα πάρουν θέση κατάταξης. Το sprint, ο αγώνας είναι αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα. Τα μεταδίδει όλα και τα sprint και τα Grand Prix Κοσμοτέ με το φίλο μου τον Δημήτρη το Διατσίδη που περιγράφει εξαιρετικά. Και ο αγώνας την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην, στην πίστα της Βαρκελόνης. Λοιπόν, από μένα αυτά, νομίζω ότι είπα αρκετά. Ένα τουριστικό θα κλείσω, με ένα τουριστικό. Θα σας πω ότι πριν από μερικές μέρες παρουσιάστηκε το προσχέδιο για το νέο χωροταξικό στον τουρισμό, το οποίο το περιμένουμε. Θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου. Θα έχουν καιρό οι περιφέρειες, φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους και μετά από 1-2 μέρες γίνονται διορθώσεις και πάμε για κοινή υπουργική απόφαση ώστε να εφαρμοστεί το νέο χωροταξικό στον τουρισμό, δηλαδή που χτίζουμε, που δεν χτίζουμε. Μπορούμε παραπάνω στην Μύκονο να χτίσουμε, μπορούμε η Σαντορίνη. Θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε 25 μέτρα από τη θάλασσα μέσα. Όλα αυτά καθορίζονται στο νέο χωροταξικό. Λοιπόν, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα με πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Ήταν ο Δημήτρης Μπαλής με όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και τον τουρισμό. Και αυτή είναι η καλύτερη στιγμή και η καλύτερη πάσα και ίσως το καλύτερο κλείσιμο της σημερινής έκτακτης εκπομπής, καθώς περάσαμε για ακόμα μια φορά μία ώρα παρέα στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Μπορεί να τελείωσε το ραντεβού μας, ωστόσο το ραδιόφωνο και αγωνιστική δράση συνεχίζεται. Μείνετε συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέντεν Sports, καθώς έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Και όχι μόνο στην εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη. Αυτά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Στρατάκης, 8-10 και 10-12 Γιώργος Ρουμεγιώτης. Ολική ανατροπή και Sports Night. Δεν χάνουμε λεπτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
2: 943 Ιντερβέντεν Sports.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports On Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Goal!
5: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
15: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Χωρίς τον Κένεθ Φαρίτ που υπέστη οστικό οίδημα στη γνήμη του αριστερού του ποδιού στον τελευταίο αγώνα με τη Βαλένθια και τον Κέντρικ Νάγκ που έχει σπασμού στον Αφιένα, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο σημερινό μάτς με τη Μύκονο για τα προημιτελικά του Basket League. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερντιο Σπορτ. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης θα ταξιδέψει στη Ρόδο ο Ολυμπιακός εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Κολοσσό για το δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα της ΑΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακώσα λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα πραγματοποιήσουν αύριο και την Ομαύρη. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαΐδης είναι η Ζαφύρης, Κένι και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί αύριο. Αμφίβολη κρίνεται συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε. Με επιτυχία χειρουργήθηκε σήμερα ο Γιουζούφ Γιαζίτζη μετά τη ρήξη χιαστού στην οποία επέστη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τετράδα αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του τριφυγίου εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Ολλανδός προπονητής Μαρκ Φαμπόμελ. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 στον Villa Liverpool. Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Σαρούνας Γιασικεβίτσιου στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ήρθε η Real Madrid σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο Τούρκος Έντερ θα ενισχύσει τη Βασίλισσα για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στη EuroLeague. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επιστροφή της 29χρονης Τσέκας ακραίας Μικαέλα Μιλέινκοβα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
7: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή σήμερα 15 του Μάη του 2026. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ.

Κωστάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, για λίγο θα είναι και ο φίλος μου Νίκος ο Κατσάτσος. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους είμαστε εδώ, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής. Να έχετε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πώς λένε μερικοί, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, ε. Πώς, ναι, Θανάση, ναι, θα το αργότερα, αργότερα. Όσον αφορά τώρα τα ρεπορτάζ, θα πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου σε λίγο για τα ρεπορτάζ από τις ομάδες εκεί, από ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο. Ρεπορτάζ της ΑΕΚ αμέσως μετά, ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Οπότε και σήμερα έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε μαζί μας.

Πάμε να δούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο είναι με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ακρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Γελάκης. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 6-98-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. 2-10-2-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Super League ήταν λοιπόν και τελείωσε αυτή την Κυριακή. Έχουμε τα τελευταία παιχνίδια. Βέβαια, Αθανάση μου, δεν κατάλαβα ποτέ. Ξεκινάγαμε εκεί τον Αύγουστο και τώρα τελειώσαμε ήδη. Το ενδιαφέρον βέβαια έχει να κάνει με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση. Πρώτη ούτως ή άλλως θα είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, τέταρτος ο Παναθηναϊκός σε μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όπως κακή χρονιά είναι και για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, τουλάχιστον για την Ευρωλίγκα.

για την Premier League στην Αγγλία. Φίλες και φίλοι, στις 10 έχουμε ένα ενδιαφέρον μάτς, Aston Villa Liverpool. Για την League One στην Γαλλία, για τα playoffs, στις 9.30 Saint-Étienne Rodez. Για την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, για τα playoffs, Salford Grimsby στις 9 και 4, Notts County Chesterfield στις 10. Έχουμε και μπάσκετ στις 7 για την για τα playoffs. Basket League, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός που δέχεται την Μύκονο. Let's

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ και σε όλοι από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω και σήμερα μας λέει φίλη μας η Βίκη. Ευχαριστώ. Βίκη μου, εμείς ευχαριστούμε. Είστε πάντα στην παρέα μας. Καλησπέρα Σάκη. Καλησπέρα και από μένα. Στην καλή μας φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο. Εκεί στον Ομο Ηλίας. Στο φίλο τον Νίκο, στην όμορφη Ναύπακτο, να στείλουμε την αγάπη μας, που είναι και αυτός πάντα εδώ στην εκπομπή μας, δηλώνει παρόν. Νάτος και ο φίλος ο Θέμης από την Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Την αγάπη μου στην Κύπρο λοιπόν.

Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Θανάση, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Βιωτή αυτιότητα Φωκίδα λοιπόν.

Καλησπέρα στο 943 Ντερβέντεν Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Μας λέει φίλοι μας η Νίκη από την Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο και σήμερα. Καλή εκπομπή να έχεις, Σάκη, μας λέει φίλοι μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Και καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους τους φίλους ακροατές. Γεια σου Νίκη μου, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα και στην φίλη τη Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα Παρασκευής και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα, στο Γιάννη, τον Τόλι, τον Μιχάλη.

Καλό απόγευμα να πω στο φίλο τον Χάτζιμαν. Καλησπέρα, λέει, άρχοντα Σάκαρε. Γεια σου ρε Χάτζιμαν, με τα ωραία σου. Έτσι, μπράβο, πάντα συντονισμένος εδώ, 943 Interveten Sports, εκεί στο αυτοκίνητό σου, από ό,τι βλέπω.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή, ό,τι υπάρχει από την Βόρεια Ελλάδα.
1: 943, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά.
0: Τι φρέσκο έχουμε?
2: Φρέσκο. Έχουμε ένα φρέσκο τώρα.
0: Το μυρίστηκα. Ναι, το μυρί της ώρας.
2: Τελευταίας ώρας.
0: Ωραία είναι.
2: Βολεϊκό.
0: Αφού είσαι παντός καιρού, πάμε.
2: Θανάσης Χατζόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μπαίνει στο βόλεϊ. Φαίνεται πως δεν άντεξε και πολύ εκτός αθλητισμού. Κάνει ένα μπάσιμο μαζί με τον κύριο Τριλυράκη και τον κύριο Τσαλόπουλο και αναλαμβάνουν την ομάδα βόλεϊ του Δικεφάλου. Σημαντική εξέλιξη, συναντήθηκαν με τον κύριο Παϊσιάδη, συμφώνησαν, τα βρήκαν σε όλα και αναμένεται να προσπαθήσουν να βάλουν σε ένα δρόμο που είχαν βάλει το μπάσκετ και το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν δεν σταματά εδώ η δράση του κύριου Χατζόπουλου, μπορεί να έφυγε από τον μπάσκετ πριν λίγο καιρό, συνεχίζει όμως σε ένα άλλο άθλημα και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Μάλιστα, εννοείται καλή επιτυχία. Είναι, είδες, το μικρόβιο του αθλητισμού, ρε φίλε, δεν βγαίνει ποτέ από μέσα σου, έτσι.
2: Με τίποτα.
0: Καλό είναι αυτό. Αν προσφέρεις κιόλας, είναι ακόμα καλύτερα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε
2: γιατί
0: στο ποδόσφαιρο.
2: Έχουμε ντέρμπι την Κυριακή. Ντέρμπι, εντάξει. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Με την έννοια ότι πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να περιμένει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
0: Το μόνο θετικό είναι ότι δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Και για τον Παναθηναϊκό θετικό είναι, νομίζω.
0: Ναι, δεν θα υπάρχει γκρίνια με αυτή την απόφαση.
2: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, μάλλον την ολοκληρώνει αύριο το πρωί στις 11 με μια τελευταία προπόνηση, αλλά ουσιαστικά ό,τι ήταν να γίνει έγινε σήμερα με ένα δυνατό δίτερμα που ετοίμασε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχει ενδιαφέρον το τελευταίο κομμάτι, διότι οι υπόλοιποι της ενδεκάδας πλην του επιθετικού είναι γνωστοί. Είναι ο Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, αυτούς έβαλε δηλαδή σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Γιατζιώρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Μπάμπα με τον Γκένι στα άκρα, ο Σντόεφ με τον Ζαφίρι, καθώς ο Μεϊτέ δεν μπορεί, θα ξεκινήσει με θέα γραμμή. Τάισον, Ζίφκοβιτς δεν αλλάζουν, Κωνσταντέλιας πίσω από ποιον τώρα, εδώ είναι το θέμα. Πίσω από τον Γιακουμάκη, πίσω από τον Γερεμέγεφ ή πίσω από τον Μύθο. Είναι χαρακτηριστικό
0: και
2: ότι.
0: Και οι τρεις
2: έβαλε...
0: διεκδικούν τη θέση.
2: Ναι, διότι έβαλε και τους τρεις. Σχεδόν τον ίδιο χρόνο σε αυτό το δίτερμα να αγωνιστούν. Που σημαίνει τι, ότι είναι προβληματισμένος και ο ίδιος ποιον από τους τρεις θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει τον Γιακουμάκη, ο οποίος επανήλθε και στο μάτς με την ΑΕΚ έδειξε ότι είναι ορεξάτος. Θα ξεκινήσει τον Γερεμέγεφ, ο οποίος ξέρει και τη λεωφόρο. Ή θα ξεκινήσει το Μύθο που σκόραρε με την ΑΕΚ. Είναι πολλά εδώ τα θέματα και τα ερωτήματα.
0: Αν ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου Λουτσέσκου, ποιον θα ξεκινούσε?
2: Αν ήμουν εγώ,
0: Γερεμέγεφ. Λόγω που έπαιζε στο Παναθηναϊκό,
2: νομίζω ότι είναι πιο φορμαρισμένος και από τους τρεις. Πιστεύω, έχω την αίσθηση.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω είναι και πιο κατάλληλος για αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν αποφασίζω εγώ.
0: Είπαμε, αν ήσουν.
2: Ναι,
0: τώρα σιγά σιγά που παίρνεις το δίπλωμα από την ΟΕΦΑ και γίνεις προπονητής, εντάξει, θα συζητάμε από άλλες βάσεις.
2: Εσύ ποιο θα έβαζε?
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ το Γερεμέγεφ θα έβαζα.
2: Άρα,
0: να σου πω την αλήθεια, ναι. Βέβαια, εντάξει, ξέρεις, υπάρχει και η δυνατότητα της αλλαγής στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
2: Καλά, ναι, λέμε ποιο θα ξεκινούσα.
0: Θα ξεκινούσα και εγώ το Γερεμέγεφ.
2: Άρα, ως προπονητικό δίδυμο, καλά θα τα πάμε.
0: Καλά θα τα πάμε, έτσι, έτσι. Για να αρχίσω και εγώ μαθήματα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο παιχνίδι, δεν έχει την τύχη στα χέρια του, περιμένει να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι που έστρωσε, έτσι θα κοιμηθεί. Και από εκεί και μετά, αναλόγως και με το αποτέλεσμα, θα ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν, θα ξεκινήσει μετά η επόμενη μέρα.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: υπάρχει,
2: Κυριακή,
0: υπάρχει πολλή δουλειά μετά. Από τη Δευτέρα δηλαδή, ειδικά για τις ομάδες που έχουν Ευρώπη, θα έχουν αρκετή δουλειά.
2: Ειδικά αν υποχρεωθεί να ξεκινήσει νωρίς, θα ξεκινήσει νωρίς και η προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν θα έχουν και πολύ καιρό για διακοπές. Άντε 20-25 μέρες παίκτες. Μετά επιστρέφουν.
0: Και πέρα από τις διακοπές, το έχω πει πολλές φορές, ειδικά στην Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολο να πάρεις καλούς παίκτες νωρίς. Δηλαδή Ιούνιο, ας πούμε. Γιατί οι καλοί παίκτες περιμένουν κάποια πρόταση από καλύτερα πρωταθλήματα. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Σάκη, οι οργανωμένες ομάδες ήδη έχουν τελειώσει τις μεταγραφές.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά σκέψου αυτό που λέω. Δηλαδή, κάποιος πολύ καλός παίκτης, ακριβώς παίκτης, δεν έχει πρώτη προτεραιότητα την Ελλάδα. Αυτό εννοώ.
2: Ωραία, σωστό. Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να πάνε να κάνουν πολλές τέτοιες μεταγραφές. Μία-δύο, κατάλαβες, με υψηλό μπάτζετ και αυτά. Οι υπόλοιπες μεταγραφές, συμφωνώ ότι αν κάνεις σωστή προεργασία, αυτό που, λένε κιόλας τον φρονίμων τα παιδιά πριν να σου μαγειρεύουν, θα εμφανιστείς έτοιμος όταν θα πρέπει, δηλαδή με το ξεκίνημα της νέας περίοδου.
2: Πάντως αυτό που συνήθως κάνουν οι οργανωμένες ομάδες είναι να τελειώνουν τις μεταγραφές του καλοκαιριού το Μάιο και τώρα να ψάχνουν για το Δεκέμβριο.
0: Φίλε, είσαι πολύ μπροστά. Συμφωνώ απόλυτα. Βλέπω
2: πολύ
0: ότι
2: πολύ μπροστά ήταν μόνο συγχωρεμένος ο Βασίλης Δανίλα, 100 χρόνια μπροστά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά να σου πω κάτι όμως. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Τώρα πέρα από την πλάκα, πολύ σωστό αυτό που λες.
2: Ναι, γιατί έτσι μπορεί, δεν είναι να ψάχνεις τελευταία στιγμή να βρεις ποδοσφαιριστές τώρα. Δηλαδή, άντε να βρεις κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, εντάξει. Το δέχομαι την τελευταία στιγμή. Ο βασικός κορμός πρέπει να έχει γίνει πολύ πιο πριν.
0: Ναι. Και ξέρεις, οι μεταγραφές είναι ένα πράγμα, δεν είναι και τόσο εύκολο. Γιατί παίζουν ρόλο μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια. Έχουμε δει να έχουν έρθει παίχτες και να φεύγουν χωρίς να υπογράψουν. Πρέπει να πας στο plan B μετά και πρέπει να έχεις. Γιατί έχουμε δει επίσης ομάδες να μην κάνουν σωστές κινήσεις και να έχουν ανορθογραφίες στο ρόστερ. Όπως έχει κάνει αρκετές φορές ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και κάποια λάθη τα πληρώνεις. Αν κάνεις τέτοια λάθη στην πορεία μετά, δεν μπορείς να διορθώσεις μέχρι το Γενάρη και τα πληρώνεις σαν ομάδα.
2: Τέλος πάντων. Ακούν αυτό οι υπεύθυνοι των ομάδων, αυτοί που έχουν καλούς τεχνικούς διευθυντές.
0: Ακριβώς. Είναι δουλειά άλλων αυτή. Βέβαια, εμείς κουβέντα κάνουμε.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Να πούμε ότι τώρα δεν είναι στις 6 ξεκίνησε.
2: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Μπράβο. Ο τελικός της ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
2: Άρης ΠΑΟΚ και με ένταση κιόλας από ό,τι μαθαίνω.
0: Γιατί τι έχουν να χωρίσουν.
2: Δεν ξέρω, καταρχήν γιατί να παίξουν στο Αγρίνιο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό.
2: Ναι, γιατί η αστυνομία εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν εγγυήθηκε ότι είναι καλό να γίνει αυτό το παιχνίδι εδώ. Και θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, πιο μακριά, να το κάνουν στην Κρήτη.
0: Μη σου πω ότι στην Κύπρο, ακόμα καλύτερα.
2: Δηλαδή, εάν δεν είμαστε, είναι αυτό που έλεγα και στη Θέτα το μεσημέρι, αν δεν είμαστε ικανοί, ως Θεσσαλονίκη θα πω εγώ τώρα, να διοργανώσουμε ένα τελικό ΚΑΠΑ 19, τι να πω τώρα από εκεί και μετά.
0: Άστο, δεν περιγράφω άλλο.
2: Και μιλάμε για ένα μάτς το οποίο είναι και κλεισμένο των θυρών στο Αγρίνιο,
0: ναι,
2: με 70 προσκλήσεις εκατέρωθεν. Δεν πάει κόσμος εκεί. Πάνε μόνο οι γονείς των παιδιών. Ούτε αυτό μπορούσαμε να κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και το πήγαμε στο Αγρίνιο.
0: Εντάξει, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι είναι στο 19ο λεπτό από ό,τι βλέπω και είναι στο 0-0.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Άρης, ο Ηρακλής, έχει κάτι άλλο?
2: Δεν υπάρχει. Στον Άρη θα ασχοληθούν από την Δευτέρα και μετά με το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μέρα με τη μέρα και όσο περνάει ο καιρός ενισχύει τη θέση του Μιχάλη Γρηγόριου. Γι' αυτό βγαίνει και από το περιβάλλον του Καρυπίδη, δεν είναι τώρα κάτι αυθαίρετο.
0: Mm-hmm.
2: Άρα το πιο πιθανό είναι να έχει ο Άρης Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία την επόμενη σεζόν. Και στον Ηρακλή αρχίζει σιγά σιγά και οργανώνεται η ομάδα σε πολλά επίπεδα, διότι μαθαίνουμε ότι ο κύριος Ματσάρη έχει επιλέξει τον Νικόλο Φρουσταλούπη για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο είχε μαζί του σε όλες σχεδόν τις ομάδες τις οποίες εργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εμπιστοσύνης.
2: Ναι, άνθρωπος. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Ενώ σε έναν επίσης που γνωρίζει καλά πάει και για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Μιλάμε για τον Φεντερίκο Μπάρμπα, 32 ετών, με θητεία πολύ μεγάλη σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε Έμπολη, Στουτγκάρδη, Βαγιαδολίδ. Τώρα παίζει στην Ινδονησία και είναι στο στόχαστρο του Ματσάρη. Έχει δώσει το OK για να αποκτηθεί αυτός ο παίκτης με δική του εισήγηση.
0: Τώρα μου δίνεις το ένασμα να πω ότι αυτός ο παίκτης θα ζωγραφίσουν οι φίλαθλοι των ομάδων με αυτόν τον παίκτη.
2: Για τον Μπάρμπα.
0: Ναι, ξέρεις τώρα, αν αστοχήσει, ας πούμε, μισό μέτρο από το τέρμα. Ξέρεις, θα λέει, έλα ρε Μπάρμπα, που πας τώρα, τι παίζεις.
2: Ναι, για το επίθετο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Εντάξει, ευτυχώς είναι στόπερ, οπότε δεν...
0: Δεν θα έχει πολλές τέτοιες ευκαιρίες,
2: δεν θα εκτεθεί, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, Σάκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε να δούμε το τέλος των πρωταθλημάτων, του πρωταθλήματος δηλαδή. Και από Δευτέρα και μετά να μιλάμε για την επόμενη μέρα, για οργανωτικά ζητήματα, για μεταγραφές.
0: Από Δευτέρα, φίλε, η λέξη που θα ακούγεται συχνά είναι μεταγραφές πλέον.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Η Χαλκιδική που είναι δίπλα, ξεκινάμε μπάνια Σαββατοκύριακο. Καλός ο καιρός ή όχι?
2: Ο καιρός είναι καλός αυτή τη στιγμή, δεν είναι για μπάνια όμως.
0: Όχι ακόμα, είναι ζεστή η θάλασσα.
2: Και η θάλασσα δεν είναι ζεστή και ο καιρός δεν είναι τόσο ζεστός που να σου κάνει την αίσθηση να πας για μπάνια.
0: Κοντά είναι, φίλε, κοντά είναι αυτό.
2: Κοντά είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για το πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, για τα του Άρη αλλά και για τα του Ηρακλή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή μας εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
0: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
0: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
0: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
10: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
0: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervention Sports δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Dervetten Sports. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Βουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Βουμελιώτης στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη.

6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. 2-10-2-20-59-43 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Μιχάλη εκεί στην Πετρούπολη. Καλό απόγευμα στον Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι. Στο φίλο μου τον Κώστα να πω καλό απόγευμα στην Αμαλιάδα.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα μας ταξιδέψει όπως πάντα άλλωστε με όλα τα διεθνή.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στου ακροατές το 943 Intervetten Sports.
0: Να σου πω, αν είχες 90 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί γελάς ρε φίλε, απλά ξέρω ότι μέχρι κάπου 80, 79, 80 εκεί έχεις, δεν βγαίνεις πάντως για 90.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Τι θα τα έκανα,
0: τι θα τα έκανες.
2: Κοίτα, δεν έχω σκεφτεί, άμα τα είχα να σου έλεγα τώρα, εντάξει, πολλά πράγματα πάντως μπορούσα να κάνω, έτσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως δεν θα τα έδινες να πάρεις το Λεβαντόφσκι, φαντάζομαι.
2: Σίγουρα. Κοίτα να δεις τώρα, το Λεβαντόφσκι λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, η διοίκηση της Μπαρσελόνα του έχει πει θέλουμε να μείνεις, δεν θα είσαι βασικός σεντερφόρ όμως, και επίσης θα δεχτείς περικοπές του μισθού σου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Αλ Χιλάλ που του έχει προσφέρει τα 90 εκατομμύρια...
0: Έχει τον πρώτο λόγο φαντάζομαι.
2: Έχει τον πρώτο λόγο, έτσι θέλω να πιστεύω και εγώ. Βέβαια, όχι ότι ο Λεβαντόφσκι δεν έχει λεφτά, αλλά 90 εκατομμύρια είναι 90 εκατομμύρια.
0: Δεν τα αφήνεις και στην άκρη, ρε φίλε.
2: Ακριβώς. Έτσι είναι.
0: Και ξέρεις, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά
2: θέλουν
0: περισσότερα ακόμα. Δεν τους φτάνουν. Ποτέ.
2: Έτσι. Σωστό.
0: Φίλε, εγώ γι' αυτό δεν υπογράφω τέτοια συμβόλαια μεγάλα.
2: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Σωστό.
0: Να μην έχω τέτοια. Μπράβο, και να μην έχω τέτοια προβλήματα.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα έχω. Εντάξει, τώρα δεν μας ακούγει κανείς. Τώρα έχω μια πρόταση από ένα πολύ μεγάλο κανάλι και δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω τα φόντα σου. Να υπογράψω ή όχι. Είναι το κανάλι της Βενετίας.
2: Α, μάλιστα. Άμα είσαι Βενετίας.
0: Να υπογράψω.
2: Έχει ωραίες γόρδολες η Βενετία. Και να πηγαίνεις και βόλτα.
0: Εννοείται.
2: Έτσι είναι και η Ιταλία, εντάξει, ωραίο μέρος.
0: Εννοείται.
2: Πριν από 15-20 μέρες είχαμε πει ότι είχε συλληφθεί ένας βαρίστας, αλλά δεν είχε αποκαλυφθεί το όνομά τότε, που είχε διευθύνει και παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δηλαδή τώρα βγαίνει στην επιφάνεια ότι ο συλληφτής τότε ήταν ο Ολλανδός συνεργάτης του Μάγκελη στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Ελλάδα,
0: ναι,
2: ο οποίος είχε διευθύνει και προημιτελικά του Conference League Crystal Palace Fiorentina 3-0 η Crystal Palace, ο οποίος λέγεται Rob Nobering. Τι είχε γίνει λοιπόν, όταν βγήκε από το ξενοδοχείο μετά από εκείνο το παιχνίδι που είχε διευθύνει του Conference League, θεωρείται ότι έκανε επίθεση σε 17χρονο, σεξουαλική επίθεση, και η αστυνομία τον είχε πιάσει ως ύποπτο. Μάλιστα υπήρχαν και άλλα δύο αδικήματα εις βάρος του, αλλά μετά από ταυτοποίηση και έρευνες που έγιναν, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αναγκάζει την αστυνομία να προχωρήσει σε σύλληψή του. Έτσι λοιπόν η λήψη στοιχείων αποσύρθηκαν τα αδικήματα και οι κατηγορίες. Τώρα στην Αγγλία για πέμπτη σεζόν οι οργανωμένοι οπαδοί της United ανέδειξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή της ομάδας τους τον Πορτογάλο Μπρούνο Φερνάντες, όπου εδώ η διοίκηση της United βεβαίως έκανε και επίσημη πρόταση στον Μάικλ Κάρικ, το 44χρονο υπηρεσιακό προπονητή που έχει μέχρι το καλοκαίρι συμβόλαιο μαζί της, του προτείνει να παραμείνει μέχρι το 28, να ανανεώσει δηλαδή για δύο ακόμη χρόνια, συν οψιόν αγοράς για ένα ακόμη χρόνο μέχρι το 29. Νομίζω ότι θα την αποδεχθεί και ο Κάρικ, έτσι, που έχει βάλει τα πράγματα σε μια σωστή θέση, και βλέπουμε ότι η Manchester United είναι τρίτη στην Premier League μετά από πολλά χρόνια. Μετά από δύο χρόνια

0: στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, το League Face του Champions League, και η διοίκηση θα του δώσει τώρα την ευκαιρία να κάνει αυτό στον προγραμματισμό της ομάδας, γιατί έχει αξιολογήσει στο διάστημα που ανέλαβε η τεχνική της ηγεσία μετά την απόλυση του Πορτογάλου Αμορίμ. Οπότε θα έχει, ξέρει πάνω κάτω τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, ποιοι μπορούν να βοηθήσουν, ποιοι χρειάζονται αλλαγή και ποιοι άλλοι πρέπει, σε ποιες θέσεις υπάρχουν θέματα, για να πει από τη διοίκηση, ξέρετε, θέλω ή αυτό τον παίχτη ή αυτό το νούμερο της θέσης. Μπορεί και πέρα ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο ισχυρός άνδρας της United, θα κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις να βοηθήσει, να ενισχύσει την ομάδα του και τον Μάικλ Κάρικ.
1: Από την Αγγλία να πάμε λίγο στην Ιταλία, αν θέλεις. Εκεί ο φίλος μας ο Σάρι.
0: Για τον Αλμέιδα, λες τώρα.
1: Ναι, θα φύγει ο Σάρι, γιατί έχασε το κύπελο και είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δεν βγαίνει η Ευρώπη η Λάτσιο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ο ιδιόρθωμος πρόεδρος της Λάτσιο τι κινήσεις θα κάνει. Παίζει το όνομα του Αλμέιδα, αλλά ολοτήτο δεν ξέρω. Θα θελήσει να πάρει Αργεντινό προπονητή που έχει παίξει βέβαια και στη Λάτσιο, ο Αλμέιδα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι δικό του σε εισαγωγικά παιδί. Ή θα προτιμήσουν κάποιον Ιταλό. Πάνω απ' όλα δεν ξέρει κανένας αν θα φύγει ο Σάρι. Έτσι. Αν δεν φύγει ο Σάρι, δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα. Ακριβώς. Άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή.
1: Δεν τα κατάφερε πάντως ο Σάρι να βγάλει Ευρώπη την ομάδα.
0: Ναι, δεν το κατάφερε. Αλλά κοίτα να δεις τώρα, η Λάτσιο αυτή τη στιγμή. Τα λάθη της διοίκησης πληρώνει ο Σάρι. Δεν του έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει μαγικό χαρτάκι, ούτε μαγικό ραβδάκι.
1: Εννοείται.
0: Για να αλλάξουν τα πράγματα, έτσι.
1: Και ένας καλός προπονητής ποτέ δεν παίζει μπάλα.
0: Ακριβώς, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι.
1: Από τη σεζόν 92-93 έχει να γίνει αυτό για τη Λάτσιο. Δύο χρόνια να μείνει εκτός.
0: Κοίτα, η Λάτσιο είχε κάποτε το Σέρτζιο Κρανιώτη, που ξόδευε αφιδώς γιατί είχε λεφτά και έπαιρνε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Και τότε διεκδικούσε πρωταθλήματα στην Ιταλία και ήταν πιο ισχυρή τότε εκείνη η Λάτσιο παρά η Ρώμα. Τώρα τα πράγματα αλλάξαν, η Ρώμα έχει ξαναπάρει τη φυσική της θέση, διεκδικεί έξοδο στο Champions League μαζί με τη Μίλαν, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει ή όχι, θα δούμε. Επίσης αν και οι δύο αυτές χάσουν στα επόμενα παιχνίδια, τότε είναι πολύ πιθανό να υποφεληθεί η Κόμο που είναι έκτη και για πρώτη φορά στην ιστορία της να εμφανιστεί όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League. Με τον Τάσο του Δουδίκα ο Πάη Θαυμάσια, έτσι δεύτερος πόρος στην Σέρια πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Μεγάλη επιτυχία αυτή και του Δουδίκα και του Φάμπρεγκας που είναι προπονητής της Κόμπο. Επίσης πάμε στην Ισπανία τώρα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Πέδρο Σάντσεθ, σχολίασε την σημαία που είχε στο ντέρμπι με την Real Madrid της, ο άσος της Μπαρσελόνα, ο Γιαμάλ, την σημαία της Παλαιστίνης που τον είχε επικρίνει ο προπονητής του Hans Dieter Flick, λέγοντας ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά σε ένα αθλητικό παιχνίδι να εμφανίζεται πολιτική σημαία. Εδώ όμως ο Πέντρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός, λέει είμαστε υπερήφανοι για τον Γιαμάλ, γιατί αυτή η κίνηση που έκανε να κυματίσει η σημαία στο γήπεδο που την έχει στα χέρια του δείχνει ότι είναι κάτι, δείχνει την αλληλεγγύη του προς την Παλαιστίνη. Οπότε βάζει διαφορετικά τα πράγματα ο Πέντρο Σάντσεθ. Είμαστε υπερήφανοι. Η Μπαρτσελόνα παράλληλα φέρεται να είναι σε επαφές με τον Βλάχοβιτς, ο οποίος θέλει 12 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν για να υπογράψει συμβόλαιο. Δεν ξέρω τώρα αν θα τα βρουν ή όχι, γιατί σίγουρα ο πρώτος στόχος της διοίκησης της Μπαρτσελόνα είναι ο Αργεντινός ο Χούλιαν Άλβαρες, ο φόρτης Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Μάνα μου, να σε διακόψουμε σε λεπτό να πούμε ότι, γιατί ρωτάει και ένας φίλος, το τελικό σκυπέλου κάτω των 19, κάπα 19 δηλαδή, πάω Κάρης είναι στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού γίνεται, είναι στο 31 λεπτό και είναι στο 0-0.
0: Μάλιστα, και τώρα που λες για κάπα 19, πάμε κάπα 17 του Κονγκό, όπου έχασαν 3-0 από την Ουγκάντα, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι βγήκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές και λένε ότι ο προπονητής της ομάδας για να τους βάλει στην εντεκάδα ήθελε, αυτοί θα πέρανε πριν για την εθνική ομάδα 1000 ευρώ, ο προπονητής ήθελε τα 500 τον κάθε ποδοσφαιριστή που θα έβαζε και καταλαβαίνεις,
1: ωραίος,
0: έχει δημιουργηθεί ένα σκάνδαλο.
1: Businessman, μπράβο του. Αυτές είναι δουλειές.

0: είναι και παλιά ομάδα του Κριστιαν Καρεμπέ. Οπότε του δίνεται τώρα μια πρώτη στάξη ευκαιρία να παίξει στο παγκόσμιο κύπελο, αν κρίνει ο προπονητής του, γιατί 26 ποδοσφαιριστές θα έχει κάθε εθνική ομάδα φέτος, καθότι είναι και περισσότερα τα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας. Και αν παραμείνει ο Μπενίτεθ, νομίζω ότι θα παραμείνει και ο Λαφόν στο Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τώρα να πούμε ότι κάλεσε την εθνική ομάδα της Γαλλίας και ο Didier Deschamps, ο οποίος αναφερόμενος στα φαβορί, λέει τα φαβορί είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι η εθνική του ομάδα. Πολύ κοντά στα φαβορί είναι η Βραζιλία και η κάτοχος του τροπέου, η Αργεντινή. Ενώ από ομάδες εκπλήξεις θεωρεί το Μαρόκο. Και άφησε εκτός αποστολής τον Γκριεσμάν και τον Καμαβιγκά. Η οποία Γαλλία έτσι για μένα είναι ένα από τα φαβορί. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Μπρέτφορντ έκλεισε το 19χρονο στόπερ της Άλτσμπουργκ, τον Σούστερ, τον Γιάννικ Σούστερ. 5+1 χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Και επίσης η Κολονία, επειδή βλέπει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον 20χρονο διεθνή Γερμανό ταλαντούχο εξτρέμ, τον Σαΐντ Αλμάλα, από πολλές ομάδες, ειδικά από την Μπράιτον, χώρια από Μπάγερν, Ντόρτμουντ και αυτές, λέει πως θέλει να τον πάρει, γιατί η Μπράιτον είχε κάνει μια πρώτη κρούση ύψους 20 εκατομμύρια ευρώ, λέει κοιτάξτε να δείτε, όπως θέλει να τον πάρει 50 εκατομμύρια θα παραδώσει.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με δύο πράγματα. Πρώτον, στην Τσεχία η Σλάβια πήρε το πρωτάθλημα και είναι η 20η ομάδα που γίνεται, 20η ομάδα που γίνεται για τη League Phase του Champions League, και ο Ερυθρός Αστέρας πήρε double στη Σερβία.
0: Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έχει γίνει τεχνικό διευθύντη τον Μάρκος Μαρίν, έτσι. Ένα παλιό σπουδαίο Γερμανό διεθνή με καριέρα, που όμως στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να προσφέρει τα φόρη στη φανά του Ολυμπιακού, αυτά που όλοι περίμεναν.
1: Ο γνωστός Μαρίν που έπαιζε στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ο Μάρκος Μαρίν, βεβαίως.
1: Μάνο μου,
0: Γερμανός διεθνής. Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από τη Δευτέρα πάλι.
0: Και να πω κάτι, ήμουν σε ένα συνέδριο τώρα, το οποίο λέει αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Ήταν ένα συνέδριο.
1: Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε, ρε φίλε.
0: Της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού που έγινε στο Κάραβελ, και καταλαβαίνεις αυτό συνέπεσε με το άσχημο περιστατικό των δύο κοριτσιών.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά του ενός που έχασε και τη ζωή του. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας.
1: Έφυγε και το δεύτερο χθες.
0: Έφυγε και το δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Και Παύλα.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε. Γεια σου Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή και απόψε.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στον πρωταθλητή Ελλάδος για φέτος, τον Λάκη Κονιτσιώτη.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Λάκη, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Ανεβασμένος ακούω, ρε φίλε.
2: Πρωταθλητής, είπαμε. Άμα δεν είμαστε και τώρα θα πάρω μας, πότε θα είμαστε.
0: Γι' αυτό και η προσφώνηση ως πρωταθλητής, γι' αυτό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Τιμητικό.
0: Κοίτα να δεις. Όλοι πιστεύω οι υγιείς φίλαθλοι να γνωρίζουν ότι δικαίως η ΑΕΚ φέτος πήρε το πρωτάθλημα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, να πούμε ότι μόλις φτάσαμε στο 45ο λεπτό, πάω Κάρης για τον τελικό του κυπέλου K19. Παραμένει το 0-0. Τώρα σ' ακούω.
2: Ναι, όλοι και εμείς πιστεύουμε που γράφουμε.

0: Λέμε, σχολιάζουμε για την ΑΕΚ, βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια στο ελάχιστο δυνατό. Οπότε χαιρόμαστε ανάλογα, γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα η ομάδα του καθενός είναι το μεράκι του, είναι η αγάπη του, είναι αυτό που έχει μάθει από μικρός να κάνει και να αγαπάει.
1: Για πες μου τώρα τι έχεις ψαρέψει για την Κυριακή, τι θα γίνει την Κυριακή.
0: Πραγματικά ελάχιστα πράγματα, είναι τα σφάγη στο μυστικό, προσπαθώ να δημιουργήσω όσο γίνεται μεγαλύτερη έκπληξη στον κόσμο. Το μόνο που έχω μάθει είναι ότι θα μοιραστούν σημαίες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν μοιραστεί κασκόλ. Θα μοιραστούν σημαίες στους φιλάθλους, όλους όσους θα μπουν στο γήπεδο. Αλλά μάλλον και για τους απ' έξω θα πρέπει να είναι, γιατί θα είναι και πολύ απ' έξω. Θα στηθούν οι γιγαντοαθώνες από νωρίς για όσους δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν εισιτήριο, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν απ' έξω τον αγώνα και στη συνέχεια την τελετή στέψης κτλ. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι, θα λέγαμε, μετά το τέλος του αγώνα, με τις εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε από την ΠΑΕ. Αλλά θα υπάρχουν και το Σάββατο αντίστοιχες εκδηλώσεις με DJ, με live performances κτλ. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης θα είναι στις 5 η ώρα και θα είναι ανοιχτή για όλη τη διάρκεια για τους φίλους της ΑΕΚ, όχι μόνο για ένα τέταρτο από 4 φορές, έτσι ώστε αυτοί που δεν μπορούν να πάνε με εισιτήριο την Κυριακή να μπουν να δουν τους παίκτες της ΑΕΚ στην προπόνηση τουλάχιστον του Σαββάτου. Βέβαια μην ξεχνάμε και το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί πολλά λέμε για τα πανηγύρια και για τις φιέστες. Υπάρχει και η παράμετρος Ολυμπιακός, γιατί είναι μια τελετή παράδοση παραλαβής του μεθαύριο.
1: Ναι, ναι, είδες πως τα έφερε η τύχη, φίλε.
0: Ναι, ναι, ο απελθόν πρωταθλητής δίνει το τρόπαιο τώρα στην καινούργια πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Οπότε πρέπει να γίνει κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο με την ΑΕΚ, για την ΑΕΚ, που όπως είπε και ο Νίκολης, άρε μια νίκη μπροστά στους φίλους της.
1: Θα θυμίσει την τελετή που έγινε στα Εγγένεια, δηλαδή θα είναι τεράστια γιορτή από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Θα είναι τεράστια γιορτή πραγματικά, δεν ξέρω ακριβώς τι κατεύθυνση θα πάρει, αν θα είναι περισσότερο μουσικοχορευτική, αν θα έχει βεζιαλικά, αν θα έχει απ' όλα, αν θα τραγουδήσει ο πρόεδρος, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, βρήκα σχήμα. Ναι. Γιάννης Καψάλης, Μάριος Ηλιόπουλος, Χαρά Βέρα.
0: Απόλα, λέει.
1: Απόλαυση, έτσι.
0: Θα υπάρχει και συνέχεια μετά. Αλλά λέω, υπάρχει το αγωνιστικό κομμάτι και ο Μάρκο Νίκολης είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα της που έχει φτιάξει μέχρι τώρα, το αίτητο 23 αγώνων. Θέλει να το συνεχίσει και αν μπορέσει να πετύχει μια μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι μοναδικές ομάδες φέτος που κατάφεραν να την κερδίσουν στην Super League.
1: Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι που ενδιαφέρονται για τη δεύτερη θέση. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός καθάρισαν για φέτος, τέλος.
0: Έχει το μαγμονολογικό κίνητρο, έχει αρχίσει να γκρινιάζει πάλι και για τον διαιτητή Ολυμπιακός, τον Αντρέα Κολόμπο, που δεν είναι μεν ελίτ, αλλά δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί. Πάντα δημιουργούμε κλίμα σε τέτοιες καταστάσεις. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ίσως ο Στρακώσια με κάποιο προβληματάκι στη μέση του να μην παίξει, πρέπει να πάρει ο Μπρινιόλι, ο οποίος πήγε εξαιρετικά στην Τούμπα. Ο Βάργα φαίνεται να είναι καλά, αλλά πιστεύω να ξεκινήσει ο Ζήνη με τον Γιώργο μπροστά. Και ίσως έρθει πάλι στο αριστερό άκρο της, στο κέντρο, ο Περέιρα, λόγω της εμπειρίας του, με τον Μπινέτα τον Κοϊτά τους ίδιους, και ο Μουκουτί πίσω αντί του Βίντα, για την άμυνα, και με τον Περνάης πιθανότατα αντί του Πίλιου. Αυτές ήταν οι αλλαγές.
1: Μάλιστα. Από εκεί πέρα τι άλλο έχουμε?
0: Από εκεί πέρα και η μπασκετική ΑΕΚ χθες επέστρεψε στις επιτυχίες, κάνοντας το 1-0 στα play-offs με τον Άρη. Μεγάλη υπόθεση αυτό, γιατί επέστρεψε από... την ξεχάσαμε μέσα σε όλα τα πανηγύρια του ποδοσφαίρου, με αυτό που έπαθε το Κάζο με τη Ρήτας. Κρατούσε την τύχη στα χέρια της.
1: Αυτοκτόνησε.
0: Αυτοκτόνησε 100%. Ήταν δύσκολο να συνέλθει, αλλά χθες έδειξε σημάδια πραγματικά που έχει δείξει τα καλά στοιχεία της όλη τη χρονιά και κατάφερε να κερδίσει τον Άρη να κάνει το 1-0 και θέλει άλλη μια νίκη για να περάσει τελικά του πρωταθλήματος.
1: Πάντως σκεφτόμουν πριν την εκπομπή ότι πέρα από, ξέρεις, τις γιορτές, τα πανηγύρια, τη στέψη και όλα αυτά, έχει ένα κίνητρο δυνατό η ΑΕΚ στο μάτς απέναντι τον Ολυμπιακό. Σε επαναφέρω από τον μπάσκετ πάλι στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Μιλάω για το αίτητο που έχει να χάσει η ΑΕΚ από τους 26 του Οκτώβρη σε αυτό το μάτς στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό που έχασε 2-0. Έτσι, από τότε δεν έχει ξαναχάσει.
0: 23 αγώνες σερί αίτητη στην Super League και 6 κι αλλιώς. Μόνο και μόνο το όνομα Ολυμπιακός απέναντι δημιουργεί ένα κίνητρο, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί μάλιστα δεν έχει πάει και πολύ καλά στην Αγία Σοφιά με τον Ολυμπιακό. Σε 9 αγώνες συνολικά είναι μοιρασμένες οι νίκες από 3 και 3 ισοπαλίες από όλη την ισορροπία δηλαδή. Μάλιστα η ΑΕΚ έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό μόνο σε μία φορά σε επίπεδο play-offs, όχι σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, οι άλλες δύο είναι στο, για αγώνες του κυπέλου. Οι άλλες δύο που λέμε από τις τρεις νίκες. Άρα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να δώσει μια μεγάλη χαρά στους φίλους της την Κυριακή.
1: Λάκη, ησυχία λίγο, μην μιλάς, κάτσε. Ακούω, φεύγει πλοίο από τον Πειραιά, νομίζω.
0: Ακούω
1: τον ύμνο.
0: Είναι το απόλυτο τρολάρισμα. Το απόλυτο τρολάρισμα. Θα παρεθούν να ακούνε τον ύμνο της ΑΕΚ στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε.
0: Αφορεί ένα πλοίο της ΣΥΤΖΕΤ, ναι. Έχει δώσει εντολή ο Μάριος Ηλιόπουλος να παίξει διαπαστών τον ύμνο της ΑΕΚ. Αυτά είναι, νομίζω, από τα ωραία. Ωραία πλάκα. Και έτσι πρέπει να το δουν όλοι.
1: Ένα αθλητισμός, φίλε, αυτό είναι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και μέχρι εκεί.
1: Και μέχρι εκεί εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ναι. Πλέον από Δευτέρα θα προσθέσουμε στην κουβέντα μας μια ωραία λέξη που σου αρέσει πάρα πολύ. Μεταγραφές.
0: Μεταγραφές, σίγουρα, ναι.
1: Λοιπόν, και το μάτς θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ.
0: Είμαι ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λάκης Κονησιώτης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ήταν μαζί μας. 9.43 Intervention Sports. Φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής.

Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, 0-0 το πρώτο ημίχρονο μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο, γιατί K19 λέω έτσι, τελικό σκυπέλο και K19. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Inter Veten Sports.

0: 943 Internet and Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Χωρίς τον Κένεθ Φαρίτ που υπέστη οστικό είδημα στην γνήμη του αριστερού του ποδιού στον τελευταίο αγώνα με τη Βαλένθια και τον Κέντρινγκ Νάν που έχει σπασμούς στον Αφιένα, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι που ξεκινάει αυτή την ώρα με τη Μύκονο για τα πρώιμη τελικά της Basket League. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης, θα ταξιδέψει στη Ρόδο ο Ολυμπιακός εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Κολοσσό για το δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακός, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα πραγματοποιήσουν αύριο κυτρινό-μαυροί. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι η Ζαφύρης, Κένι και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο δικέβαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντανιέλ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε. Με επιτυχία χειρουργήθηκε σήμερα από τον Χρήστο Θεό ο Γιουζού Βιαζίτσι μετά τη ρήξη χιαστού την οποία επέστη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με το δικέφαλο του Βορρά. Τετράδα αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του τριφυγιού εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Ολλανδός προπονητής Μαρκ Φαν Μπόμελ. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Λίβερπουλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερ Μονάχου για ακόμη μία σεζόν. Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ήρθε η Real Madrid, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο Τούρκος Σέντερ θα ενισχύσει τη Βασίλισσα για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στη EuroLeague. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επιστροφή της 29χρονης Τσέχας ακραίας Μικαέλα Μιλένκοβα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Παρασκευή σήμερα, είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή 15 του Μάη του 2026. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Μελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος και φυσικά 210-220-5943 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο, Παναθηναϊκός Μύκονος για τα play-offs της Basket League 13-0. Ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με το Λιόπουλο, Γκραντ, Ρουκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Η Μύκονος με Άλμπι, Κάναντι, Σκουλίδα, Μουρ και Καβαδά. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κ. Σταμάν, όταν μπήκε στο γήπεδο, χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού. 13-3 είναι τώρα το σκορ. Για το φίλο του Γιώργου που με ρωτάει, η ΕΡΤ 2 Σπορ μπορείς, Γιώργο μου, να το δεις στην ΕΡΤ 2, μάλλον Σπορ μπορείς να δεις το μάτς αυτό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο, στον τελικό κυπέλου K19. ΠΑΟΚ Άρης στο 41 λεπτό παραμένει το 0-0.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα σε όλους.
0: Κατάλαβες φίλε πότε φτάσαμε στο τέλος για τη σεζόν?
2: Αυτό πήγα να σου πω, λες και είχες διαβάσει τον πρόλογό μου. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και δεν το έχουμε πάρει.
0: Ναι, αυτό σκεφτόμουν τώρα στο διάλειμμα φίλε, γιατί θυμάμαι τότε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο που ξεκινάγαμε και έχει έρθει μέσα Μαΐου και δεν κατάλαβα πότε πέρασε ο καιρός.
2: Δυστυχώς έτσι περνάει ο χρόνος για όλους μας, όχι μόνο για τα ποδοσφαιρικά. Και φτάσαμε την τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός να θέσει τα ρέστα του, γιατί έτσι τα κατάφερε.
0: Όπως τρώνεις κοιμάσαι λένε στο χωριό μου.
2: Ακριβώς. Όταν φτάνεις στην τελευταία αγωνιστική να παίζεις την ευρωπαϊκή σου πορεία σε ένα παιχνίδι, αλλά και να περιμένεις και τι θα γίνει στο άλλο μάτς, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα για γκρίνα. Υπάρχει αυτό το παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή με την ΕΚ, ο Ολυμπιακός αν θέλει να πάρει μέρος στα προκριματικά του Champions League την επόμενη χρονιά, θα πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ και να μην περιμένει τι θα γίνει στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια, δυστυχώς. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Φτάσαμε σε ένα φινάλι του πρωταθλήματος, μας κράτησε αγωνία όλο αυτόν τον καιρό, με νεύρα, εντάσεις, μεγάλη πολύ γκρίνια, πολλή κουβέντα για τη διαιτησία. Είδαμε ότι ακόμα και τώρα γίνονται συζητήσεις για τους ορισμούς των διαιτητών στα δύο παιχνίδια. Στον Ολυμπιακό δυστυχώς φτάσανε στο τελευταίο μάτς για να κρατάνε αυτή την τύχη στα χέρια τους, γιατί μέχρι τώρα την είχε ο ΠΑΟΚ, αλλά μετά τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του. Κοίταξε να δεις, στην προηγουμένη τώρα για να είμαστε ρεαλιστές και να μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι μόνο ότι ποιος θα βγει δεύτερος, Σάκη. Είναι τα χρήματα, είναι η δυναμική της επόμενης χρονιάς.
0: Είναι πολύ βασικό αυτό για αυτή τη
2: στιγμή. Ναι, ποιος θα μπορέσει να χτίσει εύκολα, τι θα γίνει αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει στα προγραμματικά τον αγώνα του Champions League και πάει στο Europa. Θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία πολύ νωρίς, σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα από πέρσι. Θα πρέπει να τρέξει να προλάβει τα μεταγραφικά θέματα και όλη τι εκκρεμότητες έχει με παίκτες που είναι δανεικοί σε άλλες ομάδες και θα πρέπει στον Ολυμπιακό μαζί με τον προπονητή να αποφασίσουν για το μέλλον τους, ποιοι θα γυρίσουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που δεν έχεις χρόνο. Και αυτό θα γίνει, αν θα έχεις χρόνο, αν μόνο ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση. Δεν το λες ότι είναι και το καλύτερο τώρα να ακούγεται αυτό έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο πηγαίνει για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, έτσι όπως είδα τα πράγματα είναι πραγματικότητα όμως αυτό.
2: Ναι, δεν μπορεί να το χωνέψει κανείς, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός παλεύει για τη δεύτερη θέση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αποδεχτούμε. Οπότε, όπως σου είπα, ότι άλλο το Champions League, άλλο το Europa. Έτσι.
0: Εννοείται.
2: Είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ψάχνω ευκαιρίες και διαλέγω παίκτες. Όλα αυτά από την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί την ερχόμενη νομίζω ότι άσχετα με το τι θέση θα πάρει ο Ολυμπιακός ή την δεύτερη ή την τρίτη στο πρωτάθλημα και σε ποια διοργάνωση, της ευρωπαϊκή διοργάνωση θα πάρει μέρος του χρόνου, στον Ολυμπιακό από την Δευτέρα κιόλας θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για την επόμενη μέρα.
0: Και να σου πω κάτι, το έχεις πει νομίζω και εσύ το έλεγες το πρωί στο Χελάκι, το Γιώργο. Ναι. Αλλιώς προσεγγίζεις παίκτες όταν παίζεις στο Champions League.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και αλλιώς
2: δηλαδή, στις άλλες δύο οργανώσεις. Ναι, θέλει να πάρει, ας πούμε, να πάρει 3-4 καλούς παίκτες να δέσει και το κέντρο και την επίθεση και την άμυνα, θα γίνουν αλλαγές γενικά. Αλλιώς είναι να πας να ζητήσεις, να κάνεις πρόταση στον Άμπραμπατ, ας πούμε, λέω ένα τυχαίο όνομα, παράδειγμα, όταν ξέρει ότι θα παίξει στο Champions League, και αλλιώς θα τον πληρώσεις, αν θέλεις να τον αποκτήσεις, όταν θα παίζεις στο Europa League. Δηλαδή έχει κόστος αυτό. Ναι, πώς να το πω. Κόστος από κάθε πλευρά. Τέλος πάντων, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Την Κυριακή το βράδυ, γύρω στις 9.30 θα ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό.
0: Μου θυμίζει παραλαβή παράδοση. Δηλαδή ο περσινός πρωταθλητής στη φετινή πρωταθλητρία.
2: Εντάξει, δίκαια η πρώτη φετινή πρωταθλητρία.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
2: Δεν μπορώ, όχι. Θα ήταν λάθος. Η ΑΕΚ δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Είχε μια σταθερή πορεία. Αλλά νομίζω το κυριότερο που έκανε τη διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι ότι έκανε 4-5 προσθήκες πέρυσι το καλοκαίρι και τον Γενάρη.
0: Που βοήθησαν.
2: Οι οποίες την βοήθησαν πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό, που όλοι οι προσθήκες έκανε εδώ και ένα χρόνο, δεν πήρε καμία βοήθεια. Δηλαδή ότι ο Ροντινέη, ας πούμε, κατέληξε ο προπονητής να τον βάζει δεξί εξτρέμ, δείχνει και την αδυναμία, αν θέλεις, του Ολυμπιακού. Άσχετα αν ο Ροντινέη είναι ο σκόρερ και ο από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στα play-off, δείχνει και την αδυναμία του Ολυμπιακού, κοίτα, δεν έχουμε εξτρέμ. Οπότε με τα γνωστά προβλήματα δεν βοήθησε, ο Στρεφέτσα δόθηκε δανεικός, και ο Καμπελά έφυγε και αυτός δανεικός, δείχνει αδυναμίες στον προγραμματισμό, αλλά νομίζω ότι αυτά όλα θα διορθωθούν αυτό το καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός θα χτιστεί από την αρχή. Μη φανταστείς ότι θα γίνει γενική αναμόρφωση και θα φύγουν πολλοί παίκτες κτλ. Θα γίνουν αυτά που πρέπει, τουλάχιστον με το βοηθό του Μεντιλίμπα.
0: Ναι, να ενισχυθεί η ομάδα εκεί που πονάει.
2: Γιατί ο Μεντιλίμπα ξέρει την ομάδα, ξέρει τι χρειάζεται, ξέρει τι παίκτες θέλει, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ θα πρέπει και αυτός να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Τι λες.
2: Τι να σου πω, δεν βάζω υπογραφή για τίποτα. Θα μπορώ να σου απαντήσω την ερχόμενη εβδομάδα όταν θα γίνει συνάντηση με την διοίκηση, με τον κύριο Μαρινάκη, για να αποφασίσουν το μέλλον του Ολυμπιακού. Η δική μου άποψη, αν θέλεις, είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Γενικά, δηλαδή δεν μπορείς να πας με 20-22 παίκτες να έχεις Ευρώπη και Ελλάδα. Αυτό το είδαμε φέτος, δηλαδή. Και βέβαια να έχεις ένα πολύ καλύτερο ρόστερ από αυτό που είχε φέτος ο Ολυμπιακός. Γιατί κάποια στιγμή ήρθε η κόπωση, είχε ψυχολογική φθορά, η σωματική από το Champions League και είδαμε αυτά που είδαμε τους τελευταίους δύο μήνες, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, μετά το τέλος των αγώνων του Champions League. Πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να λέει δεν θέλω τον έναν, δεν θέλω τον άλλον ή αυτοί είναι οι παίκτες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερη συζήτηση και από εβδομάδα.
0: Ξέρεις, από Δευτέρα, φίλε, θα προσθέσουμε στην κουβέντα μας μια ωραία λέξη που σου αρέσει πάρα πολύ.
2: Όπως?
0: Μεταγραφές.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Θες δεν θα τα αποφύγεις αυτό από τώρα, μέχρι τον Αύγουστο θα έχουμε να συζητάμε.
2: Εγώ πάντως δεν θα παρασύρω τον κόσμο.
0: Όχι, δεν είπα αυτό, εντάξει, εννοείται. Δεν το έχεις κάνει ποτέ, άλλωστε.
2: Όχι, με μεταγραφολογία, ούτε με ονοματολογία. Αυτά που ξέρω, αυτά θα μεταφέρω. Τώρα, αν αρχίσουμε και γράψουμε κάθε μέρα και λέμε για ένα όνομα, δεν θα οδηγηθεί πουθενά. Θα δούμε τι πλάνο έχουν στον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα, ανάλογα, θα κινηθούμε κι εμείς.
0: Πάντως για το κέντρο της άμυνας σου προτείνω έναν παίκτη.
2: Για πες.
0: Γιώργος Χελάκης, μαρκάρει με τα μάτια. Έμπειρος παίκτης.
2: Ναι, εντάξει, πάει.
0: Έμπειρος παίκτης.
2: Καήκαμε.
0: Λοιπόν, αγωνιστικά τι βλέπεις για ενδεκάδα την Κυριακή?
2: Αγωνιστικά, φίλε, βλέπουμε μια-δυο αλλαγές, όχι περισσότερες. Το πρόβλημα είναι με τον Έσε και τον Ποντένσε. Αύριο θα φανεί αν θα είναι στην αποστολή και αν, σε τι κατάσταση είναι, γιατί και αν υποθέσουμε ότι ξεπέρασαν το πρόβλημά τους, όχι απόλυτα, αλλά άμα δεν είναι στο 100% δεν ξέρω κατά πόσο με την Λίμπαρ, τουλάχιστον θα ξεκινήσει από την αρχή. Για τον Ποντένσε είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξεκινήσει από την αρχή. Θα παίξει δηλαδή με τον Ροντινέη δεξιά και τον Ζέφσον αριστερά. Και αν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσει εφόσον πάρει το OK από τους γιατρούς. Έτσι. Για τον Έσε υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, δύσκολο το βλέπω, αλλά καλύτερα να περιμένουμε την αυριανή τελευταία προπόνηση, γιατί σήμερα είχε ρεπό και μια και μιλάμε για τη σημερινή μέρα, να σου πω ότι σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα ο πιο άτυχος παίκτης του Ολυμπιακού τα δύο τελευταία χρόνια, ο Γιαζίτζη, από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό. Είναι γνωστό ότι πέσει τη ρήξη, ξανά ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο μάλιστα, που είχε τραυματιστεί και πέρσι στην Τρίπολη στον αγώνα με τον Αστέρα. Έτσι, για το επόμενο εξάμηνο ο Γιαζίτζη θα παλεύει στα γυμναστήρια και στη ψυχοθεραπεία μέχρι να γίνει καλά. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον στον Ολυμπιακό, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι στον Ολυμπιακό είναι κοντά του και τον στηρίζουν. Να πω ακόμα ότι ο Γιαζίτζη έχει συμβόλαιο μέχρι άλλον ένα χρόνο, έτσι. Και μάλιστα και καλό συμβόλαιο έχει τον Ολυμπιακό, ο Τούρκος. Απλά είναι άτυχος, γιατί Σάκη περίμενε, είχε την ελπίδα, ας πούμε, ότι μπορεί να κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις και να πάρει να είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Τουρκίας στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό τώρα σίγουρα
0: ναι, πολύ δεν κρίμα έχει. Για το παιδί τώρα, δεν το συζητάμε.
2: Οπότε είναι η απογοήτευση ακόμα μεγαλύτερη.
0: Και μπράβο στον Ολυμπιακό που στηρίζει.
2: Ναι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, εντάξει. Τώρα ποιο θα είναι το μέλλον του, θα το δούμε. Γιατί λέει και ο προπονητής, γιατί ο προπονητής τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έδειξε, ας πούμε, ότι τον υπολογίζει σοβαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Αυτά ρε φίλε.
0: Λοιπόν, κάτω από 30 ή πάνω από 30.
2: Τι είναι αυτό.
0: Λέω, κάτω από 30 ή πάνω από 30.
2: Τι πρόκειται. Με ανάλυση μου τώρα, ξέρω τι.
0: Άκουγα το πρωί ρε φίλε, εκεί πέρα με τον Γιώργο που λέγατε. Και τελικά δεν έβγαλα άκρη. Γι' αυτό ρωτάω. Λέω, θα ρωτήσω τον Κώστα το βράδυ.
2: Κάτω από 30 είναι, κάτω από 25.
0: Ωραίος ο Κώστας. Λοιπόν, να απολαύσεις το Σαββατοκύριακο σου έχουμε φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο σε
2: όλους και σε εσένα.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, 20 λεπτά μετά τις 7. Χάτζεμαν, δεν το πρόλαβα το μήνυμά σου να στείλω τα χαιρετίσματά σου στο Μάνο το Σαραμόπουλο. Τα σέβη μου στο Μάνο, λέει ο Χάτζεμαν. Μας ακούει ο Μάνος και φαντάζομαι ανταποδίδει. Everything I wanted. Yeah. 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, φίλες και φίλοι, Παναθηναϊκός Μύκονος 31-9. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα playoffs της Basket Link. Στην πατρίδα μου εκεί στο Αγρίνιο για το κύπελο της Super League K19, ΠΑΟΚ Άρης στο 62ο λεπτό παραμένει το 0-0.

Μια είδηση που βγήκε λίγο νωρίτερα. Η Bayern Μονάχου, φίλες και φίλοι, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Neuer έως τον Ιούνιο του 2027. Το ίδιο έγινε και με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, τον Sven Ulreich. Ο Neuer, ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει σχεδόν 600 συμμετοχές με το σύλλογο της Bayern και είναι η 16η του σεζόν στο Μόναχο. Η διοίκηση τον αποθέωσε ως έναν από τους πιο σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου και πρωτοπόρος στη θέση του τερματοφύλακα. Πήρα το χρόνο μου για να αποφασίσω και είμαι πολύ χαρούμενος τώρα. Εδώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Μπορούμε να κερδίσουμε κάθε αντίπαλο με αυτή την ομάδα. Πηγαίνω κάθε μέρα με χαρά στην προπόνηση και αποδίδω στο μέγιστο, δήλωσε ο Neuer. Ο οποίος έχει πάρει 13 πρωταθλήματα στην Bundesliga, 5 κύπελλα Γερμανίας και 2 Champions League με την Bayern. Δεν τα λες και λίγα. 13 και 5, 18, 20 κούπες. Είναι κουπάτος.

Να πάμε λίγο στο μπάσκετ, να σας πω για το Φαρίτ, ο οποίος δεν είναι σήμερα στο μάτς με την Μύκονο, γιατί υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ένα οστικό είδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού. Ξεκίνησε ήδη και ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή. Η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά. Έξω είναι και ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος έχει έναν σπασμό στον αυχένα, αλλά δεν κρίνεται κάτι σοβαρό. Αυτοί οι δύο είναι που έχουν μείνει εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για το μάτς αυτό. Μέσα λοιπόν, Σόρτς, Γκραντ, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Ερνάν Γκόμεθ και Λεσόρ. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο, 31-9 το σκορ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε μέχρι και τις 8. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Τερβέτερ Σπορτ. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και μάλλον θα

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7:30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Intervetten Sports. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 8. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, πριν συνεχίσουμε με μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου και με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, θα κάνουμε ένα μικρό time out. Έτσι δανείζουμε αυτό το μπασκετικό όρο και πάμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για μουσική. Κοντά μας είναι ο Αλέξανδρος Κασώτης, είναι ο κιθαρίστας των Half Grain of Soma, ένα πολύ δυνατό συγκρότημα, ο οποίος ήταν και στους Metallica στην ιστορική συναυλία που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο το περασμένο Σάββατο, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που είχε πάνω από 80.000 θεατές, ένα ρεκόρ, έτσι, θεατών. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η συναυλία ήταν κάτι πολύ όμορφο για αυτούς που πήγαν και το έζησαν. Πώς την είδες εσύ εκεί στο κατάμεστο ΆΚΑ? Ήταν τόσο πραγματικά εντυπωσιακή?
1: Ήταν σίγουρα εντυπωσιακή. Περισσότερο σόου παρά συναυλία με το στήσιμο που είχε συγκεκριμένη. Επίσης να πω ότι είχε πάνω από 90.000.
0: Πάνω από 90,
1: και από 91 διαφορετικές χώρες, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που είπαν τις επόμενες μέρες στη Μετάλλικα, το οποίο ήταν και από τα ανοιχτά γήπεδα ένα από τα ρεκόρ των Μετάλλικα σε θέμα προσέλευσης. Γιατί δεν παίζουν και σε αυτό το tour τώρα, δεν παίζουν σε τόσο μεγάλα στάδια με στίβο
0: που να... Ναι, που να χωράει περισσότερο κόσμο, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι γύρω σε 60-70.000, όλα sold out. Είναι απλά λόγω του παδίου, ήταν το πιο μεγάλο.
0: Πάντως ήταν εντυπωσιακό από όλες τις απόψεις.
1: Από όλες τις απόψεις, τρομερό ήχο, γενικά πρόσβαση, γιατί ξέρεις, αυτά τα live με τόσο πολύ κόσμο υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Πρόσβαση, μπες-βγες, πολύ καλό, το μπαρ είχε κάποια προβλήματα, φυσιολογικό με τόσο πολύ κόσμο.
0: Πολλοί είπαν, Αλέξανδρε, για τις τιμές, ότι ήταν ακριβές, συμφωνείς?
1: Κοίταξε να δεις, οι τιμές για τον Έλληνα σίγουρα είναι ακριβές. Αλλά αν το δεις, δηλαδή η Metallica τώρα παίζει σε άλλες 10 χώρες αυτό το tour, έτσι, είναι τα πιο φθηνά της περιοδίας.
0: Α, ναι.
1: Τελικά εισιτήρια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά αυτές οι τιμές έχει για όλες τις τιμές. Είχε δηλαδή
0: για όλα τα βαλάντια,
1: τα 550 ευρώ, είχε κερκίδα στο πέταλο στα 90 ευρώ. Λίγο πολύ τώρα αυτές είναι οι τιμές. Ότι είναι ακριβά, είναι ακριβά, έτσι δεν το συζητάμε. Πάντως... Δηλαδή το 2000, πότε ήταν, 7, στο Big Four, το 10.
0: Πριν
1: 85 ευρώ, με 85 ευρώ βλέπεις 4 μπάντες.
0: Ναι,
1: αλλά δεν είχε και το σύστημα. Τώρα η παραγωγή αυτή είναι τρομερή. Έτσι.
0: Και ακριβή, πολύ ακριβή η παραγωγή.
1: Είναι πολύ ακριβή, προφανώς, δηλαδή όλα αυτά έχουν αντιτιμό τους. Αν με ρωτάς, άξιζε.
0: Άξιζε, σίγουρα. Έπαιξαν και το Ζορμπά, πάντως από ό,τι είδα, και το Δε Χωράς Πουθενά, το γνωστό τραγούδι. Ήταν μια έκπληξη ευχάριστη. Ναι, ναι, εννοείται. Για, έτσι να τιμήσουν την Ελλάδα, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν το κάνουν για να τιμήσουν την Ελλάδα ή όχι. Είναι... Γενικά οι Μετάλλικα κάνουν διάφορα πράγματα στην τρέλα τους. Δηλαδή από το να παίξουν στην Αλάσκα μέχρι το να κάτσουν να βγάλουν Ζορμπά. Τώρα αν το κάνουν για να τιμήσουν την Ελλάδα, αν τρώγανε κάποιο μεσημέρι και το άκουσε και σου λέει έλα να το παίξουμε, όχι χαβαλέ, δεν ξέρω.
0: Και αυτό παίζει. Αλέξανδρε, επιστρέφει η ροκ και πάλι, γιατί βλέπουμε και πολύ νέο κόσμο να στρέφεται εκ νέου στη ροκ σκηνή.
1: Κοίταξε, δεν έχει εξαφανιστεί για να επιστρέψει.
0: Εννοώ να επιστρέψει έτσι πιο δυναμικά, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν είπα ότι εξαφανίστηκε, εννοείται.
1: Ναι, κοίτα, αν αυτό το έκανε μια καινούργια μπάντα, θα σου έλεγα ναι, με τα χίλια προς τα εκεί πάμε. Τώρα η Metallica είναι 4 δεκαετίες συγκρότημα. Οπότε πώς θα επιστρέψει τώρα με κάτι το οποίο είναι ήδη established. Απ' την άλλη υπάρχει κοινό, τώρα ας πούμε την άλλη εβδομάδα, ενδιάμεσα στο Final Four, έχω δει Iron Maiden. Και αυτοί θα το γεμίσουν.
0: Ναι.
1: Κάμε 10-15.000 λιγότερο, πια αυτή η full κόσμο θα υπάρχει το κοινό.
0: Να πάμε και λίγο στο δικό σας συγκρότημα. Θέλω να μου πεις τι ετοιμάζετε και τι περιμένουμε από εμφανίσεις.
1: Εμείς εμφανίσεις δεν έχουμε αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στο στούντιό μας και συνθέτουμε, όπου δεν το συνδυάζουμε γενικά. Τα κόβουμε σε περιόδους, ή θα περιοδεύσουμε, ή θα ηχογραφήσουμε, ή θα συνθέσουμε. Τώρα είμαστε στο στάδιο της σύνθεσης, ανεβάζουμε ιδέες, κάνουμε προπαραγωγή και από τη νέα σεζόν από Σεπτέμβριο θα μπορούμε να γράψουμε το νέο δίσκο, όπου και μετά θα ξεκινήσουν και οι εμφανίσεις πάλι.
0: Πάντως έχετε έντονη, θα έλεγα, συνευλιακή δραστηριότητα και στην εγχώρια αλλά και στην διεθνή εναλλακτική σκηνή, με το γνωστό ήχο ροκ αλλά και ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν Τα λέω σωστά.
1: Ναι, γενικά όλα μέσα από 6-7 τις σχεδέλειες. Έχει, είναι πολύ συλλεκτικό, αλλά ναι, βάση είναι το rock, heavy rock.
0: Και τώρα, Αλέξανδρε, θα παντρέψουμε τη μουσική με τον αθλητισμό. Τι περιμένεις από την αγαπημένη σου ομάδα, γιατί από ό,τι ξέρω είσαι και μπασκετικός και από το Final Four, τον Ολυμπιακό.
1: Είμαι απολύτως ειλικρινής, αν και είμαι Ολυμπιακός. Θεωρώ δύσκολο να μην το πάρει Ολυμπιακός. Δηλαδή θα πρέπει να είναι σε πολύ πολύ κακή μέρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή πέρσι με τράβηξε ο Βεζέκοφ, ναι, okay. Πέτος έχει και τον Ντόρσεϊ. Δεν θα πρέπει να τραβήξουν δηλαδή 2-3 παίχτες, δεν θα πρέπει να τραβήξει κανένας ψηλός. Νομίζω ότι είμαστε την καλύτερη μέρα από όλες τις ομάδες. Κόκκινο γήπεδο. Εγώ ήθελα τον Παναθηναϊκό. Γιατί η ιστορία μου έχει δείξει ότι ο Ολυμπιακός ήταν ένα φαβορή, είναι πιο μαγκωμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ήταν ο Παναθηναϊκός ο φαβορή. Είναι ότι θα ήταν το all the way που λέμε.
0: Αν βρει απέναντί του την Βαλένθια, θεωρείς θα δυσκολευτεί?
1: Εγώ τη Βαλένθια δεν πιστεύω πως σε κανένα περίπτωση θα περάσει η Real Madrid.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα, ειλικρινά, εντάξει, το δύσκολο είναι η Φενέρ. Δηλαδή σαν ομάδες, από τις τρεις. Για μένα είναι η Φενέρ το δύσκολο. Και σαν προσέγγιση ο μητελικός από το τελικό. Όπως μας έχει δείξει η Βαλένθια. Απ' την άλλη, γιατί είναι η Βαλένθια και δεν είναι ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα η Βαλένθια, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσει η Ρεάλ.
0: Για να δούμε αν θα δικαιωθεί.
1: Αλλά παίζω με τη Φενέρ, μπορεί να την πέταγε. Αλλά το ότι είναι από τις ίδιες φορές, είναι η Ρεάλ. Αν η Βαλένθια είναι Ευρωλίγκα, δύσκολο θα το καταφέρει κατά μένα.
0: Καλή επιτυχία στην ομάδα σου, καλή επιτυχία και σε ό,τι κάνετε με το συγκρότημα.
1: Πολύ.
0: Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πάρα
1: καλή
0: πολύ
1: συνέχεια.
0: Για την όμορφη κουβέντα, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά και εσύ, διακράτες. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Κασιώτης, λοιπόν, ήταν μαζί μας, τον ευχαριστώ. Από το συγκρότημα Whole Grain of Soma. Είναι ένα πενταμελές ελληνικό συγκρότημα. Που συνδυάζει, όπως είπα και πριν, το βαρύ ροκ ήχο με ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, με μεγάλη και έντονη συναυλιακή δραστηριότητα στην εγχώρια και διεθνή εναλλακτική σκηνή. Τον ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα.

0: Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Αλέξανδρο Κασότη, γιατί εντάξει, τώρα ό,τι και να πω εγώ και ο Αλέξανδρος για τον μπάσκετ, είμαστε πολύ λίγοι μπροστά στο Σωτήρη Γεωργίου. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Σωτήρη?
1: Ναι, αλλά έχει την καλύτερη εκπομπή, γιατί τα έχεις όλα και γι' αυτό θα ακούω.
0: Α, εντάξει.
1: Πέρα από ότι είμαστε φίλοι και βγαίνουμε.
0: Τι να κεράσω, φίλε? Νεράκι, τι πίνεις?
1: Πέρα από την χαρά που βγαίνω σε σένα, μου αρέσει γιατί βάζεις πολλά θέματα. Και έτσι πρέπει να είναι το ραδιόφωνο, να είναι σύγχρονο, ευέλικτο, πολυσυλλεκτικό, πολυεπίπεδο.
0: Να μην είναι βαρετό, ρε φίλε, γιατί το ραδιόφωνο.
1: Βέβαια, να τα παντρεύεις όλα. Αθλητικό παντρεύεται με όλα. Δηλαδή, αθλητικό τουρισμό που βγάλες τώρα, μουσική. Μουσική δεν είναι αθλητισμό, ορίστε. Και ο Αλέξανδρος που ήταν και φίλος, καλός είναι και μπασκετικός, έπαιζε και μπάσκετ μαλλιά. Είναι όλα. Συνδυάζονται.
0: Θεωρώ ότι το ραδιόφωνο, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι ένα μέσο. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη παρέα για έναν άνθρωπο, είτε που δουλεύει, έτσι, είτε που είναι σπίτι. Έτσι. Έτσι. Όσο και να προσπαθούν μερικοί να το απαξιώσουν, όσο και να έχει βγει το YouTube, το Facebook, το TikTok, όλα αυτά, το ραδιόφωνο είναι σταθερή δύναμη για μένα. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έτσι, έτσι. Και μας άκουνε παντού, αυτό το σημαντικό.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και, και παλιότερα, βέβαια, δεν είναι τώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά θα την κάνουμε παλιότερα, που δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκουγες μια φωνή. Άκουγες Σωτήρη Γεωργίου. Δεν ήξερες όμως ποιος είναι ο Σωτήρης Γεωργίου.
1: Σωστό, σωστό, βέβαια.
0: Και αυτό ήταν μια μαγεία τότε, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό.
0: Ενώ τώρα βρίσκεις τα πάντα με ένα απάντημα του στον υπολογιστή.
1: Εντάξει, το καλό τώρα είναι ότι τους ακούν και παντού. Τους ακούν το κινητό τους, κατάλαβες. Όπως τώρα ο φίλος μου καλός, ο Αντώνης ο Παν, ο οποίος είναι αυτός που σου είχα πει, που είχε πει για τον Μοντέρο.
0: Ναι, ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη.
1: Σεπτέμβρη και δικαιώνεται τώρα. Είναι, και είχε πει κιόλας 15 πόντους με 20 βαλέθε Παναθηναϊκός στο 5. Έτσι, μπασκετικός φοβερός, αναλυτής.
0: Τρίζει καρέκλα στο Σωτήρι.
1: Θα μας τη φάει.
0: Ετοιμάσαι. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα. Τι μπορούμε να πούμε?
1: Δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Τώρα εντάξει, να πούμε για τον Μπράντοβιτς.
0: Ναι, να μην πούμε. Αλλά πριν πούμε αυτό, να πω ότι έχουμε ημίχρονο στο Παναθηναϊκός Μύκονος. 56-31 είναι το σκορ εκεί.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το μάτι είναι play-off, πρώτο παιχνίδι στις δύο νίκες. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός στη Ρόδο τον Κολοσσό. Όπως καταλαβαίνετε και ο Κολοσσός και η Μύκονος έχουν πετάξει τη λευκή πετσέτα, δεν τους ενδιαφέρει. Ξέρω να περάσουν, οπότε δεν έχει τίποτα. Ο Άταπε, να πούμε ότι χειροκροτήθηκε όπως ο Παναθηναϊκός, ναι, από, όχι όπως όλοι, αρκετοί αποδοκίμασαν και όλα τον Άταμα. Από ό,τι φαίνεται, εντάξει, το μάθημα δεν έχει καμιά σημασία. Σήμερα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να συνθέσει τη διαλυμένη εικόνα την οποία έχει παρουσιάσει μετά και την τραγωδία της Βαλένθια με την εμφάνιση τικά που ήρθε το αποκλεισμό σοκ. Θα δούμε αν θα μπορούσε να συσπηρωθεί για τους τελικούς που αργούν πάνε για αρχές Ιούνιου, να θυμίσω. Άρα λοιπόν υπάρχει μπροστά ένα 15-20, θα παίξει ρόλο τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός στο Final Four για τις εξελίξεις. Επειδή πολλοίς κόσμος ρωτάει, και εκεί θα μείνουμε, ρωτάει πολλοίς κόσμος τι γίνεται. Προφανώς από τη στιγμή που δεν απολύθηκε ο Άταμαν και δεν παραιτήθηκε, μάλλον δεν γίνει τίποτα τώρα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, εάν ο Άταμαν έλεγε φεύγω, μάλλον θα έλεγε ευχαριστούμε πολύ, για ο ίδιος δεν φεύγει. Προφανώς και τα λεφτά στη μέση που τα λεφτά έχει συμβόλαιο και του χρόνου, αύριο μάλλον του χρόνου. Δεν τα πληρώνει ο Παναθηναϊκός, άγγε ο Παναθηναϊκός πιστοβολεύεται, όχι ότι έχει πρόβλημα για Ιακόπουλος άμα να τον άδειαζε που λέμε τώρα, εάν ήταν αυτή η αποφασή του. Προφανώς δεν αποφασίζει και ο Ιακόπουλος αυτή τη στιγμή να διώξει τον Άταμαν, γιατί δεν προβλήνει, δεν παίζει, ούτε πιστεύω ότι πάει με τον
0: Άταμαν. Αν έφυγε ο Άταμαν, πιστεύω με το Σερέλι θα πήγαινε μόνο.
1: Ναι, εγώ προσωπικά με το Σερέλι θα πήγαινα.

0: Αυτά είναι ο Μπράντοβιτ και ο Γιασικεβίτσου. Το δεύτερο βγαίνει από την ταξίδια στην ουσία, γιατί έχει συμβόλαιο να ανανεώσει με τη Φενέρ, εκτός και αν έρθει πάνω κάτω και αποτύχει παντού, ας πούμε, και, το, και πού δεν φεύγουμε, το λύουμε μαζί. Ο Σπανούλης, έχω πει ότι ο Δέμπικος Ερυθρό Αστέρα δεν υπάρχει θέμα και ας έχει ακουστεί και αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να πάει κοντά τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό. Άλλα ονόματα μεγάλο, ο Πασκουάλ που παίζει, διαψεύτηκε από την Βαρσελόνα γιατί ο Πασκουάλ παίζει για τον Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει ο Πασκουάλ αυτή τη στιγμή, οπότε υπάρχει μόνο ο Μπράντοβιτς. Έχει ακουστεί, να πούμε, το λέω αυτό γιατί έχει ακουστεί και ένα φινάλι από τη Σερβία ότι ο Μπράντοβιτς θα αλλάξει ο πρόεδρος στην Παρτίζα, θα φύγει ο Θέγιοβιτς, θα τσακωθεί ο Μπράντοβιτς, οπότε θα γυρίσει πίσω σαν βασιλιάς, που το θέλει ο κόσμος. Εγώ η αίσθηση δικιά μου είναι επειδή ο Μπράντοβιτς του αρέσει η Ελλάδα, είναι το δεύτερο του σπίτι. Θεωρεί ότι θα κλείσει την καρδιά στον Παναθηναϊκό, φέρει στον Παναθηναϊκό να πάρει και τη ρεβάση και ο ίδιος από τις αποτυχημένες τελευταίες χρονιές, αυτό σαν ο στόχος του, και ο Παναθηναϊκός θα δώσει τα κλειδιά σε έναν δικό του άνθρωπο. Η σχέση με τον Γιανακόπουλο είναι πάρα πολύ καλή από το πλέον. Οπότε νομίζω ότι είναι μονόδρομος στη συμφωνία με Παναθηναϊκό και ο Μπράντοβιτς για το καλοκαίρι. Εκεί οδηγούν τα πράγματα. Κρατήστε και ένα ονοματάκι που μου ήρθε λίγο από το εξωτερικό, Μπογδάνοβιτς.
1: Πιο πολλές πιθανότητες.
0: Ο Μπράντοβιτς, είπαμε, Μπογδάνοβιτς για παίχτηλο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί,
0: ένα πουλάκι από την Αμερική μου ότι ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει το καλοκαίρι Μπογδάνοβιτς Παλασιούνας πάλι εκ νέου για αυτούς τους δύο. Νωρίς ακόμα βέβαια.
1: Το πουλάκι Τσίου. Γιατί το δικό μου το πουλάκι απέναντι ο Θανάσης μου κανένα νόημα ότι είναι στη γραμμή ο επόμενος.
0: Και Μοντέρο που το φέρνουν όλοι.
1: Να σου πω, με αυτό ήθελα να κλείσουμε. Με το Μοντέρο.
0: Έχει βγει ένα σενάριο για επαφή Ολυμπιακού Μοντέρο. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε εμείς τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα έχει βγει. Σίγουρα ο Μοντέρο με ένα 1,5 εκατομμυριάκι φεύγει. Θα γίνει πληστηριασμός τώρα. Είχε ακουστεί και ακολέγιο για το Μοντέρο. Εντάξει, δεν νομίζω. Ο Μοντέρο τώρα την έχει βρει στην Ευρώπη. Θα πω που θα πάρει 1,5 εκατομμυριάκια. Οπότε γιατί να ασχοληθεί να πάει σε κολέγιο τώρα στο ΕΣΥΑ για πούμε και έστω και 7 να πάρει, τα μισά θα κυκλοφορήσει. Άρα λοιπόν νομίζω ο Μοντέρο είναι όπου του αρέσει πιο πολύ, θα πάει, θα το θέλει όλη η Ευρώπη, το θέλει κάπου, το θέλουν όλοι, το 4 το έχει σίγουρο, 4,5-5. Εδώ που τα λέμε τώρα θα βλέπει τον Άγγελο, σου λέει εσύ παίρνει 4,5 και δεν θα τι ήθελα, σε έκανα πάρτι. Οπότε θα πάρει τα λιράκι, το βλέπω εύκολα το Δομινικανό και το αξίζει έτσι πλάκα πλάκα.
1: Χαιρετισμούς έχεις φίλε από το Μάνο Σαραμόπουλο, την αγάπη του.
0: Το βουνό, εκεί στο ο Μονεγάσκος, το λέω, τα βαλιά του έλεγα Μονεγάσκο, δεν πήγαινε εκεί στη συμπάλα πάντα.
1: Ναι, πάντα πάει.
0: Τα κουστούμια του άρχοντα.
1: Τεράστιος ο Μάνος. Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε Δευτέρα. Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για μπάσκετ και τώρα θα πάμε στον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Γιώργος, ακούει.
3: Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Ελπίζω να έχουμε μια αξιοπρεπή σύνδεση γιατί εδώ από τις κορυφές των Τζουμέρκων δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο.
1: Λοιπόν, δεν περιγράφω άλλο, καλό βράδυ, φύγε, άσε. Με κάνεις και ζηλεύω φίλε τώρα εκεί πέρα. Μάζεψε, φέρε λίγο οξυγόνο πίσω.
3: Είμαι εδώ σε ένα συνέδριο επιστημόνων από όλο τον κόσμο.
1: Εσύ και ο Σταραμόπουλος το έφυγε, από συνέδριο σε συνέδριο είστε. Τι γίνεται μέσα.
3: Ναι, για τα θέματα του Παναθηναϊκού έχουν έρθει κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι,
1: ψυχίατροι,
3: αθλητικό, ναι, προπονητές και τα λοιπά. Και οι 13 σοφοί, ναι, προσπαθούν να βγάλουν με μια άκρη.
1: Να βγει λευκός καπνός.
3: Να βγει πράσινος καπνός.
1: Πράσινος καπνός, ναι, σωστά. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να πούμε ότι μία από τα ίδια σήμερα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Τι εννοώ, η κλασική που δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε για φέτος, εννοώ λόγω τραυματισμών. Κάτρης, Ρενάτο, Σάνσες, ατομικό. Μπακασέτα, Σίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό έκαναν θεραπεία. Προετοιμασία για το τελευταίο μάτς χωρίς κόσμο, Γιώργο, με τον ΠΑΟΚ στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
3: Εγώ ναι, θα επαναλάβω ότι καλύτερα που είναι χωρίς κόσμο, δεν είναι οι συνθήκες αυτές για να γίνει το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Έτσι κι αλλιώς η Κηφισιά από ό,τι ξέρω θα αγωνίζεται εκεί του χρόνου, ναι. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Κηφισιά και σίγουρα θα γίνουν και παιχνίδια και εορτασμοί όπως αρμόζει στο κλείσμα της Λεωφόρου και με τον Παναθηναϊκό να δίνει ελπίδα και καλύτερη αγωνιστική εικόνα από ό,τι είναι τώρα. Δεν αξίζει στη Λεωφόρο να κλείσει με λίγο κόσμο, είμαι μιζέρια, είμαι αυτή την αγωνιστική.
1: Είμαι γκρίνια, μπράβο, ναι.
3: Εντάξει.
1: Πάντως ο στόχος του Παναθηναϊκού, φίλε, ο στόχος του Παναθηναϊκού σε αυτό το μάτς είναι να πάρει

0: νίκη, γιατί είναι το τελευταίο, όπως είπαμε, επίσημο παιχνίδι της ομάδας στην ιστορική έδρα κατά πάσα πιθανότητα. Και οφείλει πλέον να πάρει μια νίκη. Δεν έχει κάνει νίκη, έχει πετύχει μόνο ένα γκολ στα playoffs. Έτσι. Και να κλείσει θετικά τη σεζόν με μια νίκη. Με αυτή την άποψη, όχι ότι κερδίζει κάτι.
1: Όχι, όχι, είπαμε ότι όλα τα παιχνίδια θα πρέπει. Ο Παναθηναϊκός αυτό έκανε ιστορικά και αυτό έκανε πάντα. Οτιδήποτε και αν διακυβεύονταν, ο Παναθηναϊκός έπαιζε για την νίκη. Και αυτό θα κάνει και τώρα. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, βέβαια, γνωρίζουμε ότι από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις, ίσως ανακοινωθούν και πράγματα.
0: Καλά, Δευτέρα δεν βλέπω να ανακοινώνται τίποτα, αλλά από Δευτέρα ναι, θα έχουμε. Ναι,
1: από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις και τα πράγματα θα πρέπει να κυλήσουν και σχετικά σύντομα, Σάκη, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο για καθυστερήσεις. Για και η χρονιά του, έτσι όπως τα κατάφερα, θα αρχίσει από πολύ νωρίς και θα είναι πολύ απαιτητική. Και αν θέλει να αγωνιστεί η Ευρώπη και του χρόνου, θα πρέπει να περάσει τρεις γύρους φέτος, έτσι. Όπως συνέβη και με την ΑΕΚ, ακριβώς το ίδιο πράγμα πέρυσι.
0: Ακριβώς. Βέβαια, το μόνο πετυχημένο φέτος είναι η καλή πορεία, θα έλεγα, στην Ευρώπη, μάζεψε και βαθμούς, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά. Τώρα, στα αγωνιστικά, φίλε, πιθανόν να δούμε πάλι ένα σύστημα με δύο στόπερ, όπως έχει κάνει ο Μπενίτες και στα δύο τελευταία παιχνίδια, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν μπορώ να πω πλέον στο μυαλό του Μπενίτες, αν θα δούμε εκπλήξεις, αν θα δούμε κάποιους παίκτες να ξεκινάνε από την αρχή που δεν τους βάζει συνήθως.
1: Ίσως αλλάξει πάλι τα πάντα. Εντάξει, είπαμε ότι αυτό είναι. Πάντως, εγώ αν ήμουν διοίκηση του Παναθηναϊκού, Σάκη, θα. Όχι, θα απαιτούσα από τον προπονητή, ούτε. Ευγενικά, ότι θα ήθελα να δω τον Τσάβε στο τέρμα να παίξει ένα παιχνίδι. Ότι θα ήθελα να δω τον Γιάνγκουσιτ από το πρώτο λεπτό βασικό. Ότι είναι επιθυμία της διοίκησης και ότι θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα έστω και στο τελευταίο παιχνίδι. Έτσι, λεπτομέρεια, απλά σου αναφέρω φιλοδυνό.
0: Αυτό που λες πάντως είναι, συμφωνώ μαζί σου, είναι και απέτηση, θα έλεγα, και από πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι.
1: Δηλαδή, δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να ξαναδούμε, ας πούμε, το Τζούρισιτ, με όλο το σεβασμό, ένα αθλητή που πρόσφερε, ό,τι μπορούσε να προσφέρει, έκλεισε ο κύκλος του, θα φύγει με μεταγραφή. Εντάξει, ας δούμε ένα νέο παιδί, ας δούμε το Παντελίδη. Από την αρχή, ας δούμε το Γιάκουση, ας δούμε ένα παιδί από την Ακαδημία, κατάλαβες, οτιδήποτε, να κλείσει ο Παναθηναϊκός έτσι με μια υπόσχεση για την επόμενη χρονιά.
0: Θα κλείσουμε συγκινητικά. Με συγκίνηση και υπερηφάνεια, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα επισκέφτηκε το υποκατασκευή νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και είδε από κοντά το μέγεθος και το όραμα ενός έργου που φιλοδοξεί, φίλε, να σηματοδοτήσει την εποχή στο σύλλογο του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Ρότσα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και την νοσταλγία του, χαρακτηρίζοντας το νέο σπίτι της ομάδας επιβλητικό και, όπως είπε, ζηλεύω γιατί θα ήθελα να αγωνιστώ σε αυτό το γήπεδο. Έστειλε και το δικό του μήνυμα για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Τόνισε πως το νέο γήπεδο πρέπει να συνοδευτεί και από μια ομάδα αντάξια της ιστορίας του συλλόγου. Συγκεκριμένα είπε: «Χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφτώ τα έργα του νέου του γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, επιβλητικό. Με κατέκλυσε ζήλια που δεν είμαι ακόμη παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα εγγένεια που θα γίνουν από ό,τι φαίνεται το Σεπτέμβριο του 2027. Φυσικά τώρα πρέπει να δουλέψουμε, να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθλητική ομάδα αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα, μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμε.» Αυτά είπε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, αυτός ο πολύ μεγάλος παίκτης που τίμησε τον Παναθηναϊκό.
1: Για όσους δεν είναι πιο μικροί, για όσους δεν θυμούνται, δεν ξέρουν, μιλάμε ότι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα ήταν το δεκάρι της Boca Junior. Ήταν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στο κέντρο για 10 ολόκληρα χρόνια. Έχασε ελάχιστα παιχνίδια και μόνο από τραυματισμό. Έδινε πάντα και την ψυχή του, ανεποκατέβαινε, όργωνε το γήπεδο και μάρκαρε και είχε μια τεχνική απίστευση. Και εφόσον δεν μπορούμε πλέον να έχουμε, και μαζί με τον Ζάιτς βέβαια και τον μεγάλο Δημήτρη Σαραβάκο και τα υπόλοιπα παιδιά, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε τίτλους και στον ημιτελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με την μεγάλη Λίβερπουλ, τη μεγαλύτερη ομάδα της Λίβερπουλ όλων των εποχών, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή δεν μπορούμε να βρούμε νέο Ρότσα τώρα, θα έπρεπε να έχουμε χρωτήσει ο Ρότσα να μας βρει τον νέο Ρότσα από την Αργεντινή.
0: Καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Άστα, θα συζητήσουμε από Δευτέρα, γιατί είχε βρει πολλούς νέους Ρότσα, αλλά κανέναν δεν πήραν από τον Παναθηναϊκό και παλιότερα. Λόγια του ίδιου, έτσι, στην τηλεοπτική εκπομπή. Να πω, κλείνοντας. Κλείνουμε. Απλά να πω, ο Λαφών είναι στις κλήσεις της ακτής ελεφαντοστού. Πες αυτό που θες, δευτερόλεπτα, για να σε αφήσω και θα μας κόψουν.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα στόχο έτσι, διαχρονικά στην μπασκετική του ιστορία να περάσει κάποια στιγμή τη Ρεάλ Μαδρίτης και να γίνει ομάδα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει ακόμα και αυτό είναι στόχος και για τα επόμενα χρόνια. Το λέω για τον κόσμο που είναι στεναχωρημένος. Ο Παναθηναϊκός δουλεύει για αυτή την κατεύθυνση.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Σε αφήνω να οργώσει τα τζουμέρκα, τα ηρωικά τζουμέρκα, φίλε.
1: Τζουμέρκα μου περήφανα.
0: Έτσι, που λέγεται το τραγούδι. Γεια σου, Γιώργο, μου θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Σάκη.
0: Καλό βράδυ, εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, από τις 6 μέχρι και τώρα. Με την εκπομπή Sports on Air Live. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Να στείλω καλησπέρα και στη φίλη μου τη Γεωργία. Τώρα είδα το μήνυμά σου, Γεωργία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθουν καλύτερες μέρες και καλή χρονιά. Καλύτερη χρονιά τον Παναθηναϊκό και η φίλη μας η Ελένη. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης, ο οποίος ακολουθεί Sport Night από τώρα μέχρι και τις 12. Να μείνετε εδώ. Η ΕΦΗ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε και πάλι Δευτέρα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervet & Sports.
11: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
10: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
11: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
10: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
11: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
10: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
11: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
10: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervet & Sports δεν γίνεται.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Δρουμελιώτης. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League στο ημίχρονο Παναθηναϊκός Μύκονος 56-31. Στο τελικό κυπέλου Super League K19 ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με κεφαλιά του Δημήτρη Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης θα ταξιδέψει στη Ρόδο Ολυμπιακός εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Κολοσσό για το δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην δεκάδα της ΑΕΚ για τον τερμή με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακός λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα πραγματοποιήσουν αύριο κιτρινόμαυροι. διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Είναι η Ζαφίρης, Κένι και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν Ντεσπότο, Λόβρεν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει την αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις ενώπιση του αγώνα με την ΑΕΚ οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κρυνηθεί την τελευταία στιγμή. Αμφίβολη κρίνεται συμμετοχή του Σαντιάκο Έσε. Με επιτυχία χειρουργήθηκε σήμερα από τον Χρήστο Θεό ο Γιουσούφ Γιαζίτσι μετά τη ρήξη χιαστού την οποία υπέστη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τετράδα αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του τριφυγίου εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Ολλανδός προπονητής Μαρκ Φαν Μπόμελ. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Λίβερπουλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγκερ Μονάχου για ακόμη μία σεζόν. Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Σαρούνας Γιασκεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ήρθε η Real Madrid, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο Τούρκος Έντερ θα ενισχύσει τη Βασίλισσα για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στη EuroLeague. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επιστροφή της 29χρονης Τσέχας ακραίας Μικαέλα Μιλένκοβα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτε Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports Night.
2: 943 Εντερβέτε Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εκπομπή Sports Night και απόψε λίγο νωρίτερα. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, Παναθηναϊκός Άκτρου Μύκονος 72-47 στο 8ο λεπτό της τρίτης περίοδου.

Στο χάντμπολ γυναικών, ο πρώτος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού είχε πολύ σασπένς, ανατροπές και παράταση με την ΑΕΚ να φθάνει στην νίκη 37-36 και να πετυχαίνει το 1-0 στη μάχη για τον τίτλο. Καλησπέρα Διαμαντή, καλησπέρα.

Είχαμε και τελικό κυπέλου στην ΚΑΠΑ 19, στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19. Μπορεί η ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ να μην κατάφερε να συνδυάσει τη σεζόν των 100 χρόνων με κάποιο τίτλο, όμως αυτή τη... η ΚΑΠΑ των 19 του Συλλόγου πανηγύρισε double. Οι πρωταθλητές νίκησαν την αντίστοιχη ομάδα του Άρη στο γήπεδο του Πανετολικού με 1-0 χάρη στο χρυσό γκολ του Δημήτρη Κυριαζίδη, καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να σηκώσουν και το κύπελο.

Να περάσουμε στο νησί και την ομάδα του Μιχάλη του Σοηλέ, τη Manchester United. Το Athletic έφερε στο φως λεπτομέρειες της πρότασης που κατέθεσε η Manchester United στον Michael Carrick, προκειμένου ο 44χρονος coach να αναλάβει μόνιμα τα ενία της ομάδας, να μην είναι δηλαδή πλέον interim. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διοίκηση προσφέρει στον Άγγλο τεχνικό ένα αρχικό συμβόλαιο διετούς διάρκειας με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο. Γεγονός που μπορεί να τον κρατήσει στο Old Trafford μέχρι το 2029. Και από την Αγγλία να κατεβούμε στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην Βαυαρία. Τι και αν έχει κλείσει τα 40 του χρόνια, ο Μάνουελ Νόιερ συνεχίζει απτόητος καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Bayern Μονάχου για μία ακόμη σεζόν. Πλησιάζει καλοκαίρι, παιδιά, ανανεώσεις, θα έχουμε ένα σωρό τώρα και απολύσεις, θα αρχίσουν πάλι τα σενάρια με τα γραφικά. Ανανέωσε λοιπόν ο Νόιερ με την Bayern Μονάχου για ακόμη ένα χρόνο. Ο πολύπειρος τερματοφύλακας θα παραμείνει ενεργός τουλάχιστον μέχρι τα 41 του, δηλώνοντας, λέει, που μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο γιατί ήθελα το χρόνο μου, είναι σίγουρα η σωστή απόφαση. Πάντως κατέληξε. Ο Νόιερ αποτελεί ποδοσφαιριστή της Rekordmeister, από Rekordmeister που λένε στη Γερμανία, από το 2011, όταν είχε αποκτηθεί από τη Σάλκε και έκτοτε έχει μετατραπεί σε θρύλο των Βαβαρών, μετρώντας μέχρι σήμερα 597 συμμετοχές με τη φανέλα τους. Στο διάστημα αυτό ο goalkeeper της Εθνικής Γερμανίας όλα αυτά τα χρόνια έχει κατακτήσει κυριολεκτικά τα πάντα, μετρώντας 13 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, 7 Super Cup, 2 Champions League, 2 UEFA Super Cup και 2 παγκόσμια κύπελα συλλόγων. Αυτά δηλαδή, μη φανταστείτε. Σημειώνεται πως εκτός του Νόιερ το συμβόλαιό του για ακόμα ένα χρόνο ανανέωσε και ο Σβεν Ουλράιχ, ο έτερος τερματοφύλακας, με τους δύο έμπειρους goalkeepers να συμπληρώνουν την τριάδα goalkeeper της Bayern μαζί με τον Jonas Urbing.

Να περάσουμε και στα play-out. Ο Ατρόμητος μετά την εξασφάλιση της πρωτιάς στο μίνι πρωτάθλημα των play-out, τη Super League θα φιλοξενηθεί από την Ουραγό ΑΕΛ στη Λάρισα. Αύριο 7 η ώρα θυμίζουμε το παιχνίδι. Η Λάρισα βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς είναι στο μείον 5 από τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος εφόσον νικήσει την Κηφισιά στην Τρίπολη, ρίχνει τόσο τους Βυσσινοί όσο και τον Πανσεραϊκό. Για τέταρτο διαδοχικό μάτς των Περιστεριωτών έμεινε εκτός ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα. Ο Σουριναμέζος εξτρέμ δεν θα ανανεώσει με τον Ατρόμητο και είχε αποφασίσει πως δεν θα παίξει ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο βραχής όμως Γουίνγκερ είχε συμβόλαιο της τάξης των 80.000 ευρώ στο Περιστέρι και οι απαιτήσεις του πλέον είναι για υπερδιπλάσεις αποδοχές, τις οποίες δεν είναι διατεθειμένοι να καλύψουν οι άνθρωποι του Ατρομήτου και συνεπώς ο 27χρονος θα αποχωρήσει έπειτα από μια τριετία στην ομάδα. Από εκεί και πέρα στην αποστολή δεν βρίσκονται ο τιμωρημένος λόγω καρτών Μίχορλ και ο τραυματίας Μουντές.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
6: Over my dead body.
5: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
6: Και ποια θα σε έντεξε 2 ώρες, βρε κακομύρη.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
5: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
6: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
5: Και τι ώρα λες να πάμε?
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
7: Τεχνολόγια!
5: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον ενοχλητικό.
8: Η ώρα είναι 8:30.

Αδερφέ Θανάση, καλησπέρα. Το μήνυμά σου για τον Νίκο το Συρίγο, στείλ το καλύτερα στην την ώρα που βγαίνει στο σταθμό. Στην εκπομπή του Γιώργου Τουχελάκη, αν δεν κάνω λάθος είναι 12-2, εκεί στείλ το.

Τελικό σκορ στο της Εντερ Άνθενς, Παναθηναϊκός Μύκονος 99-75. Τώρα όσον αφορά, μιας που αναφέραμε τον μπάσκετ, όσον αφορά τώρα το Final Four και την αποτυχία των Πράσινων να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας, ο Αταμάν έχασε από τον ίδιο τον εαυτό, πιστεύω, και πλέον δεν ξέρω αν το ποτάμι γυρίζει πίσω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four, που διεξάγεται μέσα στο ίδιο το σπίτι, έτσι, συνιστά παταγώδη αποτυχία. Τη μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της μπασκετικής ομάδας, δηλαδή από το 2000 και έπειτα. Ο Επτάστερος είχε φοβερό ρόστερ, έτσι, ενισχύθηκε σημαντικά.

Και εντάξει, καθαρά αγωνιστικά, καμία βελτίωση, καμία διάθεση να αλλάξει δραστικά το πλάνο ο Τούρκος προπονητής. Το οποίο εκ του αποτελέσματος έμπαζε από παντού. Έτσι. Καμία διάθεση να αξιοποιήσει τα αστέρια της ομάδας. Εντάξει, το γεγονός ότι λείπει ο Λούκας, πιστεύω για το ακριβότερο budget στην Ευρωλίγκα, δεν νομίζω ότι αποτελεί δικαιολογία.

Να περάσουμε τώρα στην αντιπεραόχθη, στο Μπασκετικό Ολυμπιακό. Μία εβδομάδα πριν από το Final Four, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα βρεθούν για πέμπτη σερί σεζόν. Άνοιξαν χθες οι πόρτες του ΣΕΦ για τους εκπροσώπους του τύπου, όπως είναι φυσιολογικό την επόμενη της αποτυχίας του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ΆΚΑ θα φιλοξενήσει τη τελική φάση της Ευρωλίγκας, αποτέλεσε πεδίο ερωτήσεων προς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος, περιγράφοντας τις ημέρες αναμονής για τον ημιτελικό, ανέφερε πως είναι κρίσιμο όλα τα μέλη της ομάδας να ξέρουν να αποφεύγουν τις ερωτήσεις που προκαλούν τίτλους για μεγαλύτερη προσοχή. Τα λεγόμενα clickbait που λέμε στη γλώσσα του διαδικτύου. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε να δίνουμε, να δώσουμε τη Φενέρμπαξε, ένα μάτς που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση για το πού παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος, είναι εκ του πονηρού. Εμείς εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αποκρίθηκε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όταν ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού, που εξήγησε για τα social media. Μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3 ακόμη. Πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες που θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα media και τις πονηρές ερωτήσεις, πόσο δεν θα μας επηρεάσει τι γράφεται δεξιά και αριστερά και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό. Ολοκλήρωσε.

Στο πράσινο τώρα στρατόπεδο, σε μια απαράδεκτη και ασεβή ενέργεια προχώρησε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ρίσον Χόλμς από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Ερκίνα Ταμάμ από τη Βαλένθια. Ο Χόλμς, ο οποίος θυμίζουμε εξοβελίστηκε από το ρόστερ των πράσινων πριν από δύο μήνες, έπειτα από απόφαση του Ερκίνα Ταμάμ, πόσταρε στα προσωπικά του social media συνεχόμενα emoji με ξεκαρδιστικά γέλια, εκφράζοντας εμέσως πλην σαφώς την ικανοποίησή του για την αποτυχία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια. Κάτι ασεβές όχι τόσο για το μέχρι πρότινος προπόνητή του, αλλά κυρίως για τους συμπαίκτες που είχε από το περασμένο φθινόπωρο και την προετοιμασία των Πρασίνων μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του.

Παραμένουμε στο μπάσκετ. Το ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή που επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τις προθέσεις και τις φιλοδοξίες του Τέλη Μιστακίδη. Ο 22χρονος Νάσος Μπαζίνας ανήκει από χθες στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία με ανακοίνωση που εξέδωσε επισημοποίησε τη μεταγραφή. Ο διεθνής γκάρντ είναι από τους λίγους, είναι η αλήθεια, αξιοπρόσεκτους γκάρντ της γενιάς του και ήταν από τους πρώτους στόχους που έθεσε ο ΠΑΟΚ από την ελληνική αγορά για το ρόστερ της νέα σεζόν. Ο Μπαζίνας είχε συμβόλαιο με τον Προμηθέα, ο οποίος αξίωσε υψηλές απαιτήσεις για την αποδέσμευσή του και τελικά συμφώνησε με τον deal με την ομάδα της Πάτρας, έκλεισε τις 650.000 ευρώ. Ο Μπαζίνας, που υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030, θα εισπράξει συνολικά περί τις 850.000 ευρώ. Πολύ δυνατή προσθήκη για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ το πιο δύσκολο από πνευματικής πλευράς αγώνα είχε να δώσει χθες στη Σανέλ Αρένα για τα προημιτελικά της Greek Basket League. Έπειτα από τον εφιάλτη που βίωσε τον τελικό του Basketball Champions League στην Πανταλώνα και την απώλεια με τον πιο σκληρό τρόπο του ευρωπαϊκού τροπέου, η ομάδα του Dragan Sakota έπρεπε να μαζέψει τα κομμάτια της, να ανασυνταχθεί και να αντιμετωπίσει τον Άρη, ο οποίος ήταν σε απραξία από τις 25 Απριλίου, όταν νίκησε τον Πανιόνιο στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Με καλύτερη την περίοδο, η ΑΕΚ έβαλε τις βάσεις για να νικήσει τον Άρη και μαζί την απογοήτευση από το ταξίδι στο Final Four του Champions League. Η ένωση στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου προηγήθηκε με 12 πόντους, 66-54. Έφτασε και στο συν 15, 75-60, αλλά στο φινάλι οι φιλοξενούμενοι που είχαν εξαιρετική κατάσταση, σε εξαιρετική κατάσταση τον Νουά, μείωσαν στο τρίποντο 79-76 και 82-79, βάζοντας πίεση στην ομάδα του Σάκοτα και κάνοντας τον κόσμο στις εξέδρες να θυμηθεί το κάζο του περασμένου Σαββάτου στον τελικό με τη Ρήτας. Νάνα Λί και Γκρέι σκόραραν για την ΑΕΚ την ώρα που ο Άρης είχε λάθος επιλογές και η ομάδα του Σέρβου τεχνικού κράτησε την νίκη για το 1-0 στη σειρά. Επόμενο μάτς στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή για την ισοφάριση του Άρη ή τη σκούπα της ΑΕΚ. Στο σημείο αυτό η πρώτη ώρα της εκπομπής φτάνει στο τέλος. Της ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική. Δική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός χωρίς πρόβλημα έκανε το 1-0 απέναντι στη Μύκονο για την πρώτη φάση των play-offs, επικρατώντας 99-75 στο Τίσεντερ Άθενς, αφήνοντας πίσω τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης, θα ταξιδέψει στη Ρόδο Ολυμπιακός εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Κολοσσό για τον δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι η Ζαφίρης, Κένι και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντανιέλ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αμφιβολή κρίνεται η συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε. Με επιτυχία χειρουργήθηκε σήμερα από τον Χρήστο Θεό ο Ιουσούφ Γιαζίτσι μετά τη ρήξη χιαστού την οποία υπέστη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία των Πρασίνων για το μάτς με το δικέφαλο του Βορρά. Τετράδα αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του τριφυγιού εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Ολλανδός προπονητής Μαρκ Φαν Μπόμελ. Στον τελικό κυπέλου Super League κάτω των 19, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με κεφαλιά του Δημήτρη Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10, η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Λίβερπουλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Μπάγκερ Μονάχου για ακόμη μία σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Είναι η εκπομπή Sports Night Special Edition, όπως και η χθεσινή. Να ταξιδέψουμε στο διεθνή χώρο, στο ποδόσφαιρο. Η Γαλατασαράι εξασφάλισε πριν από μερικές ημέρες τον τίτλο του πρωταθλητή στην Τουρκία. Ωστόσο, την ώρα που άπατε στο γήπεδο ήταν πανευτυχής. Ο Νόα Λάγκ εθεάθη να φωνάζει το τηλέφωνο του προξενώντας απορία. Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός εν τέλει εξήγησε τους λόγους που φάνηκε να είναι τόσο εκνευρισμένος, αποκαλύπτοντας ότι τα είχε με τον πατέρα του. Όπως είπε, ναι, να είμαι ειλικρινής, θύμωσα με τον μπαμπά μου. Ήθελα να τον φέρω στον αγωνιστικό χώρο, τον πήρα τηλέφωνο και του είπα «Πού είσαι?», μου απάντησε «Εδώ είμαι». Το ρωτούσα «Εδώ πού?», αλλά έλεγε το ίδιο πράγμα, εννοούσε στο γήπεδο, καταλάβατε δηλαδή τι γίνεται, πω, μεταξύ κατεργαραίων. Τον πήρα βιντεοκλήση, αλλά πάλι έλεγε «Εδώ είμαι» και δεν έπαιρνα ξεκάθαρη απάντηση. «Με στο γήπεδο ρε άνθρωπε, τι σε νοιάζει τώρα?». Σε κάποια φάση άρχισε να εκνευρίζομαι λίγο, αλλά στο τέλος κατάφερα να τον κατεβάσω στον αγωνιστικό χώρο. Αποστολή εξετελέστη. Εδώ ρε φίλε, ανάμεσα σε 70.000 κόσμο, ξέρω εγώ πόσο χωράει η έδρα της Γαλατά.

Να επιστρέψουμε πάλι στο Παναθηναϊκό και στον Εργκίνα Ταμάν που μονοπολεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες κυρίως για αρνητικούς λόγους λόγω της απώλειας της συμμετοχής στο Final Four, στο επικείμενο Final Four της Αθήνας.

Γεωργίνα Ταμάν μίλησε στο κρατικό κανάλι για την νίκη απέναντι στη Μύκονο, τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια αλλά και την πορεία του στο Παναθηναϊκό τα τελευταία τρία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι ικανοποιημένος. Δεν ήταν εύκολο μετά τη μεγάλη απογοήτευση του αποκλεισμού από το Final Four. Μέσα σε 48 ώρες οι παίκτες ήταν έτοιμοι, παίξαμε σοβαρά. Είναι τα play-off, κάναμε το 1-0, θα παίξουμε τώρα και την Κυριακή. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Χάσαμε το 5ο match ενώ ήμασταν στο 2-0. Αποκλειστήκαμε στο 3-2. Υπάρχει απογοήτευση και για εμάς και για τον κόσμο μας. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτά συμβαίνουν. Σέβομαι τη Βαλένθια, τερμάτισε δεύτερη και είχε χάσει μόνο 3 παιχνίδια στην έδρα της. Στην έδρα μας πήραμε 2 νίκες, αλλά μετά ιτηθήκαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια άξιζε να παίξει στο Final Four. Στον αθλητισμό υπάρχουν αποτυχημένες σεζόν, όπως και για εμάς φέτος. Όμως την τελευταία τριετία, ανέφερε, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε είναι οι πιο πετυχημένοι στην Ευρώπη. Με μία Ευρωλίγκα, με ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Αν υπάρχει άλλη τόσο πετυχημένη ομάδα, πείτε μου. Μόνο η Φενέρμπαχτσε μας στεναχωρεί παραπάνω, γιατί το Final Four θα γίνει στην έδρα μας. Ωστόσο, αυτή είναι η ζωή. Σε λαβή! Τι να κάνουμε, σε λαβή!

Να μεταχθούμε τώρα από το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Οι Ερυθρόλευκοι κρατάνε, ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη του για τη δεύτερη θέση στην Super League στα πόδια του, καθώς οι δύο νίκες εναντίον του Παναθηναϊκού και οι απώλειες βαθμών του ΠΑΟΚ άλλαξαν τους συσχετισμούς στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος. Με νίκη στην Νέα Φιλαδέλφια, την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ, το σύνολο του Χουσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ στις 20 του μήνα, στις 10 η ώρα ο αγώνας, και τερματίσει την πρώτη τετράδα της Premier League, τότε η ομάδα του Πειραιά γλιτώνει ένα προκριματικό γύρο και ξεκινάει την προσπάθειά της από τον τρίτο προκριματικό. Σύμφωνα με το Football Match Data, τον υπερυπολογιστή, ο σύλλογος του Λιμανιού έχει 37,8% πιθανότητα να φτάσει στα play-offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο υπερυπολογιστής δίνει στην ίδια λίστα τις προβλέψεις του και για άλλες ομάδες της γυραιάς Ηπείρου. Στο 83,8% βρίσκεται η Sporting Λισαβόνας, στο 63% ο Ερυθρός Αστέρας, στο 62,9% η Λιόν, ενώ την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Δυνάμο Ζάγκρεπ με 61,2%.

0: Η Fenerbahçe ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού στο Telekom Center Athens για το Final Four της EuroLeague, που στο δρόμο τους θα βρεθεί, στο δρόμο των Τούρκων θα βρεθεί στο ημιτελικό Ολυμπιακός. Οι παίκτες της τουρκικής ομάδας και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους μίλησαν την Παρασκευή απόψε για τη μάχη που θα δώσουν στην Αθήνα. Το κίνητρο είναι το back to back. Ένα από τους λόγους που επέλεξα να έρθω στην Τουρκία ήταν να ακολουθήσω στα βήματα κορυφαίων Αμερικανών γκάρτζ όπως ο Σέιν Λάρκιν, που παίζει ακόμα εδώ. Είναι Αμερικανός και θα είχε κατακτήσει 3 τρόπαια της Ευρωλίγκας στην ΕΦΕΣ αν δεν είχε ακυρωθεί η χρονιά του 2020. Είναι ευκαιρία να πετύχω ό,τι αυτός, αλλά εκπροσωπώντας τη Φενέρ, η κατάκτηση του τροπέου είναι από μόνη της αρκετή για κίνητρο, αλλά έχω και την ευκαιρία να φτάσω στο επίπεδο ενός παίκτη όπως ο Λάρκιν, δήλωσε ο Γουέιν Μπόλτουιν, που αποτελεί ένα από τα ισχυρά όπλα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Από τη μεριά του, ο Τάλεν Χόρτον Τέικερ εξήγησε πως θέλει να μοιάσει τον Μπόμπι Ντίξον, ένα σπουδαίο παίκτη που φόρεσε τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Κάπου εδώ θα κάνουμε μια λιγόλεπτη διακοπή, ακολουθεί διαφήμιση και επιστρέφουμε.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε...

0: 943 Interbet & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interbet & Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interbet & Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Παναθηναϊκός χωρίς πρόβλημα έκανε το 1-0 στη σειρά απέναντι στη Μύκονο για την πρώτη φάση των play-offs, επικρατώντας 99-75, αφήνοντας πίσω τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην 11η της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακώσα λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην All-Win Arena θα πραγματοποιήσουν αύριο οι κυτρινόμαυροι. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι η Ζαφίρης, Κένι και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στον τελικό κυπέλου τη Super League κάτω 19, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με κεφαλιά του Δημήτρη Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και ολοκλήρωσε το ντάμπλ. Ο 20χρονος Ελληνοαμερικανός σέντερ Ράιαν Σούλης αφήνει το Κολούμπια και μετακοσμίδιζει στο Northwestern στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Για την 37η αγωνιστική της Premier League αυτή την ώρα η Aston Villa υποδέχεται τη Liverpool. Ο Μάνουελ Νόιερ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Bayern Μονάχου για ακόμη μια σεζόν. Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ήρθε η Real Madrid σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο Τούρκος έντερ θα ενισχύσει τη Βασίλισσα για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στη EuroLeague. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night.
1: 943 Inter Veteran Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Aston Villa Liverpool 0-0 στο 19ο λεπτό. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 59 βαθμούς. Τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Λοιπόν, μάγκες, αν η Aston Villa πάρει το Europa League και διατηρηθεί στην τετράδα στην Premier League, ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League. Θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό γύρο στην κορυφαία θεσσαλική διοργάνωση.

Για το play-offs υποβιβασμού στη Ligue 1, Saint-Étienne Ρόντε 0-0 στο ημίχρονο. Η Saint-Étienne είναι αυτή που παλεύει να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Παίζει με την Ρόντε, την ομάδα της Β' Εθνικής Γαλλίας, της Ligue 2. Πώς θα μιλάω τα γαλλικά ο άτιμος,

παγκόσμιο κύπελο σε λίγες μέρες, ρε μάγκες, εντωμεταξύ. Είναι η μεγάλη ελπίδα και στίχημα της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα ο Κάρλο Αντσελότη. Και παρότι ακόμα μένει να φανεί τι πρόσωπο θα δείξει σε Λεσάο στα αμερικανικά γήπεδα. Στα αμερικανικά, ναι. Στα αμερικανικά γήπεδα, δηλαδή του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού. Η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία έσπευσε να επεκτείνει το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότη έως το 2030. Από το πρώτο λεπτό εδώ κατάλαβα, ανέφερε τι σημαίνει ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, σχολίασε ο 66χρονος πλέον Ιταλός προπονητής, ο οποίος σε 10 αγώνες στο τιμόνι της Εθνικής μετράει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Εντάξει, δεν το λες και φοβερή απόδοση.

Χθες κυπελούχος Βελγίου αναδείχθηκε η Σεν Ζιλουάζ, χωρίς τίτλο στη Δανία όμως έμεινε ο Χατζηδιάκος. Παραδοσιακά η Άντερλεχτ ήταν η κορυφαία ομάδα των Βρυξελών και κατ' επέκταση του Βελγίου, κατακτώντας διαρκώς πρωταθλήματα, κύπελα και άφηνε τα ψίχουλα στους άλλους, έτσι, αλλά καταγράφοντας και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Αυτό έχει αλλάξει ξεκάθαρα την τελευταία χρονιά. Διανύει μια κρίση τα τελευταία χρόνια από το 18, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα του Άντερλεχτ. Έχει αλλάξει ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που η Union Saint-Gilloise επέστρεψε στο προσκήνιο, καθώς ήταν κυρίαρχη τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Την προηγούμενη διετία, η ομάδα που εδρεύει επίσης τη βελγική πρωτεύουσα κατέκτησε κατά σειρά κύπελο το 24 και πρωτάθλημα το 25. Φέτος διεκδικεί το πρώτο double από το 1913. Και χθες έκανε το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε ένα τοπικό τελικό κυπέλου επικράτησε στην παράταση της Άντερλεχτ με 3-1 και σήκωσε το τέταρτο κύπελο της ιστορίας της. Στο πρωτάθλημα τώρα, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-offs, βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στο μείον 1 από την Club Breeze του Χρήστου Τζόλη, στην έδρα της οποίας δοκιμάζεται την Κυριακή σε ένα ντέρμπι καθοριστικό για τη μάχη του θρόνου. Πραγματικά τι μάχες στα πρωταθλήματα γίνονται φέτος, ρε φίλε. Βελγικό πρωτάθλημα, σκοτσέζικο, Premier League. Και ενώ η Union Saint-Gilloise είναι διαρκώς ανερχόμενη στη Βόρεια Ευρώπη, μια παραδοσιακή δύναμη όπως η Κοπεχάγη βίωσε φέτος μια από τις χειρότερες σεζόν στη σύγχρονη ιστορία της. Παρότι πέρυσι κατέκτησε τον double στη Δανία για έκτη φορά, φέτος τερμάτισε εκτός εξάδας, αν και θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω play-off. Η ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου ήλπιζε να ρεφάρει με την κατάκτηση του κυπέλου για 11η φορά στην ιστορία της και τρίτη τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά στον τελικό που διεξήχθη στην έδρα της, το Πάρκεν, η Midland την νίκησε με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο για τρίτη φορά, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να μένει στον πάγκο. Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως στην εκπομπή Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφές.

0: αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών.
1: Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή.

Τώρα στον διεθνή χώρο μεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί και ο κύριος διεκδικητής της Προεδρίας Ρεάλ Μαδρίτης από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο Αργεντινός αυτός υποψήφιος για την Προεδρία, εξέφρασε επισήμως την πρόθεσή του να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές Ρεάλ Μαδρίτης, στέλνοντας σχετική επιστολή στον ίν πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο 37χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει περιθώριο μέχρι τις 23 του μηνός να αποδείξει ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Δεν ξεκαθάρισε δημοσίως τι θα κάνει, λέγοντας ότι στις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουμε αν θα σηκώσουμε το γάντι της πρόκλησης, εννοεί, για να κάνουμε κάτι που να έχει νόημα, και με συγχωρείτε, και πάντα θα το κάνω σκεπτούμενος το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μεταξύ πάντως κυκλοφορούν πληροφορίες πως τον θέλουν να ήρθε σε επαφή με τον Γιούργεν Κλοπ, προκειμένου προφανώς να τον παρουσιάσει ως το δυνατό χαρτί του. Στο μεταξύ πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα γνώρισε ανώδυνη τα εχθές με 1-0 στην έδρα της Αλαβές, η οποία πήρε ανάσα στην συναρπαστική μάχη της παραμονής στη Λα Λίγκα, στο πλαίσιο της οποίας σημειώθηκαν επίσης τα εξής αποτελέσματα: Χετάφε Μαγιόρκα 3-1, Βαλένθια Ράγιο Βαγκεκάνο 1-1 και Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός από την 8η μέχρι την 19η θέση. Ο 8ος με τον 19ο έχουν βαθμολογικό gap 5 βαθμών. Βαθμολογική απόσταση 5 βαθμούς. Απίστευτο.

Ανοίγει το σκορ η Άστον Βίλα. Άστον Βίλα Λίβερπουλ 1-0. Με τον Ρότζερς. It's meant to be. Γκολάρα του Μόργαν Ρότζερς, πολύ ωραίο πλασέ στην αριστερή γωνία.

Στο μεταξύ, στο water polo γυναικών, η Γλυφάδα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, επικρατώντας 14-7 στο κολυμβητήριο ο Αντώνης Δημητρόπουλος και με 2-1 στις νίκες προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-offs του water polo league γυναικών. Εκεί η Γλυφάδα θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρα στη Βουλιαγμένη, με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άλυμο για την 5η θέση του πρωταθλήματος σε νοκάουτ παιχνίδι.

Τον Γιούτον Αγκατόμο τον θυμάστε, όσοι είμαστε οπαδοί της Ίντερ τον θυμόμαστε φυσικά πάρα πολύ καλά, αριστερός μπακ. Μπορεί να έχει απομακρυνθεί από το διεθνές ραντάρ, καθώς από το 21 έχει επιστρέψει στην Ιαπωνία και αγωνίζεται στο Τόκιο, από το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Ωστόσο, ο Γιούτον Αγκατόμο παραμένει μεγάλο κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο της πατρίδος του. Μάλιστα, όλο το μπακ της Ίντερ, της Γαλατάσαρα και της Μαρσέη θα γίνει και ο πρώτος Ασιάτης που θα συμμετάσχει σε πέμπτο διαφορετικό παγκόσμιο κύπελο. Ναι, κυρίες και κύριοι, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το επερχόμενο τουρνουά που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Άρε μεγάλε να κατόμω. Μάλιστα, ο 39χρονος ποδοσφαιριστής έμαθε ον κάμερα ότι κλήθηκε από τον Χατζίμε Μοριγιάσου και έβαλε τα κλάματα, με την ομάδα του να δημοσιεύει το τρομερό αυτό βίντεο. Διεθνής από το 8, θυμίζουμε, ο Ναγκατόμο είναι δεύτερος στις συμμετοχές με 144, μόλις 8 λιγότερες από τον απόλυτο ρέκορντμαν Γιασουχί το Έντο, και έχει εκπροσωπήσει την Ιαπωνία σε Νότια Αφρική το 10, Βραζιλία το 14, Ρωσία το 18 και Κατάρ το 22.

Και από την Ιαπωνία πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μπάσκετ. Ο Ελληνοαμερικανός 20χρονος Ράιαν Σούλη συνεχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον διεθνή forward center να μετακομίζει σε άλλη ομάδα. Συγκεκριμένα ο Σούλης άφησε το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια και όλα δείχνουν ότι έχει δώσει τα χέρια με το Northwestern. Καλώς στο Σάκη από την Κορινθία. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε. Είχαμε νέα από Πανάθα, λέει. Στο προσκήνιο Φαν Μπόμελ.

Τίποτα, λέει ο Σάκης, ρωτάει. Εντάξει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι προς την έξοδο του Πάγκου των Πρασίνων. Το ντέρμπι αιωνίων διέλυσε κάθε αμφιβολία για τη συνέχιση της συνεργασίας με το Ράφα Μπενίτεθ. Η διοίκηση του Τριφυγείου αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη και το διαζύγιο μοιάζει αναπόφευκτο. Το μόνο που εκκρεμεί είναι ποιος θα ανακοινώσει τα μαντάτα στον προπονητή. Ο Ισπανός ασφαλώς αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, απλώς στις συνεντεύξεις τύπου φτιάχνει. Δεν ξέρω, σαν να φτιάχνει για το δικό του αφήγημα για το επικείμενο τέλος της παραμονής του στην Αθήνα. Φυσιολογική αντίδραση για ένα επαγγελματία που κάποτε μεσουρανούσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όμως πλέον αποτυγχάνει στη μία δουλειά μετά την άλλη. Πλέον το κύριο μέλημα στο Τριφύλι είναι η επόμενη μέρα, διότι ο Γιάννης Αλαφούζος και οι συνεργάτες του ψάχνουν τον επόμενο. Το περασμένο Οκτώβριο συμφώνησαν σε ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο με τον Μπενίτεθ και τώρα καλούνται να τον αντικαταστήσουν. Το μείζον για το σύλλογο είναι το προφίλ του νέου προπονητή. Πρώτον, το στυλ που θα πρεσβεύει. Ο Αλαφούζος οραματίζεται μια ομάδα που θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Άρα, η διοίκηση του συλλόγου ψάχνει έναν προπονητή ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ιδιοκτήτη. Επιπρόσθετα, αυτός ο προπονητής θα πρέπει να έχει αποδείξει τις αντοχές του στην πίεση του πρωταθλητισμού, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει το περιθώριο να μην διεκδικήσει τον τίτλο την επόμενη σεζόν και να τα παρατήσει και να παραστήσει ξανά τον Κομπάρσο. Ξαναλέω, δεν έχει ο κόσμος την απέτηση να το πάρει. Καλά, μπορεί να την έχει, αλλά έχει οπωσδήποτε την απέτηση να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα έρθει άλλος ένας προπονητής ο οποίος μεσούσει τη σεζόν παραδώσει τα όπλα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαρκ Φαν Μπόμελ έχει εξεταστεί το περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Τότε, στο πλαίσιο των διοικητικών ανακατατάξεων, οι πράσινοι στράφηκαν εν τέλει στο Ράφα Μπενίτεθ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολλανδός υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς μέσους της γενιάς του και ένας πολλά υποσχόμενος προπονητής. Βέβαια, οι προπονητικές δουλειές του δημιουργούν ερωτήματα, αφού εργάστηκε με μερική επιτυχία στην Ολλανδική Eindhoven, απέτυχε και έφυγε γρήγορα από τη γερμανική Wolfsburg, ενώ κατέκτησε τίτλους και δημιούργησε έτσι ένα θεαματικό σύνολο στην Antwerp στο Βέλγιο. Οπότε η προϋπηρεσία του Φαν Μπόμελ κρίνεται, εντάξει, μέχρι στιγμής μοιρασμένη και επιτρέπει την αμφιβολία για την επιλογή των ανθρώπων του τριφυλιού. Έτσι, η διοίκηση του τριφυλιού συζητάει με τον Φαν Μπόμελ, όμως σε γενικές γραμμές ψάχνει έναν προπονητή τύπου Φαν Μπόμελ, έτσι. Σε παρεμφερή ηλικία, με παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με έτσι ένα αναγνωρίσιμο σχετικά πρόσωπο, διότι ένας φημισμένος προπονητής θα αποτελεί και μια δήλωση προθέσεων για αυτό που θέλει να πετύχει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ναι, μεν ο Ράφα Μπενίτεθ, που είναι ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα, δεν ευωδόθηκε, όμως ο ιδιοκτήτης δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Επιπλέον, ο Φαν Μπόμελ συνοδεύεται από συστάσεις ενός προπονητή που δίνει σημασία στην πειθαρχία, έτσι, και επιβάλλει οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια. Και κάτι που έχει λείψει στο Γιώργο Σκαλαφάτη τα τελευταία χρόνια από την αποχώρηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έπειτα.

Καλά, εδώ και μερικές ώρες είναι γνωστό ότι ήταν αρνητική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό στην προσπάθεια αναστολής της απόφασης της ΔΕΑΒ για ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών λόγω ρήψης φωτοβολίδων στον αγωνιστικό χώρο. Στο εντός έδρας 0-0 αντίον της ΑΕΚ, το σχετικό αίτημα του τριφυλλίου απορρίφθηκε. Συνεπώς, η αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ στο τελευταίο μάτς της σεζόν θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ανατρέψει την αρχική απόφαση της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Όπως αναμενόταν, υπογραμμίζεται ότι το Τριφύλι έχει ενημερώσει ότι θα διεξαχθεί εν ευθέτω χρόνο φιλικό παιχνίδι για να τιμηθεί με τον δέοντα τρόπο η λεωφόρος και ότι οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και θα τους απαγορευτεί η είσοδο στο γήπεδο και η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας.

Ημίχρονο στο Βίλα Πάρκα, στον Βίλα Λίβερπουλ 1-0. Οι χωριάτες προηγούνται με τον γκολ του Μόργαν Ρότζερς. Εξέλιξη η οποία ευνοεί και τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε, θέλει η Άστον Βίλα να τερματίσει μέσα στην τετράδα της Premier League και να πάρει το Europa League. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντωνι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στον 943 Ετρεβέντε Sports. Λέει ο Σάκης, ευχαριστώ εγώ για την ενημέρωση, εννοούσε για τον προπονητή, για το ψάξιμο του προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Με τον ακατανόμαστο, λέει, εννοεί τον Αταμάν, βγήκε κάτι.

Λοιπόν, Ακουσάκη και λοιποί ακροατές, τι δήλωσε μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο Εργκίν Αταμάν. Μετά το τέλος λοιπόν του αγώνα με τη Μύκονο, ο Τούρκος τεχνικός είχε πολλά να πει συνέντευξη τύπου και όπως για την περίπτωση που θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ανέφερε ποια θα είναι αυτή όταν δεν θα του έχει εμπιστοσύνη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συγκεκριμένα αναφέρει χαρακτηριστικά, παιδιά, μόλις 4 ομάδες θα παίξουν στο Final Four. Όλες οι άλλες ομάδες όπως και εμείς θα αφοσιωθούμε στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και να αφοσιωθούμε βήμα-βήμα. Θα ασχοληθούμε τώρα με αυτή τη σειρά. Μετά τον ημιτελικό και με σεβασμό σε όλες τις ομάδες. Και μετά να προκριθούμε βέβαια στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος εννοεί. Και συνέχισε. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουμε κάποιες συζητήσεις με αυτούς. Έτσι είναι τα σπορ. Δεν είναι τέχνη για να μπορούμε να κάνουμε πάντα κάτι καλό. Υπάρχουν και διαφορετικές στιγμές στον αθλητισμό. Όμως οι παίκτες έχουν την νοοτροπία ώστε να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Αυτά.

1-1 ισοφαρίζει η Λίβερπουλ με τον Φίρχιλ Φαν Ντάικ. Offside έχουμε. Για να δούμε. Θα εξεταστεί φαντάζομαι η φάση από το VAR.

Ούτε να τον βλέπω, ούτε να τον ονομάζω δεν θέλω. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, σ' ακούω. Να είσαι καλά ρε Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό παιδί με λίγο τρέλα, λίγο μόνο. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά.

μπροστά του ΠΑΟΚ. Τώρα ο δικαίωμα του Βορρά δείχνει να μπαίνει σταδιακά σε μια νέα φάση, με τις πρώτες κινήσεις να έχουν δίνει ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πλαίσιο του επόμενου κεφαλαίου που είχε περιγράψει δημόσια πριν από λίγες εβδομάδες ο Ανδρέας Παπαμιμίκος σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού, με την Τούμπα να περιμένει τις πρώτες επίσημες κινήσεις στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Χωρίς διάθεση να ανοίξουν όλα τα χαρτιά από τώρα στη Μικρά Ασία, προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο υποδομών, διοικητικής λειτουργίας και συνολικής οργάνωσης της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος επαφών και συζητήσεων γύρω από το μοντέλο που θα ακολουθήσει ο σύλλογος τα επόμενα χρόνια, με βασικό άξονα τη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης και ξεκάθαρα δομημένης ποδοσφαιρικής εταιρείας. Το βάρος πέφτει κυρίως σε δύο τομείς, στις υποδομές αλλά και στη συνολική αναδιάρθρωση της ΠΑΕ και του οργανισμού. Από τη συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του, ο νέος στρατηγικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ο κ. Παπαμιμίκος, είχε ουσιαστικά προαναγγείλει σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως οι επίσημες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Πρόθεση της διοίκησης είναι οι παρεμβάσεις να γίνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένο timing, ώστε το νέο μοντέλο λειτουργίας να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα και όχι έτσι αποσπασματικά, θα λέγαμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς τα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για τα επόμενα βήματα και για τις

αποφάσεις που έχουν ήδη οριμάσει στο εσωτερικό της ΠΑΕ. Εκεί τοποθετείται χρονικά και το διάστημα κατά το οποίο αναμένονται οι πρώτες επίσημες κινήσεις γύρω από τη νέα δομή, τα πρόσωπα και τη συνολική κατεύθυνση που θα πάρει ο οργανισμός την επόμενη μέρα.

Ο Ανδρέας Παπαμίκος αναφέρει χαρακτηριστικά: ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη πηγαίνει σε αυτό το κεφάλαιο με τολμηρές αποφάσεις. Ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό, περιγράφοντας μια νέα φιλοσοφία λειτουργίας με σαφείς ρόλους, ξεκάθαρες και ξεκάθαρες αρμοδιότητες των τομέων ευθύνης. Στην ίδια τοποθέτηση είχε σταθεί ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποδομών, τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και νέο αθλητικό κέντρο, εξηγώντας ότι πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα βήματα ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να περάσει σε μια διαφορετική εποχή. Παράλληλα, είχε προαναγγείλει σημαντικές παρεμβάσεις και στο αγωνιστικό μοντέλο, μιλώντας για ένα οργανόγραμμα με εξειδικευμένα στελέχη και διακριτούς ρόλους σε κάθε τομέα. Με τον Γκότκινς ή Άστον Βίλα, με τον συνήθι ύποπτο στα τελευταία παιχνίδια, μετά από ασίστ του Μόργαν Ρότζερς και ασίστ και γκολ στο 58 λεπτό. Άστον Βίλα Λίβερπουλ 2-1. Κοντά στο τρίτο γκολ η Βίλανς, παρά λίγο ο Όλι Γουότκινς φαίνεται να έχει χτυπήσει κιόλας, παραλίγο να πετύχει και δεύτερο γκολ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα από τον Μπουεντία στον Όλι Γουότκινς.

Σε ένα έτσι περίεργο περιστατικό, ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα στην Εθνική Τινησίας, όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αμπρίλα Μουσί, ο εμβληματικός παλέμαχος ποδοσφαιριστής που εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο τον Λουί Μπεν Φαρχάτ, παρότι ήθελε να το πράξει. Όπως ανέφερε ο 55χρονος coach, έλαβα το πρωί ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του παίκτη, μου είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να τον πάρω στο Μουντιάλ και πως δεν θα πάει. Σοκαρίστηκα, αναφέρει. Πήρα τον Λουί, αλλά δεν το σήκωσε. Προσπάθησε να επικοινωνήσω ξανά με τον πατέρα του, μα ούτε αυτός απάντησε. Είναι έλλειψη σεβασμού αυτή η υπόθεση, έχει κλείσει, ανέφερε. Γεννημένος σε περιοχή της Στουτγκάρδης το 2006, ο Μπεν Φαρχάτ μπορεί να παίξει τόσο στην Εθνική Τινησίας όσο και εκείνη της Γερμανίας, κάνοντας τον ντεμπούτο του με τους αετούς της Καρχιδόνας πριν από ένα δίμηνο. Παίκτης Καλτσρούις είναι, από το 2024 μετρά με τη φανέλα της 9 γκολ και 2 ασίστ σε 39 συμμετοχές στην Bundesliga 2, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Παραμένουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ρούντι Γκαρσία γνωστοποίησε τους 26 παίκτες αποστολής Εθνικής Βελγίου για το επικείμενο Μουντιάλ, μέσα στους οποίους συμπεριέλαβε και τον Ρωμέλου Λουκάκου αντί του Οπεντά. Ο πρώην επιθετικός της Νάπολη είχε μια δύσκολη χρονιά, τόσο αγωνιστικά εξαιτίας των τραυματισμών, όσο και στις σχέσεις του με τους Ναπολιτάνους. Η ρήξη είχε να κάνει κατά κύριο λόγο με τον προπονητή της ομάδας της Νότιας Ιταλίας, τον Αντώνιο Κόντε. Ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στην πατρίδα του, προκειμένου να προπονηθεί εντατικά, ούτως ώστε να βρίσκεται στις κλήσεις του Ρούντι Γκαρσία. Και τα κατάφερε. Ο 62χρονος Γάλλος τεχνικός συμπεριέλαβε το πολύπειρο επιθετικό στις κλήσεις για το Μουντιάλ του 26. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, αποτελεί προσωπική πρόκληση να επιστρέψει ο Big Rom, έτσι τον αναφέρε, το Λουκάκου, στις υψηλές αγωνιστικές πτήσεις. Να σημειωθεί πως ο υψηλός όμως striker είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για το Βέλγιο, για την εθνική ομάδα. Συνολικά μετρά 124 συμμετοχές, 89 γκολ και 18 assist με το εθνόσημο στο στήθος.

Σε άλλα νέα, ο Στέφαν Ελσαράουι ανακοίνωσε ότι φεύγει από τη Ρώμη, από τη Ρώμα στο τέλος της σεζόν. Ανέφερε ότι φεύγω και ένα κομμάτι μου όμως μένει εδώ. Έκανε γνωστή την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ενός βίντεο στο Instagram. Αποχωρεί ως ελεύθερος.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια.
3: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα είναι 11:30.

Εχθές στιγμές πράσινης λατρείας και συγκίνησης εκτελήθηκαν στη φιέστα του Παναθηναϊκού στον τάφο του Ινδού στην απονομή για την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος της Volley League Ανδρών. Ο κόσμος Τρυφυγιού γέμισε τον ναό, έτσι όπως τον αποκαλεί, αποθεώνοντας τους ταμπλούχους Ελλάδας 5 ημέρες μετά το θρίαβο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Με ακόμη δύο μετάλλια για τα ελληνικά χρώματα ολοκληρώθηκε στο Μόναχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών και παρά τα εκβοντό, φτάνοντας στα 8. Δύο χρυσά, ένα αργυρό, 5 χάλκινα. Τον απολογισμό της επιτυχημένης παρουσίας της Γαλανόλευκης στη διοργάνωση. Συνεπής από τις ηλικιακές κατηγορίες στα μεγάλα ραντεβού με τη διάκριση. Ο Άρης Ψαρός κατέκτησε το χάλκινο στην κατηγορία των 54 κιλών. Ο 18χρονος πρωταθλητής εξασφάλισε την άνοδο στο βάθρο, επικρατώντας με 2-0 του Σαγιάτ Νταντάσοφ από το Αζερμπαϊτζάν και του Αρτιόμ Ρόσκα από τη Μολδαβία, προτού ιτηθεί στις λεπτομέρειες 2-1 στον δραματικό ημιτελικό από τον Χάιρο Αχένιο, τον Ισπανό. Αργυρό μετάλλιο προσέφερε στην ελληνική αποστολή Έλληνα Παπασταματοπούλου, μετέχοντας στα 65 κιλά στο παρατάικ βοντό. Η 23χρονη παρολυμπιονίκης και φοιτητρία ιατρικής, παρακαλώ, νίκησε με 2-0 τη Γέλνα Ράσιτς από τη Σερβία στον καθοριστικό ημιτελικό, δίνοντας μεγάλη μάχη και στον τελικό απέναντι στη Amy Trunsdale από τη Μεγάλη Βρετανία, από την οποία ωστόσο λήγησε με 2-1.

Να περάσουμε στο μπάσκετ. Το guard της Παρτίζαν, Κάρλιν Τζόουνς, αν το θυμάστε, είχε εμπλακεί τον περασμένο Μάιο σε επεισόδιο έξω από ένα μπαρ στην Σερβία. Ακολούθησε καταγγελία από άνδρα για βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμό. Όμως τόσο ο Κάρλιν Τζόουνς όσο και ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Ίζακ Μπόγκα υποστήριξαν πως έπεσαν θύματα ρατσιστικής και σωματικής αντιπαράθεσης πριν αντιδράσουν. Ο Κάρλιν Τζόουνς καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή με την κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Όσον αφορά τον Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ίζακ Μπόγκα, κατέληξαν σε συμβιβασμό με το θύμα της επίθεσης και θα καταβάλουν 2.500 ευρώ και 1.600 ευρώ αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε η υπόθεση που προκάλεσε έτσι μεγάλη αναστάτωση τον περασμένο Μάιο στην οικογένεια της Παρτίζαν.

Στο μεταξύ, Αστον Βίλα έχει πετύχει και τρίτο γκολ απέναντι στη Λίβερπουλ με τον Watkins πάλι στο 73ο λεπτό. 85ο λεπτό στο Βίλα Πάρκα, Αστον Βίλα Λίβερπουλ 3-1.

που ανέλαβε η τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη και με τον Πορτογάλο να τα πηγαίνει καλύτερα από τους προκατόχους του, φαίνεται πως θα έχει την ευκαιρία να μείνει για περισσότερο καιρό στο City Ground. Όπως αναφέρει το Athletic, οι άνθρωποι του συλλόγου είναι έτοιμοι να προσφέρουν νέο πολυετές συμβόλαιο στον Περέιρα, καθώς τόσο η διοίκηση όσο και οι ποδοσφαιριστές είναι ικανοποιημένοι μαζί του. Η υπάρχουσα συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 27. Εν τούτης ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού θα λάβει πρόταση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, την ώρα που στόχος είναι επίσης να αποφευχθούν οι πωλήσεις σημαντικών μονάδων του ρόστερ.

Η Άστον Βίλα φτάνει σε θρίαμβο απέναντι στην Λίβερπουλ με τον Μαγκίνι. Πετυχαίνει και τέταρτο γκολ. Την γκολάρα ήταν αυτή πραγματικά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Μαρτασβίλη. Ίσα-ίσα που ακούμπησε την μπάλα με τα ακροδάκτυλα, με τις άκρες στο δακτύλο του. Εκτέλεση με το αριστερό έξω από την περιοχή. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Άστον Βίλα, εκπληκτική γκολάρα. Απίστευτη αντίδραση του Ουνάι Έμερι που πετάει και το σακάκι του. Άστον Βίλα, Λίβερπουλ 4-1 στο 90 λεπτό.

0: Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Εντρεβέντα Sports. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσουράκης με την εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς από μένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
1: Εντρεβέντα Sports.
2: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός χωρίς πρόβλημα έκανε το 1-0 απέναντι στη Μύκονο για την πρώτη φάση των play-offs, επικρατώντας 99-75, αφήνοντας πίσω τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Θα φύγω όταν χάσει την εμπιστοσύνη ο Γιαννακόπουλος στο πρόσωπό μου, δήλωσε ο Εργίν Αταμάν μετά την νίκη των Πρασίνων επί της Μυκόνου. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, για λόγου ξεκούρασης θα ταξιδέψει στη Ρόδο Ολυμπιακός εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Κολοσσό για τον δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Στον τελικό κυπέλου Super League K19, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με κεφαλιά του Δημήτρη Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και κατέκτησε τον double. Η Nottingham Forest είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στο Βίτορ Περέιρα. Η υπάρχουσα συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 2027. Εν τούτης, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού θα λάβει πρόταση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, όπως αποκαλύπτει το Athletic. Ο 20χρονος Ελληνοαμερικανός σέντερ Ράιαν Σούλης αφήνει το Κολούμπια και μετακομίζει στο Northwestern στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, η Aston Villa διέλυσε 4-2 τη Liverpool και είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της τέταρτης θέσης. Ο Manuel Neuer ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Bayern Μονάχου για ακόμη μία σεζόν. Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί, ωστόσο αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και τη φυσική κατάσταση μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Fenerbahçe Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν ακούς.

Κανονικά τόσο ωραίο τραγούδι, δεν θα ήθελα να το διακόψω. Νομίζω ούτε κι εσείς, αλλά πρέπει να πω στον κόσμο ότι είμαι εδώ. Ναι ρε, είμαι εδώ. Όπως είστε κι εσείς όλοι και όλες εδώ. Στον αέρα του 943 Interveten Sports. Είναι εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς και όλα είναι σημειολογικά. Σε τούτη εδώ την... σε τούτο εδώ το δίωρο. Όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά και δεν την έχουν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς λοιπόν, εδώ στον 943 Interveten Sports. Πιστή στο ραντεβού της Παρασκευής. Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά. Ακούστε τον καλά. Μάθετε καλά την ορθογραφία του, γιατί θα το ακούσετε και θα το δείτε. Μάλλον θα το ακούσετε πολλές φορές. Και θα το δείτε επίσης πολλές φορές γραμμένο.

0: Λοιπόν, και πριν πούμε τα καθέκαστα, έχω την πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή. Ευθύμης από...
1: Από Λιμασόλ.
0: Γεια σου ρε φίλε Ευθύμη. Γεια σου ρε Γιδακό. Τι κάνεις αδερφέ?
1: Καλά ρε φίλε, καλά. 40 χρόνια βαρεθήκαμε εδώ στην Κύπρο.
0: Εντάξει, ωραία η Κύπρος ρε φίλε. Όμορφο.
1: Ωραία, μέρος. Ωραία. Φύγαμε από το Πειραιά και ήρθαμε εδώ.
0: Και ο Πειραιάς είναι ωραίος.
1: Αλλά με οικογένεια.
0: Να σου πω κάτι. Και ο Πειραιάς είναι ωραίος, παρόλο που εγώ δεν είμαι Πειραιώτης. Είναι ωραίος ο Πειραιάς. Έχει ωραίες γειτονιές.
1: Και, ναι,
0: και, κρατάει ακόμα τις γειτονιές του.
1: Ναι,
0: Καστέλα, Προφήτης Ηλίας.
1: Ναι, Αγία Σοφιά.
0: Βαστάει ακόμα. Χατζικυριάκιο.
1: Ναι, ωραία μέρη, ωραία.
0: Έτσι.
1: Είχαμε βικινή και τώρα γίνανε 70.
0: Εντάξει, φίλε, μια χαρά, είσαι ωραίος, δύναμη. Πες μου, πώς είσαι, πώς περνάς, Ευθύμιε?
1: Είμαι συνταξιούχος τώρα, ήμουν security στο καζίνο και τώρα είμαι συνταξιούχος.
0: Μια χαρά, ωραίος. Απολαμβάνεις, να σου πω, η σύνταξη είναι αξιοπρεπής.
1: Ναι.
0: Απολαμβάνεις τη σύνταξή σου. Απολαμβάνεις τη σύνταξή σου, αδερφέ. Αυτό.
1: Άμα θέλω δουλεύω και καλά κουτσοδούλη σε security, δεν έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Ωραίος.
1: Ναι.
0: Τον Παναθηναϊκό πώς τον είδες με τη Βαλένθια?
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, είσαι Ολυμπιακός.
1: Από τη Βαλένθια που έχασε τρίτη φορά.
0: Εντάξει, η Βαλένθια δεύτερη στην Ευρωλίγκα. Έτσι, πρώτος Ολυμπιακός να πούμε. Δεύτερη στην κανονική περίοδο, αλλά δηλαδή έχει καλή ομάδα.
1: Και εγώ σου λέω τους Τούρκους θα τους πάρουμε Ολυμπιακός. Θα κερδίσουμε.
0: Και εγώ το πιστεύω. Θα βλέπω τον Ολυμπιακό τελικό, να ξέρεις.
1: Κάτσε και θα δεις, με τη Ρεάλ.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Καλή ακρόαση, αδερφέ.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα και θα σ' ακούω μέχρι τις 2.
0: Να είσαι καλά, είσαι αδερφός. Γεια σου, Ευθύμη.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου,
1: Γιώργο μου.
0: Ο φίλος μου Ευθύμης και έχω άλλη μια γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Ποιος είναι? Καλησπέρα. Ναι. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Ο φίλος ή η φίλη να ξανακαλέσει. Λοιπόν, να πω γρήγορα τρόπους επικοινωνίας.

Λοιπόν, είναι το Viber, το οποίο το έχει στείλει το μήνυμα πρώτος ο Γιώργης Αλεξανδράκης. Λέει την καλησπέρα μου, Αλόδρης και φίλε μου, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση με τις μουσικές επιλογές του τι το νόμιζε το τεράστιο Άλεξ. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γεια σου, Γιώργαρα μου.

0: Λοιπόν, είναι οι τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες είναι ορθάνυχτες σε κάθε εκπομπή. Το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Όπως επίσης και το Viber του σταθμού, το οποίο διαβάζουμε τα μηνύματα κατευθείαν. Και τα υβρίστικα αναγιγνώσκονται, αδέρφια. Καλησπέρα να στείλω στους πολύ αγαπημένους φίλους, τον Θεόδωρο Μαξούρα, δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερού και στον επίσης πολύ αγαπημένο φίλο, τον Χάραλαμπο Καρπούζο, υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα. Καλησπέρα στον Δημήτρο τον Αμπατζή. Καλησπέρα στο Στέλιο το Χλαχλά. Σε όλα τα αδέρφια εκεί, σε όλο το team. Καλησπέρα Θοδωρή Σαρτζετάκη, αγαπημένε φίλε, πρόεδρε της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου. Όλα τα καλά παιδιά εδώ γύρω τριγύρω. Πάμε λίγο γραμμούλα, Φασιλάκι μου.
1: Έλα.
0: Γεια σου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλά κι εγώ, σ' ακούω, απολαμβάνω τα τραγούδια σου. Γιώργο. Έλα Γιώργο.
0: Εδώ Βασίλη, εδώ. Καλησπέρα να στείλουμε και στο φίλο μου, τον Μιχάλη, τον Χάτζη Μιχαήλ. Παιδιά, να πω ότι την ραδιοφωνική σκητάλη την πήραμε από τον Γιώργο τον Ρουμελιώτη. Τον ξέρω στο Γιώργαρα μας. Λοιπόν, ο οποίος έβγαλε όλη τη βάρδια μόνος του. Άρα, Γιώργη, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, φίλε, Γιώργαρα μου. Λοιπόν, Βασίλη,
1: ναι.
0: Έχουμε και έναν Ολυμπιακό στη γραμμή.
1: Να είναι καλά.
0: Μιχάλη Χάτζη Μιχαήλ. Μας ακούει ο Μιχάλης?
2: Εγώ ακούω.
0: Έλα, εσύ ακούς, εμείς δεν ακούμε.
2: Εγώ ακούω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα εξένα Ολυμπιακό. Τώρα, να σου πω κάτι, σας έχω βγάλει στον αέρα με αυτή την διτή, πώς το λένε, ιδιότητα.
2: Ναι, μ' ακούτε, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Μια χαρά, Μιχάλη, 5-5.
2: Άμα, λοιπόν, καταρχήν, επειδή η ανακοίνωση στους φίλους σου και δεν με βάλες μέσα, λέω κάτι τον επάρω.
0: Αδερφέ, απολογούμε, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή ήσουν εδώ βράχος. Απολογούμε, τώρα τι να λέμε. Μιχάλης Χάτζη Μιχαήλ, παιδιά, φίλος αγαπημένος και ιδρυτής του Αθλητικού Συλλόγου.
2: Ρυθμική Συλλήγου. Και μάλιστα επειδή ξενυχτάω για να σε ακούσω και αύριο πρωί πρέπει να σηκωθώ το πρωί, γιατί ο σύλλογος συμμετέχει για άλλη μια φορά σε ένα τελικό πανελληνίου πρωταθλήματος στο Λαύριο που θα γίνει στις Κορασίδες.
0: Επειδή κάτι είχα ψυχανεμιστεί γι' αυτό και σε έβγαλε τώρα ο φίλος ο Βασίλης, ο Βασιλέξης από το Καβάτερο, ο γείτονάς μας. Είναι και εκείνος στον αέρα, θα μας δώσει αυτή την, πώς το λένε, το μικρό παραθυράκι. Να πούμε γι' αυτό, Βασίλη, όμως μην κλείσεις στον αέρα, στη γραμμή. Γιατί έχουμε να πούμε για την ΑΕΚΑΡΑ. Έλα, Μιχάλη μου.
2: Ναι, έλεγα το εξής. Κάθομαι και σε ακούω, γιατί αύριο ο σύλλογος συμμετέχει σε έναν ακόμα τελικό πανελληνίου πρωταθλήματος στις Κορασίδες στο Λαύριο. Και πρέπει να πάμε να σηκωθώ πρωί, γιατί είμαι αρχηγός αποστολής. Και πρέπει να πάμε εκεί πέρα για να αγωνιστούμε, να δούμε τι θα πετύχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος πραγματικά πηγαίνει εξαιρετικά. Είναι μέσα στους τελικούς που γίνονται, παίρνουμε τις προκρίσεις σε επάξια και είμαστε μέσα από τους λίγους συλλόγους που συμμετέχουμε με συνεχή ροή σε τελικούς πανελληνικού πρωταθλήματος. Και όμως έκατσα λίγο να περιμένω, να σε ακούσω λίγο την εκπομπή σου, να σου πω και μια καλημέρα, και γιατί είσαι αγαπητός πολύ και πραγματικά είσαι από τους ανθρώπους που στηρίζει κυρίως τον αεραστεχνικό αθλητισμό, γιατί το γνωρίζω αυτό και θέλω να το πω.
0: Μιχάλη, στο έχω πει και σε παλαιότερη έτσι, επικοινωνία μας και εκ του συνεγγύς ότι ο σταθμός γενικά, ειδικά τον εραστεχνικό αθλητισμό και τον αθλητισμό στον οποίο εμπλέκονται παιδιά, τον στηρίζει. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για να προωθούμε και να στηρίζουμε και να ανακοινώνουμε τέτοιες έτσι, δράσεις, πρωταθλήματα, διακρίσεις των συλλόγων της περιοχής μας. Λίγο πράγμα είναι αυτό τώρα, μικρό πράγμα είναι.
2: Εξίσου σημαντικό είναι αυτό που σου είχα πει την περασμένη Παρασκευή, που είχα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι στην εκπομπή σου, ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηλίον θα φιλοξενήσει ένα τελικό πανελληνίου ρυθμικής γυμναστικής πιθανότατα στο ΑΣΑΜΠ, στο ΟΜΑΔΙΚΟ. Είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και από τον πρόεδρό της, τον Βασίλειο Τσολακίδη, και την αντιπρόεδρο, την Ελένη την Καϊτεζίδου. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας τέτοιοι αγώνες, γιατί μας αξίζει, έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και μας αξίζει να γίνονται τέτοιοι αγώνες. Είναι κάτι μοναδικό, έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό και το γνωρίζεις προσωπικά εσύ, αφού πέρσι έγινε για πρώτη φορά ένας τελικός πανελλήνιου πρωταθλήματος, και αυτό αρχίζει σιγά σιγά και θεμελιώνεται. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να σου το πω έτσι στην εκπομπή σου σήμερα.
0: Ωραία, όταν θα είναι εννοείται θα το ξανααναφέρουμε, έτσι. Ναι. Όχι θα το αναφέρουμε, θα έρθεις από εδώ ρε φίλε. Τι να λέμε.
2: Και θα έρθω από εκεί, έχω δεσμευτεί να έρθω από εκεί με ανθρώπους της Ομοσπονδίας.
0: Σε έχω δεσμεύσει εγώ, δεν κατάλαβες. Σε έχω δεσμεύσει εγώ, δεν κατάλαβες, εννοείται.
2: Θα έρθω στην εκπομπή σου και με ανθρώπους, και μάλιστα πολύ μεγάλη τιμή, Ολυμπιονίκες και από την μέλη της ΕΓΟ, να συζητήσουμε για αυτό το άθλημα, γιατί μας αξίζει, όπως και οι ενόργανοι, όπως και άλλα τέτοια αθλήματα εδάφους, που πρέπει να ξέρεις ότι έχουν φέρει τεράστιες επιτυχίες.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Τεράστιες επιτυχίες. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το γνωρίζεις εσύ πολύ.
0: Ναι, ναι,
2: αυτό
0: γράμμα
2: σου λέω.
0: Και ολυμπιακά μετάλλια με τις ομάδες του ensemble και στα ατομικά τα αθλήματα, στις ασκήσεις εδάφους, βέβαια φίλε.
2: Βέβαια.
0: Τεράστιες διακρίσεις.
2: Και θα είμαι πάρα πολύ σύντομα στην εκπομπή σου με τέτοιους σημαντικούς ανθρώπους να συζητήσουμε για θέματα αθλητισμού. Γιατί υπάρχουν και προβλήματα από το κράτος πάνω σε αυτά. Αλλά αυτά θα τα πούμε από κοντά όταν θα έρθω. Δεν θέλω να σε καθυστερήσω. Άλλο σου εύχομαι καλή εκπομπή και θα κάτσω να σε ακούσω.
0: Δάσκαλα, Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αυριανή, αδερφέ.
2: Να σε καλά, γεια σα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Αυτό ήταν ο φίλος ο Μιχάλης Χατζη Μιχαήλ, ο ιδρυτής του Συλλόγου Ρυθμικής Ηλίου. Μας είπε δύο-τρία πραγματάκια. Αύριο έχουμε αγώνες και ο τελικός που θα διεξαχθεί εδώ στο Ήλιον, στο κλειστό Ιωάννης Κακούρης. Όταν θα, όπως είχε γίνει και πέρσι, όταν θα είναι θα το ξανααναφέρουμε για να το γνωρίζει και ο κόσμος και όποιος θέλει να πάει, γιατί η παρουσία του κόσμου είναι στήριξη για τους αθλητές, για τους συλλόγους, για την Ομοσπονδία. Βασίλη μου,
1: έλα,
0: έλα φίλε, τι κάνεις, έχεις χαθεί αδερφέ, έχεις χαθεί, τι γίνεται.
1: Απολαμβάνεις
0: τις δάφνες του πρωταθλητή, έτσι.
1: Τώρα θα το δούμε του χρόνου.
0: Ρε φίλε, η ΑΕΚ σε 4 χρόνια 2 πρωταθλήματα. Ωραίο, ωραία συγκομιδή. 2 πρωταθλήματα, νέο γήπεδο, καλές παρουσίες στην Ευρώπη, ωραία συγκομιδή. Και ο Νίκολιτς, ωραίος προπονητής, αθόρυβη δουλειά του, κρατάει και την μπάλα χαμηλά, ούτε φανφάρες.
1: Δεν μου άρεσε, ρε Γιώργο.
0: Τι παλικάρι μου.
1: Συνέχεια αυτές οι γκιόμες.
0: Εντάξει, εσύ, η ΑΕΚ με την μπάλα κάτω παίζει.
1: Κάθετα.
0: Δεν παίζει κάθετο ποδόσφαιρο, λες.
1: Κάθετα δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Όλο σέντρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μπάλα αυτό.
0: Πίστεψε με, δεν το είχα προσέξει. Ότι παίζει μόνο με σέντρες.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω με αυτή την ομάδα.
0: Με τα κορίτσια τι γίνεται, με τα κορίτσια τι γίνεται, Βασίλη. Βασίλη. Άστο Παναθηναϊκό, άστο εκεί που καταντήσαμε. Τι να συζητάμε.
1: Όχι, λέω στο μπάσκετ.
0: Με τα κορίτσια τι γίνεται, αδερφέ.
1: Καλά, ναι.
0: Όλα good.
1: Good, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος. Μπράβο. Σε ζητάει ο λαός σου, να ξέρεις. Έχεις στείλει εδώ η Αποστολία, βλέπω εδώ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια σου, Αποστολία.
1: Για να είμαι καλά.
0: Είχε στείλει Αποστολία, η Ευελίνα έχει στείλει. Τι γίνεται, Βασίλη.
1: Ευελίνα,
0: θα μα στείλει, θα περίμενε. Μισό, γιατί κάτι γράφουμε τώρα εδώ.
1: Και
0: η Σοφία. Και η Σοφία από την Καλυθέα. Στο Βασιλάκι λέει. Σοφία. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Βασίλη. Θα μα φάσει τα κορίτσια, ρε φίλε. Θα μα φάσει τα κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, μπίλη. Έγινε αγόρι, να πούμε, να είσαι καλά. Γεια σου, Βασιλιάκη μου. Γεια σου, αδερφέ, να είσαι καλά. Να καλησπέρισω τον εκλεκτό συνεργάτη του σταθμού και πολύ αγαπημένο φίλο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ειδικό επιτετραμένο, παιδιά, στα διεθνή. Γεια σου, Μανώ. Εγώ να πω ότι στις 30 του Μάη, 30 νόμιζω ή 31, μισό λεπτό, θα το τσεκάρω.

carries. Στις 30 του Μάη λοιπόν, στην πλατεία Μόναστηρα Κίου, θα διεξαχθεί ένα τουρνουά streetball για αθλητές, για αθλητές σε αναπηρικό αμαξίδιο. Από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Εκεί θα είναι ο δικός μας Γιώργος Κογκαλίδης, ο οποίος θα επιμεληθεί και θα παρουσιάσει την όμορφη αυτή εκδήλωση. Εκεί θα είμαι και εγώ όμως, όχι με την ιδιότητα του ραδιοφωνικού παραγωγού, αλλά με την ιδιότητα του μουσικού. Μουσικός, παιδιά, μεγάλη βαριά λέξη να την αναφέρει κάποιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με την ιδιότητα του μουσικού, με τους συνεργάτες μου, τον Αποστόλη Παπαγιάννη και την Αναστασία Μεγρέμη, να επενδύσουμε έτσι για λίγη ώρα μουσικά την εκδήλωση. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε όσοι μπορείτε εκεί, να δώσετε το παρόν σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, σε ένα πάρα πολύ όμορφο αθλητικό γεγονός. Δεν θέλω να πω event, ακούγεται κάπως. Σε ένα πολύ όμορφο αθλητικό γεγονός, το οποίο αν μη τι άλλο αξίζει την υποστήριξη, την στήριξη από όλους εσάς και την παρουσία σας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές, από την παρουσία του κόσμου και από το χειροκρότημα παίρνουν αυτή τη δύναμη. Δύναμη για να μπορέσουν να σταθούν, για να μπορέσουν ψυχολογικά πάντα να μπουν μέσα στο τερέν, στο γήπεδο και να παίξουν, να χαρίσουν θέαμα, εννοείται. Έχω δει, όχι πολλούς, έχω δει όμως ορισμένους αγώνες μπάσκετ με αθλητές με αναπηρικό αμαξίδιο. Το πάθος που βγάζουν αυτά τα παιδιά και την τεχνική που βγάζουν. Εδώ βλέπουμε αρτιμελέστατους, ακριβοπληρωμένους καλαθοσφαιριστές να χάνουν τα lay-up ακριβώς κάτω από την ρακέτα. Πόσο μάλλον τα παιδιά αυτά που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και σίγουρα δεν έχουν όλη αυτή τη δύναμη του σώματος και όλη αυτή τη στήριξη που έχει ένας αρτιμελής αθλητής. Και παρόλα αυτά τα κολλάνε, να ξέρετε, τα κολλάνε. 9.43 Interveteran Sports. Εδώ στο Δημοκρατικό Ήλιον. Στο Εξωτικό Ήλιον. Να στείλουμε μια καλησπέρα στην Florence, που μας ακούει αλλά δεν το λέει. Να στείλουμε μια καλησπέρα στην Ακίνδυνη, στα Άνω Λιώσια. Καλησπέρα Πέννη, στην Αλσούπολη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε Γεωργακόπουλε, στη βάρδιά σου φίλε. Να καλησπερίσω όλους τους επαγγελματίες, να τους καλησπερίσω από μέσα την καρδιά μου, που μας ακούνε αυτή την ώρα, τα παιδιά που είναι σε υπηρεσίες ασφαλείας.

στα παιδιά που είναι οδηγοί, στα λεωφορεία, στα πούλμαν, στα τρόλεϊ, στους σειρμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, στους οδηγούς ταξί, στην κίτρινη φυλή. Μας ακούνε πάρα πολύ, το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά και στους οδηγούς φορτηγών, στα αδέρφια μας. Όλοι αυτοί λοιπόν, και ιδιαίτερα όσοι κινείστε στη Δυτική Αθήνα, αλλά κυρίως για το Περιστέρι είναι σχετικά καλή η εικόνα. Και στην Πετρούπολη σχετικά καλή εικόνα. Εντάξει, θα αναφερθώ στις περιοχές που ξέρω. Στο Ήλιον εδώ και στο Καματερό οι δρόμοι είναι Παναγία βοήθα. Είναι δύο δρόμοι κεντρικοί στρωμένοι και οι κάθετοι δρόμοι, οι παρόδιοι δρόμοι, είναι για να κυκλοφορείς μόνο με 4x4. Άντε και ένα καλό πιστόλι. Πόλεμος ατελείωτος είναι η ζωή μου όλη. Τη βγάλαμε τη μαντινάδα, γατάκια. Μπάμπη Καρπούζο, το έμβασμα δεν έβαλες, φίλε. Δεν μας τάσκασες ακόμα. Ακούς, γελάς. Πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό για λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε εδώ στον 943 Interveten Sports, στο ραδιόφωνο που δεν έχει εξαρτήσεις.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12:30.

Εδώ είμαστε, απλά σας αφήνω να απολαύσετε την ωραία μουσική. Άλεξ Ηλιάδης, επιμέλεια προγράμματος. Μουσικές επιλογές, παιδιά. Ό,τι έχει ο κατάλογος. Για να το λέει, καταλογάρα έχεις. Ατζέμ πιλάφι, λέει πολίτικο, κάτι πιο έκλεκτο. Γαρίδες αυγολέμονο, κάτι πιο έκλεκτο. Μοσχάρι, λέει κοκκινιστό, κάτι πιο έκλεκτο. Για σε λέει, μια γίγαντες γιαχνή. Έτσι και εδώ. Ό,τι έχει ο κατάλογος, παιδιά. Γεια σου, Πένι. Τι κάνεις, Πένι. Τι κάνεις, Πένι, τι είχα πάντα. Μάλλον, τι είχες, Πένι, τι είχα πάντα. Έλα, απόψε δεν μπορείς να πεις. Δεν μου ανέβασε τι. Δεν έχω το ταγάρι της του προηγούμενης Παρασκευής που μου ανέβασε την πίεση. Είμαι ήρεμος. Είμαι ήρεμος μέχρι να βουτήξω κανέναν από τον καρούτζο. Να ξέρεις, Πένι. Λοιπόν, για τους φίλους που ζητάνε για τα αποτελέσματα του στοιχήματος, μου έχετε στείλει εδώ για την Premier League. Δεν τόσο πολύ σας καίει η Premier League.

Επειδή είμαστε ήδη στο Σάββατο, για αύριο Κυριακή, για τους φίλους που ρωτάτε, είναι τα εξής μάτς. Manchester United Nottingham Forest στις 2:30, Wolves Fulham στις 5, Everton Sunderland στις 5 επίσης, Leeds Brighton στις 5, Bradford Crystal Palace στις 5, στις 7:30 έχουμε το Newcastle West Ham, στις 10 Arsenal Burnley. Αυτό για την Δευτέρα. Και την Τρίτη, δύο μάτς, Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham, 9:30 το πρώτο, 10:15 το δεύτερο.

Για σήμερα Σάββατο έχουμε στις 7 τρία μάτς. ΑΕΛ Ατρόμητος στα γκρουπ υποβιβασμού πάντα αυτά. ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Όλοι αυτοί κάτι κυνηγάνε. Για τον όμιλο του Conference League έχουμε την Κυριακή στις 5 δύο μάτς. Άρης Ζεβαδιακός και Όφη Βόλος. Ο Άρης πάει πάρα πολύ καλά στα play-off, όπως και ο κυπελούχος Όφη θα έχει μια δύσκολη αποστολή με την ομάδα του Βόλου. Και επίσης την Κυριακή, 7.30 ώρα, δύο ντερμπάρες. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν τίποτα να χάσουν, τίποτα να αλλάξει, χάσουν, κερδίσουν. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ όμως κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Οπότε και οι δύο θα κυνηγήσουν την νίκη. Να είστε σίγουροι, θα δούμε πολύ δυνατά μάτς. Γιατί η δεύτερη θέση οδηγεί σε προκριματικό γύρο του Champions League. Και είναι και πολλά τα χρήματα, έτσι το market pool είναι πάρα πολύ δυνατό. Καλό είναι όμως να βλέπουμε δυνατά μάτς. Το πρωτάθλημα πλέον έχει τελειώσει. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Παρ' όλα αυτά, όπως προείπα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Δύο ξεχωριστά μάτς θα είναι πάρα πολύ δυνατά, να ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο, το οποίο θα είναι και κλεισμένο το δίλωνο δυστυχώς. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, όπως προείπαμε, στην All Win Arena. Τυπικά ονομάζεται All Win Arena, έτσι είναι η εμπορική ονομασία του γηπέδου, το χορηγικό όνομα του γηπέδου, αλλά στις καρδιές των φιλάθλων και όχι μόνο των αεξίδων. Ονομάζεται Αγία Σοφιά και γιατί όχι. Γιατί να μην λέγεται Αγία Σοφιά.

2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Ανοιχτές οι γραμμές από τούτη εδώ την ώρα. Στο Viber στέλνετε στο 69-39-943-943. Αυτό είναι ανοιχτό όλες τις ώρες.

Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο, που παλιό και αγαπημένο φίλο, τον Δημήτρη τον Καλλιέργη. Ο οποίος ζει πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, κοντά στο Σέφιλντ. Πηγαίνει και βλέπει, Ολυμπιακός ο Δημήτρης, να είναι καλά. Πηγαίνει και βλέπει αγώνες Sheffield United. Ο άνθρωπος μου λέει ότι είναι άλλο το επίπεδο εκεί. Άλλη νοοτροπία, άλλες συμπεριφορές, άλλη οργάνωση. Κοιτάξτε, ουσιαστικά το βασικό εδώ ποιο είναι, ότι η χώρα η οποία δεν θα πω εφήβερε το ποδόσφαιρο, αλλά η χώρα η οποία το διέδωσε, πρωτόπαιξε μπάλα, όπως θέλετε το πείτε το, μια χώρα η οποία, στην οποία άνθρωποι δεν έχουν πολλές διεξόδους για διασκέδαση. Okay, έχουν τις pub, έχουν τα fish and chips, δεν ξέρω και εγώ τι, έχουν τα εμπορικά κέντρα. Μιλάω για την Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι όμως μεσογειακή χώρα να έχει αυτή την πληθώρα των καφέ, των εστιατορίων, των κλαμπς, των νυχτερινών κέντρων που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο, έχει και αλλού. Θα σας πω και γι' αυτά. Οπότε έχουν ανάγκη το ποδόσφαιρο σε μια ευρυζωνικού τύπου διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γι' αυτό και το έχουν οργανώσει τόσο πολύ άρτια. Γι' αυτό και το marketing είναι τόσο πολύ, σε τόσο πολύ ψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και τα χρήματα που επενδύονται και τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες είναι τόσα πολλά. Και μπράβο τους οι άνθρωποι. Και μου λέει ο φίλος μου Δημήτρης, καλή του ώρα, ότι πάω και βλέπω αγώνες Sheffield United και είναι λες και πηγαίνω στον Μπερναμπέου, μου λέει. Τέτοια η ατμόσφαιρα και η αίσθηση. Και εγώ θα σου με θέλω να πάρω τον 15χρονο γιο μου να τον πάω μια φορά να δει έναν αγώνα της ομάδας που υποστηρίζει. Και το σκέφτομαι κάνα 2 χρόνια τώρα και θα το σκέφτομαι άλλα 2 χρόνια. Γιατί δεν θέλω το παιδί μου να κολλήσει το μικρόβιο του γηπέδου του οπαδισμού. Δεν θα το κολλήσει με εμένα δίπλα του. Αλλά δεν θέλω να κολλήσει το μικρόβιο του γηπέδου. Γιατί γίνονται τόσα πολλά ρε παιδιά. Δηλαδή πας και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Είναι δυνατόν?

Εσύ είσαι φίλη. Θες να είσαι και αγαπημένη. Μου είχε πει ένας γέροντας κάποτε, δέξου ό,τι σου προσφέρεται, πάρε ό,τι σου προσφέρεται. Το μη χείρον βέλτιστον, λέγανε οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι.

Λοιπόν, αίσθηση έχει προκαλέσει τώρα τελευταία αυτές τις μέρες, δηλαδή ο τραυματισμός, ο πολύ σοβαρός τραυματισμός, ο ακροτηριασμός του νεαρού παίχτη, ενός 22χρονου παίχτη στο ελληνικό Survivor. Το οποίο 22χρονου του νεαρού αυτού παιδιού ακροτηριάστηκε το πόδι του το ένα από το γόνατο και κάτω. Και θα γίνουν προσπάθειες σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης να σωθεί το άλλο πόδι, το οποίο έχει σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο. Τι να πω. Ενώ έκανε ψαρντούφεκο, λένε το παλικάρι αυτό, ένα σκάφος πέρασε από πάνω, δεν είδε τη σημαδούρα που πιθανότατα είχε μαζί, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, και έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον ηγέτη, θα μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον ηγέτη τη Δημοτική Παράταξη Νέα Αρχή Αγία Ενάργυρη Καματερό και αιρετό στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αργύρων Καματερού, Θεόδωρο Μαξούρα. Και τώρα τελευταία.
1: Τώρα είναι τιμή μου. Και για τώρα, ακόμη φορά.
0: Τώρα τελευταία, κύριε Μαξούρα, μισό λεπτό γιατί θα τα ακούσει και εσύ, βαριά. Τώρα τελευταία. Πολλά βίντεο στα social media με τους κακούς δρόμους και του ηλίου. Πρόσεξε, να τα λέμε, να τα αποδίδουμε όλα, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Και του ηλίου αλλά και του Καματερού. Οι Άγιοι Ενάργυροι έχουν λίγο καλύτερη, είναι λίγο πιο προσεγμένοι. Τι γίνεται? Σε αυτό τον...
1: Είχαν υποδομές από παλιά οι Άγιοι Ενάργυροι.
0: Είχαν υποδομές από παλιά, έλεσε.

0: Ακριβώς, είχαν υποδομές από παλιά, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολύ λιγότερα να γίνουν από την περιοχή του Καματερού που γίναμε ένα μετά το Καλλικράτη.
1: Ναι, αλλά στο Καματερό, ρε φίλε, εγώ που μπαίνω μέσα στενά και τα λοιπά, ας πούμε, γιατί μένω εδώ κοντά, σπάμε αμάξια, σπάμε μηχανάκια. Και ξέρεις, όταν ο δρόμος δεν είναι καλός, αποσπά και την προσοχή σου από το δρόμο.
0: Δυστυχώς, επειδή έχω μάθει να μην μασάω τα λόγια.
1: Όταν το οδόστρωμα δεν είναι καλό, ενός άπειρου οδηγού αποσπάται η προσοχή του από τον δρόμο και δημιουργούνται ατυχήματα, κύριε Μαξούρα. Εδώ, επί του πιεστηρίου.
0: Με αποτέλεσμα, αντί να κοιτάζουμε τις γειτονιές με ουσία, και την ουσία δηλαδή, κοιτάζουν κάποιοι να κάνουν έργα βιτρίνας που στην ουσία δεν εξυπηρετούν τον πολίτη και την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Μάλιστα. Πού είσαι εσύ τώρα, ακούω εκεί μουσικές, τι γίνεται?
0: Είμαι σε μια εκδήλωση του δυτικού τομέα.
1: Νόμιζα σε συναυλία του Νταλάρα είσαι.
0: Στο Σύλλογο Ποντίων.
1: Ναι.
0: Όπου εδώ από ό,τι φαίνεται τηρούν τα ήθη και τα έθιμα πολύ ζωντανά και έχουν και τη γογό τσαμπά, την γνωστή γογό τσαμπά
1: με το επιτελείο της, με το επιτελείο της, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να δώσεις τη γογό πολλούς χαιρετισμούς από μένα, πες της.
0: Βεβαίως.
1: Να τη βγάλουμε και στον αέρα. Και όταν γενικά πας κοντά της, όταν πας κοντά της, θα πεις θέλει κάποιος να σου μιλήσει.
0: Βεβαίως και θα το κάνω.
1: Γεια σε εδώ. Βεβαίως, θέλω να δω αν θα τηρήσεις την,
0: τη δέσμευσή σου. Θέλω να δούμε την αγάπη μας από τη μία μεριά της χώρας μέχρι την άλλη μεριά.
1: Έτσι.
0: Και να πω στον κόσμο ότι πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά χωρίς να ρίχνουμε την ψυχολογία μας. Γιατί όπως είδαμε και σήμερα, όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, δυστυχώς το ένα κορίτσι και το ένα αγόρι φεύγουν το ένα μετά το άλλο και αυτοκτονούν.
1: Άστα φίλε, αυτό που το πας.
0: Είναι κάτι δυσάρεστο το οποίο πρέπει να σταματήσει με κάθε τρόπο και να δούμε η πολιτεία πώς πρέπει να ενεργήσει προκειμένου όσα παιδιά νιώθουν ένα αδιέξοδο να τα βοηθήσουμε με όποιο τρόπο απαιτείται προκειμένου και να τα σώσουμε. Γιατί αυτό που λέγεται ζωή είναι κάτι πολύ γλυκό και είναι πολύ κρίμα να φεύγουν τόσο άδικα και έτσι.
1: Ξέρεις, ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί, πολλές φορές νιώθει ότι δεν έχει κάπου να απευθυνθεί, αδερφέ. Δεν έχει κάπου να μιλήσει.
0: Κύριε Τσουράκη μου, θα σας πω κάτι. Η καθημερινότητα δεν λύνεται. Τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν λύνονται ούτε με τις λακκούβες, ούτε με τις φωτογραφίες δήθεν για έργα και πάει λέγοντας. Για μένα το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να γίνει σε έναν τόπο είναι πάνω απ' όλα το κοινωνικό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το γείτονά μας που έχει πρόβλημα και μπορεί να μην εκδηλώνεται και να μην το γνωρίζει κανείς. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτοκτονίες. Όπως και γυναικοκτονίες και πάει λέγοντας.
1: Αυτοκτονίες, ανθρώπους μέσα στην κατάθλιψη και πάει λέγοντας. Δεν μου λες με ποιον άλλον είσαι εκεί, θέλω έτσι να μου πεις να τα ακούσουμε στον αέρα.
0: Είμαι με τον Χαράλα από τον Καρπούζο.
1: Δυνατά θέλω να το λες, φίλε. Δυνατά, πρέπει να ακούγεται δυνατά αυτό το όνομα. Στη Δυτική Αθήνα είναι η νέα δύναμη.
0: Με το Πασόκ.
1: Εντάξει τώρα, το Πασόκ, οκ, δεν βαριέσαι. Κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, γιατί είναι φίλος ο Καρπούζος, ρε Σιδωδωρή.
0: Πάνω απ' όλα θεωρώ πλέον ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε δεν μετράει τίποτα άλλο παρά τα πρόσωπα τα οποία περικυκλώνουν την πολιτική.
1: Τρίζουν τα κόκαλα του Μητσοτάκη.
0: Με αυτά κάπως τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα για τις γειτονιές μας. Και το εννοώ.
1: Θα γίνουν, γιατί ο Μπάμπης γυρίζει, περπατάει όλες τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, φίλε, και πλησιάζει τον κόσμο. Μιλάει με τον κόσμο, ας τους άλλους να λένε και να χλεβάζουν. Πλησιάζει τον κόσμο και αφουγκράζεται τα προβλήματά του, φίλε. Και είναι ένας άνθρωπος, τώρα το ξέρουμε και εγώ και εσύ και
0: όταν
1: πάρα πολλοί κόσμος.
0: Υποβαθμίζουν και υποθάλτουν, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
1: Η παρουσία μας τσούζει, μάλλον.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, έγινε Θόδωρο Μαξούρα, αν δώσεις χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο εκεί.
0: Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου φίλε, καλή συνέχεια. Εδώ, έχει βήμα για όλους. και για τους καλούς ανθρώπους. Τους καλούς ανθρώπους τους βγάζουμε. Τα καθήκια παίρνουν από μόνα τους τηλέφωνο. Και όταν τους δίνουμε το βήμα εδώ, το δικό μας το βήμα, αντί να μιλήσουν ωραία και ανθρώπινα, προσβάλλουν. Όχι ρε μάγκα, με λάθος παίχτη βρήκες να παίξεις.

Να ξέρετε ότι τα ηλεκτρονικά μέσα, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά μέσα, όχι το διαδίκτυο. Τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά μέσα λοιπόν, πολύ μεγάλη δύναμη, είτε σας αρέσει είτε όχι. Μας ακούει πολύ, πολύ κόσμος. Εντάξει, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε συνειδήσεις προς Θεού, αλλά μπορούμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, είτε σας αρέσει είτε όχι.

0: και τα πάντα κρίνονται μαγκές. Πάμε για το διάλειμμα so στη μία και θα επιστρέψουμε λίγα δευτερόλεπτα εδώ στον 943 Inter Veteran Sports, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης θα τα ακούτε και θα καμπανίζει στα κεφάλια σας. Πάμε.
1: 43 Inter Veteran Sports.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
2: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
3: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
2: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
3: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
2: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
3: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
2: Και τι ώρα λες να πάμε.
3: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
4: Τεχνολόγια.
2: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
2: Με τη Λένα Καραλή.
3: Και τον ενοχλητικό.
5: Η ώρα είναι μία.

Εδώ είμαστε. Για γύρα με ο πίσω που λέμε στην Κρήτη. Θέλω να στείλω μια καλησπέρα στην πολύ αγαπημένη μου Βασιλική Δημητρακοπούλου, η οποία έχει ανεβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στα social media και θα το διαβάσω αυτολεξί. Δεν ζούμε πια, λέει, επιβιώνουμε. Ξυπνάμε κουρασμένοι πριν καν αρχίσει η μέρα. Με ένα σφίξιμο στο στήθος, με ένα μυαλό που τρέχει πιο γρήγορα από το σώμα. Λογαριασμοί, υποχρεώσεις, δουλειές, προθεσμίες, φόβος, ανασφάλεια. Μας έμαθαν να τρέχουμε ασταμάτητα, συνέχεια. Να μην σταματάμε, να μην σκεφτόμαστε, να μην νιώθουμε και αν λυγίσουμε, μας λένε δεν προσπαθείς αρκετά. Αν κουραστούμε, μας λένε όλοι τα ίδια περνάνε. Αν διαλυθούμε ψυχολογικά, μας δίνουν ένα χάπι και μας στέλνουν πίσω στη μηχανή. Αυτή η κοινωνία δεν χτίστηκε για να ζει ο άνθρωπος.

Αυτή η κοινωνία λοιπόν δεν χτίστηκε για να ζει ο άνθρωπος. Χτίστηκε για να παράγει, για να φοβάται, για να χρωστάει, για να έχει ανάγκη. Ένας άνθρωπος που αγχώνεται συνέχεια δεν αντιδρά. Δεν σηκώνει κεφάλι, δεν έχει χρόνο να σκεφτεί ποιος του κλέβει τη ζωή. Και κάποιοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Εκμεταλλεύονται την ανάγκη του κόσμου. Πάνω στο φόβο χτίζουν περιουσίες, πάνω στην αγωνία χτίζουν εξουσία, πάνω στην εξάντληση χτίζουν ένα σύστημα που θέλει τους ανθρώπους σκυμμένους και σιωπηλούς. Μας έκαναν να μετράμε την αξία μας με το πόσα βγάζουμε. Μας έκαναν να νιώθουμε ενοχές όταν ξεκουραζόμαστε. Μας έκαναν να πιστέψουμε πως αν δεν τρέχουμε μέχρι να καταρρεύσουμε δεν αξίζουμε. Και έτσι γέμισε ο κόσμος ανθρώπους με χαμόγελα κουρασμένα. Ανθρώπους που ασφικτιούν σιωπηλά, ανθρώπους που κλαίνε μόνοι τους το βράδυ γιατί δεν αντέχουν άλλο. Το άγχος δεν είναι πλέον μια προσωρινή κατάσταση. Έγινε τρόπο ζωής και το πιο τρομακτικό, ότι προσπαθούν να μας πείσουν πως αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να ζεις μόνιμα σε πανικό. Δεν είναι φυσιολογικό να φοβάσαι το αύριο κάθε μέρα. Δεν είναι φυσιολογικό να χάνει ο άνθρωπος την ψυχή του προσπαθώντας απλά να επιβιώσει. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να ζει σαν μηχανή. Γεννήθηκε για να αναπνέει, να νιώθει, να ζει. Και όταν μια κοινωνία σου κλέβει την ηρεμία, τον ύπνο, την ψυχική σου ισορροπία και την ανθρωπιά σου, τότε δεν μιλάμε πια για ζωή. Μιλάμε για έναν αργό ψυχολογικό αφανισμό. Όσοι μας θέλουν φοβισμένους και εξαντλημένους, τόσο πρέπει να θυμόμαστε ότι η μεγαλύτερη αντίσταση είναι να μην χάσουμε την ψυχή μας. Γεια σου, ρε Βασιλική.

Λοιπόν, δυστυχώς κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη κοπέλα από τις δύο που πέσαν από την ταράτσα του σπιτιού στην Ηλιούπολη, βάζοντας έτσι τέρμα στη ζωή τους. Νέα παιδιά, ρε γάμο του. Και δεν το λέω κοιτώντας από μακριά, και εγώ γονιός είμαι, δύο μικρά παιδιά έχω που είναι στην εφηβεία και προσπαθώ να είμαι εκεί δίπλα τους, όχι πάνω από το κεφάλι τους, όχι, παιδιά δίπλα τους. Δεν πρέπει το παιδί να νιώθει το γονιός σαν σκιά. Πρέπει να τον νιώθει τον γονιό σαν υποστήριξη, σαν στήριγμα.

Δεν γελάω με σένα, βρε Πένι. Γελάω για εσένα, μην ανησυχείς. Γελάω για εμένα. Δεν ακούσα εδώ πέρα τι συμβαίνει, ρε κοπέλα. Το άλλο το παιδί στο Survivor 22 ετών. Λένε τώρα ότι ανέλαβε τα έξοδα όλα η παραγωγή του Αρτζούν Ιλιτζαλή. Και θα μείνει το παλικάρι ανάπηρο για όλη τη ζωή. 22 ετών παλικάρι. Βέβαια θα μου πείτε τα προσθετικά που βάζουν πλέον είναι τόσο προηγμένες τεχνολογίες που βλέπουμε ας πούμε παραολυμπιονίκες δρομής να κάνουν χρόνους στο σπριντ σαν να είναι σχεδόν αρτιμελής. Βλέπεις ανθρώπους με προσθετικά μέλη τα οποία είναι τόσο εξελιγμένα τεχνολογικά που τους βλέπεις να περπατάνε φορώντας παντελόνι ας πούμε και δεν μπορείς να διακρίνεις αν έχουν προσθετικό μέλος ή είναι αρτιμελής. Είναι, Πένι, είναι τα χρυσά μου, είναι γλυκή.

Και ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν μια δυναμική, τους βλέπεις από όταν είναι σε μικρή ηλικία. Και αυτή τη δυναμική πρέπει να την καλλιεργήσουμε εμείς οι γονείς, όταν τη βλέπουμε, τη διακρίνουμε στα παιδιά μας, ή όταν δεν τη διακρίνουμε, πρέπει να την ενθαρρύνουμε να βγαίνει προς τα έξω, γιατί κάθε άνθρωπος έχει την δυναμική του, την δύναμη της ψυχής του, την προσωπικότητά του. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να παίρνουν πρωτοβουλία.

προέρχεται από τον Πλούταρχο, το οποίο λέγεται Περιπέδων Αγωγής. Πλούταρχος Περιπέδων Αγωγής, παραμυθητικός προς Απολλώνιον και παραμυθητικός προς την εαυτού γυναίκα, λέγεται το σύγγραμμα. Στο Περιπέδων Αγωγής, να ξέρετε, η φιλοσοφία προκρίνεται ρητά ως σημαντικότερη παιδευτική άσκηση με την οποία οφείλει να καταγίνεται ο νέος. Μόνη η φιλοσοφία είναι αρμόδια για την διεύρυνση των παθών της ψυχής και μάλιστα γίνεται φάρμακο για τα πάθη. Επιτάσσει με τριοπάθεια και την αποφυγή της υπερβολής σε χαρά και σε λύπη. Η φιλοσοφική διαγωγή αντανακλά στον ανθρώπινο χαρακτήρα και διαμορφώνει το πρόσωπο. Ο φιλοσοφικός πεπαιδευμένος δεν είναι κοινός αδιαφοροποίητος άνθρωπος.

παιδί πρέπει να απολαμβάνει και τις νουθεσίες και τις διδαχές από τον γονιό. Και τον έπαινο, αλλά και την... πώς να το πω... και τον έπαινο όταν κάνει κάτι σωστό, αλλά και... αλλά και το συμμάζεμα θα το πω τελείως λαϊκά, εκλαϊκευμένα μάλλον, και το συμμάζεμα όταν το παιδί παρεκκλίνει από το δρόμο. Όλα χρειάζονται, και ο έπαινος χρειάζεται και η παρένεση χρειάζεται. Το παιδί είναι ένα σουγκάρι το οποίο ρουφάει όλες τις συμπεριφορές, ρουφάει γνώσεις.

Είναι κάποιοι, τώρα έτσι μου ήρθε ας πούμε, έτσι μου πέρασε πεταχτά. Είναι κάποιοι οι οποίοι ανεβάζουν βιντεάκια στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από συνεντεύξεις που παίρνουν από παιδιά που τα ρωτάνε τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου κτλ. Κτλ. Λοιπόν, επειδή τυχαίνει να το κάνω και εγώ αυτό, είμαι δημιουργός περιεχομένου, μπορεί να κάνεις μια συνέντευξη με 100 ανθρώπους και οι 2-3 να σου δώσουν απαντήσεις τελείως άσχετες, τελείως λανθασμένες, τελείως παράλογες, τελείως. Λοιπόν, απομονώνουν λοιπόν αυτά τα βιντεάκια και τα ανεβάζουν στα social media και για να γίνουν viral, όπως είναι η νέα ορολογία της εποχής, δηλαδή να τυλιχθεί μια έτσι συζήτηση γύρω από το βίντεο το οποίο θα ανεβάσουν, αλλά και για να κατευθύνουν τις μάζες ότι η νεολαία σήμερα δεν αξίζει, δεν έχει γνώσεις, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μην τζιμπάτε από τα βιντεάκια που ανεβάζει ο άλλος, ο Α, ο Β, ο Γ, προκειμένου να ανεβάσει views, γιατί η σωστή απάντηση δεν τραβάει θεάσεις. Το βίντεο μια σωστή απάντηση δεν τραβάει θεάσεις. Ένα παιδί που θα πει ότι ξέρει, γνωρίζει τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, έτσι, που είναι ας πούμε η επέτειος του ξεσηκωμού ενάντια στον τουρκικό ζυγό, τον οποίον είχαμε εδώ στην Ελλάδα 400 χρόνια σκλαβιά, και θεωρείται η ημερομηνία ορός με 25 Μαρτίου του 1821. Ο άλλος δεν θα γελάσει με τη σωστή απάντηση, θα γελάσει με τη χαζή απάντηση. Μέσα στους 100 υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δίνουν τέτοιου τύπου απαντήσεις. Αυτές βγάζουν γέλιο και αυτές ανεβάζουν. Μην τρελαίνεστε, τα παιδιά μας, η νεολαία μας είναι μια χαρά. Μια χαρά, έξυπνα παιδιά είναι. Και μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Εμείς όταν ήμασταν παιδιά στην εφηβεία δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε Google, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Είχαμε μια σειρά πάπυρο λαρούς εγκυκλοπαίδια, ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ελευθερουδά και ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό Γιωβάνι. Λοιπόν, αυτά είχαμε, και τα περιοδικά τα οποία βγαίνανε κάθε τόσο, ας πούμε, τα περιοδικά ποικίλου περιεχομένου, τα οποία μπορεί να είχαν και πράγματα τα οποία ήταν χρήσιμα ως γνώση για όλους εμάς. Δεν είχαμε αυτή την πληροφορία που έχουν τώρα τα παιδιά στο χέρι τους, κατευθείαν στο χέρι τους, από το κινητό, το οποίο κινητό πλέον δεν είναι απλά ένα τηλέφωνο, είναι ένας υπολογιστής που κάνει τα πάντα. Και τα παιδιά πλέον που έχουν και πάρα πολύ καλά και ακριβά κινητά έχουν την πληροφορία εδώ διαθέσιμη. Τα παιδιά δεν είναι χαζά. Βέβαια. Και θα αναφερθώ σε μια εξαίρετη ακαδημαϊκό, την κυρία Μαρία Ευθυμίου, ιστορικό, με εξειδίκευση μάλλον στην ιστορία, ακαδημαϊκός πάρα πολύ δυνατή. Σε μια συνέντευξή της είπε ότι δεν γίνεται πλέον να έχουμε, λέει, τόσους πολλούς άριστους του 18, του 19, του 20 μαθητές. Δεν γίνεται. Απλά στο πλαίσιο της συμπερίληψης, λέει, έχουν γίνει πιο ελαστικές οι βαθμολογήσεις. Αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Είμαι σίγουρος.

Παρ' όλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι τα παιδιά σήμερα είναι χαζά. Τα παιδιά σήμερα είναι πανέξυπνα. Βασίλη μου, φίλε αγαπημένε. Καλημέρα Τζόρτζιο, λέει. Δεν υπάρχει γονιός που να μην έχει κάνει λάθη στην ανατροφή των παιδιών. Το βέβαια, ποιος δεν έχει κάνει λάθη, είναι δυνατόν? Το μόνο που εγώ κατάλαβα είναι ότι αν αγαπάς τα παιδιά σου και όχι μόνο τα δικά σου, οποιοδήποτε. Μισό λεπτό, κάτσε γιατί δεν διαβάζω εγώ καλά. Το μόνο που εγώ κατάλαβα είναι ότι αν αγαπάς τα παιδιά σου και όχι μόνο τα δικά σου, αυτό οπωσδήποτε το αντιλαμβάνεται και βοηθάει και αυτά και τον γονιό. Βασίλη μου, εγώ θα σου πω ότι τα τελευταία χρόνια έχω τη χαρά, με φώτισε ο Θεός, να πω ότι θα ασχοληθώ με το γονεϊκό κίνημα. Είμαι γραμματέας συλλόγου γονέων στο γυμνάσιο του γιού μου και το βλέπω από λίγο πιο κοντά. Τα παιδιά θέλουν αγάπη, ξεκάθαρο αυτό. Καλησπέρα Μάνο Σταραμόπουλε, καλημέρα Μάνο Σταραμόπουλε. Γιώργα Ρελέ, η κυρία Ευθυμίου έχει πει ότι πριν 40 χρόνια τα παιδιά μάθαιναν πιο καλά ελληνικά και άλλα πολλά, και ισχύει βεβαίως. Το ακούω στο 100% αυτό, Μάνο μου. Τα παιδιά σήμερα γράφουν μηνύματα με αρκτικό λέξα, δεν ξέρω και εγώ τι. Με συντομογραφίες. Με πάρα πολλές ξένες λέξεις στο καθημερινό τους λεξιλόγιο. Και θεωρώ ότι είναι στο χέρι το δικό μας, των γονιών, γιατί αν μου επιτρέπετε, στο σχολείο τα παιδιά πάνε για να μάθουν γράμματα. Την παιδεία πρέπει να την λάβουν από το σπίτι. Το έχει πει μια... Την παιδεία και τους τρόπους καλής συμπεριφοράς. Από το σπίτι, από τη μάνα και τον πατέρα θα τα μάθουν αρχικά. Και στο σχολείο θα τα αναπτύξουν. Είναι η ταπεινή μου άποψη, αν μου επιτρέπετε. Το έχει πει μια πάρα πολύ καλή φίλη και εκπαιδευτικός, ότι το σχολείο είναι για να μάθουν πρώτα απ' όλα γράμματα τα παιδιά μας. Την καλή συμπεριφορά και την σωστή κοινωνικοποίηση πρέπει να τη μάθουν κυρίως να πάρουν τα πρώτα ψήγματα από το σπίτι. Και στο σχολείο με την συναναστροφή, με την κοινωνική συναναστροφή να τα αναπτύξουν. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Μάνο μου, θα σου πω ένα πράγμα. Η κυρία Μαρία Φημίου, την θαυμάζω ειλικρινά. Εννοείται για τη θέση την οποία κατέχει. Δεν είναι τυχαία, έτσι. Μια ακαδημαϊκός τεράστιου βεληνικούς. Είχα τη χαρά να την συναντήσω πρόσφατα σε έναν άσχετο επαγγελματικό χώρο που ήμουν εγώ όπου είχα την παρουσία εκεί λόγω της πρωινής μου εργασίας και μπήκε στο χώρο αυτό, ήταν και άλλοι άνθρωποι. Ένα κατάστημα ήταν, εν πάση περιπτώσει, ένα παντοπολείο, θα το πω έτσι. Μπήκε μέσα και δεν την αναγνώρισε κανείς άλλος, δεν της μίλησε κανείς άλλος, και μόλις της είπα καλημέρα σας κυρία Ευθυμίου και της είπα ότι παρακολουθώ έτσι με μεγάλη προσοχή τα βίντεο τα οποία αναρτάτε στο διαδίκτυο, δεν της είπα σας θαυμάζω, είστε τέλεια, είστε οι πρώτοι, είστε φοβεροί. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτού του τύπου οι άνθρωποι αυτής της κουλτούρας, αυτού του γνωστικού επίπεδου δεν έχουν ανάγκη από τέτοιου τύπου παρενέσεις. Αλλά να της είπα ότι παρακολουθώ τα βίντεο σας στο διαδίκτυο και τα θεωρώ πάρα πολύ ωφέλιμα. Εμένα προσωπικά με έχουν ωφελήσει. Τι να πω. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο φωτίστηκε το πρόσωπό της, μια εξαιρετική κυρία, μια εξαιρετική γυναίκα, μια εξαιρετική ακαδημαϊκός. Πόσο φωτίστηκε το πρόσωπό της και πόσο γλυκά μου χαμογέλασε και μου είπε αλήθεια. Δηλαδή σαν να απευθυνόμουν σε ένα, πως χαίρεται ένα μικρό παιδί όταν του προσφέρεις κάτι, του κάνεις ας πούμε έτσι μια θετική παρένεση, έτσι πραγματικά με τόση έτσι όμορφη απλότητα δέχθηκε το θετικό μου σχόλιο.
Και να σου πω κάτι, αν ήταν ας πούμε από το 1 ως το 10, στο 10 ανεβασμένη στη συνείδησή μου ως ακαδημαϊκός, πήγε στο 20 σίγουρα, ύστερα από αυτή την αντίδραση.

0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ο ακροατής μας, ο Βασίλης ο Καπέλης, μου στέλνει μία ευχετήρια ιδιόχειρη κάρτα, την οποία έδωσε στους καθηγητές των παιδιών του όταν αποφύτησαν από το σχολείο. Θα κρατήσω δύο προτάσεις από όλη αυτή, εκτός από τις ευχαριστήσεις, οι οποίες λογικές και φυσιολογικές είναι, αν ήταν ένα καλό σχολείο. Γράφει: κρατήστε το δημόσιο σχολείο ψηλά. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα υγιείς, ακούραστοι και αποδοτικοί. Όλα τα λεφτά του κόσμου, να ξέρεις, για αυτούς τους ανθρώπους ήταν αυτή η κάρτα, Βασίλη. Αυτό να ξέρεις, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Για λίγη ώρα ακόμα εδώ παρέτσα. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, λίγο νωρίτερα από τις 2. Γιατί έχουμε πρωινό ξύπνημα αύριο, δίνουμε προφίσιενση. Όχι εγώ, γιος μου, εγώ τα έχω περάσει αυτά. Προπολεμικά. Να κοιμηθούμε λίγο καλά, να ξυπνήσουμε το πρωί, να πάμε εκεί που είναι να πάμε. Να κάνουμε ένα sweep και να φύγουμε. Σε άλλα νέα, η συναυλία των Metallica την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πραγματικά το γεγονός της χρονιάς, το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Αχ, διαμαντή μου, πού είσαι ρε φίλε, διαμαντής Πεπέτας, καλημέρα φίλε Γιώργο, αδερφέ μου.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για λίγα λεπτά ακόμα. Ο φίλος μου Αδιαμάντης μου λέει: με πήρε ύπνος, αδερφέ, από την κούραση άστα να πάνε. Ναι, ρε φίλε, και τέτοια ώρα και όλα που κάνω εγώ, είμαι κανίβαλος. Δεν είναι αυτό, είναι κανιβαλισμός, δεν είναι εκπομπή.

Μου λέει ο Βασίλης, τον μαθηματικό που τον συνάντησα την επόμενη χρονιά μου είπε ότι κάθε 5 χρόνια τυχαίνει κάποιος γονιός να τους ευχαριστεί όλους ανεξαιρέτως και όχι ένα ή δύο. Πρέπει να σου πω, όταν μου το είπε, συγκινήθηκα. Εσύ, Βασίλη, εννοείται. Είναι δυνατόν να μην συγκινηθείς με κάτι τέτοιο. Αλλή μόνο. Και να είσαι σίγουρος ότι συγκινήθηκαν και οι εκπαιδευτικοί όταν είδαν αυτή την επιστολή.

Λοιπόν, τι μου λέει τώρα ο φίλος μου Διαμαντής. Γιώργο, το θέμα με τις πανελλήνιες εξετάσεις είναι λάθος, αδερφέ μου. Αυτό το λάθος πρέπει να μπει ένα stop. Είναι κρίμα. Παιδιά μικρά να τα κρίνουμε μέσα σε 15 ημέρες, εάν θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια, αδερφέ. Και να σου πω κάτι. Όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν. Πώς να σου πω, ρε φίλε, δεν ενθαρρύνουν, δεν καλλιεργούν τις δεξιότητες που έχει το κάθε παιδί. Μου στέλνεις και καλή επιτυχία στο γιο μου, σε ευχαριστώ, αδερφέ. Θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Εμένα το όνειρο της ζωής μου ήταν να γίνω στρατιωτικός. Στρατιωτικός από σχολή, έτσι. Λοιπόν, έδωσα 2 χρονιές πανελλήνιες να μπω στη ΣΜΗ. Δεν μπορούσα ευελπίδων σίγουρα, αλλά υπαξιωματικών μπορούσα. Απέτυχα βέβαια, απέτυχα. Εν τούτης όμως, ο στρατός σαν ιδέα και σαν νοοτροπία ήταν πάντα και παραμένει μέσα μου. Υπηρέτησα ειδικές δυνάμεις σε πολύ δύσκολη μοίρα καταδρομών, σε αμφίβια μοίρα καταδρομών, σε νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όχι ότι οι υπόλοιπες μοίρες των καταδρομών είναι εύκολες, αλλά θεωρώ ότι οι συγκεκριμένοι, επειδή ήταν και, να ξέρετε ότι οι αμφίβιες μοίρες καταδρομών είναι λίγο τάγματα ανεπιθυμήτων. Ήμουν στρατιωτικοποιημένος από παιδί και παρέμεινα. Και απολύθηκα και με 0 ποινές και. Αυτή λοιπόν εμένα την τάση. Τη ροπή προς τα εκεί. Γιατί το κράτος, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν την διείδε να μου την καλλιεργήσει και να πει ότι ξέρετε κάτι, αυτός εδώ κάνει για στρατιωτικός, όχι για ανώτερος, όσο για μόνιμος υπαξιωματικός, αλλά κάνει. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε, μπορούμε να τον εντάξουμε σε όλο αυτό το μηχανισμό, ή πρέπει να τον κρίνουμε από μια γραπτή εξέταση, ξέρω εγώ, από 5-6 μαθήματα, τότε ήταν και το σύστημα των δεσμών. Δεν μιλάμε να είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως, δεν μιλάμε να μην ξέρεις να γράψεις το όνομά σου. Και οι γονείς μου λέει ο Διαμαντής εδώ να δίνουν ένα σωρό λεφτά που κάποιοι βγάζουν λεφτά μαύρα στα φροντιστήρια, αδερφέ. Στα φροντιστήρια. Πού είναι η δωρεάν παιδεία? Αφού το παιδί αν δεν πάει φροντιστήριο δεν θα καλύψει τα οποιαδήποτε κενά, δεν θα προγυμνάσει το μυαλό του ώστε να μπει στη διαδικασία αυτή των εξετάσεων, των πανελλήνιων και όλη αυτή της διαδικασίας, όπως προείπα. Δεν κατηγορώ το σύστημα, το οποίο σύστημα έχει βγάλει εξαιρετικούς επιστήμονες προς Θεού. Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο δεν σου καλλιεργεί την οποιαδήποτε εκγενετής ροπή μπορεί να έχεις προς ένα επάγγελμα, την οποιαδήποτε δεξιότητα μπορεί να έχεις. Δες την καλλιεργεί, ρε φίλε, πώς να το κάνουμε. Καλλιεργεί λίγο την παπαγαλία, λίγο τις σημειώσεις, λίγο πήγαμε στο φροντιστήριο μας εδώ να τα σώσει. Οκ, ναι, μια χαρά. Το σύστημα το φτιάχνει, μου λέει ο Διαμαντής. Εγώ το κατηγορώ. Κατηγόρησε το, ρε φίλε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Έχουν βγει όμως εξαιρετικοί επιστήμονες από όλη αυτή τη διαδικασία. Εν τούτης όμως, θα μπορούσαν να βγουν περισσότεροι και καλύτεροι όταν το σύστημα αυτό σου καλλιεργήσει την οποιαδήποτε ροπή έχεις μέσα σου, εκγενετής. Έχω φίλο, θυμάμαι συγκεκριμένα, καλή του ώρα, ο φίλος μου Σωκράτης, τον οποίο τον έχω χάσει από τα σχολικά τα χρόνια, αλλά ήταν ένα παιδί το οποίο συμμετείχε πάντα στην εφημερίδα του σχολείου, πάντα έγραφε τις καλύτερες εκθέσεις. Είχε ένα εξαιρετικό λεξιλόγιο, είχε μια έτσι πολύ ωραία αναλυτική, ένα πολύ ωραίο αναλυτικό τρόπο σκέψης. Πραγματικά τον λέγαμε δημοσιογράφο, τον συγκεκριμένο, από μικρό. Λέγαμε ο δημοσιογράφος. Δεν έγινε δημοσιογράφος αυτός, ήταν το όνειρό του. Δεν κατάφερε να γίνει δημοσιογράφος. Μου λέει Διαμαντής, έγραψε ένα κείμενο στο Facebook και μου στείλαν γιατί γράφεις για τα μαύρα χρήματα. Θα το δω, Διαμαντή μου. Δεν πέρασε μπροστά από τη ροή μου, αλλά εννοείται. Τώρα μου το λες, θα το δω. Εννοείται, θα το διαβάσω και με προσοχή, θα σχολιάσω. Αύριο όμως, όχι απόψε, αύριο εννοείται θα το δω.
Ρε εσύ, ακόμα, να σου πω κάτι, ακόμα και τα οπαδικά που γράφεις, εντάξει, okay, δεν μπορώ να σου πω ότι διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή έχεις ένα τρόπο και μια προσέγγιση που προσομοιάζει την αλήθεια, χωρίς να είναι η αλήθεια όμως. Διαμαντής, αδερφός, και πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια ωραία μάζοξη εδώ, οι 4-5 που 6, 7, 8 και 10 και 20 έχουμε μαζευτεί κάποια βράδια εδώ στο Viber, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί ακούνε να δεν στέλνουν. Να πάμε να φάμε κανένα μεζέ και να πιούμε έτσι και καμιά μπυρίτσα. Να ανταλλάξουμε απόψεις, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Χωρίς γυναίκες και παιδιά. Καλά, εγώ γυναίκα δεν έχω. Εδώ και χρόνια δεν έχω γυναίκα. Ας να πάνε, έχω παιδιά όμως. Χωρίς παιδιά και γυναίκες. Διαμαντή, θα το διαβάσω, αδερφέ, από τον τοίχο σου. Αύριο το πρωί θα το βάλω, θα το διαβάσω έτσι πολύ, πολύ εμπισταμένα, γιατί είναι λίγο μεγαλούτσικο αυτή την ώρα για να το διαβάσω και εμένα. Και μάλιστα είναι και λίγο μεγαλούτσικο για να το διαβάσω και στον αέρα, αλλά έχει. Βλέπω έτσι μερικές ματιές που ρίχνω, πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Πολύ, πολύ, πολύ ισχυρό. Πολύ ισχυρό, πολύ σοβαρό κείμενο. Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό εδώ θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Θα ευχαριστήσω όλους τους φίλους πλην καθαρμάτων, όπως λέει και ο αείμνηστος ο Χρήστος ο Χαραλαμπόπουλος. Πλην καθαρμάτων λοιπόν, να σας καληνυχτήσω. Να σας πω τούτο. Να ακούτε τον 943 Intervetten Sports. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν παίρνουμε χαρτζιλίκι από κανέναν, ναι, ούτε από προέδρους, ούτε από βουλευτές. Ευχαριστώ, Διαμαντή μου, αδερφέ μου, να είσαι καλά, φίλε. Βασίλη, κάτι ωραίο μου στείλες κι εσύ. Καλή επιτυχία στον Δέα, αν είναι τώρα δόκιμος.

Έχει απολυθεί. Δεν έχει σημασία. Όλα καλά. Να ξέρεις ότι οι δόκιμοι είναι οι μικροί γείτορες του στρατεύματος. Πολλοί δόκιμοι έχουν διακριθεί σε πολεμικές σειράξεις όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία η Ελλάδα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση από τις αρχές του 20ου αιώνα και εντεύθεν. Στη ΣΕΑΠ γινότανε και γίνεται, φαντάζομαι, πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό το τετράμινο της εκπαίδευσης. Το οποίο περνάνε οι στρατιώτες για να γίνουν έφεδροι αξιωματικοί. Γίνεται λοιπόν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Εγώ λοιπόν θα σας πω τούτο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση εδώ στον 943 Interveten Sports. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, την επόμενη Παρασκευή, πάλι εδώ στην ίδια συχνότητα, την ίδια αγαπημένη συχνότητα και την ίδια αγαπημένη ώρα, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, όπου πλανώνται τα αερικά και οι ψυχές στον εθέρα των Ερτζιανών. Έτσι κι εμείς, περιπλανόμενες ιδέες και απόψεις, περιπλανόμενες κουβέντες και μουσικές. Και να αγαπάτε αυτούς που έχετε κοντά σας πριν γίνουν αναμενήσεις φωτογραφίες, αλλά πριν απ' όλα να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όπως πρέπει, όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Πολύ σωστά μου λέει ο Διαμαντής. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Σαββατοκύριακο, παιδιά, να περάσετε το όμορφα. Στις 7 το πρωί έχουμε την πρώτη εκπομπή της ημέρας με τον κύριο Γιώργο Κοντονή, Ελλάδα Παντού, και Μπίλαρο Γερασίμου στην κονσόλα, εννοείται. Και πάει λέγοντας το πρόγραμμα του σταθμού μας. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι με τις ωραίες μουσικές μας. Κοπέλια και κοπελιές, γιατί είμαστε και από την Κρήτη. Γεια χαρά!

0: 943 Ιντερνετ Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 3.